0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Σήμερα οδηγούνται στην Ευελπίδωνο 43χρονος, 38χρονος Γερμανίδας συντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεπεσηγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος για τη σωρή άλλων αδικημάτων που τον βαρύνουν. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψει τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μέχρι στιγμής πάντως, παρά τη χρήση σκαπτικών μηχανημάτων και την έρευνα, δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της γυναίκας. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξει από κανένα για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Αντιδράσεις προκάλεσε η παρουσίαση του σχεδίου διακυβέρνησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη από τον Αλέξη Τσίπρα για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το 80% είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, λέει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε το δίλημα των εκλογών: διαφθορά ή εντιμότητα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με drones, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και ζημίες. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να ανοικοδομηθούν περίπου 20.000 κατοικίες στις περιοχές που επλήγησαν. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρό, σχετικά υψηλέ για την εποχή θερμοκρασία, άνη μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στου 27 βαθμού Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στου 23, στην Πάτρα στου 25, στα Ιωάννα στου 17 και στην Καλαμάτα στου 23 βαθμού Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερε πολιτικέ ειδήσει από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
13: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
13: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
13: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεύτερο. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Λίον Μπέιλι, το νέο σπουδαίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα και δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Ενώ στόχος του είναι να κατακτήσει το Europa League με τα Ερυθρόλευκα. Μεταξύ άλλων, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός τόνισε για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό: «Είναι τιμή να είμαι εδώ. Εγώ και η οικογένειά μου θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσουμε και θα δημιουργήσουμε ωραίες αναμνήσεις». Για το στόχο του Europa League και τη συζήτηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μου μίλησε για το στόχο του Europa League, τον κατέκτησε. Την προηγούμενη χρονιά έχω μεγάλη εμπειρία που μπορώ να δώσω στην ομάδα. Θα ήθελα να τον κατακτήσω για δεύτερη σερή χρονιά με τον Ολυμπιακό. Μετά από ένα χρόνο στην Ιταλία, ο 17χρονος εξτρέμ Κυριάκος Τουνουσίδης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους και θα ενισχύσει άμεσα την ΚΑΠΑ 19 με την προοπτική της Β' ομάδας. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τους αγώνες της League Phase του Europa League, έμειναν υπόποβες Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, Γιάρεμπζου και Κλέιτον. Ο Παναθηναϊκός στην αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Ελλάδας επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου στο ΟΑΚΑ με το γκολ του Ταμπόρδα στο 59. Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουμ είπε χαρούμενος που αποκτήσαμε τον Ουναΐ. Έχει τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα στην καρδιά του. Ο σκόρερ των πράσινων Βισέντε Ταμπόρδα δήλωσε να πάμε στον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει. Κάθε αγώνας είναι τελικός. Ο Μαροκινός Μέσος Σουναή που ήταν παρόν στο γήπεδο τόνισε: «Χαρούμενος που επέστρεψα στον Παναθηναϊκό, νιώθω σαν το σπίτι μου». Εκτός ευρωπαϊκής λίστας των πράσινων για τη League Phase του Conference League έμειναν οι Λούκας Τσάβες και Πέδρο Τσιριβέγια. Στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στην All Win Arena για το πρωτάθλημα στρέφεται η ΑΕΚ. Στην ευρωπαϊκή λίστα για την League Phase του Champions League εντάχθηκε ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Ένωση για 2+1 χρόνια. Εκτός αυτής έμειναν οι Αλεξίου Καλοσκάμης και Γεωργίεφ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Ντιόγκο Κώστα αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον ΠΑΟΚ από την ρωσική Κράσνοντα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς και τώρα απομένει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ. Στο στόχαστρο του δικέφαλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαϊάνταν Λαμπόρτ. Σχετικά με όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα, η Θύρα 4 ξέδωσε ανακοίνωση: «Ήρθε η ώρα Σαββίδης να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος». Στον Όφι, δανεικός από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει ως το 2028 ο Νίκος Αθανασίου. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της φερόμενης μεταγραφής του Τιαγκονού στους Ερυθρόλευκους από τον Ιανουάριο. Αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΑΣΠΑΟΚ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ενώ ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η χρήση του Καφτατζογλίου από την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ του Άρη Φαμπιάνο είναι αμφίβολος για τον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ στην All Win Arena. Ο Φαμπιάνο ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Ο Λεβαδιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στο Σενεγαλέζο Φορ Αλιού Μπάτζι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Σίβασπορ. Η Ελασίρου απέκτησε τον 22χρονο μπακ της Ιντεπενδιέτε Ριβανδάβια, Τιάγκο Αντίνο, αδερφό του Σαντίνο του Παναθηναϊκού. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός, άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Η αναγέννηση Καρδίτσα απέκτησε τον 23χρονο Ιρακινό Σουηδό μέσο Λούκας Σιελμόν και του 26χρονου τερατοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Ο ελίτ Γερμανός διαιτητής Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Τα άλλα παιχνίδια θα διευθύνουν οι Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ΑΕΚ Άρης, Τζίλος Βόλος Ολυμπιακός, Κουκουλάς Ατρόμητος Καλαμάτα, Νταούλας Όφη Κηφισιά, Κατσικογιάννης Λεβαδιακός Πανετολικός και Κατοίκος Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ο Δωρής Γιαννίκος είναι ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της Nottingham Forest. Δανεικός από την ελβετική Λουγκάνο στην τουρκική Αντάλια Σπορ δόθηκε ο 23χρονος τερματοφύλακας Φώτης Ψεύτης. Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ανήκει ο Ηλίας Κουτσουμπιάς. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την βελγική Άντερλεχτ. Έπειτα από δύο σερί χαμένους τελικούς κυπριακού Super Cup, η Πάφος σήκωσε το τρόπαιο με την τρίτη. Νίκησε την Ομόνια 1-0 με γκολ του Λελέ στο 74. Στα 37 του χρόνια, ο Ισπανός, άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, Ρούμπεν Πέρεθ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Θέρμη υποδοχή επιφύλαξαν στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού στην Κρήτη αρκετοί φίλαθλοι που ήταν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν σε κοινή πτήση με τον Ερυθρό Αστέρα εν όψη του διεθνούς τουρνουά του Ηρακλή. Η διοίκηση της ΑΕΚ παρέθεσε γεύμα στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο που το παρόν τους έδωσαν και οι κύριοι Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος. Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο της Ιταλίας η Ελλάδα κατάφερε να μαζέψει 71 μετάλλια, 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Στο Βόλιο Ανδρών ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω Αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Η Αλ Χιλάλ επισημοποίησε την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Arsenal Γκάμπριελ Μαρτινέλι έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Στα 31 του μόλις χρόνια, ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης Μάρκο Γιορέντε αποφάσισε να αποσυρθεί από την Εθνική Ισπανίας. Ο Ιταλός προπονητής τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι άφησε εκτός λίστας των 25 ποδοσφαιριστών για την Premier League τον Βραζιλιάνο Ρισάλισον. Τώρα ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τουρκική ομάδα. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Real Sociedad Θέλτα 0-0, στην τέταρτη στροφή της League Αν Τουλούζ Λίλ 0-1. Το ντέρμπι των πρωτοπόρων της Serie A στην φάση του 92 ανάμεσα σε Παλέρμο και Μάντοβα ανέδειξε νικήτρια την γηπεδούχο με τον τυπωσιακό 5-2 μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Ρέντζο Μπαρμπέρα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου και όλη η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει τα εγγένεια σε άλλη μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και τους πολίτες να περιμένουν να ακούσουν το πακέτο στήριξης. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για μέτρα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε. Εκεί που δεν ξέρω αν έχουν άλλη υπομονή είναι οι κτηνοτρόφοι στη Λεσβό. Το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας των Συντακτών παρέπεμπε σε άλλες εποχές. Ο στρατός αναλαμβάνει τη διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στη Λέσβο ο αυθόδης πυρετός. Δεν πρόκειται για αυθαίρετη διαπίστωση της εφημερίδας. Η είδηση βγήκε από τη Βουλή. Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η διάταξη δίνει τον υπηρεσιακό και επιχειρησιακό έλεγχο της Λέσβου στον στρατό. Ο όρος στρατιωτικός νόμος μπορεί να ακούγεται υπερβολικός, αλλά περιγράφει την πραγματικότητα. Η τροπολογία προβλέπει και χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμύρια ευρώ προς την περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Με τη διευκρίνηση ότι τα χρήματα αυτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού στο πεδίο, μέσω της τροπολογίας βεβαίως αυτής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατηρεί τον στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της κρίσης. Αφήνει ωστόσο στους αξιωματικούς να κάνουν τη λεγόμενη βρώμικη δουλειά της εφαρμογής του. Να έχουν δηλαδή το γενικό πρόσταγμα για μαζικές θανατώσεις και ταφές ζώων για απολυμάνσεις για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Ο εκάστοτε αξιωματικός του στρατού που θα αναλαμβάνει την αποστολή κατά του αυθόδους πυρετού θα ορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο συγκεκριμένος αξιωματικός θα έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει άμεσες και δεσμευτικές εντολές προς όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες του τοπικού φορείς και τις κτηνιατρικές αρχές της Λέσβου. Κάθε ανυπάκουος θα τιμωρείται άμεσα με υψηλότατο πρόστιμο. Η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων εξέφρασε άμεσα τη διαφωνία της. Κατήγγειλε επικίνδυνη εκτροπή από την ομάδα διοικητική, ομαλή διοικητική και επιστημονική λειτουργία της πολιτείας. Εκτροπή που δημιουργεί σοβαρότατα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να διαχειριστεί την υγειονομική κρίση. Επίσης τόνισε ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωοτίας δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Αν δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στη Λέσβο, θα σας το πω απλά και ξεκάθαρα. Το νησί κινδυνεύει με αφανισμό. Η κτηνοτροφία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία αυτού του τόπου. Αλλά αποδείχθηκε ότι σε αντίθεση με εμάς που μας υποχρέωσαν να εμβολιαστούμε με το έτσι θέλω για να οικονομήσουν κάποιοι, στα ζώα απαγορεύουν τον εμβολιασμό. Προτιμούν να τα θανατώσουν. Ακόμα και με χρησιμοποίηση των ένοπλων δυνάμεων. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω λοιπόν τις παρεμβάσεις σας στο 69 39 943 943.

0: Η Κρήτη φόρεσε χθες τα πράσινα για να τιμήσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, με τους βουλευτές του κόμματος να ακολουθούν στο Ηράκλειο τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε στην πλατεία Ελευθερίας και απίφθινε κάλεσμα στις σημερινές γενιές να δρομολογήσουν την επιστροφή του πράσινου ήλιου στη διακυβέρνηση της χώρας. Για όσα λοιπόν συνέβησαν στο Ηράκλειο και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στον Β2 δυτικό τομέα, Νάντια Γιαννακοπούλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Και θέλω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα ενθουσιασμού, ένα μήνυμα μιας πολύ μεγάλης ανταπόκρισης που συναντήσαμε όχι απλά εχθές την γενέθλιο ημέρα του ΠΑΣΟΚ, στην πολύ μεγάλη εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο με τον πρόεδρό μας τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά όλες τις ημέρες που βρεθήκαμε στην Κρήτη σαρώσαμε κυριολεκτικά όλο το νησί, μιλήσαμε, ακούσαμε τον κόσμο και το αίτημα ήταν ένα, κυρία Πολύζου. Ο κόσμος ζητάει πολιτική αλλαγή.
0: Μάλιστα, το αρχικό μου ερώτημα, κυρία Γιαννακοπούλου, ήταν τι αφουγκραστήκατε και τι νιώσατε εσείς στην Κρήτη, αλλά μου απαντήσατε. Και ήθελα και είχα σκοπό να σας θέσω το ερώτημα αυτό, διότι αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, έως το 2015 στο νησί κυριαρχούσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις βαφτίστηκε μπλε. Διακρίνατε εσείς κάποια μεταστροφή αυτού του κλίματος?
1: Να μην ξεχνάμε ότι στις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ χτύπησε πρωτιές. Βάφτηκε πράσινο το Ηράκλειο, ενώ επίσης το Λασίθι και στο Ρέθυμνο πήγε πάρα πολύ καλά. Άρα νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Είναι η Κρήτη ένα νησί που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο δημοκρατικών αγώνων και δημοκρατικής παράδοσης, και άλλωστε αυτό νομίζω και σαν ανταπόδοση ήταν ο λόγος που κάναμε και την 3η του Σεπτέμβρη στην Μεγαλόνησο απέναντι σε αυτούς τους δημοκρατικούς αγώνες της παράταξης και το πόσο πολύ στηρίζει η Κρήτη σε όλους αυτούς τους αγώνες. Εγώ ξαναλέω ότι αυτό το οποίο είδα όχι απλά στο Ηράκλειο εχθές, αλλά στην Ιεράπετρα όπου πήγα, στον Άγιο Νικόλαο, στα χωριά του Οροπεδίου του Λασιθίου. Μιλήσαμε με ανθρώπους, μιλήσαμε με αγρότες, μιλήσαμε με εκπροσώπους συνεταιρισμών, μιλήσαμε με αυτοδιοικητικούς, μιλήσαμε με μικρομεσαίους επαγγελματίες, με εκπροσώπους του τουρισμού, με πάρα πολλούς φορείς. Το αίτημα είναι ένα, ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, και βλέπω τον κόσμο να στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και για εμάς τελικά το στοίχημα είναι ένα. Το στοίχημα είναι ότι αυτό το μήνυμα που έρχεται από την Κρήτη, εμείς να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε σε όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη για όλη την Ελλάδα λοιπόν, απευθυνόμενοι στα μεσαία στρώματα, απευθυνόμενοι στη μεσαία τάξη η οποία συμπιέζεται διαρκώς, απευθυνόμενοι στο χώρο του κέντρου, που αυτός είναι ο πλειοψηφικός χώρος που πάντα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις, και νομίζω ότι αν ένα κόμμα μπορεί και πρέπει να εκφράσει αυτήν την πολιτική αλλαγή, αυτό το κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, κυρία Γιαννακοπούλου, κατά την παραμονή σας και παραμονή βουλευτών και στελεχών στο Ηράκλειο, το ΠΑΣΟΚ εξέπεμψε μετά από πάρα πολύ καιρό μία εικόνα ενότητας. Μπορούν λοιπόν, κυρία Γιαννακοπούλου, να ελπίζουν οι ψηφοφόροι του ότι είναι πλέον ενωμένοι και ενωμένο?
1: Για μένα αυτό είναι αυτονόητο, αυτό είναι κάτι για το οποίο οφείλουμε να παλεύουμε και παλεύουμε όλοι μαζί, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα δόθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο σε όλο το προηγούμενο διάστημα στην Κρήτη. Έχουμε μπροστά μας, ξέρετε, μέσα στο επόμενο 7-8 μήνο θα έχουμε εθνικές εκλογές. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ κρίσιμος, είναι πάρα πολύς χρόνος πολιτικά πάντα μιλώντας. Και αν μη τι άλλο, οφείλουμε να αυτήν την ευκαιρία την οποία έχουμε με κάθε τρόπο να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο ζητάει πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να μπορέσει να αλλάξει πολιτική και να μπορέσει να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτή την πρόταση την έχει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει ασκήσει κριτική. Την Τετάρτη λοιπόν κυρία Γιάννα Κοπούλου παρουσίασε το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρας και το πρώτο σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ το έκανε και έκανε λόγο για αντιγραφή σε ποσοστό μάλιστα 80%. Είναι όντως έτσι και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό? Διότι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη αρνούνται κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό το οποίο έκανε ήταν μια επικοινωνιακή κίνηση όπου προσπάθησε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου που του γυρίζει την πλάτη. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα και πολλές από αυτές τις προτάσεις τις έχουμε ήδη πει εμείς εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν θα μείνω τόσο πολύ σε αυτό που είναι όμως μια πραγματικότητα. Θα πω ότι για εμένα αυτό το οποίο είδα ήταν η προσπάθεια ενός πρώην πρωθυπουργού να μπορέσει να απευθυνθεί και αυτό στο χώρο του κέντρου. Ξαναλέω όμως με την υποσημείωση ότι ο χώρος του κέντρου είναι πολύ πιο επιφυλακτικός και λόγω της θητείας του και λόγω των πεπραγμένων του και βεβαίως οι Έλληνες πολίτες δεν ξεχνούν. Εμείς όμως κυρία Πολύζου δεν ετεροκαθαριζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς με τις δικές μας προτάσεις. Και ξαναλέω, επειδή έπρεπε μας 7 μήνες και μια πάρα πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση, εμείς οφείλουμε να κάνουμε μια πολιτική αντεπίθεση, γιατί ειλικρινά σας λέω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Μπορούμε και πρέπει να περάσουμε στη δεύτερη θέση. Δεν είναι βεβαίως απλό, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός. Όμως, ξαναλέω, με βάση τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, επεξεργασμένες από εκατοντάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με την πορεία μας προς τον λαό κάτω, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα, να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Γιάννα Κοπούλου, ότι εχθές είχα τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Νιφούδη, ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Απλά έτσι για ενημέρωση το λέω.
1: Κοιτάξτε, δεν σας λέω και εγώ τίποτα διαφορετικό. Ότι
0: για να ενισχύσω αυτό που λέτε.
1: Ο ιδεολογικός μας αντίπαλος, ο ιστορικός. Πολιτικός λοιπόν και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η ανατροπή των πολιτών που εδώ και 7 χρόνια πλέον μπαίνουμε στον 8ο χρόνο της θητείας της, δεν έχουν καταφέρει να μπορέσουν να κάνουν καλύτερη πραγματικά τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς η ακρίβεια παραμένει και όσες πολιτικές έχει πάρει, έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται ότι απλά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να κάνει τις βαθιές θεσμικές αλλαγές στο κράτος. Αντιθέτως, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ένα κράτος λάφυρο. Οι θεσμοί δυστυχώς, για να το πω πάρα πολύ ευγενικά, δεν διάγουν και δεν περνούν και την καλύτερη τους φάση τα τελευταία χρόνια. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια ολική επανεκκίνηση της χώρας μας με βαθιές μεταρρυθμίσεις και κυρίως με απτές λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Από την ακρίβεια μέχρι την δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, το ασφαλιστικό μας σύστημα με πολύ σοβαρές, ξαναλέω, και δημοκρατικές και προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στους Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα, κυρία Γιάννα Κοπούλου, τι περιμένετε να ακούσετε αλήθεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ? Να πω εδώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε από το Ηράκλειο ότι ούτε ο σημερινός πρωθυπουργός αλλά ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία.
1: Και νομίζω πολύ σωστά το είπε. Για τον κύριο Μητσοτάκη βέβαια είναι τρίτη ευκαιρία αυτή την οποία ζητάει. Κοιτάξτε, οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη και να ρωτήσετε, δεν νομίζω θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να σας απαντήσει για ποιο λόγο να έχουμε μία τρίτη θητεία της

0: στους θεσμούς. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Άρα λοιπόν ξαναλέω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε και χρειάζεται να δούμε είναι μια ουσιαστική και μια αληθινή πολιτική αλλαγή. Μια δημοκρατία λοιπόν δεν έχει κανένα λόγο, τι, για να δούμε ξανά μία από τα ίδια, για να συνεχίσει και για άλλη μία τετραετία να κάνει τι διαφορετικό ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον δε αφορά τον κύριο Τσίπρα, ξαναλέω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί. Είναι πρόσφατα τα αποτελέσματα της δικής του πολιτικής. Ξαναψηφιστεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μετσόκοψε τη συντάξη με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη, ο οποίος υποθήκευσε την δημόσια περιουσία για 100 χρόνια που έφερε τρίτο μνημόνιο. Δεν θέλω, ξέρετε, να λέω ξανά και ξανά τα ίδια και να μιλάω για το παρελθόν, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ νοπά και είναι αξιολογημένα, έχουν αξιολογηθεί από τους Έλληνες πολίτες. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, εγώ ανήκω στους πολιτικούς που ναι, θέλω να κάνω πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πρωτίστως όμως, αυτό το οποίο θέλω είναι να μεταφέρω τη θετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι να μιλάω θετικά και να μπορούμε να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες έκφραση.
1: Μάλιστα.
0: Η δυτική της πλειοψηφία αισθάνεται ότι δεν τους εκφράζει κανένα κόμμα. Εμείς λοιπόν, ναι, μπορούμε και να τους δώσουμε έκφραση και ελπίδα και προοπτική.
1: Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλήσατε για το παρελθόν. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το παρελθόν δυστυχώς ορίζει και το μέλλον μας. Και κλείνοντας, θα πω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι πάντα κοντά στην κοινωνία, πάντα κοντά στη μεσαία τάξη που πιέζεται και να τους δώσει έκφραση, ελπίδα και προοπτική. Όπως λέτε πάντα συχνά, το βλέπουμε και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες που έρχεστε καθημερινά στη Βουλή, αλλά και οι πολιτικοί συντάκτες που σας ακολουθούν στις περιοδίες σας και τα λοιπά. Μιλήσατε πολύ σύντομα, θα ήθελα μια τοποθέτηση για το επόμενο διάστημα. Δηλώσατε ότι θα υπάρξουν δράσεις και στην Αττική. Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Βεβαίως. Ξέρετε, αυτό το οποίο συνέβη στην Κρήτη ήταν, ξαναλέω, ενθουσιαστικό, πάρα πολύ σημαντικό. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα και ιδιαίτερα τι κάνουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και μιλάω για την Αθήνα, για την Αττική συνολικά, βεβαίως και για την Θεσσαλονίκη. Και ως βουλευτής του δυτικού τομέα της Αθήνας, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που χρειάζεται πολύ περισσότερο είναι διαρκής παρουσία όλων μας και βεβαίως και των βουλευτών, αλλά και των κομματικών στελεχών και του Προέδρου μας, όλων μας στο λεκανοπέδιο μέσα από πολύ στοχευμένες δράσεις που θα αναδεικνύουν τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, και αυτό πρόκειται πολύ συγκεκριμένα να το δούμε το επόμενο διάστημα. Και ξαναλέω, θεωρώ ότι ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι κάτω από το ποτάμι, τις λαϊκές περιοχές, τις λαϊκές γειτονιές. Θα μιλήσω για το δυτικό τομέα, την περιφέρειά μου, είναι όμως και πολλές άλλες. Είναι η Β' Πειραιά, είναι και άλλες γειτονιές στο λεκανοπέδιο. Νομίζω ότι από εκεί, από αυτόν τον κόσμο, από τα εργατικά στρώματα, είναι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα μας, δίνοντας κατά κύριο λόγο προτεραιότητα ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο που διαχρονικά, αν θέλετε, ήταν και η ραχοκοκαλιά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αυτόν τον κόσμο εξέφρασε.
1: Μάλιστα.
0: Τα μεσαία στρώματα τα οποία έχουν συμπιεστεί πολύ. Άρα θα κάνουμε δράσεις. Δεν μπορώ και δεν είμαι σε θέση εγώ να τις ανακοινώσω αυτή τη στιγμή. Λίγο υπομονή και το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν, νομίζω, και από τον ίδιο μας τον Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τα καλά
0: λόγια. Είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή να δίνουμε αγώνες. Ξαναλέω, γιατί αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια αλλαγή, βαθιά πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα. Κυρία Γιαννακοπούλου, εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε και για αυτές τις δράσεις. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Από την καρδιά μου, να είστε καλά.
2: Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκίνητα αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων,

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
2: Lanish ADV, η ελληνική διαφημιστική.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων μας.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά και τους πολιτικούς να μας λένε τι αντιμετωπίζουν και τι αντιλαμβάνονται αυτό το διάστημα που είμαστε και πολύ κοντά στη ΔΕΘ και τι φυσικά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι θα εξαγγείλει στην κοινωνία.

0: Εδώ και περίπου 10 μέρες κάθε νομός, κάθε περιφερειακή ενότητα, όπως λέγονται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα, δέχεται επισκέψεις από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Οι περιοδίες είναι καθημερινές και οι τοπικοί βουλευτές ενημερώνουν για όσα απασχολούν τους συμπολίτες τους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Φόντα Μπαραλιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Πιερία. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαραλιάκο.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Συναντηθήκατε χθες κύριε Μπαραλιάκο με τον Μάκη Βορύδη, ενώ προχθές με την Άννα Καραμανλή. Τι συζητήσατε θέλω να μας πείτε και τι φυσικά προετοιμάζει η κυβέρνηση για την Πιερία?
1: Και την Δευτέρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ήταν η επόμενη ερώτηση για να έχουμε τον χρόνο με τον κύριο Χατζηδάκη, αλλά με προλάβατε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτές τις μέρες, αλλά θα το έλεγα και γενικότερα, η Πιερία αυτά τα τελευταία χρόνια έχει συνεχείς επισκέψεις από κυβερνητικά κλιμάκια, από τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, με την πρώτη ευκαιρία. Τώρα, όπως συνηθίζεται εν όψη της ΔΕΘ, υπάρχουν κάποιες πιο οργανωμένες και συγκροτημένες, θα έλεγα, επισκέψεις, όπως αυτές που αναφέρατε πριν, του κυρίου Βορύδη, χθες που πήγαμε σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντηθήκαμε με επαγγελματικούς φορείς και το επιμελητήριο και αργότερα πήγαμε σε μια ακτινοτροφική μονάδα, σε ένα σφαγείο συγκεκριμένα, ενώ συνομιλήσαμε και με κόσμο στον πεζόδρομο της Κατερίνης. Συζητούμε τα τοπικά τα θέματα, τι απασχολεί τον κόσμο, αλλά και δευτεροβόντως να αναδείξουμε και το έργο που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον στην Πιερία, που γνωρίζουμε εμείς και μπορούμε να υπερηφανευόμαστε όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Την προηγούμενη μέρα είχαμε την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Καραμαλή, και ενδεικτικά πήγαμε και στο Κοινοδρομικό Κέντρο του Ελατοχωρίου. Είναι ένα δυναμικό χιονοδρομικό κέντρο στο ελατοχώρι Πιερία, στα Πιέρια, στο δεύτερο μεγάλο ορεινό όμπο της Πιερίας μετά τον Όλυμπο, για να δούμε τι παρεμβάσεις χρειάζεται για την περαιτέρω ανάπτυξή του, γιατί είναι ένας πόλος ανάπτυξη, ειδικά για τον χειμερινό τουρισμό. Εμείς, κυρία Πολύζου, έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σχέση με τους άλλους νομούς. Έχουμε και βουνό και θάλασσα. Και έχουμε άμεση πρόσβαση από το βουνό προς τη θάλασσα και από τη θάλασσα προς το βουνό. Είναι δίπλα όλα. Οπότε το σχέδιο για 365 μέρες τουρισμού στην Πιερία είναι ένα εφαρμόσιμο σχέδιο. Αρκεί να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη στρατηγική ανάπτυξης, ειδικά στους ορεινούς όπους, ένα σχέδιο για την καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ορεινών όπων και φυσικά την ενίσχυση των πόλων. Ένας από αυτούς τους πόλους είναι και το χιονοδρομικό κέντρο του Λατοχωρίου. Πήγαμε στην παραλιακή ζώνη, στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Ο Αποστόλος Παύλος πέρασε και από την Πιερία φεύγοντας για την Κόρυφη, η οποία γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια και από την περιφέρεια και από τη Μητρόπολη για ανάδειξη αυτής της διαδρομής με συγκεκριμένες δράσεις. Και πήγαμε και στις κάποιες παραλίες με ειδικές εγκαταστάσεις προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί ο Δήμος, ή Δήμοι, τρεις Δήμοι μάλλον Κατερίνης, που έχει και αυτό μια συμπεριληπτικότητα και μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα να φτάσουν μέχρι την θάλασσα τους καλοκαιρινούς μήνες, να κάνουν το μπάνιο με την οικογένειά τους, με ασφάλεια κυρίως και διευκόλυνση στο να μπουν και στο να βγουν στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαραλιάκο, μας μιλήσατε και μας είπατε ότι συνδυάζεται και βουνό και θάλασσα. Θέλω λοιπόν να μου πείτε ποιες προοπτικές ανοίγονται για την Πιερία από την ένταξη του Ολύμπου στην πολιτική κληρονομιά της UNESCO.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι το καλό νέο για όλη τη χώρα, θα έλεγα. Γιατί ο Όλυμπος δεν είναι μόνο της Πιερίας και των Ομουλαρίσης, είναι για όλη την Ελλάδα, για όλη την Οικουμένη. Η ένταξη, και θέλω μέσω της εκπομπής σας να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξη, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Πολιτισμού, τον κύριο Κομουτσάκο, τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO, που έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι να πείσει, αν θέλετε, τα άλλα μέλη της UNESCO για την αξία του Ολύμπου. Τώρα είναι η δουλειά δικιά μας. Η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία της UNESCO, παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, φέρνουν και μεγάλη ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη σε εμάς, τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, τους δημάρχους, την περιφέρεια, τους τουριστικούς φορείς που είμαστε σε αγαθή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσουμε όλο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027, που πρέπει να έχουν γίνει συγκεκριμένα έργα στον Όλυμπο, έργα υποδομών κυρίως. Αλλά το δεύτερο είναι να κάνουμε μια στρατηγική ανάπτυξη για την παρολίπια περιοχή, για όλο τον νομό Πιερίας, έτσι ώστε και ο Όλυμπος να προστατευτεί. Ο Όλυμπος είναι μνημείο φυσικής προστασίας, δεν το συζητάμε, δεν μπορούν να γίνουν παρέμβασεις στον Όλυμπο ούτως ή άλλως. Αλλά να υπάρχει η ασφάλεια στην πρόσβαση, ο έλεγχος στην πρόσβαση και να εκμεταλλευτούμε όλο το παρολίμπιο, την ποδιά, θέλετε, τα ριζά του Ολύμπου για μια βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν έχουμε πολλή δουλειά από εδώ και πέρα, εμείς στον τοπική φορείς, σε συνεργασία πάντα με τα Υπουργεία, με την κυβέρνηση, έτσι ώστε με ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό να γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για το καλύτερο της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαραλιάκο, μας είπατε ότι αναδείξατε τα προβλήματα του τόπου σας και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στην υφυπουργό, αλλά και σε άλλους βουλευτές και υπουργούς. Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι, με βάση το δικό μου βέβαια ρεπορτάζ, ένα από τα άλλα βασικά ζητήματα που θέτουν οι αγρότες της εκλογικής σας περιφέρειας είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα σύντομα, αν γίνεται.
1: Η έλλειψη εργατικών χεριών πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, φυσικά και την Πιερία. Και το συζητήσαμε και χθες και με τον κύριο Βορύδη και σαν πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο θέμα και με το μετανάστευσης που έχει περάσει και από εκεί. Μάλιστα έγινε και ένα τηλεφώνημα στον σημερινό Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρης, για κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί να γίνουν σε εργάτες τρίτων χωρών να έρθουν πιο εύκολα στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή στερούμαστε εργατικών χεριών, έτσι, και πρέπει να αναδείξουμε, μάλλον να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες και να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς, μάλλον τις διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει η χώρα μας με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να έρχονται περισσότεροι και πιο εύκολα, με ασφάλεια βέβαια και με όλους τους απαιτούμενους ελέγχους που χρειάζεται για να έρθει κάποιος από μια τρίτη χώρα στην πατρίδα μας, και να καθοριστεί το πλαίσιο, το καθεστώς που μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει, να φιλοξενηθεί για το διάστημα που υπάρχουν συγκεκριμένες παραγωγές και υπάρχει ζήτηση χεριών εκείνο το διάστημα στην Πιερία. Έχουμε δύο μεγάλες παραγωγές. Η πρώτη και κυριότερη παραγωγή της Πιερίας είναι το ακτινίδιο, που αυξάνεται θεαματικά κάθε χρονιά η παραγωγή, τα στρέμματα που φυτεύονται και παράγουν το ακτινίδιο, ένα φρούτο που αυτή τη στιγμή το μαθαίνει ο κόσμος και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και δόξα τω Θεώ, στη δικιά μας περιοχή υπάρχει καλή παραγωγή, ποιοτική παραγωγή. Έτσι, τα ακτινίδια της Πιερίας είναι περιζήτητα πλέον σε όλο τον κόσμο. Και χρειάζονται εργατικά χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μέσα στον Οκτώβριο και θα σας καλέσουμε να έρθετε κιόλας να προβάλλετε την περίοδο της συγκομιδής του ακτινιδίου της Πιερίας, γιατί ξεκινάει από τις 15-18 Οκτωβρίου και μετά η συγκομιδή και θα διοχετευτεί και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μπαραλιάκο, θέλω να μου πείτε πώς εξελίσσονται, πολύ σύντομα παρακαλώ, πώς λοιπόν εξελίσσονται οι αγροτικές επιδοτήσεις στην Πιερία. Απορροφήθηκαν οι κλειδονισμοί που προκλήθηκε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Βασικά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στην Πιερία λόγω των συγκεκριμένων καλλιεργών που έχουμε. Είχαμε μια μερίδα των εκτατικών, θα έλεγα, καλλιεργειών, που εκεί τόσο με τα τάκτη στην αρχή, όσο και μετά με το monitoring, τις διασταυρώσεις δηλαδή που έπρεπε να γίνουν από την ΑΔΕ με τα δηλωθέντα στα στοιχεία του ΟΣΔΕ των αγροτών μας, υπήρχαν καθυστερήσεις εκεί μεγάλες και έχουν δίκιο οι αγρότες, οι συμπολίτες με γι' αυτό. Ρυθμίστηκαν το τελευταίο διάστημα. Περιμένουμε να, το καινούργιο ΟΣΔΕ, η καινούργια πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, το ΟΣΔΕ να εξομαλύνει κάποιες δυσκολίες που υπήρχε στην, με το άνοιγμά του, να σου πω, έτσι ώστε να μπορούμε με ασφάλεια και δίκαια τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ να διανεμηθούν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε δικαιούχους που δήλωναν ψευδή στοιχεία. Μάλιστα. Το παρακολουθούμε από κοντά, είμαστε συνεχή επικοινωνία και με τους αγρότες και με αυτούς που, κυρίως εγώ προσωπικά, με αυτούς που είχαν τα προβλήματα με τις καθυστερήσεις, έτσι ώστε και να μεταφέρουμε στα Υπουργεία και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στην ΑΔΕ τώρα, βέβαια, που χειρίζεται την όλη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις δυσλειτουργίες και τα παράπονα τους, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι γρήγορα να πάρουν τα λεφτά τους.
0: Μάλιστα, κύριε Μπαραλιάκο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες, διότι οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Έχουμε και τη ΔΕΘ αύριο και τις εξαγγελίες της επόμενης αιτίας της Ελλάδος σε 2030. Είμαστε σε επικοινωνία να τα ξαναπούμε.
0: Τέλεια, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.

0: Ανάμεσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, υποσχέθηκε να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να σταματήσει το πάρτι των ΦΑΤΣ, δεσμεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το τέλος των ΦΑΤΣ προανήγγυλαν και προανήγγυλε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όσα υπόσχονται τα κόμματα στους δανειολήπτες με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γόγο. Καλημέρα σας, κύριε Γόγο.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Γόγο, θέλω να μας πείτε πώς ακούσατε τις εξαγγελίες των κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα δώσει πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας των οφειλών τους στις τράπεζες. Θα τους δώσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης μας είπε. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Εντάξει, τα κόκκινα δάνεια ήταν, είναι και παραμένουν ένα πλέγον ζήτημα στην ατζέντα την οικονομική και καλώς ή κακώς δυστυχώς θα θυμόμαστε πάντα όταν έρχεται η προεκλογική περίοδος. Υπάρχει και θα υπάρχει πάλι το πρόβλημα, καθώς δυστυχώς οι συνάνθρωποι μας θα βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούν να πληρώνουν. Το ζήτημα είναι πόσο θα μπορέσει να υπάρξει ένα πρόγραμμα αποπληρωμής το οποίο είναι βιώσιμο.
0: Κύριε Γόγο, υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, αν μπορούμε να το λύσουμε, γιατί σας ακούμε με διακοπές.
1: Ναι.
0: Έχετε κανένα. Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε?
1: Ακούτε?
0: Καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει σαφώς και η δυνατότητα οι δανειολήπτες να πληρώσουν κανονικά. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα η αποπληρωμή να γίνει σε φυσιολογικό χρόνο και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουν τα σπίτια τους. Το ζήτημα είναι το εξής. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα είναι αρχικώς μια πρώτη λύση, σαφώς. Το ζήτημα είναι κατά πόσο η αποπληρωμή μπορεί να γίνει εντός των 30 ετών που είναι το σύνηθες, αν και εφόσον δεν υπάρχει κούρεμα. Τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε πάντοτε ήταν ότι όταν αγοράστηκε ένα σπίτι πόσες επίσης 100.000 ευρώ, με τους τόκους αυτό έφτασε 200.000-300.000 ευρώ και σήμερα η αξία του δανείου του είναι πολύ μεγαλύτερη από την αξία του δανείου η οποία αρχικώς αγοράστηκε. Άρα πρακτικά ακόμα και αν το σπίτι πουληθεί δεν μπορεί να αποκλειστεί το χρέος. Ο δανειολήπτης συνεχίζει να χρωστάει, άρα αν δεν υπάρξει κούρεμα, οικονομική λύση δεν μπορεί να υπάρξει, σε απλά μαθηματικά. Αυτή τη λύση δυστυχώς δεν την έχουμε ακούσει από κανένα πολιτικό μέχρι και σήμερα. Δηλαδή σε άλλες χώρες έχουμε δει ότι υπήρχαν κουρέματα. Ίσως πλέον να πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι ήταν συνεπείς, έτσι. Αυτοί που ήταν συνεπείς να μπορέσουν να έχουν ευεργέτημα ένα ποσοστό του χρέους να κοπεί.
0: Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, κύριε Γόγο, προτείνει ακόμα και την αγορά ενός κόκκινου δανείου από τους ίδιους τους δανειολήπτες. Εσείς που είστε ειδικός και νομικός, πώς μπορεί να συμβεί, θέλω να μας πείτε αυτό, και αν μπορεί να συμβεί φυσικά?
1: Κοιτάξτε, πράγματι, κατά το παρελθόν, με τα ΦΑΝΣ έγινε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ήρθαν και αγόρασαν τα δάνεια σε πολύ χαμηλότερη τιμή και στην συνεχεία διεκδικούσαν από τους δανειολήπτες ποσά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το οποίο αγόρασαν. Άρα λοιπόν εύλογα θα πει κανείς, γιατί να μην αγοράσουν οι ιδιωτικοί μόνοι τους τα δάνεια. Δεν είναι κακό σαν σκέψη, προφανώς είναι εύλογο σαν ερώτημα. Από εκεί πέρα βέβαια το ζήτημα είναι κατά πόσο δεν θα χαθούν χρήματα και το ξαναλέω, το ζήτημα είναι να επιβραβεύσουμε το συνεπή και να τιμωρήσουμε αυτόν ο οποίος δεν είναι συνεπή. Υπάρχουν ανθρωποί οι οποίοι πλήρωσαν τα δάνειά τους, έχουν εξοφλήσει και έχουν γλιτώσει τα σπίτια τους. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να μην το κάνουν. Θα πρέπει και τους μεν να τους ευεργετήσουμε και τους δε να τους τιμωρήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να υποστούν τις συνέπειες και να μην εξοπλίσουν. Άρα λοιπόν, ναι, θα μπορούσε να γίνει μια αγοραπλησία, σωστό, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που να μην χάνουν χρήματα αυτοί που ήταν συνεπείς.
0: Μάλιστα. Έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί, κύριε Γόγο, σας ρωτώ, διότι μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από τα κόμματα.
1: Δυστυχώς δεν έχουν σταματήσει οι πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά. Απλώς αυτό το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά είναι ότι πάρα πολλοί πληστηριασμοί είναι άγονοι. Δηλαδή, ναι, τα σπίτια κατάσχονται, ναι, γίνονται για πληστηριασμό και μία και δύο και τρεις φορές, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να αγοραστούν. Οι πιο πολλοί πληστηριασμοί σήμερα γίνονται και όταν αγοράζεται κάτι, αγοράζεται την ίδια την τράπεζα. Άρα, στην πραγματικότητα, ο ίδιος άνθρωπος, η τράπεζα δηλαδή, η οποία βγάζει το ακίνητο στον πληστηριασμό, η ίδια και το αγοράζει. Πράγμα το οποίο μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, γιατί πολλές οικοδομές θα έχουν ειδικευτεί στις τράπεζες, άρα πρακτικά θα βλέπουμε το φαινόμενο άδειων πολυκατοικιών, οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται από κανέναν και θα αναρωτιόμαστε γιατί είναι άδειες. Είναι άδειες γιατί ακριβώς ειδικευτεί στις τράπεζες δεν είναι ενδιαφέροντα να τις εκμεταλλευτούν, δεν κάνουν κάτι σήμερα, με αποτέλεσμα να συνεχίζει και να μεγαλώνει το στοιχηματικό πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο.
0: Είπατε ότι, ότι βγαίνουν άγονες οι πληστηριασμοί. Μήπως, κύριε Γόγο, φροντίζουν κάποιοι να βγαίνουν άγονες? Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Βέβαια, υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα. Όταν ένα ακίνητο βγαίνει σε πληστηριασμό, εγώ και να θέλω να το αγοράσω, πρώτον δεν γνωρίζω την κατάσταση του ακινήτου. Δηλαδή, δεν υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είναι ηλεκτρονικό το σύστημα, δεν υπάρχει ένα σύστημα φωτογραφιών ή ένα σύστημα επίσκεψης να μπορώ να το εξετάσω. Άρα λοιπόν αγοράζω κάτι τυχαίως. Και δεύτερον, αγοράζω κάτι με ό,τι πολυδομική παράβαση έχει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει ακίνητα με πληστηριασμό και όταν μετά έγιναν ιδιοκτήτες, έπαθαν τεράστια ζημιά καθώς είχαν πολυδομικές παραβάσεις που δεν μπορούσαν να διορθώσουν. Αυτές οι δύο λύσεις νομοθετικά μπορούν άμεσα να λειτουργούν και θεωρώ ότι θα διευκολύνουν την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκόγο, με πολύ σύντομα, αν γίνεται, μέσα σε ένα λεπτό, για να κλείσουμε, μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται λοιπόν να συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με υποχρεωτικές επιβαρύνσεις σε φόρους τα χρόνια των μνημονίων και να τους παίρνουν και τα σπίτια σήμερα?
1: Ας είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Γίνανε τεράστια λάθη. Σήμερα θα πρέπει να διορθωθούν. Κυρίως για να νιώθει ο πολίτης ότι το κράτος είναι εκεί, ότι υπάρχει χρηστή διοίκηση και ότι δεν αδικείται και δεν χάνει το σπίτι του. Αντιλαμβανόμαστε πως περάσαμε μια δύσκολη περίοδο, αλλά σήμερα αυτή η αδικία δεν πρέπει να διαιωνίζεται ούτε να συνεχίζεται. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι ως προς τον πολίτη, θα πρέπει να περνάμε νομοθετήματα τέτοια που να το εξασφαλίζουν ότι θα νιώθει ότι έχει ασφάλεια δικαίου. Αν χάνει χρήματα, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Και πόσο περισσότερο αν νιώθετε να πάσα και τιμή και δεν είναι στο σπίτι του.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Γόγο. Σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε και τα υπόλοιπα θέματα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ και τη Δευτέρα στις 9 ακριβώς για να δούμε με δεύτερη την επικαιρότητα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον κύριο Πουρναρά και τον κύριο Γεωργιάδη. Τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πουρναρά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
11: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα οδηγούνται στην Ευελπίδων ο 43χρονος ή 38χρονος Γερμανίδας σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε δολοφονημένο και καταπεσημένο στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος για την σωρία άλλων αδικημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς πως έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της. Μέχρι στιγμής πάντως, παρά τη χρήση των σκαπτικών μηχανημάτων και της έρευνας, δεν εντοπίστηκε κάποιο ίχνος της γυναίκας. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, αλλά δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις θέσεις του Πασόκ και την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Πάνω από 1.252 νεκροί και 4.200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Στον καιρό έθριος σήμερα, ο καιρός σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Να βάλει τα γυαλιά του κύριο Γεωργιάδη. Βάζεις γυαλιά, περίμενε, για να μιλάς καλύτερα. Είναι σαν το αυτοκίνητο που χαμηλώνω τη μουσική για να παρκάρω. Πώς πάει το αυτό, γιατί πρίξε και πας να μιλήσεις, έβαζε τα γυαλιά σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά. Χαλάσαμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λέει καλημέρα ο Πουρναράς και να μου βάλει χέρι.
0: Αλήθεια.
1: Και ξέρω όλη αυτή η επιθετικότητα που θα αναπτύξει σήμερα
0: εναντίον
1: μου είναι δεδομένο και να το ξέρετε όλοι, είναι επειδή το μεγανήσει, το κανόνισα εγώ με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε να έχει μια δόση αλήθειας μέσα.
1: Είναι εγώ το μεγανήσει που θα κληρωθεί σήμερα. Εσπερίδες, τέσσερις μέρες, τρίτη ανυτερεύσεις με τα φαγητού, το καλύτερο του νησιού. Και ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο, τον κύριο Γατοπόδη, που μας έδωσε το δώρο για να το δώσουμε σε εσάς. Το κανόνισα εγώ, οπότε του χάλασα το γλυκό. Διότι μετά τις Πέτσες, τη Σύφνο, την Αμοργό, την Άξο, που έστειλε όλο τον κόσμο στα νησιά, το έκανα και εγώ. Δηλαδή, γι' αυτό θα δείτε σήμερα μια κόντρα, μια επιθετικότητα, μια διαφωνία. Εσείς λοιπόν, 69-39-943-943. Ξεκινάμε λοιπόν με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον ήρωα, στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο, της Κηφισίας, της Μεσογείου, της Κατεχάκη. Υπομονή, παιδιά. Αλλά ξεκινάμε και με το καλό ότι σήμερα έχει μεγανήσει.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον 94,3. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς θα είναι εδώ σήμερα.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πόσο.
0: Είναι η μέρα για το μεγανήσι. Θα κληρώσουμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής, δηλαδή 10 με 12 είναι. Στις 12 παρά θα γίνει η κλήρωση και η ανακοίνωση του τυχερού, ο οποίος θα πάει για 4 μερούλες στο πολύ όμορφο αυτό νησί. Στο 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να είναι κάποια ιδιαίτερη μομφή, το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης συνήθως. Για να ξεκινήσουμε, έχεις να πεις κάτι?
1: Πολλά.
0: Για πες.
1: Πολλά, πολλά.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ρεπορτάζ. Καταρχάς, ο Κώστας ο Καραμαλής δεν του αρέσει, λέει, το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται να φάει μπουγάτσα.
0: Δεν θα πάει.
1: Ούτε με τυρί, ούτε γλυκιά.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα πάει.
1: Πίτσες μπορεί. Για πίτσες θα πάει. Ναι. Αλλά πάντως Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού θα πάει, πάντως Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει ούτε από δίπλα.
0: Ωραία.
1: Μετά, πάμε ρεπορτάζ στη χθεσινή ομιλία. Τσίπρα.
0: Τσίπρα, ναι, Ανδρουλάκη. Ναι.
1: Τσίπρα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εξώστης.
0: Στην προχθεσινή ομιλία.
1: Στην προχθεσινή,
0: ναι. Γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Εξώστης.
0: Ναι.
1: Υπήρξε εξώστης. Υπήρξαν διαμαρτυρίες, υπήρξαν συγκεκριμένοι που λέει εμείς παρατηθήκαμε.
0: Όχι εξώστης, πίσω-πίσω.
1: Ναι, βόρεια.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, καλά, ναι, οι παλαιοί είναι αυτοί.
1: Μα εμείς παρατηθήκαμε, μα εμείς ναι. Αυτό, μα εμείς ό,τι είπε το κάναμε.
0: Ναι, αλλά,
1: μα...
0: αλλά το καινούργιο είναι πιο ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: έχει βάλει μπροστά τους νέους ανθρώπους, όχι σε ηλικία μόνο, τα νέα πρόσωπα εννοώ.
1: Καλά,
0: ο Αλέξης Τσίπρας και δεν δείχνει έντονη θέρμη για τα παλαιά στελέχη.
1: Ο καλύτερος όμως συνεργάτης, ο οποίος είναι ευφυής.
0: Ο καλύτερος.
1: Συνεργάτης του, ο οποίος είναι φιέστατος, ναι. Είναι παλιός τώρα στο κουρμπέτι, ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνος και κάθεσε πίσω.
0: Ναι.
1: Ήταν από αυτούς που τον περιμένανε κάποιοι στη γωνία για να του πούνε πίσω.
0: Ναι, αρκετοί ήταν αυτοί που κάθισαν στη μέση και προς τα πίσω.
1: Ναι, και ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από αυτούς που είναι βασικός συνεργάτης του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, ήταν από αυτούς που πήγε μόνος του πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως πρέπει να σου πω τώρα ότι υπήρξε και μία έτσι. Όχι καλή διάθεση για αυτόν που έλεγε πίσω.
0: Τον οργανωτή, το ναι, αυτόν ναι, που έκανε ναι, το sitting.
1: Ναι, ναι,
0: στα μαγαζιά, ξέρεις, εστίασης,
1: ναι,
0: είναι ο sitting.
1: Και στο θέατρο η ταξιθέτρια.
0: Ναι.
1: Οπότε η ταξιθέτρια με τον ταξιθέτης, ό,τι θες εκεί, δεν ήταν όλοι καλά. Και από κάπου, από κάποιους, τ' άκουσε λίγο μετά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να είσαι λίγο πιο διακριτικός.
0: Ναι.
1: Επίσης, όταν εδώ, κύριε Πουρναρά, γιατί δεν πειράζει να βλογάμε τα γένια μας, λέγαμε ότι ο Σαμαράς θα πουλάει βιβλία στη Σόλωνος.
0: Ναι, Σόλωνος και Ιπποκράτου.
1: Ναι, εντάξει. Όταν λέγαμε,
0: είναι γωνία.
1: Όταν λέγαμε ότι θα πουλάει βιβλία, πόσους μήνες πριν.
0: Πολλούς μήνες πριν.
1: Ναι, λέγαμε ότι θα πουλάει βιβλία στη Σόλωνος. Σε αυτή την εκπομπή το είπαμε πρώτη. Μας λέγανε τι λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Το
1: να βλογάμε
0: ναι,
1: και λίγο τα γένια.
0: Θυμάμαι.
1: Τώρα δίνουμε πώς φτιάχνονται τα γραφεία.
0: Ναι. Τα γραφεία είναι τα καινούρια. Είναι το γραφείο εκεί, το ορμητήριο του κυρίου Σαμαρά για το νέο κόμμα. Είναι στο Κολωνάκι, Σόλωνος και Ιπποκράτου. Και να δώσω εγώ έτσι και δύο πληροφορίες. Τι ήταν αυτά παλιά? Γιατί έχει υπάρξει γραφείο του Κωστή Στεφανόπουλου.
1: Όχι, ήταν 3 Σεπτεμβρίου του Κωστή Στεφανόπουλου.
0: Δεν ήταν εκεί.
1: Όχι, λάθος πληροφορία.
0: Ήταν του. Συνεργαζόταν με τον οίκο εκεί ο Λαλιώτης.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι, αυτό, ναι, είναι σωστό.
1: Ο Στεφανόπουλος όμως τα γραφεία ήταν 3 Σεπτεμβρίου. Είδα τον Κώστα χτες, πρωθυπουργός.
0: Ποιο Κώστα?
1: Τον Κώστα, τον ευρωπαϊκό Κώστα.
0: Τον κύριο Πιαρακάκη.
1: Όχι, τον Κώστα.
0: Τον κύριο Πιαρακάκη λέω, τον Κυριάκος. Σαρδάμ.
1: Τον Κώστα. Τον Ευρώπη. Που είπαμε ότι τώρα εμείς εδώ δεν έχουμε, λέει, κανένα θέμα. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Άσο την Τουρκία να λέει ό,τι θέλει. Εμείς έχουμε τα λύσει τα θέματά μας. Τον Κώστα, τον Ευρωπαίο Κώστα, βρε παιδί.
0: Ναι. Γιατί έχει μιλήσει ο κύριος Πιαρακάκης γι' αυτό. Και εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε. Για τα ευρωπαϊκά, όχι για την Τουρκία.
1: Καλά, τώρα κοίταξε, ναι, να δεις. Μην δεις εσύ Ευρωπαίο πρωταθλητή. Ναι. Αμέσως μαζί του να πας.
0: Γι' αυτό. Για πες για τον Κώστα.
1: Τα είπαμε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι άσε να λέει η Τουρκία, άσε να λέει όποιος θέλει. Εμείς εδώ, λέει, είμαστε και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι νομίζουμε, ναι, για την άμυνά μας, για την ασφάλειά μας. Ναι. Αυτά είπαμε μεταξύ άλλων στον Κώστα. Ναι.
0: Επειδή ο κόσμος δεν θα καταλάβει ποιος είναι ο Κώστας και θα ψάχνει ποιος είναι ο Κώστας, αναφέρεται στον Αντώνιο Κώστα. Δεν είναι ο Κώστας.
1: Είδα τον Κώστα.
0: Αναφέρεται στον Αντώνιο Κώστα. Είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε χθες συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάντως έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν εκβιάζεται και ούτε θα απειληθεί από κάποιον για το πώς θα θωρακίσει την άμυνά της, και συζήτησε μάλιστα με τον Αντώνιο Κώστα και των τελευταίων ημερών με την όποια τουρκική προκλητικότητα υπάρχει.
1: Τελικά είδαμε ή δεν είδαμε τον Κώστα?
0: Τον είδαμε τον Κώστα.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: μπράβο, αυτό.
0: Είτε Αντώνιο είτε όχι, ήταν Κώστας.
1: Κώστα. Ναι.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην ατζέντα της ημέρας? Προφανώς ΔΕΘ.
1: Όχι, πριν τη ΔΕΘ.
0: Είτε.
1: Παμείνουμε στο ξενοδοχείο προχτές.
0: Ποιο ξενοδοχείο?
1: Το ξενοδοχείο της ομιλία Τσίπρα προχτές. Γιατί μετά θα πάμε στην Κρήτη. Ωραία. Και μετά θα πάμε ΔΕΘ.
0: Τον Αδουλάκη τον έβαζα. Το πήγαινα ΔΕΘ, στο πλαίσιο ΔΕΘ.
1: Γιατί,
0: πριν και μετά.
1: Το Τσίπρα που ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτό είναι ΔΕΘ.
1: Ναι, η ΔΕΘ όμως έχει γίνει αύριο.
0: Αύριο έχει γίνει.
1: Έτσι, μέχρι τώρα είναι προ-ΔΕΘ. Λοιπόν,
0: το προ-ΔΕΘ, εντάξει, όλο αυτό το μαζί πάει μόνο το πακέτο. Δηλαδή, αν δουλάξει, θες, τι είπε, κάποιες εξαγγελίες. Εξαγγελίες, αυτά που θα πει και στη ΔΕΘ.
1: Όχι, θα πει,
0: θα πει πιο αναλυτικά.
1: Δεν θα πει τα ίδια.
0: Δεν θα πει ότι θα προτείνω την 13η σύνταξη.
1: Δεν θα πει τα ίδια. Δεν θα πει
0: επαναφοραϊκά. Ναι, αυτά τα ξαναπεί όμως.
1: Περίπου.
0: Περίπου.
1: Είναι άλλα.
0: Είναι προ-ΔΕΘ.
1: Έχει δρόμο μέχρι να έρθει η σειρά του Ανδρουλάκη. Προς το παρόν έχουμε τη σειρά του Πρωθυπουργού. Αλλά πάμε τώρα. Τι θα γίνει με τα κοσμή μετά των κυριών, θα τους τα πάρουμε?
0: Υπόθηκε αυτό.
1: Ναι, αλλά πάρθηκε πίσω αμέσως.
0: Πάρθηκε πίσω
1: γιατί. Πήγε το τηλέφωνο, πάρ' το πίσω, τι λες τώρα.
0: Υπάρθηκε
1: πίσω. Μας λένε.
0: Γιατί ήταν μπαρούφα, γι' αυτό.
1: Μας λένε αναξιόπιστος. Μας λένε ότι αυτό που είπαμε έχει μεγάλη ασάφεια. Δεν μπορεί να γίνει το 1%.
0: Με τις θηρίδες.
1: Εγώ ξέρεις, είχα να προτείνω τη λύση να παίρνουν τηλέφωνα τις πλούσιες κυρίες και να λένε γεια σας. Εκπρόσωπο του Τσίπρα. Πείτε μας τι έχετε, βγάλετε τάξη στην πόρτα.
0: Ναι, ή όπως ο άλλος πήρε και λέει είμαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δηλαδή.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και οι άλλοι έβαλε 100 ευρώ μέσω άρι στο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, βάλει και εσύ.
1: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, όχι, βγάλτε στην πόρτα απ' έξω.
0: Ναι, και έρχομαι να τα πάρω.
1: Και έρχομαι να τα φωτογραφήσω, να τα μετρήσω και μετά να τα φορολογήσω. Ναι. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Αλλά αυτό το θέμα το ότι βγαίνουν εκπρόσωποι τη Ελλάς, όχι τώρα, από την αρχή, λένε. Μετά τα μαζεύουν. Λένε κάτι άλλο, χτυπάει τηλέφωνο. Δηλώνει ότι το πρώτο meeting που κάνανε και τους είπε ο κύριος Τσίπρας καλημέρα, θα σας μάθω να μιλάτε ελληνικά, δεν ήταν καλά τα μαθήματα.
0: Ναι. Και γι' αυτό μήπως υπάρξει και επαναφορά κάποιων παλαιών στελεχών που είναι και πιο έμπειροι σε αυτά.
1: Από τον εξώστη μπροστά.
0: Κάποια στιγμή.
1: Από τον εξώστη κάτω, από τον εξώστη.
0: Κάποια στιγμή κάποιοι πιο παλαιοί και πιο έμπειροι που δεν πέφτουν σε τέτοιες.
1: Τα ακούς Κώστα.
0: Σε τέτοια πράγματα βγουν μπροστά και θα πει κάποια στιγμή και ο Αλέξης φτάνει με τον ένα, με τον δύο που πετάνε λίγο μπαρούφες. Έλα εσύ μπροστά στην πρώτη γραμμή.
1: Άσε να τις πετάω μόνος μου.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα Κρήτη, έτσι.
0: Κρήτη, είναι πολύ ωραίο.
1: Να σου πω. Ναι,
0: πανηγύρι κανονικό.
1: Πανηγύρι κανονικό.
0: Αυτό είναι κανονικό πανηγύρι τώρα. Δηλαδή,
1: ο ήλιος με λίρα.
0: Αυτό είναι αναβίωση, αναπαράσταση δεκαετία 80 ήταν αυτό τώρα.
1: Ναι,
0: αυτό που είδαμε. Τώρα τα τρακτέρ και βουλευτές πάνω στα τρακτέρ και αυτό. Καρμίνα Μπουράνα. Και δηλαδή χωρί αυτοκινητοποίηση και κόρνες τώρα ήταν ότι υπήρξε κάποτε ένα μεγάλο κόμμα που έπαιρνε 40%. Με μια μεγάλη πολιτική προσωπικότητα και εμείς κάνουμε μια αναπαράσταση αυτού. Ναι. Αυτό ήταν το,
1: γιατί
0: το χθεσινό.
1: Γιατί όμως. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, μια μεγάλη προσωπικότητα, όπως ακριβώς είπες, ήρθε και είπε μια λέξη που πάνω σε αυτήν στηρίχτηκε. Αλλαγή.
0: Αλλαγή.
1: Ο Σιμίτης αμέσως μετά ήρθε και είπε μια λέξη που πάνω σε αυτήν στηρίχτηκε.
0: Εξυγχρονισμός. Ναι.
1: Τώρα τι λέει το Πασόκ?
0: Πολιτική αλλαγή λέει πάλι.
1: Τι λέει τώρα το Πασόκ? Ίσως μέχρι τη Θεσσαλονίκη ας πάνε εκεί οι σύμβουλοι δικοί του, του Ανδρουλάκη, γιατί για τους συμβούλους του Μητσοτάκη ξέρουμε ότι δεν έχουν περπατήσει, δεν ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά την Ελλάδα. Μέγαρο Μαξίμου, Ελβενιζέλος. Ένι Βελιζέλος, Μέγαρο Μαξίμου και έχουν και τα στενά τις μικρές διαδρομές, δηλαδή έχουν πάει και στο Κολωνάκι.
0: Ναι, όχι του Ορμούζου, τα στενά του Κολωνακίου.
1: Του Κολωνακίου, ναι. Αυτά είπαμε, θα λέγονται τα στενά του Τραμπ.
0: Του Τραμπ, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραίο.
1: Οι σύμβουλοι λοιπόν του κυρίου Ανδρουλάκη δεν μπορούν να του βρουν κάτι. Να τον πούνε αντί για αλλαγή κάτι άλλο.
0: Να πει κάτι.
1: Αντί για εξυγχρονισμό κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν λέει κάτι.
1: Δηλαδή, είδες ποτέ είναι το Σιμίτη.
0: Όλο αυτό είναι επίκληση στο συνέστημα που κάνει ο
1: Πασόκ. Είδες ποτέ το Σιμίτη, θυμάσαι ποτέ το Σιμίτη να κάνει τέτοια πάρτι για
0: τρία Παπανδρέου? Αυτό λέω, αυτό λέω. Είναι επίκληση στο συνέστημα.
1: Σιμίτης.
0: Γιατί τώρα είναι ένα Πασόκ και ο Ανδρουλάκης ως πρόεδρος που κάνει απλά μια αναβίωση μια εποχή άλλη. Δεκαετία 80. Δεν έχει ένα μήνυμα συγκεκριμένο.
1: Ούτε καν σε
0: και συμφωνώ σε αυτό που είπες. Ο Σιμίτης ποτέ δεν έκανε,
1: ποτέ δεν έκανε.
0: Να επικαλείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν Σιμίτης.
1: Ναι, γιατί ήταν εξυγχρονισμός. Ήταν η συνέχεια της αλλαγής. Ήταν άλλο η αλλαγή. Δεν χρησιμοποιήσε ο Σιμίτης τη λέξη αλλαγή ποτέ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Έτσι, λοιπόν, άρα είχαν κάτι να πούνε οι του Πασόκ σήμερα ή ό,τι απέμεινε. Τι έχουν να πούνε?
0: Δεν έχουν
1: να πούνε. Λένε.
0: Δεν έχουν. Αυτό που έχουν να πούνε είναι ότι ψηφίστε μας γιατί. Κάποτε υπήρξε κάτι το Πασόκ. Δηλαδή κάνουν μια επίκληση στο συνέστημα.
1: Ψηφίστε με, ψηφίστε με.
0: Αυτό λένε μόνο.
1: Υπάρχει το τραγούδι, δεν υπάρχει. Ψηφίστε με, ψηφίστε με.
0: Όχι, σταυρώστε με, σταυρώστε με.
1: Σταυρώστε με, σταυρώστε με. Το ίδιο κάνει. Ψηφίστε με, σταυρώστε με. Θα πας για ποτάκι σήμερα Θεσσαλονίκη.
0: Για ποτάκι αυθημερών.
1: Έχει ο Μαρινάκης σήμερα για μας.
0: Δεν έχει μόνο ο Μαρινάκης. Έχουν, ναι, για τους δημοσιογράφους
1: έχει ο Μαρινάκης. Για μας, δηλαδή, τα ξένα, ναι, ναι, τα άλλα είναι.
0: Γιατί πρόσεξε να σου πω τώρα έτσι μία είδηση. Πολύ είναι ο Μαρινάκης, ο Παύλος που κάνει ένα γκαλά. Γι' αυτό είπα ο Παύλος.
1: Που κάνει
0: μια συνάντηση για δημοσιογράφους. Και είναι και κάποιοι άλλοι πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κάνουν και αυτοί κάποιες συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη για συσπήρωση. Αυτός που δεν θέλει να κάνει και θα πάει μόνος καλεσμένος, ποιος είναι? Ο Άδωνης. Είπε ότι εγώ δεν παίρνω πρωτοβουλία για να οργανώσω κάτι. Εγώ θα πάω κάπου όπου με καλέσουν.
1: Γιατί έχει οργανώσει ο Πρωθυπουργό τραπέζι?
0: Δεν ξέρω για τον Πρωθυπουργό. Γιατί είναι κάποιοι άλλοι που έχουν κάνει.
1: Ναι. Έτσι. Ο Πρωθυπουργό και ο εκολαπτόμενος που θέλει να γίνει.
0: Είναι σε αυτό το mood δηλαδή.
1: Είναι στο mood Πρωθυπουργού. Okay. Οι μικροί μπορεί να κάνουν τραπέζια, okay, να και σε κερνάνε, να σερβίρουν, ναι, για να σταυρωθούν.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εμείς αυτά τα έχουμε για πλάκα. Ναι. Οπότε αν θέλουμε να πάμε μπροστά, συμβουλεύουμε και ακολουθούμε τις κινήσεις του
0: Σωστό,
1: Πρωθυπουργού.
0: Αυτό το συλλογισμό δεν τον είχα κάνει. Είχα απλά την πληροφορία, αλλά δεν είχα κάνει τη συλλογιστική αυτή.
1: Η πληροφορία δεν είναι θετική πληροφορία, είναι εντάξει. Έκανε ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι.
1: Άρα ο επόμενος, όπως θέλει να είναι, να λέγεται αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός, γιατί να κάνει?
0: Ναι.
1: Μήπως πέφτει χαμηλά μαζί με τους άλλους. Πρωτοκλασάντους, όπως είπες εσύ, μεν, αλλά με τους άλλους.
0: Η όλη Νέα Δημοκρατία πάντως, όπως ήταν χθες το όλο Πασόκ, το ανδρουλακικό Πασόκ ήταν στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, η όλη Νέα Δημοκρατία, η Μητσοταγική, είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Από την Βόρεια Ελλάδα που ήταν τις τελευταίες μέρες και έκαναν κάποιες περιοδίες και συναντήσεις, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όλοι από σήμερα πηγαίνουν στην Θεσσαλονίκη και έχουμε και τα σχετικά αυτά τα γκαλά και τα τραπεζώματα.
1: Και το όλο Πασόκ εκεί.
0: Και όλο Πασόκ. Το σημετικό.
1: Ναι, ναι, το
0: υπάρχει. Το όλο σημετικό Πασόκ και η όλη Νέα Δημοκρατία εκτός της Σαμαρικής πλευράς είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα το, ναι, όλο σημετικό Πασόκ είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε γιατί μόνο το όλο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εντάξει, γιατί είναι τώρα με τον μπραντ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο
1: άλλο
0: αυτό το μπραντ.
1: Άψος όμως ο επόμενος που ήρθε να χτυπήσει Σαμαρά Βορύδης, τι είπε?
0: Ποιος και να πες το.
1: Ο επόμενος που βάλαμε να χτυπήσει Σαμαρά Βορύδης, τι είπε? Γιατί βάλαμε τον Κατζαφέρη, βάλαμε και άλλους, ναι, βάλαμε, δεν χρειάζεται άλλο λιμικό.
0: Ποιος ήταν ο επόμενος?
1: Ο κύριος Βορύδης, λέω.
0: Α, ο κύριος Βορύδης, ναι, σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο.
1: Ναι,
0: αυτό δεν λες.
1: Μετά τον Καρατζαφέρη που
0: βάλαμε. Ναι, ο κύριος Βορύδης.
1: Ναι, είχαμε βάλει και άλλους, αλλά είναι μικρότεροι, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Δεν είναι τόσο. Αλλά είναι εκείνη της παλιάς.
0: Ναι, ο κύριος Βορύδης.
1: Να το ακούσουμε τι ωραία που τα είπε.
0: Ναι.
1: Όταν μπορέσουμε.
0: Ναι,
1: να το πούμε,
0: ναι, θα τα ακούσουμε.

0: Κόμβος λέω.
1: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε να ησυχάσω, πω απολολότα σε κόμβο πέσαμε.
2: Τι θα...
1: Έχω δει κι άλλους κόμβους, κύριε Θεθμάρχα, αλλά αυτά το δικό σου κόμβο δεν έχω ξαναδεί.
3: Έχουμε και τον λεγόμενο κόμβο.
4: Ναι, αλλά...
3: Τον οποίο δεν τον έχω ξαναδεί εγώ.
4: Γεραπετρίτης.
3: Ναι.
4: Από Φλόρινα.
3: Ναι.
4: Χρησιμοποίησε και είπε τη λέξη κόμβος η Φλόρινα.
3: Ναι, και η Φλόρινα είναι κόμβος.
4: Ναι. Ναι. Παπασταύρου. Στην Αλεξανδρούπολη. Κόμβος η Αλεξανδρούπολη. Την ίδια λέξη χρησιμοποίησε. Λολότα.
3: Ναι.
4: Έχω δει τέτοιους κόμβους, αλλά...
3: Και είναι κόμβος και το drones...
4: Κόμβος.
3: Εντάξει, κουμπώνει όμως.
4: Ναι, κουμπώνει.
3: Κουμπώνει, δηλαδή είναι στο ίδιο μου.
4: Εγώ μένω το ότι τα μέτωπα που έχει η Νέα Δημοκρατία, ξεκινάμε. Καραμανλής. Αποφάσισε ότι το γεύμα του θα είναι με πίτσες. Ούτε με μπουγάτσα τυρί ή όχι, ούτε με κουλούρι σαλονικιό. Δεν θα περάσει ούτε να παίξει δίπλα PlayStation. Που έχει ένα μαγαζί εκεί, λίγο πριν τη ΔΕΘ, που έχει ξέρεις παιχνίδια. Πελοπόννησος. Σαμαράς. Τον έχουμε βάλει, χτυπάμε. Θα το συζητήσουμε και μετά και πάλι. Βόρεια Ελλάδα. Και απ' τη μία, δυτική, πιο πολύ, λόγω Λιχνίτη, και απ' την άλλη, ανατολική. Άρα, Γεραπετρίτης και Παπασταύρου πήγανε και είπανε και στην ανατολική, και στη δυτική, και στη δυτική, και στην ανατολική, όπως λένε εκεί, εκεί που, που αρχίζει η Ελλάδα, έτσι λένε εκείνοι, και έχουν δίκιο μάλλον, κόμβος. Λολότα κόμβους, έχω δει τέτοιους κόμβους.
3: Το είπανε και ό,τι μαζέψουμε από ψηφουλάκια. Γιατί τα ποσοστά μας εκεί δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλά.
4: Οι φύλακες όμως της Αναστάσεως
3: πήγανε
4: μόνο στη Δυτική Μακεδονία και πήγανε μόνο μετά του προϊσταμένου, του αρχηγού των φύλακων που έχουν φύλακες της Ανάστασης, να μιλάμε και καλά ελληνικά, μην κάνουμε ψαρδάμ, γιατί απαγορεύεται μετά από τις 10.
3: Σωστό.
4: Μέχρι τις 9 επιτρεπόταν.
3: Σωστό, γιατί τώρα έχει, κανονικά πρέπει να έχουμε ξυπνήσει.
4: Και πήγανε με τον προϊστάμενο. Οι φύλακες εκεί της Αναστάσεως. Και...
3: Τελικά όλη αυτή η προσπάθεια με κόμβους και με φύλακες της Αναστάσεως έχει ανταπόκριση. Πώς πάμε, δημοσκοπικά δηλαδή.
4: Άμα παίξεις βίντεο που σου έχω στείλει για άλλο παπά που βγάζει τα λεφτά που πήρε, το είχα στείλει προχτές αυτό. Εσένα προσωπικά, δεν το έστειλα στην παραγωγή αυτή τη φορά.
3: Okay.
4: Για να τα ακούσεις. Άλλο παπά που βγάζει τα λεφτά, δηλαδή το μισθό, την αύξηση που πήρε, τα βγάζει τα λεφτά του. Θα καταλάβεις αν υπάρχει πιθανότητα με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί η κατάσταση.
3: Μάλιστα.
4: Ενώ είδες ο Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων είπε: εμείς δεν υπογράψαμε γραμμάτια, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Εμείς βγαίνουμε γιατί θα βγούμε επειδή είμαστε καλοί.
3: Με μία ψήφο
4: δεν
3: διαφορά.
4: Δεν χρωστάμε πουθενά.
3: Ναι. Είπε, επιτέθηκε και στον Μητσοτάκη και στον Τσίπρα χθες από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε ότι δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει, έχουν κριθεί. Κυβερνήσανε και έχουν κριθεί.
4: Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Ναι.
4: Ναι. Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Εντάξει, ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, καταλάβαμε τον
4: νόημα. Προσπαθώ να το εξηγήσω ότι δεν κάνω μόνο εγώ σαρδάμ. Δεν είναι ο τέλειος. Ουδής. Όλοι κάνουν λάθη όταν. Και καταλαβαίνεις γιατί το λέω αυτό, ε.
3: Γιατί?
4: Είναι εσωτερική. Όλοι κάνουν λάθη όταν μπαίνουν μπροστά πίσω όπως θες από το μικρόφωνο.
3: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Ναι, είχαμε τη συζήτηση πριν. Όλοι.
3: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτάκια για το πρώτο μας διαφημιστικό. Να πάμε λίγο στο δώρο μας, το οποίο θα κληρωθεί σήμερα.
4: Θα το διαβάσεις κανονικά.
3: Κανονικότατα θα το διαβάσω. Έτσι. Τι εννοείς κανονικά?
4: Κανονικά, χωρίς να κόψεις τίποτα. Γιατί
3: μα δεν κόβω κάτι.
4: Όλο κομπίνες κάνεις.
3: Δεν κόβω κάτι. Απλά μερικά
4: τα
3: λέω με το δικό μου ιδιαίτερο ύφος και στυλ. Ή όχι.
4: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Πες τα με το δικό σου ιδιαίτερο ύφος και στυλ.
3: Λοιπόν, μεγανήσει παιδιά, είναι το δώρο της εκπομπής και του σταθμού. Θα κληρωθεί σήμερα στο τελείωμα αυτής της εκπομπής. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, είναι το Μεγανήσι, δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι λοιπόν, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης, είναι το διαμάντι του Ιωνίου. Εκεί λοιπόν είναι το δώρο μας, 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, αλλά και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Δηλώνεται συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Και πώς δηλώνετε, στέλνετε τη λέξη Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στον αριθμό Viber. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, λίγο πλην ολοκληρωθεί η εκπομπή στις 12 παρά. Αυτά κύριε Γεωργιάδη, να πάμε σε διαφημίσεις. Είσαι έτοιμος γι' αυτό?
4: Φύγαμε.
3: Πάμε για καφέ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει

0: Μάγκα μου.
1: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λικούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
4: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
8: υπερηφάνεια,
7: ανθρωπιά,
8: τόλμη,
7: πολιτισμό,
8: ιστορία,
7: φιλοξενία,
8: παράδοση.
7: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
9: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 10.30. Μπήκα γρήγορα στο στούντιο να προλάβω τον Γιώργο Γεωργιάδη να μιλήσω πρώτος.
1: Δεύτερη φορά για σήμερα.
0: Μπήκε κατευθείαν με το που είδα ότι μπαίνω, με ακολούθησε κατευθείαν. Δηλαδή, κακήν κακός.
1: Δεύτερη φορά για σήμερα. Είπες πρώτος καλημέρα.
0: Ναι.
1: Είπες πρώτος καλημέρα και εγώ θα πω καλημέρα. Λοιπόν, στην πρόταση, καλημέρα στην πρόταση που έχω
0: από Αποστόλη.
1: Ναι, ναι. Για πες.
0: Λοιπόν, στα μηνύματα, στο Viber, ο Αποστόλης που λέει: «Παιδιά, καλημέρα. Έχω μια πρόταση να ονομάσουμε την εκπομπή «Οι πολιτικοί κουτσομπόλιδες».
1: Ο Πουρναράς.
0: Έχει μια βάση αυτό.
1: Γιατί εμένα με κατηγορεί ότι δεν τα λέω. Άρα δεν είμαι κουτσομπόλιδες.
0: Ναι.
1: Ο Πουρναράς έτσι λέει.
0: Αυτό έχει μια βάση, θα το θέσουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στην Έλενα. Καλημέρα και στον Πάρη. Καλημέρα και στον Μάνο.
1: Δηλαδή, επειδή πηγαίνω στο Κολονάκι στο συγκεκριμένο και κάνω το σταυρό μου, και έχει ένα καφέ δίπλα και κουράζομαι μετά. Και...
0: Πα για το σταυρό σου και λε.
1: Κουράγιο, Διονύσιο εκεί.
0: Ναι, ναι, κουράστηκε λίγο. Κάτσε να ξαποστάσω, να κάτσω λίγο. Φέρε και ένα καφέ. Φέρε ένα καφεδάκι.
1: Είδες, γι' αυτό δεν. Οι νέοι του Τσίπρα πάντα κάπου.
0: Ναι. Δεν οι νέοι του πάντα κάπου.
1: Να πάνε από εκεί μεριά. Από...
0: Γιατί του Τσίπρα.
1: Γιατί οι υπόλοιποι.
0: Εγώ δεν έχω δει στον τα κάπου.
1: Στο συγκεκριμένο τα κάπου, όχι. Πάνω κάτω εκεί.
0: Α, στον δρόμο αυτό εννοείς.
1: Ναι, ναι. Ενώ οι παλιοί πάνε σκουφά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και από το συνεφιασμένο ήλιον.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Αλλά τον Γιώργο δεν τον πιστεύουμε. Δεν τον πιστεύουμε.
1: Ότι είναι συνεφιασμένο.
0: Μπορεί να βρέχει, μπορεί να καίει ήλιο έξω. Γιατί ξέρω ότι είμαστε μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε τώρα.
0: Δεν τον πιστεύουμε.
1: Αν και έχουμε μία εικόνα, γιατί βγήκαμε τώρα λίγο στο διάλειμμα από πίσω. Αλλά...
0: Δεν έφαγε σφαίρα.
1: Δεν έφαγε. Δεν ξέρω γιατί σηκώθηκα σήμερα.
0: Και πώς γίνεις έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλά.

0: Πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στον οποίο δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε τον Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι Πρωθυπουργός Σαμαράς. Τρομερά tactics. Είναι.
1: Αυτό είπε ο κύριος Βορύδης.
2: Εγώ ξέρω τι κρατάω, έτσι.
1: Για πες μου.
2: Ότι το Νέα Δημοκρατία έχει Πασόκους μέσα.
1: Ναι, και το παραδέχτηκε.
2: Το οποίο το παραδέχτηκε. Το,
1: ναι, λέει,
2: ότι είναι Πασόκι.
1: Να διώξουμε. Ναι, ναι, που έχει Πασόκους μέσα.
2: Σκέφτεσαι ποτέ, σκέφτεσαι ποτέ ο Άδωνης να χάσει το παιχνίδι και από την μάχη που θα δώσει μετά. Γιατί εγώ σου λέω, βγει δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, την ίδια, αν όχι την ίδια την επόμενη μέρα, ξεκινάνε οι Δελφίνοι τη διαδοχή.
1: Στις εκλογές.
2: Ναι. Όχι τη διαδοχή του Μητσοτάκη.
1: Ναι, μετά τις εκλογές, λέω.
2: Ναι. Την ίδια ή την άλλη μέρα. Ναι. Την ίδια ή την άλλη. Λοιπόν, σκέφτεσαι ποτέ ο Άδωνης να χάσει το παιχνίδι και να πάει και να γίνει αρχηγός Πασόκος, ο πρωταθλητής υπουργός. Και να έχει Πασόκο αρχηγό η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Πέρα από τα στελέχη, δηλαδή, να έχει και Πασόκο.
2: Αρχηγό.
1: Αρχηγό, ναι. Εντάξει, βέβαια και ο Άδωνης. Δεν είναι από τα γενοφάσκια του Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ήρθε.
2: Από τη δεξιά μεριά.
1: Αλλά και αυτό δεν είναι νεοδημοκράτη. Με την κλασική έννοια να είναι όλα τα χρόνια νεοδημοκράτη. Από τον μηχανισμό.
2: Έχει κάνει δήλωση και έχει πει ότι η Νέα Δημοκρατία ήμουν εξ από ανέκαθεν πάντα. Να μιλάω και καλά ελληνικά. Απλά δεν μπορούσα να ανέβω τα σκαλιά. Έτσι πήγα από δίπλα
1: για να τροπώσω.
2: Για να ανέβω πιο γρήγορα. Τι λες, θα πάμε στους καλούς
1: Ναι, να πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις, σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα, αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική και έρχεται Super El Niño, προειδοποιεί ο ΙΕ. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.

0: Έπεσε, δίκαιη αποστολή στην Αίγυπτο, συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και έκτακτη τριμερής με την συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Μητσοτάκης Σίσης την Τρίτη στο Ελ Αλαμέιν.
1: Αυτό δηλαδή όταν μου το στείλανε, Μητσοτάκη Σίση, έχω ποια Σίση θα
0: λέω. Σαν τον Κώστα λες, ποιος είναι ο Κώστας και η Σίση.
1: Δηλαδή από τον Κώστα στη Σίση.
0: Και τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 οι αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%.
1: Και τον βλέπω μία αυτή που δεν συναντά ποτέ τον Πακιστανό αρχιστράτηγο.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, τον Ασίμ. Γιατί κανένας δεν έχει
0: συναντήσει. Γιατί να το. Ο Ασίμ είναι επιχειρησιακός.
1: Ναι, δεν έχει πάει κάτι.
0: Ο Κυριάκος είναι πολιτικός. Γιατί να έχουν συνάντηση οι δύο. Με αντίστοιχο επιχειρησιακό δικό μας θα
1: έχει. Δεν έχει δει κανένας τον Ασίμ.
0: Αυτό θα μπορούσε να έχει έναν.
1: Διότι από εκεί εξαρτάται αν θα έχει και η καραβιά στο στενό.
0: Ναι. Εντάξει, καράβια. Ελληνόκτητα. Ελληνόκτητα εννοεί.
1: Καράβια, γενικώς.
0: Η εφημερίδα απογευματινή κοροϊδεί άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής φοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Και παραγωγή 15.000 ντρόουν στον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΙΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε όλη την χώρα, καθώς και την επισκευή και αναδιάθεση 7.000 υφισταμένων.
1: Έχουμε και μια φωτιά τώρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, κάπου εκεί. Θα απάντω περισσότερα και θα σας πω σε λίγο.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς, πρίκα 2,1 δις ευρώ στην δημόσια υγεία και 1,4 δις στην δημόσια παιδεία, πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα, ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από την δίκαιη φορολόγηση και επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά, κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ένα πρόγραμμα της Ελλάς που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο το έχει κοστολογήσει περίπου στα 7 δις, με την Νέα Δημοκρατία μόλις τελείωσε η ομιλία και ανακοινώσει Τσίπρα να λένε ότι αυτό είναι 13 δις.

0: Προχωράμε με την εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία. Η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασό, κόμματος Τσίπρα, για τα κοστολογημένα προγράμματα στην ΔΕΘ. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συντοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30. Στην Θεσσαλονίκη διαδηλώνουν και οι αγρότες στις 5 στον Λευκό Πύργο.
1: Λοιπόν, στο ξηροπήγαδο στη Μάνδρα είναι η φωτιά. Μιλήσαμε με τον υπεύθυνο drone της περιοχής. Πάει για έλεγχο. Δηλαδή οι πυροσβέστες την ελέγχουν σιγά σιγά. Δηλαδή. Ναι. Άρα δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Μόλις επικοινωνήσαμε και εμείς εδώ αμέσως, που είμαστε κουτσομπόλιδες, τα λέμε όλα.
0: Ναι, πολιτικοί κουτσομπόλιδες. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος επιστρέφει στο 2015. Ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Και μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανένα. Εφημερίδα Μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δις από τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους στους έχοντες κουβέντα. 13 δις πλάς, λέει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέει 7 δις. Και οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί στα μαχαίρια. Το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής, από τις αγάπες και τις κοινές προτάσεις δυσπιστίας, πέρασαν στις εχθροπραξίες. Αυτό είναι μεγαλύτερη αγάπη.
1: Εντάξει.
0: Σύμφωνα με αυτή την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή από τις αγάπες έχουν περάσει.
1: Μην είσαι κανένα.
0: Αυτό εντάξει, δεν μου φτάσει αυτό το σημείο.
1: Άρα δεν αγαπιούνται. Worth,
0: η εφημερίδα Εσπρέσο, μπαμ και κάτω. Ο Μίστερ 4000, πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που τον έκανε να ξεχάσει το χωρισμό. Βόμβα. Ο νέος ξαφνικός έρωτας του παλιάρα είναι αυτό.
1: Τώρα, κάνα πόσες, ένα εκατομμύριο, δύο είναι.
0: Όχι, αφού λέει ο Μίστερ 4.000.
1: Α, 4.000, νομίζω ότι είχε περάσει.
0: Αλλά είναι 4.000, ήταν πριν από αρκετά χρόνια, νομίζω.
1: Δεν θα έχει φτάσει το εκατομμύριο τώρα.
0: Ξέρω εγώ. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει κυβερνητική απόφαση στην Θεσσαλονίκη. Κάνουν sold out τα ξενοδοχεία και η εστίαση για το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Άτυπη εκκίνηση για την ΔΕΘ με παρουσία Μητσοτάκη από σήμερα στην πόλη. Η εφημερίδα Κόντρα άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για την ΔΕΘ.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω. Να υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει άδικο που λέει ότι αυτά που είπε δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά που είπε, αν γίνονται ή όχι, θα το καλά δούμε από τον αναπληρωτή. Αν γίνεται το ένα συν ένα και αν θα πάει να πάρει τα κοσμημέρα των κυριών. Είναι από αυτά που είπε ή δεν είπε. Θα το δούμε δηλαδή καταρχάς πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Δεύτερον, φταίει και το Πασόκ που λέει ότι έκλεψε δικά μας. Φταίει και η Καρεστιανού που μας πήρε, λέει, την αρχή.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: η Καρεστιανού λέει,
1: όλοι φταίνε.
0: Δεν το ανακοινώνει το πρόγραμμα για να μην το κλέψουν.
1: Ναι, όλοι φταίνε λοιπόν, εκτός από τον Τσίπρα. Ο οποίος όμως πρέπει να έχει μια μικρή ευθύνη στο ότι ενώ τους είπε «Ελάτε εδώ να σας το πρώτο meeting, να σας μάθω τι θα λέτε και πώς θα τα λέτε», μάλλον δεν τους έμαθα καλά.
0: Πάντως, περί...
1: Διότι αν κάποιος μου εξηγήσει όλα αυτά που είπε πώς θα τα κάνει, για να τα καταλάβω κι εγώ, γιατί κάθισα και είδα πολλές φορές και κάθισα και διάβασα και τις αναρτήσεις, τις ανακοινώσεις, τα πάντα. Και προσπαθούσα να δω πώς αυτά που είπε μπορεί να τα κάνει. Διότι όταν λέει ότι εγώ ναι θα φορολογήσω και θα πάρω τόσα εκατομμύρια δις από τις κυρίες που θα πάρουν τα κοσμήματα. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Είναι πολλά τα κοσμήματα, είναι πολλές οι κυρίες. Γιατί να τα έχουν εκεί σε θηρίδες, ενώ μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Απ' την άλλη, και λέει ότι θα είναι αυτό το έσοδο. Απ' την άλλη, αυτά που δίνει, που θα κόψει, είναι από μερικές φορές ίδια έως πάρα πολύ κοντά τα, αυτά που δεν θα πάρει. Άρα, αυτά που θα πάρει σε σχέση με αυτά που δεν θα πάρει, γιατί θα τα κόψει, δεν μου βγάζουν το λογαριασμό. Εμένα. Μπορεί να είμαι πολύ καλό στα μαθηματικά.
0: Τη Δευτέρα πάντως η Ελλάς ανακοίνωσε ότι θα στείλει το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Τσίπρα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησης.
1: Είναι και το πώς. Δηλαδή πώς θα παίρνουν τηλέφωνο τη κυρία, γεια σας, είμαι ο Τσίπρας, βγάλετε στο μπαλκόνι τα κοσμήματά σας, γιατί θα έρθουμε να τα φωτογραφίσουμε. Διότι δεν το λέω εγώ, άνθρωπος του Τσίπρα το είπε και μάλιστα πρωτοκλασσάτος της νέας γενιάς.
0: Το πήρε πίσω όμως.
1: Δεν καταλαβαίνω, το είπε.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που το πήρε πίσω,
1: ναι,
0: πώς θα εφαρμοστεί κάτι που πήρε πίσω.
1: Από τη στιγμή που το είπε, δεν μπορεί να έκανε λάθος μια τέτοια μέρα. Το είπε, άρα κάποιο τέτοιο σκοπό είχαν, κάπως έτσι το βλέπανε και μετά το πήρε πίσω το ότι εντάξει, δεν θα μαζέψουν όλες τις κυρίες.
0: Και τι να το κρύβουν, δηλαδή να είναι.
1: Όχι, ξέρουν ότι αυτό που είπανε δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν το καταλάβαν ούτε οι ίδιοι. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα το καταλάβουμε εμείς.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος, στα ύψη τα ενίκια, άφαρα τα σπίτια, σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν οι τιμές. Έρχονται 522 έργα οχύρωση σε όλη τη χώρα ως το 2030. Νίκος Δένδιας και διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Η εφημερίδα Εστία λέει: χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται, υιοθετεί η μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010, το κείμενο της άτυπης ενημερώσεως. Πάντως, είδες ότι πέρα από το Πασόκ που είπε ότι το 80% αυτών που ανακοίνωσε ο Τσίπρας είναι το πρόγραμμά μας, κάτι σχετικό και ο Άντωνης Σαμαράς.
1: Τι,
0: ότι κάποια πράγματα, έκανε μια ανάρτηση, ότι κάποια πράγματα αυτά που υπόθηκαν τα είχαμε ξεκινήσει επί δικής μας κυβέρνησης.
1: Δεν θέλω να ασχοληθώ. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, το τι λέει ο ένας ή ο άλλος. Ας ολοκληρώσουν όλοι. Ας πούνε όλοι τι θέλουν εκεί στη ΔΕΘ και μετά, μόλις τελειώσει αυτή η δημοπρασία της ψηφοθυρίας, τόσα δίνω πόσα θες, θα συζητήσουμε μετά έναν έναν τι είπε και τελικά, αν αυτά που θα πούνε, γιατί με τον πρώτο που ξεκίνησε, στο και αυτό σταματάω στον πρώτο, εγώ δεν κατάλαβα πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αν πεις, δεν είσαι και ο πιο άνθρωπος του κόσμου, να το δεχτώ. Αλλά όταν θα φτάσει ο δεύτερος, ο τρίτος και ούτω καθεξής, θα δούμε, θα καταλάβουμε. Τι λένε όλοι. Με τον πρώτο εγώ δεν κατάλαβα. Αν εσείς καταλάβατε, θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στο 6939-943-943. Εδώ είμαστε. Για να το συζητήσουμε.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα χτίζει στρατό ντρόουν στο σχέδιο Δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Η εφημερίδα Δημοκρατία, Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή η πενηντάδα που τον στήριξε, υπήρξε συγκάλυψη. Oh, yeah. Oh, yeah. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Την πάτησε με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ζευγάρι που ο καυγάς τους εξελίχθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτά με τις εφημερίδες. Σήμερα γιορτάζει η Ερμιόνη, ο Μωυσής, η Ροζαλία και ο Ωκεανός. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω.
1: Ποιος, Ατλαντικός, ο Ειρηνικός?
0: Ο Ωκεανός, οποιοςδήποτε.
1: Γενικός. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σου έλεγα πριν. Βλέποντας το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έτσι. Πρώτα απ' όλα πάει σε νοσοκομείο. Με ποιον θα πάει?
0: Με τον Άδωνη.
1: Τώρα θα τον τιμωρήσει, με τον Άδωνη. Σαν την προηγούμενη φορά που είπε πράγματα που δεν έπρεπε και δεν τον πήρε. Με τον Άδωνη. Ναι. Μετά θα πάει για ποτό. Με ποιον θα πάει?
0: Για ποτό.
1: Ναι, στο συγκεκριμένο, στο δικό μας.
0: Με πολλούς θα μπορούσε να πάει.
1: Ναι, με ποιον, με τον, αφού το νοσοκομείο θα φύγει. Θα
0: με τον Άδωνη.
1: Με τον Άδωνη. Ναι. Έχει οργανώσει τίποτα ο Πρωθυπουργός σε αυτό το ποτό? Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα ο Άδωνης, όχι. Είδες που φαίνεται αυτά που σου λέω, δεν είναι στην τύχη, φαίνονται στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στη Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι αυτός ο εφής που πήγε και έβγαλε τα βιβλία του Δημοτικού που θα βγουν του χρόνου, όχι αυτά που θα είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Και πρέπει τώρα ο Μαρινάκης, ο συγκεκριμένος και πρόεδρος του Ολυμπιακού, να απαντάει ότι δεν έχουμε κρυφή walk at center. Όταν οι φωτογραφίες, δεν ξέρω αν το είδες, Δευτέρα
0: ναι.
1: Δημοτικού, οι φωτογραφίες της οικογένειας.
0: Ήταν και πρωτοσέλιδο χθες στην Εστία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά τα βιβλία θα βγουν του χρόνου. Ποιος πήγε και τα έφτιαξε φέτος προεκλογικά για να βγουν τώρα στον αέρα? Μπορεί να μου το εξηγήσεις εσύ?
0: Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω, θα το εξηγήσουν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λες να πέσουν κεφαλάκια.
0: Τι εννοείς?
1: Τώρα, γνωστά κεφαλάκια. Λες να συζητιέται κάτι προεκλογικά να γίνει μια σημαντική αλλαγή?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Ναι, γιατί κάτι τέτοιο ψιθυρίζεται ότι μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη αλλαγή τελευταία στιγμή. Αυτά τα βιβλιαράκια που είναι για του χρόνου. Όχι για φέτος. Δηλαδή από ποιον ξέφυγαν προεκλογικά ενώ θα μπορούσαν να ήταν μπροστά μετεκλογικά? Εγώ το σταυρό μου έκανα πάντως, μα την Παναγία.
0: Αύριο θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ. Πηγαίνει με πακέτο 2 δις και σε βάθος τετραετίας. Και αυτό που λέγεται είναι ότι από αυτά που θα ανακοινώσει θα πέφτει κάποιο χρήμα στην κοινωνία μέχρι την μετά από κάποιους μήνες. Άρα αυτός...
1: Άμεσα.
0: Και άμεσα, αλλά μέχρι και μετά από κάποιους μήνες, μέχρι την άνοιξη δηλαδή.
1: Ναι, αυτό είναι το άμεσα. Δηλαδή αυτό ναι, είναι και ο λόγος που λέμε ότι δεν θα κάνει νωρίς εκλογές.
0: Και άρα
1: να δώσει κάτι.
0: Αυτό σηματοδοτεί ότι προφανώς και οι εκλογές θα πάνε προς τα εκεί.
1: Περιμένουμε την Kinder έκπληξη για τους αγρότες. Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι οι τρίτεκνοι θα πάνε στους πολυτέκνους. Που το ακούω να συζητείτε. Η δική μου πληροφορία είναι ότι μάλλον δεν θα γίνει. Δεν επιμένω όμως γιατί δεν είμαι σίγουρος για αυτό και το λέω. Αλλά για τις συζητήσεις για μια αλλαγή τελευταία στιγμής, επειδή μας ξεφύγαν αυτά τα βιβλιαράκια που είναι να πάνε στα παιδιά μετεκλογικά, επιμένω. Τελευταία στιγμής. Δεν θα είναι και καμιά βόμβα μεγατόνων, έτσι, αλλά μπομπίτσα θα είναι.
0: Την καλημέρα μας στον Θανάση, την καλημέρα μας στον Γιώργο, την καλημέρα μας στον Πάφωτο. Ο Πάφωτο λέει καλημέρα στην περιπέτεια και την τόλμη. Ποιος είναι τι όμως? Εσύ τι θες να είσαι?
1: Κάτσε, πάμε
0: η περιπέτεια ή τόλμη? Τι σοου ναρκωτικού μοιράζεται χρόνια τώρα στην ΔΕΘ? Δεν ξέρω, αλλά η κοινωνία είναι σε νταγκλάρισμα, αργό, κατάσταση από ερημιστικά σε παρένθεση. Το ίδιο έχει και την εξήγηση. Και εγώ σε συνεχές εξαρτημένος τοξικομανής παρακαλώ να εξαλειφθεί η συνέχεια της πρωινής ζώνης. 7-9 γιατί στο γραφείο πριν έρθω αλλάζουν στο σταθμό και δεν θέλω να τσακωθώ ή να απολαύσω. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη Συνχάους, λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και το σημαντικότερο είναι, εδώ που ζούμε, τιμές. Θα αλλάξετε το σπίτι σας, λοιπόν, και τη διάθεσή σας. Τώρα, όσο έχει να κάνει με τον Μπάμφορντ. Μπάμφορντ, αν φέρεις λίγο πίσω, που δεν είναι δουλειά σου, εμένα είναι, δηλαδή εμάς είναι και το. Όταν πηγαίναμε επί μνημόνια, περίοδο μνημονίων στη ΔΕΘ, πηγαίναμε, ξέρεις, βουρκωμένοι, στεναχωρημένοι, ίσα που πηγαίναμε, ίσα που φεύγαμε και δεν ακούγαμε και τίποτα. Το θυμάσαι καθόλου?
1: Κάτι θυμάμαι.
0: Πριν τα μνημόνια, η Θεσσαλονίκη 1, η Θεσσαλονίκη 2 του Τσίπρα, οι Θεσσαλονίκες του Μητσοτάκη, οι Θεσσαλονίκες του Σαμαρά, οι Θεσσαλονίκες όλων. Και με όλων οι Θεσσαλονίκες. Τώρα για το Πασόκο τι να πω, ό,τι επέμεινε. Παπανδρέου να πω.
1: Ναι, κατέληξε κάπου.
0: Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Η δημοπρασία της ψηφοθερίας. Και αυτό που είπε ο Πάνος προηγουμένως και έχει απολύτως δίκιο, απόλυτα δίκιο, ότι ο Μητσοτάκης αυτά που θα πει θέλει να μπορέσει να τα δώσει μέχρι τις εκλογές, είναι για ένα απλό λόγο. Γιατί ξέρει ότι δεν του έχουν εμπιστοσύνη ότι θα πει και θα τα κάνει. Οπότε σου λέει, μέχρι να φτάσουμε κάτι να έχουν δει, κάτι να έχουν πάρει, γιατί αν το πω γενικώς ότι θα τα κάνουμε μέχρι το 30, είναι σαν και αυτά που. Ναρά διαφωνεί. Είναι σαν και αυτά που λέμε ότι το 19 έχει καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα. Αλλά ήταν με την προϋπόθεση ότι θα έχει 12 ετία.
1: Ναι, εγώ γιατί διαφωνώ σε αυτό?
0: Διαφωνείς που είπα εγώ να γίνονται οι εκλογές και να είναι για 12
1: χρόνια. Για
0: 12 χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, διαφωνώ στο μονομιάς. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε παράδειγμα 6 και 6.
0: Όχι, 12.
1: Κατευθείαν 12.
0: 12 κατευθείαν.
1: Είμαι συμβόλαιο. Μια δεκαετία και τα Πασκάλα πάρε κατά 2 χρόνια και μπουν. 10 συν 2 παράδειγμα.
0: Αυτό να το συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, διαβάζω. Ναι. Διαβάζω. Έτσι, ναι. Και τώρα διαβάζω.
1: Μεγανήσι. Τι διαβάζεις.
0: Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πρικυπώνησα. Το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τερκουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι. Το διαμάντι του Ιωνίου. Μ' αρέσει. Εκεί είναι το δώρο μας. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα ή δείπνο στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Να σας πω, επειδή πήγα το καλύτερο κατ' εμέ του νησιού. Και εσείς, 6939-943-943, τα μηνύματά σας στο Viber και πηγαίνοντας στο ημιχρόνιο, κύριε Πουρναρά, ναι, να κάνω μία αποκάλυψη.
1: Παρακαλώ.
0: Εν αγνία σας.
1: Παρακαλώ, εν αγνία μου κιόλας.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Οι αποκαλύψεις έτσι γίνονται, άμα είναι ένα.
1: Ναι, είναι σαν αυτό που λέει, μπορεί να είναι σαν αυτό που λέει μυστικός έρωτας ο Τάδε. Και πώς είναι μυστικός, αφού το ξέρω. Και είναι μυστικός έρωτας.
0: Λοιπόν,
1: για πες.
0: Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Κάτσα, πώς θα λέει, Κάτσα News.
1: Του Νικολάου.
0: Ναι, με το που ξεκινάει η εκπομπή θα γίνει κλήρωση.
1: Ο Νικόλαος ο Κατσάς θα κάνει την κλήρωση.
0: Στην επόμενη εκπομπή που θα ξεκινήσει.
1: Ο Νικόλαος θα την κάνει εμείς.
0: Ο Νικόλαος θα την ανακοινώσει. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα την ανακοινώσει.
1: Μάλιστα.
0: Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος τη δική μας, αλλά η ανακοίνωση θα γίνει στην επόμενη εκπομπή.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας.
0: Ημιχρόνιο.
1: Στο ημιχρόνιο, ναι. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ να περάσουμε και στις συνεντεύξεις.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφηξή του στην Αθήνα. Ορτέγκα, Σάλια, Κασέσε και Ελ Καμπί επιστρέφουν στην 11η των Πειραιωτών για την αναμέτρηση του Σαββάτου με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στρέφονται στον Παναθηναϊκό. Έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ που ήταν παρόν στις εκθέσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Όλουιν Αρένα. Σε εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή στην αναμέτρηση του κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολης, στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αγώνα της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στον Όφι, ως δανεικός από τους Πειραιώτες, θα συνεχίσει μέχρι το 2028 ο Νίκος Αθανασίου. Η επέκταση ήρθε στο πλαίσιο της μεταγραφής του Τιαγκονούς στους Ερυθρόλευκους. Στους κριτικούς μέχρι τον Γενάρη θα παραμείνει ο Αργεντινός Εξτρέμ. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Άουσμπουργκ για τον Γιάκιτς. Σήμερα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Ντιάγκο Κώστα, ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Κράσνονταρ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωσης. Αντιπρόσωπη της διοίκησης του ΑΣΠΑΟΚ συναντήθηκε με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ενώ ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η χρήση του Καφτατζόγλιου από την ποδοσφαιρική ομάδα. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα, σύμφωνα με την ρέκορντ. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Ο άλλοτε μέσος του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς Ρούμπεν Πέρεθ ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιριστικής του καριέρας σε ηλικία 37 ετών. Η αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδο-Ιρακινού μέσου Λούκας Σίλμον και του 26χρονου τροτοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Ο έλιτ Γερμανός διαιτητής Φέληξ Τσβάιερ ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Ο Αλεξάνδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει το ΑΕΚ Άρης. Ο Τζίλος θα βρίσκεται στο Βόλος Ολυμπιακός. Ο Κουκουλάς στο Ατρόμητος Καλαμάτα. Ο Νταούλα στο Όφη Κηφισιά. Ο Κατσικογιάννης στο Λεβαδιακός Πανετολικός. Και ο Κατοίκος στο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου, Γαλλούς Ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον. Στις 6 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα της Ιταλίας, η Ελλάδα κατάφερε να μαζέψει 71 μετάλλια. Συγκεκριμένα, η ελληνική αποστολή κατέκτησε 26 χρυσά, 26 ασημένια και 19 χάλκινα. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γούλια Σταροντούμτσεβα, νούμερο 58 του κόσμου, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga, Real Sociedad Getafe 0-0, στην τρίτη στροφή της Ligue 1 Toulouse Lille 0-1. Ενώ στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε την συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε εργοστασιακέ ρυθμίσει. Θα πω εγώ πρώτα την καλημέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, για να μην είναι τρίτη και φαρμακερή.
0: Καλημέρα σε όλε, σε όλου. Αλλάζω και τι υποσχέσει μου. Μετά καλημέρα στον κύριο Πουρναρά.
1: Ωραία. Αλλά τελείωσα, θα αλλάξει τι υποσχέσει σου. Είναι μόνιμο αυτό ή είναι ένα πιλωτικό μέτρο?
0: Ο Αποστόλης συνεχίζει και λέει: ό,τι και να εξαγγείλουν οι πολιτικοί είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι έχω πάρει τη σύνταξη 27 Αυγούστου 800 ευρώ και σήμερα έχω 200 ευρώ και άντε βγάλε τον μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πραγματικά η ακρίβεια είναι αυτό που συζητάμε όλοι. Είναι αυτό που θα προσπαθήσουν να λύσουν όλοι. Και φυσικά τα δικά μας σχόλια αυτής της εκπομπής γίνονται όταν ανακοινώνουν ένας-ένας. Είπα, τον πρώτο δεν τον κατάλαβα, κύριε Πουρναρά. Αυτά που είπε, πώς θα γίνουν, πόσο κοστίζουν, τι περισσεύει, κόβω από εδώ, ράβω από εκεί και τι θα γίνει και με τις κυρίες. Τον πρώτο δεν τον κατάλαβα. Περιμένουμε τον δεύτερο. Και θα πάμε και στον τρίτο. Και θα σχολιάσουμε αυτά που θα τάξουν σε αυτή τη δημοπρασία της ψηφοθυρίας. Είπα όμως, θυμάμαι αυτές τις όμορφες μέρες, το άσχημες μέρες για να είμαι ειλικρινής, των μνημονίων στη ΔΕΘ. Ίσα που πηγαίναμε, ίσα που φεύγαμε. Ούτε ποτά, ούτε τέτοια, ούτε
1: τώρα, σκητρό, τώρα ούτε έχει, έχει τραπεζώματα τώρα.
0: Ούτε τίποτα. Ίσα τώρα που πηγαίναμε, ίσα που φεύγαμε.
1: Λοιπόν, έχει η φωτιά στην Μάδρα, για την οποία είπε νωρίτερα ο Γιώργος, είναι στην περιοχή Ξηροπήγαδο, Εστάλη, και μήνυμα στους κατοίκους από το 112, όπου ζητείται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες. Φαίνεται να είναι σε χαμηλή βλάστηση και να καίει σκουπίδια. Και ξέσπασε εκεί γύρω στους 10.30.
0: Έτσι είναι, μιλήσαμε όμως με τον υπεύθυνο των ντρόν. Εκεί που σήκωσε τον ντρόν αμέσως, μάλλον ήταν ήδη και γι' αυτό ενημέρωσαν γρήγορα και γι' αυτό πήγαινε η πυροσβεστική γρήγορα. Είναι σχεδόν υποέλεγχο. Πάμε Κρήτη. Κύριε Πάνο.
1: Τι εννοείς να πάμε Κρήτη?
0: Πάμε Κρήτη.
1: Για το Πασόκ, αν
0: πάμε. Για το Πασόκ πάμε. Το Πασόκ πήγε πριν από εμάς, εμείς πάμε τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν μεγάλο το πάρτι σύμφωνα με όσα βλέπουμε από τις αναρτήσεις. Υπήρξε όμως ένα γύρισμα στο παρελθόν, όπως σας κατηγορούν.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου του Πασόκ στην Κρήτη. Εξάλλου η Κρήτη είναι γνωστή για τα μεγάλα ποσοστά που έδινε παραδοσιακά στο Πασόκ. Και δίνει και τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στις τελευταίες ευρωεκλογές δύο νομοί της Κρήτης, το Ράκι Δωρασίθι, βάφτηκαν πράσινο μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Υπήρχε ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι το Πασόκ θα μπορέσει να είναι η δύναμη ανατροπής και η εναλλακτική κυβερνητική επιλογή μετά τις επόμενες εκλογές. Αλλά εκτιμώ ότι η χθεσινή εκδήλωση δεν ήταν μόνο μια φωτιά στο παρελθόν, όπως κάποιοι έτσι με ευκολία θέλουν να κατακρίνουν το Πασόκ, αλλά περισσότερο ήταν μια πρόταση προγραμματική που αφορά το παρόν και το μέλλον της χώρας, τις προτεραιότητες του Πασόκ, οι οποίες έρχονται και τέμνονται με τις αρχές της συντηρητικής διακήρυξης 3 Σεπτέμβρη, στο σήμερα, και μιλούν για τη νέα γενιά, μιλούν για τους ανθρώπους το οποίο έχουν ανάγκη να στηριχθούν, μιλούν για τα κοινωνικά αγαθά, μιλούν για την αγροτιά και την πρωτογενή τομέα, μιλούν βεβαίως για το ένα κράτος το οποίο δεν θα είναι ελάφυρο και φέουδο της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα ζητήματα τα οποία η κοινωνία τα ιεραρχεί ως σημαντικά, και έχοντας ζήσει μια 7ετία κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία και την κύριο Μητσοτάκη, και πλέον μην περιμένοντας κάτι περισσότερο, στρέφει τα μάτια της αντιπολίτευσης και προκειμένου στο Πασόκ, που είναι το κόμμα το οποίο με συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένες λύσεις θεωρεί ότι γίνεται κυβέρνηση θα είναι η ζωή και η καθημερινότητα πολύ καλύτερη.
0: Κύριε Κατρίνη, ακούσαμε τον Ανδρουλάκη στις δηλώσεις του, ακούσαμε αυτά που είπε, να περιμένουμε και κάτι ακόμα μέχρι τη ΔΕΘ.
2: Προφανώς στη ΔΕΘ θα υπάρχει εξειδίκευση του προγράμματος και με συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες επιλογές, ακριβώς γιατί γύρω από κάθε εξαγγελία του Πασόκ υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται από πίσω, με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως με πολιτική στόχευση και ιεράρχηση ακριβώς, γιατί εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις κατηγορίες των πολιτών, που είναι πάρα πολλές, που φύγονται αυτή τη στιγμή από την αυταρχική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και πάντα είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, χωρίς να εξαγγέλουμε πράγματα τα οποία δεν κάνουν, κάτι στο οποίο διακρίνεται.
0: Συγγνώμη, εδώ τώρα θα κάνω μια μικρή παρέμβαση θα σας κάνω, θα σας διακόψω λίγο, σας ζητάω συγγνώμη. Άρα έχετε να πείτε μόνο το 20% αυτών που θέλατε, γιατί το 80% το είπε και ο Τσίπρας, σύμφωνα με δικές σας δηλώσεις.
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι κάποια πολιτικά πρόσωπα ή κόμματα μπορεί να αντιγράφουν ιδέες του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο πιάνει το σφιγμό του κόσμου, πιάνει τα προβλήματα, προτείνει λύσεις, προτείνει λύσεις που αφορούν τους πολλούς και απλώς κάποιες λύσεις, είτε ευκαιριακές είτε μεμονωμένες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό ακριβώς το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί να έχει τον πρώτο λόγο στην πολιτική αλλαγή την οποία ζητά η κοινωνία. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η κοινωνία ζητάει πολιτική αλλαγή για αυτό το ποσοστό διευρύνεται. Ακριβώς έχει κουραστεί από τη Νέα Δημοκρατία και ακριβώς γιατί αναζητά ένα άλλο πρότυπο και μια άλλη αποτελεσματικότητα στην διακυβέρνηση του τόπου.
0: Πάνω. Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, αυτό που λέγεται και από την κυβέρνηση αλλά και από μέλη της Ελλάς είναι το ότι ναι, έγινε ό,τι έγινε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου όμως υπήρχε η λέξη αλλαγή. Με το Σιμίτι υπήρχε η λέξη εξυγχρονισμός. Σήμερα λέει δεν υπάρχει λέξη, κάτι το οποίο να χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Μας ακούει ο κύριος Κατρίνης.
2: Εντάξει, τώρα τα συνθήματα πολλές φορές... Σας ακούω, δεν ξέρω, μ' ακούτε.
1: Σας ακούμε κανονικά. Υπάρχει κάποιο θέμα να...
2: Πολύ ωραία. Πολλές φορές τα συνθήματα στην πολιτική διαψεύδονται ή επιβεβαιώνονται. Και αυτό, ειδικά τα τελευταία δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, οι πολίτες άκουσαν πολλά και είδαν στην πράξη ποια από αυτά που άκουσαν επιβεβαιώθηκαν ή όχι. Εμείς λοιπόν μπαίνουμε στην ουσία, στον πυρήνα της πολιτικής, δίνουμε λύσεις και απαντήσεις, δίνουμε ελπίδα και όραμα σε έναν κόσμο που σήμερα αισθάνεται ότι είναι πολύ απλά στην απέξω και ψάχνει να δει μια χαραμάδα ελπίδας και προοδικής και για τα νέα παιδιά για να μείνουν στη χώρα και να κάνουν οικογένεια, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, έχουν επιχειρήσεις και αισθάνονται ότι πραγματικά βρίσκονται σε απόγνωση, πώς το μάλλον δεν για τους συνταξιούχους, που έχουν ακούσει πάρα πολλά από το 19, θυμίζω ότι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης για τον νόμο Κατρούγκαλο και την κατάργησή του, θυμίζω την ανύπαρκτη αναφορά του πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στην προοδοσύνη τοποθέτηση. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε με τις δικές μας θέσεις και προτάσεις να δείξουμε για να αποδείξουμε ότι ναι και καταλαβαίνουμε ποια είναι τα ζητήματα, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύσεις. Τώρα τα συνθήματα είναι ωραία αρκεί να επιβεβαιώνονται και αρκεί να μπορέσουν να συνεγείρουν τους πολίτες. Εμείς λοιπόν το σύνθημά μας τώρα είναι ότι χρειάζεται ένα ρεύμα νίκης και ανατροπής του σημερινού πολιτικού σκηνικού και πολιτικής αλλαγής, το οποίο χρειάζεται ο τόπος, όχι γιατί το λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί το λέει πλέον όλο και περισσότερο η ελληνική κοινωνία μετά από μια 7ετή αποτυχημένη κατά την άποψή μας διακυβέρνηση του τόπου.
0: Μάλιστα. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι το ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο κόμμα, και αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή έχει γίνει πλέον, δεν μπορώ να πω και βαρετό, είναι ωραία, βγει πρώτο κόμμα, μετά τι γίνεται? Η κυβέρνηση θα υπάρξει, δηλαδή η συγκυβέρνηση με ποιον? Είναι η μόνιμη ερώτηση που κάνουμε σε όλοι σας, όλοι πλέον. Γιατί αυτή είναι και η απορία των ακροατών, των ψηφοφόρων.
2: Θα σας πω. Ναι,
0: είστε έμπειρος για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε σε αυτό.
2: Εντάξει. Το ΠΑΣΟΚ καταρχάς θέλει και πρέπει... το ΠΑΣΟΚ θέλει και πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα του κόσμου για πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της και τους μόνιμους υπουργούς να παραμείνουν στην κυβέρνηση με τον ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο πήραμε απόφαση και λέμε ότι εμείς με την Νέα Δημοκρατία πλέον δεν έχουμε κανένα περιθώριο συζήτησης, συνεργασίας, συνεννόησης, όσο μάλλον δεν συγκυβέρνησης. Είναι μια κυβέρνηση την οποία θέλουμε να την κερδίσουμε, να την ανατρέψουμε, να αντιστρέψουμε στην αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πολίτες οι οποίοι σήμερα ζητούν αλλαγή, αλλά αυτό το αίτημα είναι πολυδιασπασμένο σε πάρα πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά άλλο κομμάτι ψήφου πάει σε συνειδητή κυβερνητική πρόταση, όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, άλλο σε κόμματα διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή τέλος πάντων που δεν έχουν αρθρώσει κυβερνητικό λόγο και πρόγραμμα. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι αυτό το μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα που αγγίζει το 80%, στο μεγάλο του ποσοστό να κατευθυνθεί σε ψήφο επιλογής στις εκλογές και όχι σε ψήφο διαμαρτυρίας. Και αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε και θα εντείνουμε μέχρι την ημέρα των εκλογών. Και αυτό για μας είναι το μεγάλο στοίχημα και βεβαίως θα μιλήσουν οι πολίτες. Που θα μιλήσουν οι πολίτες, εμείς με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις δεν θα πούμε ότι ναι, απλώς θα να κάνουμε την πρώτη θέση και δεν κάνουμε κυβέρνηση ή να καταγράψουμε μια φορά πολύ μεγάλο ποσοστό και εκεί τελειώνω. Λέμε να έχουμε την πρώτη θέση, την πρώτη εντολή και πάμε για να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι κόμμα ευκαιριακό, δεν είναι κόμμα το οποίο προσπαθεί να πάρει μια αντίδραση απλώς του κόσμου για να καταγράψει μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια σοβαρή παράταξη με μια παρακαταθήκη που νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να την αποδώσει και να την αδικήσει. Και κυρίως έχει και ένα στελεχειακό δυναμικό και ένα προγραμματικό λόγο που πείθει ότι και θέλει και μπορεί να είναι η εναλλακτική επόμενη μέρα της χώρας.
1: Μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά κύριε Κατρίνη, στο τελευταίο έτσι σπριντ που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες μέχρι και τις εκλογές, πού κυρίως θα θελήσει να απευθυνθεί ο ΣΟΚ, σε ποιο ακροατήριο?
2: Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα, στους ανθρώπους που παραδοσιακά εξέφραζε και που παραδοσιακά στήριζαν το ΠΑΣΟΚ, που είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι άνθρωποι της περιφέρειας, είναι η νέα γενιά η οποία πάντα το ΠΑΣΟΚ το βλέπω ως δύναμη αλλαγής, ανατροπής και μεταρρυθμίσεων. Είναι οι άνθρωποι, οι απόμαχοι της ζωής, οι οποίοι βλέπουν σήμερα να μην ασχολείται κανένας μαζί τους και να θεωρούν κάποιοι στην κυβέρνηση ότι με ένα επίδομα το χρόνο ή ενάμιση επίδομα το χρόνο σε μπέρδεψαν, και είναι και οι άνθρωποι της παραγωγής οι οποίοι άκουσαν πάρα πολλά βεβήρωμα στο 2019 έχοντα ζήσει και την εμπειρία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και επίστεψαν τον κύριο Μητσοτάκη, του έδειξαν εμπιστοσύνη, αλλά βλέπουν σήμερα ο ένας με τον άλλον είτε επιχειρήσεις να κλείνουν και να εξαγοράζονται, είτε χιλιάδες επαγγελματίες, έμποροι και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να είναι αποκλεισμένοι από κάθε εργαλείο ρευστότητας και να πνίγονται στα χρέη, στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς και να αναγκάζονται να κλείνουν τις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει ορατή εναλλακτική και επαγγελματική διέξοδος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να δουν μια χτίδα φωτός, πρέπει να έχουν μια ελπίδα για το μέλλον και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που και τους ακούει και τους καταλαβαίνει και κυρίως μεταφράζει τις δικές τους ανάγκες και προσδοκίες σε συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν λύσεις και απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την καλημέρα μας και θα τα ξαναπούμε μετά και τις ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού και του κ. Λάμπερτ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ο βουλευτής ΠΣΟΚ, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης. Καλημέρα στον Τζόρτζ, καλημέρα Τόλια, καλημέρα Γιώργο. Γιώργος λέει: θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυβέρνηση για την εκπληκτική μείωση των τιμών. Βέβαια, οι σημερινές τιμές είναι πιο ακριβές από όταν το Μάιο. Λεπτομέρειες όμως, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι αυξήθηκαν οι τιμές.
0: Και τον Ιούλιο.
1: Και τον Ιούλιο, ναι.
0: Τον Ιούλιο
1: ήταν αυξημένες οι τιμές.
0: Το είπε ο κύριος Τσουκαλάς αυτό.
1: Μετά ήρθε η συμφωνία.
0: Και με αριθμούς και με κωδικούς. Ναι.
1: Μετά ήρθε η συμφωνία των κυρίων.
0: Ποιο κύριο, αυτό που παίρνει τα κοσμάτα.
1: Αυτό. Όχι, κυρίων. Ήρθε μετά η συμφωνία των μεταξύ κυρίων που είπαν ότι θα αποκλιμακώσουμε τις τιμές. Η Εθνική Συμφωνία. Η αποκλιμάκωση όμως αυτή είναι πάλι αύξηση.
0: Ναι, εννοείται. Μια χαρά τα πάμε.
1: Οπότε είναι success story όλο αυτό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κατρίνη, ο οποίος ήταν σε όλη του σχεδόν την συζήτηση.
1: Για τα κενά, να πούμε απλά ότι απλά είχε μια μικρή καθυστέρηση ο κύριος Κατρίνης, γι' αυτό υπήρξε το κενό.
0: Λοιπόν, εχμές μόνο για την κυβέρνηση. Καθαρά, μάλλον συγγνώμη, μόνο για την κυβέρνηση μίλησε. Εχμές άφησε μόνο για τον κύριο Τσίπρα ότι ναι, είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας όπως και την προηγούμενη φορά, όπως και τώρα είπε με εμέσως πλέον σαφέστατα ο κ. Κατρίνης. Η επίδεση που έκανε όμως ήταν καθαρά κατά της κυβέρνησης.
1: Ναι, εντάξει, και λογικό είναι αυτό. Θεωρητικά
0: δεν το κάνουν όλοι. Ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε
1: αυτό.
0: Δεν το κάνουν όλοι.
1: Και θα το εξηγήσω τώρα. Θεωρητικά, ο πολιτικός ιδεολογικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές, όχι αποκλειστικά γιατί μπορεί να είναι εντελώς ιδεολογική πολιτική διαφορά. Άλλωστε είπαν και ότι το 80% έχει πάρει το πρόγραμμά μας, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει αυτό το γυνά και το άχτι ότι μας πήρε τους ψηφοφόρους. Υπάρχει αυτό στο Πασόκ. Ότι εμείς ήμασταν το 40%, ξαφνικά καταρρεύσαμε, εμφανίστηκε ο Τσίπρας, μας πήρε τους ψηφοφόρους και τους έχει μείνει γυνάκι.
0: Όχι μόνο τους ψηφοφόρους.
1: Και όχι και τα στελέχη. Ναι. Δηλαδή είναι με τον Τσίπρα, δεν είναι αποκλειστικά πολιτικό ιδεολογικό, είναι περισσότερο το άχτη. Με την Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι ο πολιτικός αντίπαλος παραδοσιακά.
0: Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν θέμα συζήτησης και να πάμε να συζητήσουμε αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Περνάμε καλά με αυτό.
1: Με ποιο περνάμε καλά?
0: Ότι έχουν φθηνή είναι τα ενίκια, ότι βρίσκουμε φθηνά σπίτια.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι σούπερ. Ειδικά στο, στον που ήμασταν προχθές, που έχει 200 ευρώ το ενίκιο. Εκεί είναι πολύ καλά. 200 ευρώ έχει εκεί το ενίκιο.
0: Ναι, 200 ευρώ έχει εκεί το ενίκιο. Είμαστε στο Σούλι.
1: Στο Σούλι, ναι. Στο
0: ένα τριαράκι λέει 200
1: ναι,
0: ευρώ.
1: 200 ευρώ.
0: Εντάξει, πάμε όλοι να μείνουμε στο Σούλι, στην παραμυθιά, εκεί γύρω-γύρω, ναι, να είμαστε και εκεί. Και όταν, αν δεν μπορέσουμε να πληρώσουμε και αυτό, πάμε για χέροντα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Κρανίδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κρανίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
3: Καλημέρα, καλή σεζόν. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γρήγορο ότι τα ενίκια έχουν πέσει 100%. Πάμε τώρα και νοικιάζουμε δύο σπίτια, ένα στο βουνό και ένα στη θάλασσα, για να μπορούμε να περνάμε.
1: Να έχουμε και επιλογές.
3: Αλλά είναι εκτοχικό, έτσι το ξεχνάμε.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο. Θέλουμε να έχει πισίνα. Δεν έχουμε βρει την κατάλληλη πισίνα ακόμα.
1: Εντάξει, βουνό και θάλασσα, δύο σπίτια θέλετε και εξοχικό δηλαδή.
0: Βουνό και θάλασσα για την πόλη.
1: Βουνό και θάλασσα για την πόλη.
3: Είμαι τη ίδια φιλοσοφία.
0: Εν τω μεταξύ, μιλήσαμε και με τον δήμαρχο χθες του Ελληνικού Αργυρούπολη. Ναι. Θα πάρουμε χρήματα και θα δημιουργήσουμε και τα μικρά ελικοδρόμια για να μπορούμε να πηγαίνουμε στις διαδρομές και με το ελικοπτεράκι μας. Γιατί με το αυτοκίνητο δεν θα φτάσουμε ποτέ.
3: Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, τα έχουμε πει μαζί πολλές φορές και έχουμε δυστυχώς επιβεβαιωθεί ότι είναι ένα θέμα των τιμών που είναι άλυτο αυτή τη στιγμή, δυσεπίλυτο.
0: Η κυβέρνηση, γιατί δεν σας ακούει, έχετε κάνει
3: συγκεκριμένα. Να το πούμε και αυτό.
0: Και
3: θέλω να έχουμε σωστή ενημέρωση στον κόσμο. Ναι. Μιλάμε για τις κατοικίες. Τα επαγγελματικά είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Ναι. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Έχω δει όλες τις εξαγγελίες που μιλά, έχω δει τις συζητήσεις που έχετε κάνει. Η κυβέρνηση, γιατί δεν σας ακούει, αφού έχετε κάνει προτάσεις?
3: Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει κάνει μέτρα. Είχα και ένα άρθρο πρόσφατα. Δηλαδή έχει πάρει μέτρα να τα πάρει αξία. Έτσι δεν έχει μοιράσει χρήμα. Περίπου 6 δις αυτά τα χρόνια. Δεν είναι λίγο. Όμως έτσι όπως έχει κάνει τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή
3: έχει δώσει επιδόματα, έχει κόψει κάτι φόρους. Ναι, θα δεις. Όμως όταν. Πάμε να δούμε που είμαστε στα υπόλοιπα. Είμαστε. Αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων 0. Κυριολεκτικό 0.
0: Του μηδενός. 0 του μηδενός 0.
3: Χιλιάδες ακίνητα του δημοσίου κάθονται.
0: Καλά, δεν ξέρουμε πού είναι αυτό.
3: Ακριβώς, είναι δυνατόν. Τόσα χρόνια δεν πρέπει να γίνει κατοικεί. Ένα. Δύο. Όταν βάζεις κίνητρα που είναι τόσο περιοριστικά που δεν τα αξιοποιεί κανένας. Έχω μπροστά μου στοιχεία για τα δύο κίνητρα. Ένα είναι που είναι, αν θυμάστε, για τα κενά κίνητα, αν μισθωθούν ότι δεν έχουν φόρο την πρώτη τριετία. Ένα είναι αυτό. Και δύο είναι για όλα τα κίνητα, όλα και κτίρια και τα πάντα. Όπου αν ένα φυσικό πρόσωπο κάνει εργασίες μέχρι 16.000 ευρώ, εκπίπτει από τον φόρο εισοδήματος τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι πολύ μικρή η ενεργοποίησή τους. Πάρα πολύ λίγοι τα έχουν πάρει. Γιατί είναι πολύ περιοριστικά.
0: Και πρέπει να έχω να τα δώσω για να τα πάρω μετά, έτσι.
3: Πρέπει να έχω να τα δώσω άλλες 5 προϋποθέσεις, να είναι 3 χρόνια κενά, να φέρω όλα τα τιμολόγια, να εκπίψω τα επόμενα 5 χρόνια. Εντάξει. Δηλαδή, ωραία, να δώσω 16.000 να τα εκπίψω από το ένθια κατευθείαν. Ή σε 2 χρόνια. Όχι σε 5 χρόνια. Δηλαδή κάπου πρέπει να πατάμε και στη γη.
0: Ναι.
3: Μπαίνουν μόνο όσα είναι 3 χρόνια κενά. Γιατί τα άλλα, γιατί να μην μπουν? Δηλαδή εδώ θέλουμε να αυξήσουμε την προσφορά. Όλο το μεστικό είναι να αυξήσουμε την προσφορά. Πολύ απλό.
0: Τώρα το ανακαινίζω αυτό το καινούριο. Αυτό το καινούριο το ανακαινίζω.
3: Τώρα υλοποιείτε. Τώρα υλοποιείτε.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Εκεί θα συμβούνε, έχει ένα-δύο βόμβες μέσα αυτό. Ποιες είναι οι βόμβες? Έχουν βεβαιώσει επιλεξιμότητα στην πρώτη φάση. Έχουν πάρει πάνω από 100.000 άνθρωποι. Μπράβο. Σημαντικό. Τι δείχνει? Τη μεγάλη ανάγκη. Πόσα κίνητα θα χρηματοδοτηθούν με βάση το budget του προγράμματος, ξέρετε πόσα?
0: Όχι.
3: 15.000. Άρα, 85.000 δεν θα το πάρουν το πρόγραμμα.
0: Δηλαδή, επιλέχθηκα, μου είπανε μπράβο σου, πέρασες.
3: Αλλά
0: δεν πας στη σχολή. Πέρασες το πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχω πανεπιστήμιο.
3: Και κυρίως θα μπουν τα κενά, που είναι γύρω στα 10.000. Άρα, μόνο από τα ιδιοκατοικούμενα θα μπουν ελάχιστα. Τώρα, πάμε σε αυτού που θα μπουν, που μπαίνουν στη σχολή, τα λέτε ωραία. Θα σου δώσει μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Μέχρι. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει ανακαίνιση 300 ευρώ το μέτρο. Έχω να κάνει τον μπάνιο, την κουζίνα και ένα βάψιμο. Είναι 200-600 κατελάχιστο μια σοβαρή ανακαίνιση. Πού θα μπουν τα υπόλοιπα λεφτά, ποιο θα τα βάλει? Οι ωφελούμενοι. Άρα πάλι για αυτούς που έχουν λεφτά. Κάποια, δηλαδή, βλέπετε πως σας το λέω, γιατί δεν λειτουργούν όλα αυτά. Αφήνω δε το άλλο που όπως τα εξοικονομώ, ελπίζω να μην πάνε 2 και 3 χρόνια να τελειώσουν τα προγράμματα, αν είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, και άρα έτσι, το σίγουρο είναι, κύριε Κρανίδη, ότι χρειάζεται να έχεις και budget, έτσι.
3: Πρέπει να έχεις budget, αυτό είναι δεδομένο σε όλα τα επίπεδα πλέον. Και νομίζω ότι για το γενικό που λέτε, ενώ έχουν πέσει κάποια λεφτά, έχουν γίνει προγράμματα. Ωραία, το επίδομα ενοικίου καλό είναι. Παίρνει ένα ενίκιο μισθωτής. Σωστό. Λύνει το πρόβλημα? Όχι. Πρέπει να επιδοτήσουμε ισχυρά την προσφορά. Βγήκε μια μελέτη πρόσφατα, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι Eurostat, δεν είμαι σίγουρος, θα σας γελάσω, μπορώ να την βρω. Είμαστε πρώτοι σε δαπάνες για στέγη σε σχέση με το εισόδημα, γιατί έχουμε πολύ χαμηλά εισόδηματα και πολύ μεγάλες δαπάνες. Και πρώτοι στα κενά ακίνητα στην Ευρώπη. Άρα η λύση ποια είναι? Δεν θέλει πολλά μαθηματικά. Απλά είναι τα μαθηματικά. Πρέπει να γίνουν όμως κατάλληλα μέτρα. Δεν φτάνει επιδερμικά μέτρα. Μειώνω οικία, να υπτώ. Τσουρούτικα που λέω, έτσι να το πω λαϊκά. Πρέπει να μην είσαι μίζερος. Ναι. Κάνε ένα μέτρο γερό.
0: Εδώ για να κάνω και. Κοίταξε να δεις. Συγγνώμη κύριε Γαλανδί. Ο Μανώλης κάνει σωστή ερώτηση. Ναι. Η ερώτηση. Ναι. Μπράβο Μανώλη, θα τη διαβάζω. Είναι, έχουμε εδώ έναν ακροατή. Λοιπόν, εάν εσείς δεν δηλώσετε το κτηματολόγιο το ακίνητό σας, τι ποινές έχετε? Γιατί το δημόσιο δεν ξέρει που είναι τα σπίτια του και τα μαγαζιά του.
3: Έχω ότι χάνω την ιδιοκτησία μου. Πολύ ωραίο αυτό που λέει. Ενώ το δημόσιο δεν το ενδιαφέρει.
0: Δεν ξέρει καν που είναι. Ενώ εσείς αν δεν δηλώσετε κτηματολόγιο.
3: Μια και το λέτε, στα ακίνητα τα χιλιάδες που σας λέω του δημοσίου, δεν βάζω του κτηματολογίου τα γνώστου. Εκεί μιλάμε για πάνω και από ένα εκατομμύριο. Εκεί μιλάμε για τη βόμβα του αιώνα. Πάνω από ένα εκατομμύριο θα πάει στο δημόσιο. Αγνώστου ιδιοκτήτη.
0: Και αγνώστου τα παραμείνουν.
3: Το λέω. Άρα τι κάνουμε? Έχουμε μια βόμβα. Τι κάνουμε? Λέμε, είναι δύσκολο, δεν γίνεται. Πού να πάμε τότε? Γιατί προσέξτε, η λογική ποια είναι που λέω εγώ. Να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Πείτε το λοιπόν ότι με ποτέ μια προσπάθεια μπορούσε το κράτος να έχει.
0: Θα σας διακόψω, κύριε Κρανίδη, συγγνώμη, θα μείνουμε εδώ στην επόμενη βόμβα, αλλά λίγο μετά το διαφημιστικό που υποχρεωτικά πάμε. Μια μικρή υπομονή.
1: Σε δύο λεπτά επανερχόμαστε.
0: 69-39-943-943, αν έχετε και άλλες ερωτήσεις για τον κύριο Κρανίδη, εδώ είμαστε να τις κάνουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά

0: τίτλους συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με άρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, ξέρω, εδώ είμαστε, κύριε Πουρνά.
4: Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Είναι ακριβώς 11.30.
3: Δεν κουνήθηκε, δεν πήγε πουθενά.
4: Όχι, καθόλου. Εγώ δεν σηκώνομαι από την καρέκλα μου, γιατί δεν θέλω να τη χάσω.
3: Θα σου κάνω να φας καμιά σφαίρα, να είσαι σίγουρος, να μην τη σηκώνεσαι. Φάει τη σφαίρα και μετά θα σηκώνεσαι εύκολα.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να σου πω, ακόμα ισχύει η πρόταση.
4: Ποια η πρόταση?
3: Θα έχει και σουτζουκάκια επάνω.
4: Για Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, για τα τραπεζώματα.
3: Ναι, γιατί οι τραπέζοι θα κάνουν 4-5-6. Λέει, θα φεύγει από τραπέζι σε τραπέζι.
4: Εμείς όμως είμαστε του κυρίου Μαρινάκη το τραπέζι.
3: Και δεν θα φάμε στα άλλα. Σιγά-σιγά.
4: Άμα δεν μας καλέσουν, πώς θα πάμε? Δηλαδή, και ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε: μόνο προσκεκλημένος θα πάω. Δεν κανονίζω εγώ κάτι.
3: Έχω εγώ προσκλήσει και για Χεραπετρίτη και για Παπασταύρο και για
4: Μιχαηλίδη.
3: Έχω όλες προσκλήσεις.
4: Εγώ σε όλα μέσα είμαι.
3: Η καλή είναι το επιτελείο το οικονομικό θα έχει σουτζουκάκια.
4: Ναι.
3: Εγώ για τα σουτζουκάκια σκέφτομαι πολύ σοβαρά, ναι. Με το πέρας της εκπομπής
4: να ανέβεις. Να ανέβεις.
3: Ελβερσέλες και έφυγα.
4: Μια δύο, μισή ώριτσα είναι. Μπαμπαμ.
3: Σουτζουκάκια και γυρνάω.
4: Αυτό, σουτζουκάκια και γυρνάς.
3: Λοιπόν, πάμε στις βόμβες που μας βάζει ο κύριος Κρανίδης, ναι. Που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Εγώ Θεσσαλονίκη, μα θέλετε να κάνουμε ένα γεύμα, μπορούμε, δεν υπάρχει
4: θέμα. Κι άλλη πρόταση.
5: Πιο απλό γεύμα.
3: Τότε θα πάμε στο σίγουρο, μια και είστε Θεσσαλονίκη, θα σας στείλω μια πρόσκληση, αν δεν έχετε, που έχετε βέβαια, να μας φέρετε κανένα σουτζουκάκια με την επιστροφή.
5: Βεβαίως.
3: Γιατί είναι στο παλιό μαγαζί. Είναι στο παλιό μαγαζί στον Τωρέ, δηλαδή δεν είναι διαφήμιση. Είναι εκεί και θα είναι το οικονομικό επιτελείο που ενδιαφέρει και εσάς και εμάς.
5: Δεν με έχω προσκαλέσει εκεί.
3: Θα στείλω την πρόσκληση εγώ. Θα πάτε αντεμού. Αντεμού.
5: Χαρά μου. Εγώ μαζί σας ήθελα.
3: Και εγώ το ίδιο ήθελα, αλλά στην περίπτωση που δεν προλάβω, τουλάχιστον να έρθουν τα σουτζουκάκια. Λοιπόν.
5: Ευτυχώς με τη σύζυγο τα παιδιά έχω καλή παρέα. Δεν πρόβλημα.
3: Λοιπόν, για πάμε
5: λοιπόν, τώρα. Να πω γιατί είναι να το κλείσω απλά για να μην σας κουράζω. Πάμε λοιπόν να το δούμε στο επόμενο βήμα. Αν μόλις έχουμε αξιοποιήσει τα δημόσια κίνητα. Φανταστείτε λοιπόν σε άλλες χώρες που έχουν την κοινωνική κατοικία. Πες ότι έχεις λοιπόν 10.000 κατοικίες μέχρι 100 τετραγωνικά. Πώς δίνεις τις τιμές σε μία κίνηση? Με το που τις έχεις και το ανακοινώνεις, ο Υπουργός Οικονομικών, όπου είναι ο αρμόδιος, και λες ότι εγώ αυτές τις βγάζω για κοινωνικές ομάδες ευάλωτους, μισή τιμή το ενίκιο. Στο κανονικό πληρώνει 500, σε αυτό πληρώνει 200. Τι λέτε να γίνει στις τιμές των ανακοινήτων? Θα πέσουν, σας το λέω εγώ, θα γίνει. Γιατί όλοι θα φοβηθούν, όσο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ορίζεις έμεσα τις τιμές, όταν όμως τα κίνητα σου τα έχεις κενά ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης που είναι το δημόσιο, μετά είναι και οι τράπεζες, τι συμβαίνει? Οι μικροί κινούνται αυτόνομα. Γιατί το άλλο που έχει η αγορά κινήτων, γι' αυτό δεν λέω δεν έχει γίνει βάθος εργασία, είναι ότι έχει πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες. Όλοι εμείς έχουμε μία-δύο. Άρα δεν είναι μια αγορά όπως είναι η Βρετανική, μπορεί να είναι η Γερμανική, που έχει λίγους ιδιοκτήτες με πολλές ιδιοκτησίες.
3: Μάλιστα.
5: Πολύ γρήγορα το κόνσεπτ. Έτσι μπορείς να επηρεάσεις τις τιμές.
3: Εγώ το κατάλαβα και όσοι μας ακούνε.
5: Που λένε άλλοι, αν βάλεις πλαφόν δημιουργείς άλλα προβλήματα, σοβαρότερα.
3: Κύριε Κρανίδη, εγώ το κατάλαβα. Οι αγορατές μας το καταλάβανε. Αυτός που θα το καταλαβαίνει μάλλον είναι η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί που δεν ξέρω πού πάνε το καράβι.
5: Αυτό είναι και το θέμα.

0: Και επίσης να πω και αντιπολίτευση, περιμένω. Εντάξει, όλοι έχουν πει για την κοινωνική κατοικία. Μα μπράβο. Θέλει ένα πιο σύνθετο σχέδιο. Δεν μπορεί να λες όλοι, θα κάνω κοινωνική κατοικία, θα βγάλω κατοικίες και θα. Θέλει ένα πολύ σύνθετο σχέδιο. Παράδειγμα, να σας δώσω μια τροφή για σκέψη. Που είναι και θέμα της ΔΕΘ. Αυτή τη στιγμή τα κινητά έχουν 45 φόρους και τέλη. Δεν έχω ακούσει έναν να έρθει να μου πει όχι, εγώ θα τα κάνω 30. Και γίνεται, πιστέψτε με.
1: 46, πολλά, 46 ναι. Έχετε ακούσει να το πει κάποιος.
0: 46 φόρους και τέλη, σας λέω από
1: το ναι, 47 πιέρω. Με κάποιος μετεκλογικά 47, 48 κανένα πρόβλημα.
0: Α,
1: προεκλογικά δηλαδή, μπορεί να ακούσετε και 35.
0: Θέλει μια επεξεργασία, μια επεξεργασμένη πολιτική. Το να λέμε ιδέες, να λέμε έτσι, να πετάμε τσιτάτα είναι ωραία. Τι πράξη τι κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι και το έλλειμμα που πιστεύω έχουν και αμένα και η κυβέρνηση, που η κυβέρνηση κυβερνά, αλλά και η αντιπολίτευση να φέρει προτάσεις. Πρέπει από το διάλογο, πρέπει να συνθέσουμε πράγματα. Το πρόβλημα παραμένει κοινωνικό, δεν θα λυθεί με ευχολόγια. Σας το λέω γιατί είμαι μέσα στο πρόβλημα, είμαι μέσα στη μάχη με οικονομία, ο μάχημος και μηχανικός αλλά και θεσμικός. Και λύνεται, μπορεί να γίνει προσπάθεια, γιατί η Αυστρία είναι πιο έξυπνη που έχει η κοινωνική κατοικία. Η Φιλανδία, γιατί, τι είναι αυτή πιο έξυπνη από εμάς. Απλά είναι πιο οργανωτική.
1: Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρά μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και να διορθώσω.
1: Και για να διορθώσω, στο διαγώνιο θα γίνει σήμερα. Πέρσι, φέτος. Πέρσι ήταν αυτόν τώρα.
2: Μάλιστα. Αυτός ήταν και ο κύριος Κρανίδης. Είπαμε το πρόγραμμα ανακαίνιση.
1: Ναι,
2: ξεκινάει και το σπίτι 3.
1: 100.000 άνθρωποι έχουν πάρει έγκριση και 15.000 σπίτια θα πάρουν λεφτά.
2: Ναι.
1: Αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα χρόνια. Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω φέτος. 100.000 άνθρωποι μέχρι τώρα λέμε, λέει η κυβέρνηση που το έχει ανεβάσει το θέμα ψηλά, ότι δικαιούνται να πάρουν αυτά τα χρήματα. Αλλά τα σπίτια ήταν 15.000. Δηλαδή 85.000 πέρασαν στο πανεπιστήμιο, αλλά πανεπιστήμιο δεν υπάρχει. Αυτό πώς το κόβεις. Και όχι μόνο πώς το κόβεις. Ότι πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση γι' αυτό. Ότι το έχουν μπροστά. Του λένε, κοίτα τι κάναμε για τα σπίτια. Δηλαδή 100.000 άνθρωποι πέρασαν τις εξετάσεις και στο πανεπιστήμιο θα πάνε 15 γιατί να οι άλλους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ και το Σπίτι μου 3, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3.
1: Μετά τη μεγάλη επιτυχία.
2: Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Σπίτι μου 2. Πάντως είναι πάνω από 14.000 αυτοί που βρήκαν στέγη με το Σπίτι μου 2.
1: Ναι. Εγώ το θυμάμαι όταν λέει μόνο στο σπίτι 1, μόνο στο σπίτι 2.
2: Αυτό, αλλά και αυτό είναι ωραίο.
1: Επιτυχία, ναι. Είχαν ναι. Επιτυχία.
2: Πολύ ωραία. Και το 1 και το 2 ήταν μόνο σπίτι, τρομερά.
1: Είχαν επιτυχία και ναι. Γίνανε 1-2-3. Αυτό το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3. Μετά την τόσο μεγάλη επιτυχία που είχε το 1 και το 2, πάμε στο 3.
2: Πάμε στο 3, ναι. Γιατί το μνημόνιο έχει επιτυχία που κάναμε και 1 και 2 και 3.
1: Βεβαίως.
2: Τι επιτυχία είχε.
1: Σαν τα παιδιά του Πειραιά. Έχουμε και 4 έρχεται. Με αυτά που ξεκινήσαμε να δίνουμε, έχει και τέταρτο έρχεται. Είπαμε, θα πάρουμε ένα κουβά, θα βάλουμε τα δισεκατομμύρια του Τσίπρα, μετά θα βάλουμε τα δισεκατομμύρια του Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα βάλουμε τα δισεκατομμύρια
2: ναι,
1: του Μητσοτάκη.
2: Ναι, αλλά τώρα έχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς τώρα. Τότε είχαμε ελληματικούς.
1: Τι προϋπολογισμούς?
2: Εθνικούς.
1: Ναι, τα εκατομμύρια είναι τα δισεκατομμύρια του Τσίπρα. Ναι. Τα δισεκατομμύρια του
2: Μητσοτάκη. Το κατάλαβα, επειδή λες ότι έρχεται και τέταρτο, λες. Μνημόνιο.
1: Ναι, γιατί πόσο και πριν έρθει το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, κάποτε.
2: Με τόσο υπερπλεώνασμα, θα πάμε σε μνημόνιο, έχουμε υπερπλεώνασμα.
1: Με τόσα δισεκατομμύρια που θα βάλουμε στον κουβά, δεν θα φτάσουν με τίποτα.
2: Αν θα γυρίσει σε έλλειμμα, εννοεί.
1: Μια χαρά.
2: Μάλιστα.
1: Δημοπρασία ψηφοθυρία στη ΔΕΘ. Εσείς. Πάρτε μεγάλο κουβά.
2: Και πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ό,τι ακούσαμε μέχρι τώρα στην ΔΕΘ και ό,τι θα ακούσουμε και κυρίως από τον Πρωθυπουργό, γιατί ό,τι πει ο Πρωθυπουργός είναι και αυτά που είναι εν δυνάμει εφαρμόσιμα, ενώ τα άλλα είναι μόνο εξαγγελίες. Πάμε να τα συζητήσουμε με την γνωστή φοροτεχνικών, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη. Κυρία Μακρυδάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Και καλή μας αρχή για στη νέα σεζόν.
3: Αμήν. Καλή αρχή να έχουμε. Και εύχομαι πάντα επιτυχίες, παιδιά, είστε και θα είστε οι καλύτεροι, πιο όμορφη παρέα που μου χαρίζετε χαμόγελο και ενημέρωση.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
3: πολύ ωραία μας τα είπατε, σας ακούω εδώ και αρκετοί.
1: Πάμε να προβούμε μερικά
3: Γιώργο,
1: πράγματα.
3: Δώσε μου μισό λεπτάκι, θυμάστε την ατάκα που έλεγε λεφτά υπάρχουν.
1: Αμέ, πώς δεν θυμάμαι.
2: Ξεχνιέται
3: αυτό. Εγώ εδώ θα την συμπληρώσω και θα πω λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για όλους. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η διαδικασία που περιμένουμε κάθε χρόνο, οι εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Το θέμα εδώ, ξεκινώντας, θα αναφέρω ότι περιμένουμε να ακούσουμε, ωστόσο όμως να έχουμε στο νου μας ότι η οικονομία δεν κρίνεται στα μεγάλα λόγια, αλλά στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Που πληρώνει τους φόρους, παλεύει να τα βγάλει πέρα. Τέλος του μήνα πάλι έρχεται Σεπτέμβριος, έχουμε φορεία, το εκαθαριστικό για το φόρο εισοδήματος, έχουμε τον ένφια που περιμένουμε να μειωθεί, να εξαφανιστεί κανονικά θα έπρεπε, αλλά μην γίνουμε γραφική γιατί το λέω συνέχεια χωρίς να έχει αποτέλεσμα.
1: Αφήστε μου λίγο χρόνο κυρία Μακρυδάκη να σας ρωτήσω. Λοιπόν,
3: ναι.
1: Υπάρχει καμία πρόβλεψη για να πάρουν καμιά φορά ποτέ καμιά επιβράβευση αυτοί που είναι συνεπείς σε αυτά που κάνουν? Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει καμία πρόταση η οποία θα βοηθήσει στη ρευστότητα των επιχειρήσεων? Τρίτον και πολύ σημαντικότερον, όταν εσείς οι συλλογιστές μιλάτε για στρεβλώσεις φορολογικές, τι εννοείτε? Τα βάζω μαζεμένα για να σας αφήσω να μιλήσετε.
3: Ναι, να κάνουμε διάλογο. Εγώ θέλω και τη δική σας άποψη σε αυτά τα οποία θα πω. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει ακουστεί πολλές φορές ότι θα υπάρχει μια επιβράβευση οικονομική, πάντα μιλάμε, γιατί εδώ...
1: καλά, δεν θέλω να μου πούνε μπράβο, καλά φράγκο θέλω να μου δώσουν.
3: Έτσι. Ακριβώς λοιπόν, για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στην δυσκολία της καθημερινότητας, η επιβράβευση είναι το αποτέλεσμα στην τσέπη του κάθε φορολογούμενου πολίτη. Όταν εμείς χρωστούμε στην εφορία και καθυστερούμε, κάθε μήνα που καθυστερούμε να πληρώσουμε, έχουμε επιτόκιο 0,73%. Εάν το κράτος καθυστερεί να μας επιστρέψει χρήματα, μπορεί να μας τα επιστρέψει μετά από 2-3, όχι μόνο μήνες, αλλά και χρόνια, ωστόσο δεν θα μας δώσει κάποια προσάξιση. Εδώ λοιπόν αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι, έχουν ακουστεί διάφορα, αλλά στην καθημερινότητα δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Τώρα το να μπορεί κάποιος να έχει μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, συγγνώμη και όλες πάλι για ρύθμιση μιλάμε. Οπότε δεν έχει κατ' ουσίαν κάποια ιδιαιτερότητα. Όσον αφορά λοιπόν αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε για τη φορολογία, περιμένουμε νέα μείωση στο φόρο του εισοδήματος, νέα φορολογική κλίμακα για τους μισθωτούς, πρόσθετες ελαφρύσεις κυρίως θα διευθετηθεί η διαδικασία που έχει να κάνει με τις οικογένειες που έχουν τέκνα, ιδιαίτερα με τους πολύτεκνους, περισσότερη φοροελάφρυνση αναμένεται. Ειδικές παρεμβάσεις για τους νέους. Βέβαια εδώ μην ξεχνάμε και μια παρέμβαση που είχε γίνει στο παρελθόν για όσους νέους έχουν ένα υψηλό εισόδημα που στην Ελλάδα ζούμε και πείτε μου στη συνηθισμένη καθημερινή ελληνική οικογένεια ποιος νέος έχει υψηλό εισόδημα. Μετά περιμένουμε μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλαγές στο τεκμαρτό. Εδώ είναι κάτι το οποίο προσμένουμε ειλικρινά πώς και πώς όλοι να ακούσουμε το τι ακριβώς θα συμβεί. Γιατί να θυμηθούμε λιγάκι πριν την εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου υπολογισμού του εισοδήματος του φόρου των ελευθέρων επαγγελματιών, τι είχαμε στο τέλος επιτιδεύματος. Εκεί λοιπόν, ναι μεν θεωρείται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν αποδίδουν σωστά το εισόδημα, δηλαδή δεν υπάρχουν στο 100% οι αποδείξεις των εσόδων που εισπράττονται στο ταμείο τους. Ωστόσο όμως υπήρχε για αυτό το λόγο, ας το πούμε, προκειμένου να παταχθεί κατά κάποιο τρόπο η φοροδιαφυγή, το κράτος ζητούσε ένα τέλος επιτιδεύματος, ξέρουμε 600 ευρώ, έφτανε τα 1000 για τις επιχειρήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες ξεκινούσε από τα 6 εκατοστάρικα, αν υπήρχε και υποκατάστημα άλλα 6 εκατοστάρικα και ούτω καθεξής. Και έρχεται εδώ λοιπόν η πολιτεία και τι λέει? Εγώ καταργώ το τέλος επιτιδεύματος και βάζω το τεκμαρτό. Δηλαδή δεν θα μου δίνεις 600 ευρώ εξορισμό, πανηγυρίσαν τότε πολύ. Σου λέει σωθήκαμε, ωστόσο όμως έχει το τεκμαρτό τρόπος φορολόγησης που πάει και λέει πόσα χρόνια έχεις την επιχείρησή σου, τόσα. Έχεις προσωπικό που απασχολείς, ναι, πόσα άτομα, τόσα. Άρα με βάση μια ειδική ας πούμε μελέτη που έγινε, εσύ πρέπει να έχεις ένα ετήσιο εισόδημα συγκεκριμένο. Δηλώνεις τόσο, έχει καλώς. Δηλώνεις επιπλέον, φορολογήσεις το επιπλέον. Δηλώνεις όμως το μισό, θα φορολογηθείς στο διπλάσιο, δηλαδή σε αυτό το οποίο ορίζει εν τέλει ότι πρέπει να έχεις στο τέλος ως ετήσιο καθαρό εισόδημα η πολιτεία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα να δούμε, επειδή υπήρχαν διάφορα προβλήματα σε αυτό το τεκμαρτό τρόπο, υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που δεν καταφέρουν να φτάσουν αυτό το εισόδημα και καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο 3 και 4 και 5.000 ευρώ, για την οποία όμως ατομική επιχείρηση μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε είναι πολύ υψηλός φόρος, όσο και αν για μερικούς να φαίνεται ότι δεν υφίσταται, είναι αληθινό. Περιμένουμε λοιπόν εναγωνιωδώς να δούμε τι θα αλλάξει και προσέξτε εδώ. Το κλειδί είναι η αλλαγή εν τέλει να μην φέρει ένα ακόμα πιο δυσάρεστο αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρυδάκη, να σας ρωτήσουμε κάτι και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί έχουμε ήδη την πρώτη ανακοίνωση της δημοπρασίας της ψηφοθυρίας από τον κύριο Τσίπρα. Πώς μπορούμε να βρούμε. Τώρα εσείς αν έχετε κοσμήματα θα σας πάρουμε ένα τηλέφωνο, βγάλετε τα στο μπαλκόνι να τα φωτογραφίσουμε.
3: Είναι τραγικό και αυτό.
1: Πώς θα μπορούμε να βρούμε, όπως το είπανε, το περιουσιολόγιο του καθενός για να πάμε στο ένα, το 1% να το φορολογήσουμε. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, μπας και καταλάβουμε.
3: Λοιπόν, ας πάρουμε λοιπόν έναν τυχαίο φορολογούμενο πολίτη, τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, δεν συμπληρώνεται ένα ε9 που φαίνεται η ακίνητη περιουσία σας.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, στην ακίνητη περιουσία στο ε9 υπάρχουν ακριβώς τοποθετημένα, δηλαδή ο κάθε πολίτης είναι υπόχρεος να έχει δηλώσει ευκρινώς και το πραγματικό γεγονός.
1: Για τα ακίνητα έχει... μιλάμε.
3: Ναι. Ναι, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά ερχόμαστε στη δήλωση του ε3 που είναι το καθαριστικό των ελευθέρων επαγγελματιών. Έχουμε το My Data έσοδα-έξοδα, ομοίως για τις επιχειρήσεις. Και από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι μισθωτοί συνταξιούχοι φαίνεται μέσα στις σειρίδες του δημοσίου, ας το πω έτσι, ακριβώς στη εισπράτου. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε όλα αυτά, η συνένωση όλων αυτών φαίνεται ξεκάθαρα στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τι έχει ο καθένας από εμάς την κυριότητά του.
1: Και σε θηρίδες και στο σπίτι, δηλαδή τα κοσμήματα είναι στο σπίτι. Πώς το έλεγε ο στο Ζήκο, στην πιζουτιέρα του.
3: Οποιοςδήποτε καθημερινός πολίτης έχει τεράστια αξία κοσμημάτων στο σπίτι του.
1: Γιατί, εγώ το νομίζω.
3: Εδώ είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί.
1: Εγώ το νομίζω ότι όλοι έχουμε πολλά κοσμήματα στο σπίτι, κρυμμένα.
3: Πολλά κοσμήματα μπορεί να έχουν όλοι οι άνθρωποι στο σπίτι του, ωστόσο όμως η αξία αυτή.
2: Το πόσο μεγάλη αξία είναι το θέμα.
1: Όλα είναι πολύ μεγάλη αξία. Τι για φόμπι ζούμε, κόβεται.
3: Ναι.
1: Έτσι όπως μας βλέπετε, δηλαδή για φόμπι ζού. Έχουμε, πώς δεν έχουμε.
3: Άλλο θέλω να πω ότι ωστόσο η αξία η μεγάλη των κοσμημάτων βρίσκεται εκεί που βρίσκονται και τα πολλά χρήματα που είναι δηλωμένα έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει ένας καθημερινός πολίτης που να διαθέτει στο σπίτι του δισεκατομμυρίων αξίας κοσμημάτων ή εκατομμυρίων. Οπότε εδώ ερχόμαστε να πούμε το εξής. Ότι
1: δεν ξέρω τι λέτε κυρία Μακρυδάκη, αλλά σπίτι δεν με έχετε καλέσει, οπότε δεν έχω μπει, δεν έχω ψάξει, δεν έχω βρει πόσα εκατομμύρια είναι τα κοσμήματα.
3: Ναι, τέλος πάντων. Εδώ θα δούμε πώς ακριβώς το φαντάζεται ο κάθε ένας και τι εξαγγελίες κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι το θέμα δεν είναι τι εξαγγελίες υπάρχουν και πώς ακριβώς αυτές τοποθετούνται στο μικρόφωνο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση. Το ζητούμενο είναι τελικά ο μέσος φορολογούμενος Έλληνας πολίτης θα μπορέσει να ζήσει καλύτερα αύριο ή όχι. Εδώ είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Μακρυδάκη, καλή μας αρχή λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε και μετά τη δεύτερη δημοπρασία και μετά την τρίτη δημοπρασία της ΝΕΘ.
3: Και μετά ψηφοθερική. Τις ανακοινώσεις και μετά την ερμηνεία των ανακοινώσεων.
1: Εκεί θα δυσκολευτούμε λίγο. Γιατί με την πρώτη μπερδευτήκαμε. Φανταστείτε πόσο μπορεί να δυσκολευτούμε με την δεύτερη και με την τρίτη. Είμαι όλες μαζί. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Υπάρχει περίπτωση να ακούμε και να κρίνουμε. Να ακούμε όλες τις πλευρές και να κρίνουμε την κάθε πλευρά και να βλέπουμε αν τελικά αυτά που ακούμε είναι πραγματοποιήσιμα ή όχι και αν είναι πραγματοποιήσιμα, ποιο είναι το κόστος αυτών.
2: Και αυτό
3: γιατί
2: είναι το
3: σωστό. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή χωρίς κόστος.
2: Αυτό είναι το σωστό. Καλά. Ευχαριστούμε κύριε Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Εν τω μεταξύ να σου πω ότι ο κύριος που μίλησε για καταγραφή των κοσμημάτων στις θερίδες είναι ο αναπληρωτής. Ναι, εκεί θα καταλήξω. Είναι ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς και ονομάζεται Γιώργος Παπάς. Και λέω, αυτός ο Τσίπρας από παπά σε παπά είναι.
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Πού είναι ο παπάς? Λοιπόν, Μεγανήσι, τέλος. Εσπερίδες, τέλος.
2: Τι, ακυρώθηκε η κλήρωση, δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
2: Δεν το κέρδισε κανένας.
1: Δεν το κέρδισε κανένας.
2: Γιατί?
1: Γιατί θα το κερδίσουν στην επόμενη κουμπί.
2: Κάτσε, στην επόμενη κουμπί. Ναι. Και εμείς τι λέμε εδώ και πόσες μέρες, 10 μέρες.
1: Τίποτα.
2: Παρασκευή εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Στην επόμενη εκπομπή.
2: Άρα είναι ακόμα ένα ψέμα.
1: Θα ξεκινήσει. Ναι. Εδώ λέει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η άλλη αντιπολίτευση.
2: Δηλαδή, ως πολιτικός συντάκτης πρέπει να ακολουθούμε το πολιτικό πολιτικό πρόσωπο.
1: Για να τους μοιάξουμε.
2: Για να τους μοιάξουμε.
1: Άμα μεγαλώσουμε. Και άμα θέλουμε ποτέ να κατέβουμε και στον πολιτικό γίγναστο, ναι, που έχουν κάνει πολλοί συνάδελφοι.
2: Πρέπει να έχουμε μάθει από τώρα.
1: Να έχουμε το know-how. Μάλιστα. Που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει στο καλημέρα του Νικόλαου Κατσάτσου στην επόμενη.
2: Άρα θα γίνει σε 10 λεπτά και σε 12 και κάτι έχουμε την κλήρωση και την ανακοίνωση του ονόματος.
1: Και ανακοίνωση του ονόματος. Την κλήρωση θα την κάνουμε τώρα. Θα πάρει χαρτάκι ο Πουρναράς, ναι, θα μου το περάσει εμένα ψηφιακά. Γιατί,
2: εγώ είμαι της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Είσαι στο κράτος.
2: Είμαι στο ψηφιακού κράτους.
1: Τον Αρίστον.
2: Εσείς ακόμα δεκαετία 80 πανηγύρια στο Ηράκλειο. Εγώ είμαι. Εγώ έχω έρθει σε νέα εποχή.
1: Μ' άρεσαν τα τρακτέρ, τα σημαίακια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά. Οι κόρνες εκεί, αυτοκινητοπομπή. Είδα και την.
1: Μαλωτιέ δεν είχε ευτυχώς.
2: Είδα και.
1: Φτιάξει,
2: και βουλευτή που χόρευε εκεί με τα κριτικά. Κορναρίν. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Να θυμάσαι και τις μπαλωθιές.
2: Πολύ και μπαλωθιές, ναι.
1: Δεν είχε τώρα.
2: Έχουν καταργηθεί τώρα οι μπαλωθιές.
1: Όχι, απαγορεύτηκαν.
2: Μάλιστα. Ναι, επειδή τις απαγόρευσε ένας άλλος Πασόκος, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Εντάξει, γιατί δικό μας παιδί είναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.

0: Η αστυνομική παρουσία στην ΔΕΘ θα είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας μεγάλη αυτές τις μέρες που έχουν πάει όλοι η Νέα Δημοκρατία σύσσωμη, σημειτική και μη. Λάος και σημειτική και όλη η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και η παρουσία της Ελλάς. Όχι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς με μία τελεία. Της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή.
1: Έχουν και περίπτωρα, δεν έχουν.
0: Έχουν, ναι. Γιατί η Ελλάς με μία τελεία είναι ελληνική αστυνομία, η Ελλάς με δύο τελείες είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέω για να μην μπερδευόμαστε. 3.500 αστυνομικοί θα βρίσκονται στην ΔΕΘ. Drones, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Υπάρχει και Ελλάς η Ελλάδα, έτσι, μην την ξεχνάμε κι αυτή.
0: Αυτή γράφεται με δύο λάμδα.
1: Ναι, μην την ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι Ελλάς με δύο λάμδα η Ελλάδα, η χώρα μας, χωρίς τελείες. Ελλάς με ένα λάμδα, μία τελεία ελληνική αστυνομία. Ελλάς με ένα λάμδα, δύο τελείες ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Γιάννης με πόσα είναι.
0: Και με ένα και με δύο, όπως γουστάρει ο καθένας. Όπως αυτό προσδιορίζει.
1: Εντάξει. Και αγρότες τα έχουμε αύριο και στη λαλητήρια του ΚΚΕ θα έχουμε αύριο. Μας το είπε εδώ η βουλευτήνα του ΚΚΕ προχτές. Όλα δεν τα έχουμε. Όπως μια κανονική ΔΕΘ, όχι μνημονίων.
0: Είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 90 έχουν περάσει.
1: 90.
0: 89 έχουν περάσει για την ακρίβεια. Ναι, 90, η 90η δεν έχει περάσει. Ναι.
1: Λοιπόν, και τι έχει αυτή η έκθεση, δεν ξέρουμε.
0: Ναι,
1: αυτή η έκθεση
0: έχει. Θα έχει κάτι περίπτερα.
1: Μπα, διάφορο.
0: Και κάτι νεοδημοκράτες δεξιά και αριστερά. Θα γυρίζουν να κάνουν χαιρετούρες.
1: Έχει με τη σειρά την. Με αυτή. Τσίπρα, Μητσοτάκη.
0: Να σου πω εκεί, στο πέρα εδώ, δες χαιρετούρες. Εκεί που έχει και ζέστη, δεν θα υδρώσουν το πουκάμισο. Τη φανέλα.
1: Ένα αποστολάκι χεράτα εχθές τα βράδια.
0: Πολύ χεράτα.
1: Πολύ χεράτα. Μιλάμε. Αυτή η γυναίκα πρέπει να πήγε μετά να ξεκουραστεί κανένα διήμερο.
0: Ναι.
1: Διότι είδα από τα βίντεο.
0: Ανέβασε ένα βιντεάκι όπου χαιρέταγε τους χαιρέταγε όλους.
1: Μιλάμε.
0: Χαιράτα.
1: Είδες ότι όταν μιλάει κάτι ο Άδωνης, το λέει, ναι. Το know-how σε αυτό, το εννοεί.
0: Ναι, φαντάσου πόσα μαντιλάκια θα είχε πάρει για να κάνει τα χέρια της μετά.
1: Δύσκολο είναι να παλεύεις να γίνεις βουλευτής.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Είχε και ζέστη στο Ηράκλειο. Ντετόλ μετά, μαντιλάκια. Έχει και έξοδο αυτό, έτσι. Γιατί λες. Θα πάω χεράτα να έχω πάρει και τα μαντιλάκια μαζί μετά, να κάνω τα χέρια μου.
1: Και καλά όταν πηγαίνεις με έξοδα του Ανδρουλάκη. Ναι. Αν πρέπει να πας μόνος σου.
0: Τώρα που πήγανε μετά έξοδα, ποιον πήγανε.
1: Ανδρουλάκη.
0: Του κόμματος. Είμαι του κόμματος εγώ. Είμαι του κόμματος. Πλήρωνε ο Ανδρουλάκης δηλαδή το κόμμα και σου λέει ελάτε όλοι.
1: Πού τα βρήκε αυτό τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια είναι. Δηλαδή δεν πήγε ο καθένας μόνος του. Ποιος τα πλήρωνε.
1: Το κόμμα, κύριε Υπουργέ.
0: Μα, ή αυτό είναι θέσφατο.
1: Όχι, αλλά δεν ρωτήσαμε και τον Κατρίνη να μας πει.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, ναι. Καλή ερώτηση.
1: Διότι δεν πιστεύω ότι.
0: Γιατί τους βάζεις έξοδα. Αν δεν τους τα πληρώνει και σου λέει, είναι σαν να κάνω γάμο εγώ. Και να λέω, εγώ θα παντρευτώ στην Ικαρία.
1: Ξέρεις.
0: Έλα, σε καλό. Θα μου σου βάλω το δωμάτιο.
1: Γιατί μείναν στο Πασόκ και δεν πήγαν στο Τσίπρα αυτοί που έμειναν. Γιατί ο Τσίπρας λέει, όχι μόνο θα πηγαίνουν έρχονται μόνοι τους, τους βάζω και πληρώνω τον οβολό τους για να πηγαίνω και να έρχομαι εγώ.
0: Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι πιο κυμπάρης.
1: Ενώ ο Ανδρουλάκης είναι πιο κυμπάρης. Ναι. Τσίπρας λέει, έχω εθελοντές. Όλα αυτά τα βρίσκω από τους εθελοντές. Δεν πηγαίνουν έρχονται μόνοι τους, βάζουν και τα δικά μου έξοδα. Λέει να πηγαίνω έρχομαι εγώ. Γιατί πού να τα βρω. Πόσα βιβλία να πουλήσω για να βρω όλα αυτά. Και έχεις την εντύπωση ότι θα αναφερθεί καθόλου το όνομα Καραμαλής πάνω.
0: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Από τον Πρωθυπουργό.
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί να τα αναφέρει.
1: Δηλαδή, τίποτα για
0: την ομιλία του.
1: Ναι, γιατί. Τίποτα,
0: όχι, γιατί όπου και σπου να αναφέρει.
1: Γιατί άμα αναφέρει Κωνσταντίνο Καραμαλή, συνειρμικά θα πάμε, ξέρεις. Στον ναι. Στο Κώστα.
0: Ναι, δεν νομίζω, γιατί να αναφέρει.
1: Άρα είναι μία λέξη απαγορευμένη.
0: Απαγορευμένη, δεν ξέρω αν είναι απαγορευμένη, αλλά δεν νομίζω να. Βασικά δεν έχει και λόγο να αναφέρει. Γιατί δεν αναφέρει Καραμαλή. Δεν είναι, δεν είναι τύπου Πασόκ, γενέθλια, ιδρυτική διακήρυξη.
1: Δεν
0: είναι, θα ανακοινώσει το πρόγραμμα. Ο Καραμαλής που κολλάει.
1: Δεν λέω, ρωτάω, μήπως πει κανένα. Του ξεφύγει.
0: Όχι.
1: Να σου πω μετά.
0: Εσύ μπερδεύτηκες με το Ηράκλειο Ανδρέας Πανδρέου και λες, μήπως και οι άλλοι τώρα λένε Καραμαλή. Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Ενώ ο Τσίπρας θα πήγε Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας δεν έχει κάτι. Τσίπρας για Τσίπρα. Εγώ το ίδρυσα.
1: 15-19 εγώ. Και είναι και ο μόνος που έχει ιδρύσει δύο.
0: Τι άλλο έχει ιδρύσει, Ινστιτούτο.
1: Όχι.
0: Τι έχει ιδρύσει.
1: Ένα κόμμα, δύο κόμματα. Όχι, το ΣΥΡΙΖΑ δεν
0: το ίδρυσε. Το ΣΥΡΙΖΑ το ίδρυσε.
1: Δεν τον είχε ιδρύσει. Το ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο πίσω. Ναι. Ένα έχει.
0: Του Αλαβάνου είναι παιδί του Αλαβάνου. Ο Αλαβάνος τον έβαλα. Αν και μετά, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, το μετάνιωσε.

0: να μην, πρέπει να μπορέσω, θα ήθελα να είμαι στο διαγώνιο σήμερα. Ναι. Στο διαγώνιο. Και όχι, για τα σουτζουκάκια καταρχάς, αλλά και όχι μόνο. Γιατί θα είναι
1: για πολλά... το κλίμα γενικότερα.
0: Όχι, γιατί τώρα, άμα πάω στον Άγιο Νιόνιο, δεν θα βρω τίποτα. Θα λολυπάνω.
1: Τώρα ναι, άμα πας Κολωνάκι δεν έχει τίποτα.
0: Θα λολυπάνω.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα. Ξεραίλα τώρα. Ναι.
0: Ξέρεις τι θα έχει μείνει. Άμα πάω σήμερα και αύριο, ξέρεις τι θα έχει μείνει.
1: Η Καραμαλική. Αυτή, γιατί αυτοί δεν θα πάνε.
0: Είναι,
1: δεν έχει
0: είναι μίση, η πρώτη βερσιόν. Υπάρχει και η δεύτερη βερσιόν.
1: Για πες.
0: Εκεί που κάνουμε τις κατασκευές, βάφουμε, βάζουμε γραφεία κτλ. Εκεί στη Σολωνός, κάνουμε μια βόλτα μέχρι
1: την Σαμαρική.
0: Να κάνουμε
1: μέχρι την Υποκράτους.
0: Από δίπλα είναι, με τα πόδια. Τρία λεπτά με τα πόδια.
1: Ισχύει. Εγώ τα περπατάω και όλα σε όλα αυτά.
0: Τρία λεπτά με τα πόδια. Ναι, οπότε έλα να πιούμε καφέ αύριο και να βγάλουμε φωτογραφίες για να ξέρουμε ποιοι είναι με τον Καραμαλή και ποιοι είναι με τον Σαμαρά.
1: Σωστό αυτό. Έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα. Θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ το όνομα του νικητή ή της νικήτριας για το Μεγανήσι, το τετραήμερο με τις τρεις διανυκτερεύσεις. Θα το ανακοινώσουμε αμέσως μετά τις 12 στην έναρξη της εκπομπής του Κατσανιούς, όπως τον έχω ονομάσει εγώ.
0: Όπως Κατσανιούς, τον έχεις βαφτίσει εσύ, Νικόλαος,
1: Νικόλαος Κατσάτσος, Κατσανιούς.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα, μαζί με τον κύριο Πουάνο Μπρουναρά
1: και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη
0: και την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού, 112, Μπίμπι
1: και Τραμπ και Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εδώ θέλει ολόκληρο στενά του ορμούς να τα πει στενά Τραμπ. Δεν θα τον επικαλεστούμε εμείς.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Να είμαστε όλοι
1: και
0: καλά.
1: Και θα έχει ζέστη του Σαββατοκύριακο να πούμε.
0: Ναι, και όσοι φύγουμε, όσοι να γυρίσουμε, όλα αυτά τα γνωστά που λέμε, όλα. Σας ευχαριστούμε. Να περνάτε όμορφα.
1: Για χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Ότι έχει σπάσει στην Μάδρα, στην περιοχή Ξηροπήγαδο, και σε χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112, με το οποίο τους ζητείται να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Η 68χρονη κόρη της λάμβανε κανονικά την σύνταξή της. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανένα για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την στεγαστική κρίση, τη φορολογία, τη στήριξη της οικογένειας και το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε μάλιστα για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στέλνει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρας, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Με την κίνηση αυτή, η Ελλάς επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί ακοστολόγητων μέτρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στην Μαύρη Θάλασσα, μετά από ουκρανική επίθεση με drones, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Πάνω από 1252 νεκροί και 4200 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας στο Νεπάλ. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού της χώρας. Στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό στην χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 29, στην Πάτρα στους 32, στα Ιωάννια στους 27 και στην Καλαμάτα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γιουράδη.
0: Ο Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποιος?
0: Ο Υπουργός Πολιτισμού θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί?
0: Ήταν τελευταία στιγμή. Δηλαδή δήλωσε ότι θα πάει τελικά.
1: Στο γεύμα.
0: Στα γεύματα. Θα είναι στην παρουσία, στα γεύματα, τα τραπεζώματα θα είναι εκεί. Δεν έχει οργανώσει τραπέζι εκεί.
1: Εντάξει, αυτά ήρθε να μπει τώρα.
0: Όχι, έχω να καλημερίσω τον Νικόλο Κατσάτσο. Καλημέρα, κύριε Κατσάτσο.
2: Καλημέρα, καλησπέρα που έχει πάει και 12 η ώρα.
0: Εγώ μέχρι να πέσει ο ήλιο του λέω καλημέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδες, είμαστε πολύ ευγενικοί άνθρωποι. Μας κάλεσε στην εκπομπή του και ξεκινάμε εμείς.
1: Αλήθεια.
2: Είδατε. Ανθρωπιά, πάντα ανθρωπιά.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει την κλήρωση.
0: Ναι, όπως ακριβώς είπαμε, πήρε ο Πουρναράς το χαρτάκι, ναι. Το πέρασε ψηφιακά σε μένα και η Γιώτα σε 074, ναι, είναι η κυρία που θα πάει στο Μεγανήσι.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Καλό ταξίδι. Θα επικοινωνήσω μετά την εκπομπή μαζί σας για να σας πω το πού, πώς και γιατί. Τα ποια τηλέφωνα θα σας δώσουμε. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι να περάσετε καλά και τι ζητάμε από Πουρναρά.
1: Και ζητάμε να στείλουν και φωτογραφίες.
0: Φωτογραφίες, ναι, από το τραπέζι, από το ξενοδοχείο, από τις παραλίες,
1: παντού,
0: από
1: παντού.
0: Παντού. Από φωτογραφίες. Να τις ανεβάσουμε και εμείς τα δικά μας.
1: Λοιπόν, Γιώτα, καλά να περάσεις και εμείς αποχωρούμε.
0: Γεια σας, κύριε Πουρναρά.
1: Γεια σας, κύριε Κατσάτσο, Νικόλαε.
0: Καλή εκπομπή.
2: Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστώ, κύριε Πουρναρά.

Ξεκινάμε πολύ διαφορετικά την εκπομπή σήμερα. Από τις 12 έως τη 1 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports News, το ποδαρικό στο αθλητικό πρόγραμμα του 943 Ελλάδα Sports. Και εννοείται αυτή η εκπομπή είναι μια ουσιαστικά ανασκόπηση για το τι έγινε χθες, τις ειδήσεις τις σημερινές, λίγο πιο χαλαρά. Γιατί εννοείται πως μετά ακολουθεί το μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, όπου θα τα μάθετε όλα αναλυτικότερα, με περισσότερο ρεπορτάζ, με περισσότερη ανάλυση για όλα τα αθλήματα, για όλους τους αθλητές, για όλες τις χώρες, για όλες τις γωνιές του πλανήτη. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Ημέρα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε σιγά σιγά πράγματα. Έχουμε πράγματα να πούμε και σήμερα. Εντάξει, από ποδόσφαιρο έχουμε γενικά, και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ έχουμε να πούμε. Θα ξεκινήσουμε εννοείται με το ποδόσφαιρο, καθώς εκεί έχουμε τις περισσότερες ειδήσεις. Εκεί έχουμε τις περισσότερες ειδήσεις. Στο δεύτερο μισάωρο όμως θα το αφαιρώσουμε και στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για διεθνή, θα πούμε για τένις. Έχουμε μια σημαντική ανανέωση στο βόλεϊ ανδρών στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν είναι για παίκτη, δεν είναι ανανέωση παίκτη. Είναι ανανέωση ενός πολύ σημαντικού ρόλου στην ομάδα. Τέλος πάντων, δεν θα κάνουμε spoil τώρα γιατί η ώρα είναι 12 και 10. Άμα τα πούμε όλα τώρα, τι θα πούμε μετά ρε πάνω μου, τι θα πούμε μετά ρε παιδιά. Οπότε ξεκινάμε χαλαρά με το ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε για τις αφίξεις, για τις δηλώσεις των αφιχθέντων ποδοσφαιριστών. Ο ένας ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ο άλλος ο οποίος ήταν στην Ελλάδα και παρευρέθηκε στον αγάνο του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Εννοείται πως, εντάξει, για όποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε, μια καλημέρα, να πει τις ευχές του, για όποιον θέλει να συμμετέχει τουλάχιστον στην εκπομπή, μπορεί να στείλει μήνυματα στο Viber στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Αλλά εντάξει, πάμε λίγο χαλαρά, ξεκινάμε αυτή την ώρα για να ουσιαστικά παρουσιάζοντας το μενού και το τι έγινε την προηγούμενη μέρα.

Θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο και θα πάμε στον Παναθηναϊκό, καθώς ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί όπου το τριφύλι επικράτησε με αρκετή δυσκολία. Με αρκετή δυσκολία 1-0 της νίκης Βόλου, μια νίκη Βόλου η οποία έκανε εξαιρετική προσπάθεια, έκανε μια υπερτίμια να το χαρακτηρίσω προσπάθεια για ομάδα Β' Εθνικής. Είναι κάτι που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, στη χθεσινή εκπομπή, ότι το Κύπελλο Ελλάδος είναι η διοργάνωση η οποία δίνει τις ευκαιρίες, δίνει τη δυνατότητα μάλλον σε ομάδες όπως είναι η Νίκη Βόλου να αντιμετωπίζουν ομάδες όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Τα ίδια έλεγα και για τον Νέστο Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Τα ίδια θα πω και όταν παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μαρκό. Δηλαδή πάλι το ίδιο, είναι το ίδιο πράγμα θα πω, οπότε νομίζω καταλαβαίνετε τι εστί Κύπελλο Ελλάδος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ δύσκολα, επικράτησε δύσκολα 1-0 της νίκης Βόλου με την κεφαλιά του Νταμπόρδα στο 59ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Ένας Παναθηναϊκός όπου δεν μπορούμε να πούμε ότι εντυπωσίασε. Και ένα πράγμα το οποίο μου κάνει τεράστια εντύπωση στον Παναθηναϊκό, γιατί έλεγαν ότι θα ξεκινήσει με rotation, θα κάνει rotation ο Jacob Nistrup στον αγώνα με την Νίκη Βόλου, και θέλω να δούμε λίγο μαζί την εντεκάδα, γιατί μόνο rotation φάνηκε όλο αυτό. Παρά από κάποιες αλλαγές δεν μου φάνηκε τόσο rotation. Δηλαδή, ακούστε, τερματοφύλακας Πένια, δεξί μπακ ο Κάτρης, αριστερό Κυριακόπουλος, πάλι με Μπράουν Φαντρόγγελεν τα δύο στόπερ, ο Ντεφράι ο Ντεφράι αγωνίστηκε, μπήκε αλλαγή κιόλας, ο Ντεφράι στο 56, δηλαδή, ο Ντεφράι είναι συνήθως βασικός, αλλά και ο Πάλμερ Μπράουν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χρησιμοποιείται αρκετά. Δηλαδή, με την Χράδετς Κράλαβ το χρησιμοποίησε και να θυμίζουμε ότι ήταν τραυματίας. Έτσι, ήταν τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν. Φαντρόγγελεν και ο Κυριακόπουλος, οι δύο βασικοί αμυντικοί, ο Ολλανδός στόπερ και ο Έλληνας στο πλάγιο μπακ από τα αριστερά. Ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με το Λεβαδιακό, παρόλα αυτά αγωνίστηκε στους αγώνες με την Χράδετς Κράλοβε και την Τσέσκα Σόφιας.

0: Γιάνγκουσιτς, Κουντούρης, Κάγκουα και Πελίστρη στο κέντρο. Και στην επίθεση Ράστοντερ και Ντέσσερς. Δύο επιθετικοί, δύο σεντερφόρ. Με τον Ράστοντερ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο του παιχνίδι που ξεκινάει ως βασικός στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν είναι το πρώτο του παιχνίδι. Είναι το δεύτερο παιχνίδι το οποίο ξεκινάει ως βασικός στον Παναθηναϊκό, καθώς είχε αγωνιστεί με την Τσέσκα Σόφια σε 90 λεπτά. Θυμίζουμε ο Ράστοντερ, ο οποίος σκόραρε στην δεύτερη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος, στο 2-2 επί της Πάξη για τον δεύτερο πραγματικό του Conference League. Ο Ντέσσερς, που στους τελευταίους αγώνες κάθε επαφή είναι γκολ, ανεξάρτητα από το αν δεν είναι στο βασικό, δεν παίζει βασικός, ξεκίνησε βασικός, δηλαδή είχαμε από τη μία ένα rotation, από την άλλη όμως είδαμε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και στους υπόλοιπους αγώνες να αγωνίζονται. Δηλαδή δεν είχαμε δει κάποιον ο οποίος έχει λιγότερο χρόνο, ότι έχει, ξέρω εγώ, έναν πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής από κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Είναι ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούνται κανονικά. Κάγκουα, δεύτερη του εμφάνιση, όπου ξεκίνησε βασικός. Κουντούρης, θεωρώ ότι έπρεπε να παίξει βασικός ο Κουντούρης, ο οποίος μπήκε αλλαγή στον αγώνα με τη Χράντα Τσκράλοβε και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Θυμίζουμε ότι η Ριβέγια ήταν τραυματίας. Και στον πάγκο είχαμε τον Αντίνα, τον Μπινιάρη, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, τον Ντεφράι, τον Καλάμπρια, τον Ταμπόρδα και τον Λούζα. Ήταν οι δύο αλλαγές. Και στον πάγκο στους υπόλοιπες θέσεις είχαμε Αντίνο, Γείτονα, Κότσαρη, Κυριόπουλο, Λάβδα και Τετέι. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές όπου δεν αγωνίστηκαν. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην Νίκη Βόλου για την ανταγωνιστικότητα την οποία έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Είχε και τις ευκαιρίες της. Μπορούσε να έχει προηγηθεί. Δεν τα κατάφερε όμως. Σημασία, αυτό το οποίο κρατάνε στον Παναθηναϊκό και από την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι ότι κατάφεραν να επικρατήσουν στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και να μπουν με το δεξί στον θεσμό. Και πάμε στις δηλώσεις τώρα του Αζεντίν Ουναΐ, του Μαροκινού χαφ, ο οποίος βρέθηκε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι αποκτήθηκε εναντί 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζιρόνα, συν 3 εκατομμυρία μπόνους. Με τον Μαροκινού χαφ να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, δηλαδή μέχρι το 2030. Δήλωσε: ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου, στον Παναθηναϊκό. Ήταν οι κύριες οι δηλώσεις του Αζεντίν Ουναΐ, όπου μάλιστα έκανε αναφορά και στην θερμή υποδοχή που του είχαν φυλάξει στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, και μάλιστα είχε πει ότι όποιος δεν μπόρεσε να με δει στο, όποιος δεν μπόρεσε να τον δει στο Ελευθερίος Βενιζέλος, τον είδε στο Ολυμπιακό στάδιο. Και γιατί κλείνω με τον Παναθηναϊκό με αυτή την άφιξη? Γιατί με άφιξη θα κλείσουμε το κεφάλαιο Παναθηναϊκός και θα πάμε στον Ολυμπιακό με άφιξη. Ξεχθές έφτασε στην Ελλάδα ο Λέον Μπέιλι, ο 29χρονος Τζαμαϊκανός εξτρέμ από την Άστον Βίλα. Ήρθε στον Ολυμπιακό για να ενσωματωθεί στους Ερυθρόλευκους. Και μάλιστα ο Λίον Μπέιλι ήταν και παρόντας, ήταν παρόν στον αγώνα του Ολυμπιακού στο ημιτελικά του Nations League εναντίον της Άστον Βίλα. Και στους δύο αγώνες, και στον αγώνα στο Μπέρμιγχαμ όπου επικράτησε 4-2 Ολυμπιακός, και στον αγώνα του Καραϊσκάκης. Δεν λέω ότι ήταν βασικός, λέω ότι ήταν παρόν. Και αναφέρει τα εξής στις δηλώσεις του. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, τόνισε ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής. Που εντάξει, μόνο και μόνο όπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης του λέει ότι έχουμε στόχο για την κατάκτηση του Europa League, καταλαβαίνουμε ότι βάζουν στους πυρώτες πολύ ψηλά τον πύχη. Ο Ολυμπιακός όπου στρέφεται, όπου το βλέμμα του στρέφεται, το βλέμμα των Ερυθρόλευκων, να το πει σωστά, βρίσκεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο και στον Βόλο για τον αγώνα του Σαββάτου στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Εκεί όπου επιστρέφουν κανονικά στην ενδεκάδα Ορτέγκας, Άγιακας, Έσε και Ελκαμπή. Αυτά τα ολίγα με τον Ολυμπιακό. Δεν είχαμε κάτι τόσο ιδιαίτερο. Πάμε λίγο όμως στον Άρη που έχουμε και πιο πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα γραφικά, καθώς η Record συνδέει το όνομα της ομάδας Θεσσαλονίκης με τον νυν εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, όπου είχε περάσει την σεζόν 2020-21 από τον Πειραιά, τον Μπρούμα, όπου είναι μάλιστα και διεθνής με την Εθνική Πορτογαλίας, ήτανε καθώς ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του στην Εθνική Ομάδα του 2024. Και η πορτογαλική Record είναι αυτή η οποία αναφέρει το ενδιαφέρον του Άρη για τον εξτρέμ της Μπρούμα. Θυμίζουμε ότι ο Μπρούμα δεν υπολογίζεται από την Μπενφίκα. Δεν ξέρουμε και πόσο εύκολη θα είναι η περίπτωση του Μπρούμα για τον Άρη, αλλά θα δείξει, γιατί όλα δείχνουν ότι μάλλον θα αποκτηθεί ως ελεύθερος, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα αποκτηθεί ως ελεύθερος, για να είμαι ειλικρινής, έχω απλά μια κοινή λογική. Τώρα βλέπουμε, αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη, όπου εκτός από εξτρέμ ψάχνει και για αριστερό μπακ και για στόπερ. Να πούμε ότι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου δίνει αγώνα το Σάββατο, αύριο δηλαδή στις 9 το βράδυ, στη Νέα Φιλαδέλφεια εναντίον της ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League, σε έναν αγώνα όπου, όπως όλα δείχνουν, δεν θα αγωνιστεί ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος στόπερ, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Και έτσι φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο για τον Άρη. Να δούμε λίγο, γιατί έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου, που πρέπει να κάνουμε αναφορά στις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου εν όψη του αγώνα με τον κόντρα στο Δικέφαλο στην Νέα Φιλαδέλφια, όπου ουσιαστικά αναφέρει: όταν ξεκινάς το πρωτάθλημα με 2 νίκες, είναι σημαντική η 6 βαθμή για ψυχολογικούς λόγους. Εγώ λέω στα παιδιά ότι μόλις ξεκινήσαμε, μακάρι να έχουμε αυτή την ψυχική εφορία τον Μάιο. Οπότε κοιτάμε το αμέσως επόμενο παιχνίδι και έτσι θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, άπαντες στα αποδυτήρια. Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα πέρσι. ΑΕΚ φέτος συνεχίζει τον ίδιο δρόμο, με την έννοια πως μπήκε στη League Phase του Champions League, κάτι που είναι σημαντικό για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, πόσο μάλλον για την ΑΕΚ που το κατάφερε μετά από αρκετό καιρό. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε ότι η ΑΕΚ στην έδρα της μεταμορφώνεται. Δεν θα έχει σχέση με το match απέναντι στην Κηφισιά. Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει και πάνω απ' όλα να παρουσιαστούμε σαν Άρης. Θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε σαν Άρης, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Σέβομαστε την ΑΕΚ, αλλά εμείς έχουμε δική μας φανέλα, την δική μας τακτική. Θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις αδράνειες και τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα. Είναι δεδομένο πως θα δεχθούμε πίεση. Αυτό είναι και το μοτίβο του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Θα πρέπει να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη στον ανασταλτικό τομέα και όταν έχουμε την μπάλα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις όπου έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου εν όψη της αναμέτρησης με την Ένωση. Και μιας που κάναμε αναφορά στον Δικέφαλο και την Ένωση, θα πάμε στην ΑΕΚ. Πάμε στην ΑΕΚ μία γρήγορη, καθώς να πούμε στον κόσμο ότι από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 παρατέταρτο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί αυτό, είναι, αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος χρονικά στο φετινό Champions League. Το Champions League θα ξεκινήσει με τον αγώνα ΑΕΚ ΛΑΣΚ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, την πρωταθλήτρια Αυστρίας, όπου μάλιστα στην ΛΑΣΚ Λίντζερ αγωνίζεται και ο Ρόμπερτ Γιούμπισιτς. Πόσο χρόνο έχουμε πάνω? Ένα λεπτό. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για την ΑΕΚ. Αυτά είναι τα ολίγα. Εννοείται πως περισσότερα θα μάθετε και στο μαγκαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, που θα έχει πολύ περισσότερο ρεπορτάζ και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνασε τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα, δεν πας για Νάνι.

0: καρδιών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε για την συνέχεια των Sports News της Παρασκευής και ενώ έχουμε μιλήσει για Άρη, μιλήσαμε για ΑΕΚ, είπαμε για τον Ολυμπιακό και μιλήσαμε και για τον Παναθηναϊκό, για τον αγώνα κυπέλλου εναντίον της Νίκης Βόλου, και επειδή η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ, η κανονική ροή κανονικά θα συνεχίζαμε με τον ΠΑΟΚ, αλλά εκτάκτως θα πάμε στην Κηφισιά αυτή τη στιγμή, καθώς έχουμε μεταγραφή όπου ανακοινώθηκε πριν 15 λεπτά, πριν ένα τέταρτο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Κούσουλου, του Ιωάννη Κούσουλου, του Κύπριου αμυντικού μέσου, ο οποίος αγωνιζόταν με την φανέλα της Ομόνιας. Από φέτος θα φοράει την φανέλα της Κηφισιάς.

Ο Ιάννης Κούσουλος, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1996, στην καριέρα του έχει αγωνιστεί για δύο ομάδες, την Νέα Σαλαμίνα και την Ομόνια. Στη Νέα Σαλαμίνα από το 2013 έως το 2018 κατάφερε σε 119 αγώνες να σκοράρει 3 φορές, ενώ από το 2018 μέχρι και το 2026 που ήταν στην Ομόνια φόραγε το τριφύλι της Ομόνιας Λευκοσίας στο στίχθος, είχε σκοράρει 16 γκολ σε 182 εμφανίσεις και φεύγει γεμάτος από τίτλους ο Γιάννης ο Κούσουλος, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου της σεζόν 2020-21 και τη σεζόν 2025-26, δηλαδή φέτος, ενώ έχει κατακτήσει και δύο κύπελλα Κύπρου της σεζόν 2021-22 και 2022-23. Μάλιστα ήταν και μέλος της καλύτερης εντεκάδας του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24, ενώ ήταν και στην καλύτερη ομάδα των προκριματικών του Euro του 2020 με την Εθνική Κύπρου, διεθνής με την Εθνική Κύπρου, 50 συμμετοχές, 4 γκολ για τον 30χρονο μέσο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Κύπρου. Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα συνεχίσει εκτός Κύπρου και θα φοράει την φανέλα της Κηφισιάς, μια μεταγραφή για ενίσχυση στην μεσαία γράμμη για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα κανονικά στην ροή και να πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ όπου έχουμε τους ασπρόμαυρους να ενδιαφέρονται για τον 32χρονο Γάλλο επιθετικό της Αλντιρία, τον Γκαετάν Λαμπόρτ, όπου είχε περάσει κιόλας από την Νις. Ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για την απόκτηση του

Γιάκιτς, του 29χρονου Κροάτη, χαφ της γερμανικής ομάδας. Παρόλα αυτά, με τις μεταγραφές τις οποίες τρέχουν και γενικά με τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή περί ενδιαφέροντος, περί προτάσεων, περί μεταγραφής, το μόνο σίγουρο είναι ότι απόψε το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ της Κράσνονταρ, Διόγκο Κώστα, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την ρωσική ομάδα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, το ότι τρέχουν νέα για τον ΠΑΟΚ, για παίκτες που ενδιαφέρονται και για ποδοσφαιριστή ο οποίος αναμένεται σήμερα στην χώρα μας για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ομάδες που κοιτάνε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του 22χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού του δικεφάλου του Βορρά, Σόλα Σορετήρε, ο οποίος βρίσκεται στα ραντάρ της Μεξικανικής Τίγκρες. Αυτά τα ολίγα για τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα κυριότερα τα οποία μπορούμε να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Αλλά στο ποδόσφαιρο συνεχίζουμε, καθώς είχαμε χθες το βράδυ την απόσυρση του, το τέλος της καριέρας του Ρούμπεν Πέρεθ, του άλλοτε μέσου του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς, όπου σταματάει την ποδοσφαιρική του καριέρα στα 37 του. Επίσης, ενίσχυση είχαμε και στην Καρδίτσα με την αναγέννηση. Να ανακοινώνει δύο μεταγραφές, να ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου Σουηδού μέσου με ιρακινές ρίζες Λούκας Σιλμών και του 26χρονου Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου.

Στο ποδόσφαιρο θα επανέλθουμε σε λίγο για μια αναφορά στα διεθνή, καθώς έχουμε εκεί πέρα και ειδήσεις από διεθνή. Αλλά πάμε λίγο στο μπάσκετ, καθώς σήμερα ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσέ στο κλειστό στα δύο ωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται η αποστολή από εχθές. Και μάλιστα δεν είναι ότι βρίσκεται μόνο από εχθές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φτάσανε στο νησί με κοινή πτήση με την αποστολή του Ερυθρού Αστέρα. Εννοείται πως γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Και σήμερα έχουμε και το πρώτο φιλικό, το πρώτο μεγάλο, όχι το πρώτο φιλικό, το πρώτο αγώνα, να το πω πιο σωστά, του Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ της Κρήτης, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσέ, ένα remake του ημιτελικού του Final Four της EuroLeague το 2026. Στο Telecom Center της Αθήνας, όπου να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρετζάκη, καθώς ο Κώστας Παπανικολάου μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι αγωνιζότανε με τον δικέφαλο στο στήθος μέχρι και το 2019, κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος του 2018, κατέκτησε το Champions League του 2018 ως αρχηγός και εννοείται πως κατέκτησε και το διπυρωτικό του 2019. Έπειτα από το 2019 και έπειτα πήγε στην Ισπανία, στην Σαραγώσα, όχι στη Μούρθια νομίζω έχει πάει. Θα κάτσω να το ψάξω γιατί κολλάω και λίγο και εγώ σε αυτό. Και μπερδεύω λίγο τη Σαράγωσα με τη Μούρθια, δεν πειράζει, το ψάξουμε αμέσως. Γράφουμε Λαρετζάκης, γιατί το ίντερνετ μας δίνει αρκετές δυνατότητες στο διαδίκτυο. Απλά πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε σωστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Γιαννούλης Λαρετζάκης. Το 2019, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Μούρθια. Ναι, είχε πάρει στη Μούρθια, έκατσε για έναν χρόνο από το 2019 μέχρι το 2020 και από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, όπου τουλάχιστον μέχρι σήμερα και δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη κίνηση ακόμα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί από την Ένωση ότι απέκτησε τον Λαρετζάκη, οπότε παραμένει ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Παρ' όλα αυτά, άσχετα αν έχει αυτές τις δύο απουσίες ο Ολυμπιακός, θα αγωνιστούν στη θέση τους δύο άλλοι παίκτες. Ο ένας είναι ο Τζόρτζ Πάπας, ο Ελληνοαμερικανός, ο οποίος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Πάτρας, είχε αγωνιστεί και με την φανέλα του Ολυμπιακού, και ο Μπράιαν Ντάνστον θα αγωνιστεί και αυτός για τον Ολυμπιακό στο φιλικό με την Φενέρμπαχτσέ. Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος έχει να παίξει αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Μπράιαν Ντάνστον, εδώ πέρα είμαστε. Ο Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι Μιλάνο, έχει να αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού 11 χρόνια. Τη διετία 2013-2015 είχε περάσει από τους Πειραιώτες. Μετά έχει περάσει μια οκταετία στην Ανατολού Εφές, γεμάτη με τίτλους, Ευρωλίγκες, δύο Ευρωλίγκες, 21-22. Και έπειτα τις έχει αλλάξει τρεις ομάδες στις τελευταίες τρεις σεζόν, 2023-2024. Virtus Bologna, 2024-25 Ζάλγκιρις Κάουνας και 2025-26 Αρμάνι Μιλάνο. Θυμίζουμε Μπράιαν Ντάνστον, όπου είναι naturalizé με την Εθνική Αρμενίας, αγωνίζεται στην Εθνική Αρμενίας ως naturalizé, και αυτός θα αγωνιστεί με την φανέλα του Ολυμπιακού στο σημερινό φιλικό. Και μιας που μιλάμε και για φιλικά, το πρώτο φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός με το Μαρούσι σε έναν αγώνα και κλεισμένων των θυρών στο κλειστό του Άγιου Θωμά. Επέστρεψαν οι διεθνείς του Παναθηναϊκού. Επέστρεψαν
Η Ντίνος Μίτογλου, Παναγιώτης Γκαλαϊτζάκης, Χουάντσο Ναγκόμεθ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Ιζακ Μπόγκα, Μπράγκου Μπαντιό. Τέθηκαν κανονικά στην διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην προπόνηση του Παναθηναϊκού δεν συμμετείχαν οι τραυματίες Κέντρικ Νάν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τώρα, το φιλικό αυτό, όπως είπαμε, το Μαρούσι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Οπότε, ό,τι είναι να μάθουμε, θα το μάθουμε μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Και στο κομμάτι μπάσκετ θα ολοκληρώσουμε με δύο ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Super Cup της EuroLeague, καθώς υπάρχει αναστάτωση στην EuroLeague για την διεξάγωγη του Super Cup στο Abu Dhabi, καθώς η οποία έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 18-19, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και οι καλύτερες. Οπότε υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο της αναβολής του Super Cup. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει Super Cup, αν θα γίνει δηλαδή το Super Cup, αλλά σε άλλη έδρα. Αυτό πάντως το οποίο κάνουν λόγο τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα, πολύ απλά αναφέρουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής στο Super Cup της EuroLeague. Τώρα, ό,τι είναι θα το μάθουμε και τις επόμενες ημέρες. Φαντάζομαι βέβαια, επειδή είναι και σχετικά κοντά το Super Cup της EuroLeague, είναι σε δύο εβδομάδες, φαντάζομαι ότι από το Σαββατοκύριακο σίγουρα μπορεί να έχουμε και κάποια εξέλιξη στο Σαββατοκύριακο. Και θα ολοκληρώσουμε λίγο, θα ξεφύγουμε από την Ευρώπη. Αφού κάνουμε αναφορά ότι ο ΠΑΟΚ, η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε για Ιταλία, όπου θα συμμετέχει σε τουρνουά το οποίο οργανώνει η Ουντινέης μνήμη του Πιέρα Παγιέρα, της Πιέρα Παγιέρα, της μητέρας του πρόεδρου της Ιταλικής ομάδας. Θα ολοκληρώσουμε το κομμάτι μπάσκετ με μια αγωγή την οποία κατέθεσε ο πρώην Τούρκος μπασκετμπολίστας του NBA, Ενές Καντέρ, προς τους Chicago Sky, της ομάδας γυναικείου μπάσκετ, της ομάδας του NBA γυναικών, να το πω πιο σωστά, όπου να θυμίσουμε ότι ο πρώην NBA είχε παρακολουθήσει την αναμέτρηση φορώντας μπλουζάκι την αναμέτρηση των Chicago Sky με τις Indiana Fever, είχε παρακολουθήσει τον αγώνα φορώντας μπλουζάκι γυναίκα ουσιαστικό, ενήλικη γυναίκα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, και μάλιστα είχε και έντονη λογομαχία με την Natasha Cloud, με την ασφάλεια τελικά να τον απομακρύνει από το γήπεδο. Ο Καντέρ υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε απειλή ή βία από την πλευρά του και πως απλώς έκφραζε την άποψή του, ενώ ανέφερε πως η απομάκρυνσή του αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου. Και μάλιστα έχει κάνει και ανάρτηση, την οποία θα τη διαβάσουμε αμέσως για να τελειώσουμε με το θέμα του μπάσκετ. Τα λέμε στο δικαστήριο. Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή, προχωρώ σε νομικές ενέργειες για την απομάκρυνσή μου από τον αγώνα των Chicago Sky, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Η μπλούζα μου έκανε αυτό που όπως φαίνεται δεν μπόρεσε να κάνει ολόκληρο το γυναικείο NBA. Να ορίσει τι είναι γυναίκα. Καμία απειλή, καμία βία, μόνο βιολογία. Και όμως χρειάστηκε να με συνοδεύσει η ασφάλεια έξω από τον χώρο. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με όσα λέω, αλλά δεν έχετε το δικαίωμα να με φημώσετε γι' αυτό. Δεν θα εκφοβιστώ. Δεν θα φημωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου. Το μήνυμα του Τούρκου πρώην καλαθοσφαιριστή του NBA.

Πάμε να αλλάξουμε άθλημα. Αλλά θα μείνουμε στο παρκέ. Καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική ανανέωση από πλευράς ΠΑΟΚ στο Βόλεϊ Ανδρών. Καθώς ο Βαλάντης Μαμάης, ο προπονητής των Ασπρόμαυρων, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και για την σεζόν 2026-27. Θυμίζουμε ότι ο Βαλάντης Μαμάης έστειλε τον δικέφαλο του Βορρά στον τελικό του πρωταθλήματος Ελλάδος με ανατροπή στην σειρά κόντρα στον Μήλωνα Νέα Σμύρνη 3-2 και μάλιστα η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ ήρθε μέσα στο κλειστό της Νέας Σμύρνης, στο γήπεδο δηλαδή του Μήλωνα. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει μια μεγάλη πρόκριση, σε τελικό. Και μάλιστα ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό έπειτα από το 2023. Και ο Βαλάντης Μαμαής μετά το τέλος της σεζόν, το μέλλον του ήταν αβέβαιο, δεν ξέραμε δηλαδή τι θα απογίνει, καθώς υπήρχαν και οι φήμες για την απόκτηση άλλων προπονητών από το εξωτερικό, κυρίως από Ιταλία μεριά. Αλλά εν τέλει ο Βαλάντης θα συνεχίσει να είναι κανονικά στους Ασπρόμαυρους και την νέα σεζόν. Ένας πολύ καλός προπονητής και θεωρώ, για να ολοκληρώσω λίγο, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε την πιο σωστή επιλογή.

0: Και καλά όλα αυτά τα οποία λέμε, μιλήσαμε για βόλεϊ, μιλήσαμε για πολλά. Το θέμα είναι όμως ότι προκύπτουν και τα έκτακτα. Οπότε, και έχω πει και χθες στην εκπομπή, ότι όποια παρέμβαση χρειαστεί να γίνει, εννοείται πως θα γίνει. Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη γραμμή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Ωραία, Νίκο, καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, υπάρχει είδηση, γιατί μόλις τώρα έμαθα την αποστολή του Ολυμπιακού, με την οποία, η οποία αναχωρεί για λίγο για τον Βόλο, και προφανώς η είδηση είναι ότι είναι μέσα ο Πουέρτα. Το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα φέτος με το νούμερο 15 που πήρε. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που θα είναι στην αποστολή και πιθανότατα θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Δεν νομίζω να ξεκινήσει από την αρχή το μάτς, αλλά σίγουρα ο Κολομβιανός, τον Κολομβιανό θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε έστω και για κάποιο διάστημα στο αυριανό παιχνίδι με το Βόλο. Πάμε λοιπόν. Ορτέγκα, Μπόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες. Σάλακας, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, και ο Πέτερσεν μέσα, έτσι. Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, η αμυντική. Φορτούνι, Σα, Μαρτίν, Σέλσον, Γκαρσία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα και οι τρεις σεντερφόρ, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλες. Αυτά, η είδηση είναι, επαναλαμβάνω, ότι ο Πουέρτα για πρώτη φορά είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στο αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Τέλεια, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται πως θα πεις και περισσότερα και στο μαγκαζίνο της Ζέτα, το οποίο ακολουθεί. Οπότε δεν θα πω αντίο, θα πούμε στο επανειδήν σε περίπτωση που υπάρξει κάποια εξέλιξη.
1: Έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Όπως ακούσατε και από τα χείλη του Κώστα Σαμοθράκη, ο Πουέρτα βρίσκεται στην αποστολή. Ο Γκουστάβο Πέρτα βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. 7 η ώρα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση και θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Στα τελευταία λεπτά τα οποία μας έχουν απομείνει, εννοείται πως θα μιλήσουμε. Θα συνεχίσουμε λίγο στα άλλα σπορ, εκεί που μείναμε, καθώς κάναμε αναφορά στην ανανέωση του Βαλάντι Μαμάη με τον ΠΑΟΚ για την σεζόν 2026-27 με το τμήμα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, έχουμε και τένις. Έχουμε δράσει σε τένις, αλλά όχι με την καλύτερη εξέλιξη για τα ελληνικά χρώματα. Καθώς στον δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλα Στάρο Ντούπτσεβα, νούμερο 58 της παγκόσμιας κατάταξης, και μάλιστα η Μαρία Σάκαρη είχε και δικό της παιχνίδι στα χέρια της, καθώς είχε 3 match points, και μάλιστα δεν είναι ότι είχε μόνο 3 match points, είναι ότι το πρώτο σετ το πήρε 6-1. Πήρε 6-1. Εννοείται πως περισσότερη ανάλυση θα κάνουμε στην αυριανή εκπομπή, την οποία θα συνοδεύει τα Σαββατοκυριακά σας με ενημέρωση για όλα τα άλλα σπορ, την γραμμή εκκίνησης. Θα μιλήσουμε περισσότερα για τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη, εννοείται πως θα μιλήσουμε και για τον Στέφανο Τσιτσιπά, δεν θα λείψει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Και για να ολοκληρώσουμε για τα άλλα σπορ, μιας που κάνουμε και την αναφορά στο τένις, στις 9 η ώρα, σε 9 η ώρα το βράδυ, έχει Diamond League. Έχει Diamond League, το οποίο δεν είναι κανονικά στις 9 η ώρα. Θα ξεκινήσει από πιο νωρίς. Θα ξεκινήσει από πιο νωρίς. Καθώς έχουμε τελικούς. Έχουμε τελικούς, τα διαμάντια κρίνονται, οι μεγάλοι νικητές βγαίνουν απόψε με τους δύο τελικούς στο Άλμα Ισμίκος, το οποίο θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στις 7:38 θα ξεκινήσει ο τελικός, ενώ στις 8:59 ακριβώς 8:59, σας λέω ακριβώς τις ώρες που θα έχουμε τις μεταδόσεις για το Diamond League, τους τελικούς του Diamond League στις Βρυξέλλες, έχουμε τον αγώνα του Μανόλο, του Μανούλη Καραλή, τον μεγάλο τελικό στο Άλμα Επικοντό. Εννοείται πως όποιος θέλει να τα παρακολουθήσει θα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ. Και ολοκληρώνουμε με τα διεθνή στο ποδόσφαιρο, καθώς εχθές είχαμε και αγώνες για την La Liga και την Liga, για την έκτη αγωνιστική της La Liga Real Sociedad Celta. Είχαμε ισοπαλία χωρίς σκορ 0-0, και στην τρίτη στροφή της Ligue 1 η Λίλ έφυγε με το διπλό από την Toulouse επικρατώντας 1-0. Ενώ ολοκληρώνουμε και την εκπομπή, καθώς υπάρχει νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτά είναι τα κυριότερα νέα της ημέρας και από χθες και από χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα και το τρέχει αυτή τη στιγμή. Εννοείται πως πάντα σε αυτήν την εκπομπή θα έχουμε και τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Περισσότερο ρεπορτάζ, περισσότερη ανάλυση θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε στο μαγκαζίνο της Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, ακούστε την εκπομπή Sports News. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, γιατί κάθε νέα εβδομάδα φέρνει και νέες προκλήσεις. Αυτά τα ολίγα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά έργας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Τι ωραία Παρασκευή σήμερα, και να φανταστεί κανείς ότι ήρθα τη Δευτέρα, έτσι, και αν υπομονώ να έρθει Παρασκευή, καλή είμαι κι εγώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, η ώρα είναι 1:01. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 2, όπως κάθε μέρα. Φυσικά μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervet και σήμερα και για αυτή την Παρασκευή που λέγαμε, και θα μας κρατάει συντροφιά έως και τις 2. Το πασίγνω στο Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ τι γίνεται, τι έχετε στείλει. Συνεχίζετε λοιπόν. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα που... Ξεκινάμε την πρώτη γεύση με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με το Βόλο συμπεριελήφθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα. Εκτός έμεινε ο Λίον Μπέιλι και ο Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Έσε και Ελκαμπή. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφιξή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στρέφονται στον Παναθηναϊκό έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ που ήταν παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζει την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα από αυτήν στην αναμέτρηση κυπέλου. Με τον Έστω Χρυσούπολη στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς, Βιτάλης και Κοϊτά. Αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα. Σύμφωνα με την ρέκορτ, εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στο μυρό. Φανέλα βασικού, αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Al Diriyya Gaetan Laborde, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg και τον Christian Jakic. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Diogo Costa αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από την Krasnodar. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωση. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μέσω επιθετικός του ΠΑΟΚ Σόλας Ορετήρε. Η αναγέννηση Καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδό Ιρακινού μέσου Λούκα Σίλμον και του 26χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του Διεθνούς Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή η ακύρωση της διοργάνωσης. Το πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν δίνει και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει το κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών στους τραυματίες Νάν και Χέις Ντέιβις. Δεν μπορεί να υπολογίζει ο Σελικό Μπράντοβιτς. Η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Ουκρανή Γιούλια Στραντούπτσεβα, νούμερο 58 του κόσμου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπορδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπορδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Στο Βόλοι Ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 2026-2027.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Goal! Λαύ σουβλάκι ζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός από τη χθεσινή βραδιά βγήκε νικητής, δεν έπαιξε κάποια σπουδαία μπάλα, αλλά κυριάρχησε 1-0 της νίκης Βόλου. Για πάμε να ακούσουμε όλα τα νέα της ομάδας από τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Χρήστο, είναι αυτό που λέμε δεν έβγαλε μάτια, αλλά τελικά με την υπογραφή του Ταμπόρδα πήρε αυτό το τρίποντο ο Παναθηναϊκός, με παρόντα ποιον στις κερκίδες.
3: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, παρόντα τον κύριο Ουνάη, ο οποίος κρατεύτηκε αρκετά καλά μπορώ να πω και τουλάχιστον εκεί στα δημοσιογραφικά όπου βρισκόμασταν εμείς δεν μπορέσαμε έτσι να πάρουμε μια στιγμή, μια φωτογραφία του. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, κυκλοφόρησε στα media φωτογραφίες και πρώτα βίντεο με τον Μαροκίνο. Λίγος ο κόσμος στο Ολυμπιακό στάδιο που ήρθε χθες για να υποστηρίξει τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Νίκη Βόλου, αλλά πήραν έτσι μια πρώτη γεύση από τον Μαροκίνο. Τα υπόλοιπα σίγουρα θα τα δουν και την Κυριακή, όπου αναμένεται να βρίσκεται και πάλι στο γήπεδο με τον ΠΑΟΚ. Τώρα για το παιχνίδι, νομίζω ότι ο τίτλος που έδωσες είναι αυτό ακριβώς που είδαμε. Επιθέτει τα μπόρδα, λέγεται η λύση στον Παναθηναϊκό, έχει όνομα και επίθετο. Ένα παιδί που έκλεισε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο στο Τριφύλι. Ένα κανονικό underdog, ένας παίκτης που ήρθε και έπρεπε να παλέψει με όλους και με όλες τις θέσεις του ρόστερ. Τα κατάφερε και με το παραπάνω. Έγινε το αγαπημένο παιδί της Κερκίδας και χθες ήταν ο που ο Νίστρουπ έβαλε, τον είδε στον πάγκο του, τον έβαλε την έρξη στο παιχνίδι όταν έπρεπε και αυτός με μια πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της νίκης Βόλου και πήρε ο Παναθηναϊκός μια επαγγελματική νίκη την οποία δεν έβγαλε μάτια Ζέτα όπως είπες, όμως είναι νίκες που πρέπει να έρχονται. Το μόνο που κρατάμε σαν αρνητικό, αν θέλεις την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε ίσως την πιο αδύναμη ομάδα που θα βρει απέναντι του στην League Face για να πετύχει περισσότερα τέρματα.
0: Γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο στις ισοβαθμίες και λοιπά, φυσικά.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που συζητούσαμε και πέρσι κατά κάποιο τρόπο, ότι ο Παναθηναϊκός θα το βρει μπροστά του και το βρήκε τελικά. Αυτό το να μην πετύχει παραπάνω γκολ όταν έπρεπε, σαν παιχνίδι με την Καβάλα, ας πούμε, πέρσι για παράδειγμα. Ωστόσο όμως, για να λέμε και τα καλά για τις αντίπαλες ομάδες, αρχικά να πω ένα μεγάλο μπράβο στους φίλους Νίκης Βόλου που ταξίδεψαν μέχρι την Αθήνα και ήταν υπόδειγμα. Υποστήριξαν την ομάδα τους, δεν δημιουργήσαν το παραμικρό πρόβλημα στο ΆΚΑ και μια ομάδα η οποία να πούμε ότι είναι από τις βασικές υποψήφιες για την άνοδο στην Super League τη νέα χρονιά, καθώς είδαμε ότι το σύνολο του κυρίου Μαλεζά ξέρει να αμήνεται καλά στο περισσότερο μέρος του παιχνιδιού. Η ομάδα της Νίκης Βόλου είχε και μέχρι και 11 παίκτες πίσω από την μπάλα και ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να σπάσει αυτή την άμυνα. Τουλάχιστον όμως, έστω και με ένα τέρμα, κατάφερε να κάνει τη δουλειά και να πάρει τη νίκη Ζέτα με το γκολ του Βιθέτη Ταμπορδά.
0: Και όπως είπαμε αυτό για την νίκη που αυτό μένει, και ο Νίστρουπ είπε η νίκη είναι νίκη και είπε αυτό, η νίκη είναι νίκη και προχωράμε. Ωραία.
3: Έχει καταλάβει,
0: ναι. Ο Ουνάη πάλι, καλά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις, να φέρθηκε, είπε ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του και ότι ευχαρίστησε τον πρόεδρο που βοήθησε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα?
3: Έχουμε μια μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, στο κανάλι της Superbet στο YouTube, όπου μεταξύ άλλων έχει μιλήσει στον Διονύση Δεσίλα και έχει πει αρκετά ωραία πράγματα, να πούμε, που ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια. Είναι ένα ωραίο βίντεο, θα έλεγα, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να γνωρίζουν καλύτερα το ποιος είναι ο προπονητής του Τριφυλιού. Ξεκινάει από τα παιδικά του χρόνια, το πώς ασχολήθηκε με την προπονητική. Μιλάει για την ποδοσφαιρική του καριέρα, που όπως λέει ο ίδιος δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα χαρακτηρίζει τον εαυτό του σαν ένα μέτριο ποδοσφαιριστή, mm-hmm. αλλά και το πώς η αγάπη του τον έφερε στην προπονητική αγάπη του για το ποδόσφαιρο, mm-hmm. Μέχρι και για μια πολύ προσωπική του στιγμή, για ένα κοριτσάκι που υιοθέτησε μόλις 2 ετών, mm-hmm. Και πώς άλλαξε αυτό τη ζωή του. Έχει πει πολλά πράγματα.
0: Τι λες, καταλήγει θα σίγουρα. Το δω. Mm-hmm.
3: Ναι, και καταλήγει ζέτα να σου πω στο τώρα και στο Παναθηναϊκό και το πώς βλέπει πλέον τη ζωή του στην Αθήνα. Και το πόσο δύσκολο θεωρεί το εγχείρημα του Παναθηναϊκού, που δείχνει από αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ότι καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι, mm-hmm. και πόσο πολύ ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δώσει όλο το βάρος της ευθύνης πάνω του, mm-hmm. για να μπορέσει να κάνει κάτι το οποίο για πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει. Mm-hmm. Να πάρει κάποιο πρωτάθλημα, mm-hmm. και να μπορέσει ξανά να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μεταξύ των άλλων, ιδίου η Ρόδος, ιδίου και το πείδημα, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχουμε κάτι αναφορικά με αυτή την κομβική αναμέτρηση?
3: Κοίταξε Ζετά, τώρα είναι ένα παιχνίδι, εδώ θα πω ότι είναι το πρώτο...
0: Μισό λεπτό, να πω καταρχάς. Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Ουναΐ?
3: Θεωρώ πως όχι. Αλλά
0: γιατί είπες ότι θα είναι παρόν πάλι στο ΟΑΚ, αλλά μήπως ακόμη δεν είναι έτοιμος και είναι παρόν όπως και χτες, ας πούμε.
3: Mm-hmm. Δεν είναι έτοιμος. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει τις προπονήσεις. Για παράδειγμα, ο Λούζα, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούσαν και έκαναν τη σύγκριση, ο Λούζα ήρθε από τη Watford και με μια προπόνηση ουσιαστικά έπαιξε κάποια λεπτά στο Λεβαδιακό και πήρε χρόνο συμμετοχή πάλι χθες με την νίκη Μπόλου. Όμως να πω εδώ ότι ο Λούζα, ενώ είχε δηλώσει στη Watford ότι δεν θέλει να συνεχίσει και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν έπαιρνε και λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια, mm-hmm. τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της Watford, όμως ήταν στις προπονήσεις, έκανε την προετοιμασία, ήταν έτοιμος. Ο Ουναΐ, mm-hmm. από την άλλη, το τελευταίο διάστημα με την Τζιρόνα, mm-hmm. και όλο αυτό το σύριαλ, mm-hmm. έχει κάνει προπονήσεις ατομικές για να είναι σε καλό επίπεδο. Mm-hmm. Είχε πάει, να πούμε, στο Μαρόκο ένα ταξίδι στη γενέτειρά του, όπου κάποιες μέρες δεν έκανε προπονήσεις με την Τζιρόνα. Mm-hmm. Όταν μάλιστα ήρθαν σε αυτή την έντονη σύγκρουση, ο παίκτης δεν προπονήθηκε για κάποιες μέρες. Οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Το βλέπω πολύ δύσκολο, Ζέτα, με τα τώρα δεδομένα, ο παίκτης να είναι διαθέσιμος, mm-hmm. για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αφήσω ένα 5% αν θέλεις, διότι δεν είμαι γιατρός, δεν μπορώ να ξέρω τα εργομετρικά, mm-hmm. του και σε τι φυσική κατάσταση είναι και αν μπορεί ο Νίστρουπ να τον υπολογίζει έστω και για κάποια λεπτά. Mm-hmm. Όμως, βάσει ρεπορτάζ, αυτό που σου λέω, αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμος και πάμε ευθύς αμέσως, mm-hmm. για το επόμενο παιχνίδι. Δεν θα του πάρει πάντως χρόνο να είναι ήσυχοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, mm-hmm. καθώς ο παίκτης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Να πούμε απλά, θα χρειαστεί λίγο χρόνο έτσι να ενσωματωθεί και με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Και με μία φράση, ο Μπακασέτας αναμένεται να πάει στο ΑΠΟΕΛ.
3: Ο Μπακασέτας δείχνει να οδεύει προς ΑΠΟΕΛ. Εδώ εγώ μου έκανε εντύπωση, διότι και με ένα καλό συνάδελφο που μίλησα από την Κύπρο είχε ακουστεί τις προηγούμενες μέρες για Ομόνια. Να πούμε ότι η Ομόνια παίζει σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ όχι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο προσωπικά μου έκανε λίγο περίεργο, διότι θεωρούσα ότι ο ποδοσφαιριστής θα προτιμήσει να πάει κάπου που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία. Mm-hmm. Όπως όλα δείχνουν βέβαια τώρα. Και το ρεπορτάζ των αδέλφων λέει ότι ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον ΑΠΟΕΛ. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Αλλά και για αυτή την υπόθεση, Ζέτα, εγώ ίσως θα κράταγα και πολύ λίγες πιθανότητες, ναι, να καταλήξει αλλού ο παίκτης.
0: Ωραία, έγινε Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε αποχαιρετήσω για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Νίστρουπ και του Μαλεζά από την Νίκη Βόλου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε στο Sky καταρχάς ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Νίστρουπ, και μετά θα ακούσουμε και τον Ουναΐ.

0: we won. Obviously, we wouldn't like to have won more, but a win is a win and we move on.
1: Ήταν ένας δύσκολος αγώνας με έναν αντίπαλο ο οποίος είχε καλή άμυνα, στάθηκε καλά. Προσπαθήσαμε βέβαια να ανοίξουμε τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα είχαμε κατοχή. Θα θέλαμε ένα γκολ ακόμα, αλλά η νίκη παραμένει πάντοτε νίκη. Είναι ένας άλλος αγώνας με έναν άλλον αντίπαλο. Θα είναι το τρίτο διαδοχικό μας παιχνίδι την Κυριακή. Από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ανασύνταξη, προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι της Κυριακής.

0: Ακόμα τον δίνουν να
1: J'espère que je les rendre sur le terrain.
2: Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή το γεγονός ότι επέστρεψα εδώ, που το αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Δέχτηκα και είδα τη θέρμη που είχαν για μένα οι φίλαθλοι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή. Ήδη από τις πρώτες μέρες της περίοδου των μεταγραφών είδα πόσο πολύ προσπάθησε και πόσο πολύ ήθελε ο Παναθηναϊκός, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό.
0: Ακούμε και τον προπονητή της νίκης Βόλου, τον Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος, όπως είπαμε, έβγαλε μια ομάδα καθόλου αξιόμαχη.
3: Θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαιριστές, γιατί καταβάλανε τεράστια προσπάθεια. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Θεωρώ ότι δεν είχαμε και τον κατάλληλο ρυθμό. Ήταν το δεύτερο επίσημο μας παιχνίδι. Είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα που ανεξάρτητα από την ποιότητα την οποία έχει. Έχει και πολλά επίσημα παιχνίδια. Αλλά θα μπορούσαμε με λίγο τύχη να κλέψουμε κάτι από το παιχνίδι. Είχαμε 2-3 ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μας δώσουν κάτι. Εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, το παιχνίδι του πρωταθλήματος, όπου θα πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε σίγουρα την αυτοσυγκέντρωση που είχαν οι ποδοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, την προσπάθεια την οποία δείξανε, και θα πρέπει αυτή και ακόμα περισσότερο να έχουμε στο παιχνίδι της Δευτέρας, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Στέλιο Παπαντονίου να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, που έχει και αγωνιστικά θέματα και εξωαγωνιστικά θέματα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Στέλιο. Δεν θέλω να σπείρω διάφορα, αλλά να ξεκινήσω λίγο από αυτό το οποίο διάβασα το πρωί και αφορά την ανακοίνωση της Θύρας 7, όπου ζητά την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη. Τι έχει γίνει ακριβώς?
1: Είναι η συνέχεια όσων είπαμε χθες. Καλό μεσημέρι, γιατί καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Είναι η συνέχεια αυτού που είχαμε πει και χθες, ότι μετά την πώληση και τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, υπάρχει μια έντονη δυσφορία, μια έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και μετά τον αποκλεισμό κιόλας και από την Ευρώπη. Ουσιαστικά είναι μια συνέπεια η ανακοίνωση της Θύρας 4 που βγήκε εχθές. Η Θύρα 4, η οποία εκφράζει την άποψή της και λέει ότι ένας μεγάλος κύκλος δείχνει πως έχει κλείσει. Αναφέρει για την περίπτωση Κωνσταντέλια ότι ουσιαστικά η διοίκηση και η ιδιοκτησία πήραν τα χρήματα από την πώληση, αλλά και από τα διαρκείες που χρησιμοποιεί τον Κωνσταντέλια ως κράχτη για την πώληση των διαρκείες, κοροϊδεύοντας τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και σημειώνει πως ουσιαστικά έβαλαν τον Κωνσταντέλια με το ζόρι στο αεροπλάνο για να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αναφέρονται στην κατασκευή του γηπέδου της νέας Τούμπας, που αναφέρουν πως το νέο γήπεδο δεν χτίζεται με συμβολισμούς, χτίζεται με κεφάλαια, εγγύησεις και συγκεκριμένες συμβάσεις και όραμα. Ενώ τελειώνει λέγοντας πως ο Ιβάν Σαββίδης πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Είναι κάποια σημαντικά κομμάτια της ανακοίνωσης της Θύρας 4, όπου τοποθετείται και εκφράζει ξεκάθαρα την πεποίθησή της πως ο Ιβάν Σαββίδης θα πρέπει να πουλήσει την ΠΑΟΚ. Είναι ο μοναδικός σύνδεσμος στην Θεσσαλονίκη όπου έχει βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν προκύψει ανακοινώσεις και άλλων συνδέσμων, αλλά εκτός Ελλάδος, από τους συνδέσμους που έχει ο ΠΑΟΚ σε όλα τα σημεία της Ευρώπης, από την Γερμανία και από άλλους συνδέσμους, όπου εξέφραζαν και αυτοί την αντίθεσή τους με την πολιτική που ακολουθεί η ΠΑΕΠΑΟΚ όσον αφορά τις πωλήσεις, και κάνοντας έντονη κριτική στην ιδιοκτησία της ομάδας.
0: Οπότε θέλω να καταλάβω ότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα είναι πολύ τζιζ.
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, και με όλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα όπου υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γενικότερα η κατάσταση είναι δύσκολη στον ΠΑΟΚ, εκτός αγωνιστικού χώρου, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αγωνιστικά είναι δύσκολη, γιατί ο Αλέσιο Λύση θα πρέπει να βρει λύσεις και θα πρέπει να παρουσιάσει μια ομάδα η οποία να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό στάδιο. Οι σκέψεις του Αλέσιο Λύση είναι να επαναφέρει πρόσωπια. Δεν είδαμε στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον Όφη, στον αγώνα κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στην Τούμπα. Δηλαδή θα επανέλθουν στην ενδεκάδα ο Γιαννούλης και ο Πέλκας, όπου είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι θα έχουν χρόνο συμμετοχής. Αν θέλετε να σας δώσω και μια πιθανή ενδεκάδα για αυτό το παιχνίδι. Ο σχηματισμός θα είναι 4-2-3-1, ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Γιαννούλης στα αριστερά, ο Κένι στα δεξιά, ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία, είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει και έχει παίξει πάρα πολλές φορές φέτος στο κέντρο του ΠΑΟΚ. Στην θέση 10 θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος είναι από τους πρωταγωνιστές των τελευταίων αγώνων. Αριστερά ο Τάχα Άλλη, ο οποίος και αυτός έκανε τρομερό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Δεξιά ο Αντρίγια Ζίσκοβιτς, και στην κορυφή της επίθεσης ο Εντιαγέ.
0: Ωραία, να έρθουμε λίγο τώρα στο μεταγραφικό τοπίο. Καταρχάς, αυτό που λέμε τώρα πολλές μέρες είναι ότι αναμένεται να έχουμε αφίξεις σήμερα, και όπως επίσης και δύο άλλα ονόματα, δηλαδή του Λαμπόρτ και οι επαφές που γίνονται με την Augsburg, και είπαμε και χθες για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Τι δεδομένο έχουμε επίσης ο Κώστα έρχεται το απόγευμα, νομίζω, το βράδυ.
1: Ναι, έχετε στις 8.30 ώρα αναμένεται η άφηξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Mm-hmm. Τον αναμένουμε όλοι προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να υπόξει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως ο Ντιέγκο Κώστα είναι κεντρικός αμυντικός και έρχεται με τη μορφή δανεισμού στον ΠΑΟΚ. Τώρα με τον Γιάκιτς, τον χαφ που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ παλεύει να φέρει στην Θεσσαλονίκη, το μεγάλο στοίχημα είναι το τι θα γίνει με τη ρήτρα, το αν θα είναι αναγκαστική ή όχι, γιατί η Γερμανία αυτό το οποίο θέλουν είναι ότι είτε θέλουν απευθείας αγορά του ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ, είτε αναγκαστική οψιόν. Εκεί είναι το σημείο το οποίο δεν τα βρίσκουν οι ομάδες και καθυστερεί το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο να έρθει στην Θεσσαλονίκη, τα έχει βρει όλα με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε μένει να δούμε το πότε θα καταλήξουν και αν καταλήξουν στην χρυσή τομή. Τώρα από εκεί πέρα, ο Λαμπόρτ είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ, είναι στην κορυφή της λίστας του ΠΑΟΚ που τον θέλει. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα καλείται να κάνει την υπέρβαση, γιατί όπως σχολιάσαμε με αφορμή και το παιχνίδι με τον Όφη και το είπε και ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του, ότι ο ΠΑΟΚ ενώ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες στην αντίπαλη εστία δεν σκοράρει. Mm-hmm. Οπότε θέλει έναν ποδοσφαιριστή όπου θα καταφέρει να φέρει το εύκολο γκολ, κάτι το οποίο το έκανε πέρσι ο Γιακουμάκης, και αν γυρίσουμε πολύ πιο πίσω το έκανε με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια και ο Αντρίγια Ζίσκοβης στην σεζόν που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2019.
0: Mm-hmm. Ωραία, εντάξει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο, για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τους ή άλλως είχαμε την παρέμβαση του Κώστα Σαράκη. Επικαιροποιούμε λοιπόν το ρεπορτάζ και μιλάμε για Ολυμπιακό βέβαια. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε ακούσαμε πριν από λίγο που αναφέρθηκες.
1: Δεν σε ακούω, αλλά κάνει διακοπές.
0: Κάνει διακοπές. Ναι, ναι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει, δεν ξέρω, δεν ακούω καλά τον εαυτό μου, τη φωνή μου.

0: Λοιπόν, Κώστα, με ακούς καλύτερα τώρα?
1: Τώρα, ναι, τώρα.
0: Τζάμι, καλό μεσημέρι. Βγήκες λοιπόν και αναφέρθηκες ότι στην αυριανή αποστολή του Ολυμπιακού θα είναι φυσικά και ο Πουέρτα, που δείχνει ότι είναι πανέτοιμος, έτσι.
1: Κοίταξε, να δεις, έχει παίξει μέχρι τώρα, μετά το Μουντιάλ, που ξεκουράστηκε για λίγο καιρό, μετά έπαιξε τρία παιχνίδια με τη Σαντατέρ, τρεις αγωνιστικές στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Οπότε είναι φανερό ότι και βασικός, μάλιστα, και με πολύ καλή παρουσία, γιατί είδα αυτά δύο από τα τρία παιχνίδια, είναι έτοιμος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, έτσι. Αλλά ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής, νομίζω θα πάρει σίγουρα. Ανάλογα βέβαια και με την εξέλιξη του μάτς. Είναι ένας παίκτης τον οποίο ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Όσοι πιόνι μαζί με τον Έσε θα ξεκινήσουν το παιχνίδι στον άξονα.

0: κατάσταση.
1: Ο Μπέιλι.
0: Ο Μπέιλι, όχι. Ο Μπέιλι αργεί ακόμα. Ζέτα. Ο Μπέιλι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος είναι έτοιμος. Mm. Είχε ένα τραυματισμό, είχε μείνει πίσω. Είχε κάνει προετοιμασία με την Άστον Βίλα στο ξεκίνημα. Αλλά γενικά έχει μείνει πολύ πίσω. Έχει καιρό να παίξει επίσημο μάτς. Νομίζω μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή μετά. Αν θα προλάβει, θα προλάβει. Ίσως θα προλάβει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Το τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή, που δεν το νομίζω να ρισκάρουν στον Ολυμπιακό. Βέβαια θα δούμε και τι λέει ο παίκτης, τι θα πει ο προπονητής και τι θα πει και το ιατρικό επιτελείο, έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ένα meeting έτσι, mm-hmm. Και αποφασίζουν σε τι κατάσταση είναι ο παίκτης.
1: Πάντως έκανε μία τρομερή δήλωση αναφερόμενος στον Βαγγέλη Μαρινάκη που λέει «Θυμάμαι ακόμη την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου, ο πρόεδρος μου μίλησε για το στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά».
0: Εντάξει, είχε παίξει και στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, mm-hmm. στη σπουδαία πορεία του Ολυμπιακού και στις δύο νίκες, 2-4 μέσα στο Villa Park, mm-hmm. και 2-0 στο γήπεδο ο Καραϊσκάκη, mm-hmm. Ξέρει την ατμόσφαιρα, ρώτησε, έμαθε πολλά πράγματα πριν αποφασίσει να έρθει και μάλιστα γι' αυτό και ο Ολυμπιακός του έκανε ένα συμβόλαιο 4 χρόνων, έτσι. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. ακόμα θέλει λίγο δουλίτσα να ετοιμαστεί και να βρεθεί σε καλή κατάσταση. Ορτέγκα, mm-hmm. Πόποβιτς, Τουρνάρας είναι οι τρεις τερματοφυλακές. Mm-hmm. Σάλια, Καζμαήλοβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Πέτερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν. Mm-hmm. Φορτούνι, Σά, Ζέλσον, Γκαρσία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα, η Χαφ, mm-hmm. και οι τρεις επιθετικοί, ο Ελκαμπή, ο Ζώτα και ο Γκοντζάλες. Mm-hmm. Αυτή είναι οι 24 παίκτες που έχει πάρει μαζί του σε λίγο αναχωρή ομάδα για το Βόλο, για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι, στις 7 η ώρα επαναλαμβάνω. Ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο του μαζί, περίπου πάνω από 8.000 υπολογίζω αυτή τη στιγμή, mm-hmm. ότι θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό, mm-hmm. για να ενισχύσουν την ομάδα. Mm-hmm. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, έτσι, μετά τον Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Και μάλιστα το Βόλο, τον οποίο θα το ξανααντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μετά από 4 μέρες την ερχόμενη Τετάρτη. Στο Καραϊσκάκη για το κύπελο αυτή τη φορά.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα για την δεκάδα, ναι. σου είπα έτσι μια εικόνα γενικά. Θα δούμε γενικά παίκτες, δηλαδή ο Ρόκα, ας πούμε, που δεν είναι στη λίστα, νομίζω, στην ευρωπαϊκή λίστα, mm-hmm. νομίζω ότι αύριο θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Γι' αυτό είπα προηγουμένως για το Σιπιόνι.
1: Για το Σιπιόνι, okay.
0: Δηλαδή θα προσπαθήσει mm-hmm. να μοιράσει χρόνο συμμετοχής με τη Λίμπα τους παίκτες που άφησε εκτός από ευρωπαϊκής λίστας,
1: δίκαιο και λογικό.
0: Ευκαιρίες mm-hmm, mm-hmm. να παίξουν στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, ναι.
1: Ωραία.
0: Για να μην θεωρεί κανείς αυτό το αδικημένο γι' αυτό πιο πολύ.
1: Έγινε. Ωραία, Κώστα, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μου, καλό μεσημέρι, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγαζίνο του 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Θα πάμε παρεούλε ως τις 2 χονδρικά. Λοιπόν, μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, θα πέσουν τώρα οι διαφημίσεις που είναι απαραίτητες όπως καταλαβαίνετε και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. συσκευές. 210 71

0: 77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
6: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: και 38 επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Τερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρέα κανένα 25 λεπτό ακόμη. Μαζί μας είναι η Τερβέτεν και πάμε να ακούσουμε τι άλλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο για τα της ΑΕΚ, η οποία αύριο έχει τον παιχνίδι με τον, σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη στην Allwyn Arena. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Μάριε. Προφανώς θα αλλάξει ενδεκάδα από αυτό που είδαμε στον Έστω Χρυσούπολης. Ποια αναμένεται να είναι τα πλάνα του Νικολίτς?
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ενώπιση του αυριανού αγώνα 9 η ώρα με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Όπως είπες και εσύ, έχει αφήσει πίσω της το παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης εκεί όπου επικράτησε 2-0. Είχε χρησιμοποιήσει τις λεγόμενες ρεζέρβες ο Μάρκο Νίκολιτς και επιστρέφει πλέον στους βασικούς, γνωρίζοντας ότι εκτός ότι απέναντί του θα βρει έναν δύσκολο αντίπαλο, τον Άρη που έχει ξεκινήσει με 2-2 νίκες, θα πρέπει να είναι έτοιμος και για το παιχνίδι της επόμενης Τρίτης που ακολουθεί, είναι ο αγώνας με τη ΛΑΣΚ και την πρεμιέρα της League Face του Champions League. Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, τους Ρώτα Πίλιο στα μπακ, Μουκουντή Ρέλβα στα στόπερ, Μαρίν με Βιτάλης θα είναι τα δύο χαφ, Μάγερ και Κοϊτά στα φτερά της μεσοεπιθετικής γραμμής και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση, σε αυτό το 4-4-2 που προτιμά να παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς.
0: Παίζει να μπει ο Ζωάο Μάριο?
1: Ζωάο Μάριο σίγουρα θα είναι στην αποστολή, όπως και ο Λυκογιάννης, και μένει να δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα πώς θα κυλήσει και το παιχνίδι.
0: Ναι, πραγματικά πρέπει να κρατήσει έτσι και δυνάμεις, αλλά βέβαια είναι και ένα σημαντικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη, για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ όπως είπες ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι άλλο από τα περιραίοντα?
1: Είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ θα μπει δυνατά, όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπως έκανε η κόντρα στη Λεύσκη, προκειμένου να σημειώσει ένα γρήγορο γκολ. Θέλει να χτυπήσει στο κέντρο της άμυνας του Άρη, εκεί όσο γνωρίζω θα λείπει, θα απουσιάζει ο Φαμπιάνο λόγω του προβλήματος που έχει από το χτύπημα. Θα το δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, στις 4 το μεσημέρι ξεκινάει και η διάθεση των απλών εισιτηρίων για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Αυτό το League Face Pass πακέτο ολοκληρώθηκε σήμερα στις 11 το πρωί.
0: Είχε απήχηση εν τέλει.
1: Από όσο μαθαίνω έχουν διατεθεί τα 3/4 που λύθηκαν των διαρκείας. Δεν είναι άσχημο.
0: Όχι.
1: Ποσοστό, γιατί
0: άλλα φοβόσουνα.
1: Ναι, είχαμε πει και διαβάζαμε και στα social media και γενικότερα σε επικοινωνίες και σε σχόλια που έβλεπα ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Και πράγματι είναι δυσαρεστημένος, όμως η αγάπη του για την ΑΕΚ δεν μπορεί να τον αφήσει μακριά από το γήπεδο.
0: Οπότε από και έμεινε και ένα μέρος για τα εισιτήρια με τη ΛΑΣΚ, γιατί δεν εξαντλήθηκαν όλα στο πακέτο αυτό εννοώ. Οπότε τα μεμονωμένα παραμένουν μεμονωμένα.
1: Φαντάζομαι έχει μείνει ένα μέρος γύρω στις 10.000 απλά εισιτήρια. Άλλα θα είναι πιο φθηνά, άλλα πιο ακριβά, είναι λογικό. Απλά θα δίνεται η δυνατότητα και στον κόσμο που δεν είχε, που δεν μπόρεσε να αγοράσει διαρκές το καλοκαίρι, να βρεθεί σε αυτόν τον αγώνα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι διαβάζουμε από χθες αργά το βράδυ το όνομα του Στεφάν Ελ Σαραουί, το οποίο έπαιξε για την ΑΕΚ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Ρώμα, όμως συμφώνησε με την Τζένοα να συνεχίσει την καριέρα του. Η ΑΕΚ φαίνεται να ψάχτηκε για τον 33χρονο Ιταλό, όμως κόπηκε για άλλους λόγους, κυρίως εξωγηπαιδικούς. Ήταν στην Ρώμα, εισέπρατε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Και η ΑΕΚ αποφάσισε να κλείσει τελικά τον Ζωάο Μάριο, δηλαδή παράλληλα γινόταν μια προεργασία.
0: Ωραία, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο όχι για την ώρα.
0: Ωραία, έγινε. Μάρι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι. Προτάξαμε στο δελτίο ειδήσεων αυτή τη νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports. Ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει προσφύγει στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να εξετάσει την υπόθεση της πιθανής πώλησης που επιχείρησε να κάνει ο σημερινός πρόεδρος FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, του 20% του παγκόσμιου κυπέλου. Έρχεται τώρα ο Τζιάνι Φαντίνο με τον Άλεξ Σπύρο, το νέο του δικηγόρο που προσέλαβε, που τον σύστησε ο Τζόσουα Πούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και λέει ότι όλα αυτά αποτελούν δυσφήμιση της UEFA απέναντι στην FIFA και δεν θα έπρεπε να γίνει. Θα έπρεπε οποιαδήποτε διαμάχη υπάρχει να πάει σε ελβετικό δικαστήριο. Οι δικηγόροι όμως της UEFA θεωρούν ότι το ελβετικό δικαστήριο είναι φύλλα προσκείμενο τον Τζιάνι Φαντίνο και γι' αυτό προσέφηκαν το δικαστήριο της περιφέρειας Νέας Υόρκης. Απ' την άλλη πλευρά τώρα αυτό θα πάρει μάκρον τουλάχιστον μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που είναι η τελική ημερομηνία για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Σίγουρα πάντως ο Τζιάνι Φαντίνο θα θέσει υποψηφιότητα. Από εκεί και πέρα θα δούμε ποιο θα βάλει η πλευρά ή άλλη τη συμμαχία ανάμεσα στην UEFA, στη Βόρειο Κεντρική Αμερική, Καραϊβική, την Ασία, ίσως και την Αφρική. Θα δούμε. Από την άλλη πλευρά τώρα υπάρχουν η UEFA μαζί με διάφορους φορείς του ποδοσφαίρου. Ξεκινάνε μια εκστρατεία ούτως ώστε στα εθνικά πρωταθλήματα να μην υπάρχουν πλέον οι απαγορεύσεις μετακίνησης των οπαδών. Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ο φύλαγλος είναι το ζωντανό κύτταρο που τρέφει το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν θα πρέπει να απαγορεύονται οι μετακινήσεις των οπαδών στις έδρες των αντιπάλων.
0: Να δούμε πώς θα το διαφυλάξουν βέβαια αυτό, έτσι. Διότι ναι, θέλει ασφάλεια και άλλα πολλά.
1: Σωστό.
0: Και βέβαια, περιφρούρηση.
1: Τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης ισχύει, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέω. Λοιπόν, τώρα έχουμε το τι χρήματα σύμφωνα με τη FIFA έδωσαν οι ομάδες. Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε για μεταγραφές, άρα πρώτος Ολυμπιακός, 70 εκατομμύρια. Εισέπραξε από πωλήσεις 78,7. Μετά ήταν ο ΠΑΟΚ, έδωσε 16 εκατομμύρια για μεταγραφές. Εισέπραξε 29 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ έδωσε 20 εκατομμύρια, εισέπραξε 9,2 εκατομμύρια. Ο Άρης έδωσε 8 εκατομμύρια, εισέπραξε 5,25. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 46, εισέπραξε 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι τα περισσότερα λεφτά δόθηκαν για μια ακόμη φορά από την Αγγλία, 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Εισέπραξαν οι ομάδες 1,43. Μετά έχουμε την Ιταλία, η οποία για μεταγραφές έδωσε 1,1 δις. Η Ισπανία 940 εκατομμύρια, πήρε 773. Η Γερμανία 904 εκατομμύρια, έδωσαν οι ομάδες, εισέπραξαν 1 δις. Η Γαλλία 641 έδωσαν, 1,7 πήραν. 642 εκατομμύρια, εισέπραξε η Πολωνία από πωλήσεις. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 26 12.575 μεταγραφές, από τις οποίες οι 267 ποδοσφαιριστές ήταν από 47 χώρες που συμμετείχαν στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Το συνολικό εύρος των μεταγραφών ξεπέρασε τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: πρέπει να πούμε ότι η UEFA έχει ξεκινήσει έρευνες για το επεισόδιο που υπήρχε στο Λιόν Φενέρμπαχτσε από τον Κεντζουζί της Φενέρ και τον Γκρίγουτ, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν εμπλακεί. Ειδικά ο Κεντζουζί είχε κάνει άσχημες χειρονομίες προς τους οπαδούς της Λιόν, που είναι Γάλλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε επίσης την την FIFA, είπαμε ότι έχει το για το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που θα γίνει το 27 στην Βραζιλία, έχουν θέσει ποσότητα 100.000 υποψήφοι για να γίνουν εθελοντές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία γυναικών, επαναλαμβάνω, θα γίνει σε 8 πόλεις. Στη Βραζιλία, στον Μπέλο Οριζόντε, στην Βραζίλια, στη Φορταλέσσα, στο Πόρτο Αλέγκρε, στο Ρεσίφε και στο Ρίο Ντετζανέιρο και στο Σαλβαδόρο, όπως και στο Σάο Πάολο. Ενώ ο Νίκ Κύριος, που ξέρουμε όλοι ότι παραδέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση ντόπινγκ, ναι, έπεσε στα μαλακά, τιμωρήθηκε μόλις με ένα μήνα τιμωρία, επειδή το ομολόγησε ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως πρέπει να πούμε τώρα, σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες έχουμε τον τελικό του Diamond League, όπου από ελληνικής πλευράς έχουμε τον δύο φορές και τον Ολυμπιονίκη, τον Τεντόγλου, ο οποίος θα επιδιώξει να πάρει για δεύτερη φορά την πρώτη θέση στο εν λόγω Diamond League.
0: Να δούμε, μάλλον μου, και αν θα καταρρύψει το παγκόσμιο, το πανελλήνιο ρεκόρ, ναι, πια, το στοιχειωμένο του Λουί Τσάτομα, το 866.
1: Σωστό. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής έτσι θα δώσει ξανά τη μεγάλη μάχη με το μότο του Μπλάντη, που δεν αποκλείεται να έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Έτσι, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του Λιονέλ Μέση, διάβασα ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής έκανε γνωστό ότι οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες θα διακόπτονται στο 10 λεπτό, για ένα λεπτό προς τιμήν του Μέση. Και υπήρχε και μια αντιπαράθεση, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ετοιμάζεσαι και για την ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γίνει 26 Οκτωβρίου. Το Λονδίνο, στο Λονδίνο φέτος για πρώτη και μοναδική φορά, και συμπλώνουν 70 χρόνια από τον πρώτο νικητή, που ήταν Άγγλος, ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους. Φαβορή αυτή τη στιγμή είναι ο Ρόντρι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας που έρθει το παγκόσμιο κύπελο, ο Ντεμπελέ που ήταν πέρσι νικητής, ο Κβαρατσχέλια, ο άσος, ο αριστερός εξτρέμο Γεωργιανός της Paris Saint-Germain, ο Μέση βεβαίως. Και άλλοι ποδοσφαιριστές. Η λίστα θα ανακοινωθεί 8 Σεπτεμβρίου, οι 30 πιθανοί υποψήφοι.
0: Υπήρχε μία, έτσι, πώς να πω, μία ανταλλαγή σχολείων μεταξύ του Λουίς Ενρίκε και επίσης του Μουρίνιο.
1: Πρέπει να βγει ποδοσφαιριστής Παρί, και ο Μουρίνιο λέει πρέπει να βγει ο Εμπαπέ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Έτσι. Εντάξει. Τιμωρήθηκε με 14.400 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεσε την πλώμα για 8 μήνες, γιατί ο Ασένσιο, ο στόπερ της, ο νεαρός στόπερ της Ρεάλ, γιατί πήγε στην προπόνηση το πρωί και συνελήφθη μεθυσμένος. Και όπως είπε, και όπως είπε ο Μουρίνιο, το να είσαι μέλος του οργανισμού Ρεάλ είναι μεγάλη επιτυχία σου και θα πρέπει να το σκέφτεσαι αυτό 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είσαι μόνο όταν αγωνίζεσαι.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό. Έγινε. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε σε μπασκετικούς τόνους. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Έχουμε αρκετά θέματα και να συζητήσουμε. Καταρχάς, έφτασα νομίζω μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, μάλιστα, η αποστολή του Ολυμπιακού στην Κρήτη. Υπήρχε υποδοχή, έτσι, στο αεροδρόμιο. Πες μας για αυτό το τουρνουά και τι αναμένεται να παρατάξει ο Ολυμπιακός.
1: Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, έχουμε σήμερα αγώνα. Καταρχάς, έχουμε το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 9 η ώρα σήμερα το βράδυ, στα δύο αωράκια της Κρήτης, για το Crete International Basket Tournament. Ναι, χθες ο Ολυμπιακός έκανε την προπόνησή του στο ΣΕΦ, στο βοηθητικό γήπεδο. Το αναλύσαμε τις προάλλες. Και μετά αναχώρησε για την Κρήτη. Μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πάρα πολύ καλές και των οπαδών των δύο ομάδων. Οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι ντόπιοι, σίγουρα δεν βλέπουν συχνά τώρα ομάδες Euroleague τέτοιο υψηλό θέαμα. Οπότε σίγουρα κάνανε και αυτή μια ζεστή υποδοχή.
0: Απλά να πούμε ότι είναι από ο Παπα-Νικολάου και ο Λαριτζάκης, έτσι.
1: Ναι, καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ο Λαριτζάκης γιατί μάλλον κυτρινίζει, μάλλον θα καταλήξει παίχτης, να είναι παίχτης της ΑΕΚ, θα επιστρέψει στην Ένωση. Απ' την άλλη, ο Παπα-Νικολάου έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο από τα παιχνίδια της Εθνικής. Δεν είναι από ό,τι μαθαίνουμε σοβαρό.
0: Αλλά ας προφυλαχθεί. Ναι,
1: ναι, ναι, δεν υπάρχει τώρα λόγος να ρισκάρει. Δεν γίνεται τώρα να ρισκάρει ο Ολυμπιακός στην κατάσταση του αρχηγού του λίγο πριν τη Euroleague. Θα πάμε και εκεί γιατί έχουμε θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Θα δούμε σήμερα τους δύο παίκτες θα τους αντικαταστήσουν δύο παλιοί γνώριμοι του Ολυμπιακού.
0: Πάπας και λοιπά.
1: Τζόρτζ Πάπας και Μπράιαντ Ντάνστον. Ο Ντάνστον, ο οποίος 11 χρόνια μετά, έτσι. Εντυπωσιακό. Το λιγότερο. Θα δούμε πιθανότητα και το Μοντέρο να παίζει. Για πρώτη φορά, έστω και ανεπίσημα με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε το Μακιντάιρ. Αναμένουμε να δούμε τον νέο Ολυμπιακό. Εντάξει, σε πολύ πρώιμη κατάσταση. Αλλά νομίζω είναι η ώρα να μπαίνουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς. Εν ώψη Euroleague, εν ώψη. Φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός, βέβαια.
0: Φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός στον Άγιο Θωμά, νομίζω.
1: Ναι, στο κλειστό του Αγίου Θωμά με το Μαρούς και κλεισμένο των θυρών για ξεμούδιασμα. Τώρα, λεπτομέρειες γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Ο Ναν με το Χέις Ντέιβις εκτός λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει ανακοινώσει από χθες και την επίσημα πλέον τη διεξαγωγή του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Που δεν θα είναι στην Αυστραλία.
1: Όχι, θα είναι στο Telecom Center Athens. Περιμέναμε κάτι εντυπωσιακό από τον Παναθηναϊκό, αλλά και το Telecom Center μια χαρά είναι.
0: 17-18 νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι, νομίζω, 18-19. Τέλος πάντων, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ θα είναι στο τουρνουά.
0: Έχει ένα συμβολισμό.
1: Είναι η κίτρια του EuroCup ΠΑΟΚ. Πήρε και τον Όσμαν. Η Παρτιζάν έχει και πολύ καλές σχέσεις και με τον Πάκο και με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Τώρα,
0: τι είναι αυτό που προέκυψε για τον αέρα της διεξαγωγής του Super Cup της Euroleague.
1: Να πάμε στα σοβαρά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: σοβαρό
1: αυτό είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Super Cup της Euroleague προγραμματισμένο, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος, 2018-19.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι στον αέρα. Για ποιο λόγο? Υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Etihad Arena στο Yas Island, το Abu Dhabi. Στο γήπεδο που είχε γίνει και το Final Four του 25.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Συμμετοχές τις γνωρίζουμε, Ολυμπιακός Ρεάλ, Φενέρ Ντουμπάι. Είναι ορατό το ενδεχόμενο αναβολής. Λέγανε για αναβολή. Εγώ δεν θα σου πω για αναβολή, θα σου πω για ματέωση.
0: Αναβολή, γιατί θα είναι αναβολή, καλύτερα, ας πούμε, πόσο, τον Οκτώβριο.
1: Πόσο να το τραβήξουν δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Με το πρόγραμμα της EuroLeague. Όταν 24 του μήνα είναι η πρεμιέρα, πόσο θα το αναβάλεις, 5 μέρες? Τι θα του κάνεις?
0: Όχι, και τι θα έχει αλλάξει, ας πούμε, σε 20 μέρες ή σε ένα μήνα?
1: Ακριβώς.
0: Με τα δεδομένα.
1: Να πάει σε άλλη έδρα είναι αδύνατον. Να το αναφέρουμε αυτό. Γιατί ένα τέτοιο event θέλει πολύ μεγάλη οργάνωση.
0: Καλά,
1: και πολύ χρονοβόρα είναι είναι όλες οι διαδικασίες, οπότε είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τώρα η διεξαγωγή του. Αλλά εγώ δεν θα σου πω για το Super Cup. Μπαίνουν και για αλλού ερωτηματικά. Θυμάσαι, το έχω αναφέρει σε πολλές εκπομπές και εδώ και γενικότερα. Κρατάω ερωτηματικά και για το Final Four του 27. που είναι επίσης προγραμματισμένο για Αμπου Ντάμπι. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν τυχαίο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έπεσα μέσα. Θα ήθελα πολύ να μην πέσω μέσα.
0: Βέβαια, έχεις,
1: και να μην έχουμε τέτοια θέματα.
0: Έχεις ένα ευρύ διάστημα μέχρι το 27.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η ζωή πολλές φορές και τελευταία στιγμή επιφέρει τρομακτικές αλλαγές. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να το αναλύσουμε λίγο αυτό όμως. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί, όπως είπες, ναι, μας χωρίζουν αρκετοί μήνες. Είναι μια ολόκληρη σεζόν. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα. Το Final Four προφανώς και δεν θα αναβληθεί. Σίγουρα. Ούτε
0: ναι,
1: θα ματαιωθεί.
0: Προφανέστατα, ναι.
1: Απλώς μπορεί να αλλάξει έδρα.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στις υποψήφιες πόλεις.
0: Okay.
1: Για τη διοργάνωση. Ξεκινάμε. Ναι. Ο Λιθουανός ρεπόρτερ ο Γιώνας Λέξας, τον οποίο τον επικαλείται και συχνά πυκνά και το έγκριτο των Basket News, mm-hmm. είχε παρουσιάσει τον περασμένο Μάιο τους πιθανότερους προορισμούς για το Final Four mm. της αγωνιστικής περίοδου. Πέραν του Αμπουτάμπι προφανώς. Το ένα είναι, είναι δύο γνώριμοι και μία καινούργια πόλη.
0: Για
1: το
0: πέρα.
1: Κάουνας,
0: ναι.
1: που είχε φιλοξενήσει στο Final Four το 23. Το Βελιγράδι, που είχε, που είχε διεκδικήσει
0: το
1: περσινό.
0: Το Final Four, το δικό mm-hmm. μας, ναι.
1: Που ξέρει και πολύ καλά να διοργανώνει Final Four. Είναι εξαιρετικά τα Final Four εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Και η Βαλένθια, στην υπερσύγχρον και πανέμορφη Ρόιτζ Αρίνα.
0: Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε αυτά.
1: Βεβαίως, αυτά είναι λίγο σχετικά αυτή
0: σχετικά,
1: τη στιγμή, έτσι.
0: Ωραία.
1: Το πιο σημαντικό τώρα προφανώς είναι να αποφευχθεί η εμπόλεμη κατάσταση mm-hmm. και να μην χαθούν ζωές, εντάξει. Και μετά είναι το Super Cup, είναι τα υπόλοιπα.
0: Και ο αθλητισμός.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, είδα ότι μπήκε και ο ΠΑΟΚ στο τρίτο στάδιο προετοιμασίας.
1: Ναι,
0: πηγαίνει στην
1: πηγαίνει Ιταλία.
0: Και επίσης κάτι για να το, για να το κλείσουμε κάπως χαλαρά και ελαφρά. Λοιπόν, ξέρεις πώς να μετακινούνται όλη η αποστολή της ομάδας Άρη στο εξωτερικό και στις υποχρεώσεις της.
1: Πώς να το πω, βάζει το χέρι στην τσέπη πολύ δυνατά.
0: Ναι,
1: δίνει,
0: δίνει ρέστα. Λοιπόν, με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιηθεί ο Άρης της εκτός έδρας αναμετρήσεις για το EuroCup. Και θα γίνονται με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
1: Εννοείται και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι,
1: προκειμένου εντάξει. να είναι ξεκούραστοι και οι παίκτες του Άρη και ο Βασίλης Πανούλης mm-hmm. σε κάθε αναμέτρηση.
0: Είδες τι κάνουν τα λεφτά.
1: Όχι μόνο. τα βλέπουμε όλα μπροστά μας. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή προφανώς και ο Σιάο θέλει να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την ομάδα του για να πάει όσο πιο μακριά μπορεί και στο EuroCup. Θυμίζω ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι τα δύο φαβορί. Mm-hmm. Είναι δύο από τα φαβορί για το EuroCup. Οπότε.
0: Οκ, mm-hmm. okay, έγινε. Εντάξει.
1: Έγινε για οτιδήποτε άλλο, θα είμαστε ούτως ή άλλως σε επαφή για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώ.
0: Αυτά και με άλλα, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 2. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε καζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Ήμασταν παρεούλα από τη μία. Μαζί μας ήταν φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Θα σας ευχηθώ ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο και αγωνιστικά και αθλητικά να γίνει. Με κερδίζουν οι καλύτεροι, έτσι, πολύ πρωτότυπο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα με όλη τη δράση να έχει εξελιχθεί το Σουκού. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε στη συνέχεια ο Πάνος Πουρναράς στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στην συνέχεια με ο Λίμπερο θα μας μεταφέρει 2 με 3 στις συχνότητες ως επιτοπλίστων της Βορείου Ελλάδας αλλά και πολλές αναφορές στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και μοιραστήκαμε μαζί αυτή την ώρα. Εύχομαι καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Λοιπόν, γεια σας.

0: Λαβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στον Άγιο Αθανάσιο στην Εύβοια. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση συνειδητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, αύριο η καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Αστακώς αναμένεται να είναι η Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Θα υπάρχουν επίσης drones, προληπτική έλεγχη και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την δέσμευση ότι θα καταθέσει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, δίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί ακοστολόγητων μέτρων. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Στο υπόγειο του σπιτιού στον Μαραθώνα και όχι στην αυλή βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που είχε εξαφανιστεί εδώ και 10 χρόνια. Η 68χρονη κόρη της λάμβανε κανονικά τη σύνταξή της. Δύο εργαζόμενους κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς οι διασώστες στο Νεπάλ μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα της προηγούμενης εβδομάδας. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 33, στα Ιωάννινα στους 29 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μισθή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3.
6: που θα προσέχουν κυρίως τα μετόπιστεν. Είναι ένα ντέρμπι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Δεν θα κρίνει κάτι βαθμολογικά. Είναι κυρίως ψυχολογικό το θέμα για όποια ομάδα καταφέρει να πάρει το τρίποντο, αν καταφέρει κάποια να το πάρει. Είναι ένα παιχνίδι που θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους δύο ομάδες, οι οποίες κλήθηκαν στον τελευταίο γύρο των προκριματικών στα play-off να παίξουν στο Conference League, χωρίς περιθώριο λάθους. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε πιο τυχερός, αν θέλετε, γιατί πέτυχε μια πρόκριση που στη συνολική εικόνα ίσως να την άξιζε, αλλά έτσι όπως κυλήσανε τα παιχνίδια προς το τέλος και σε Αθήνα και σε Τσεχία, θα μπορούσε να την έχει χάσει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ καλύτερος με την Μπραντ σε κάποια σημεία των δύο παιχνιδιών, αλλά όχι στο συνολικό έτσι ζευγάρι, οπότε θεωρώ ότι ήταν δίκαιη η πρόκριση της Μπραντ σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσει βέβαια κανείς ένα πολύ αμφιλεγόμενο πέναλτι. Γενικά δύο ομάδες που δεν έχουν μπει πολύ καλά στη σεζόν. Σε ό,τι αφορά την αγωνιστική τους εικόνα, παρουσιάζουν παθογένειες ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει το μεγάλο αβαντάζ ότι κατάφερε να περάσει στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός αυτό, γιατί έπαιξε τρεις προκριματικούς χωρίς δικαίωμα λάθους. Οπότε έχει κάνει κάτι παραπάνω ήδη. Έχει ξεκινήσει και θετικά σε πρωτάθλημα και κύπελο. Οπότε η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη. Φυσικά και από το μεταγραφικό του Ντεμαράζ τώρα στο φινάλε, με την απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ, ο οποίος η Ρίστον Παρόδο ήταν και στην. Όχι στην αποστολή, ήταν στο ΆΚΑ χθες. Φωτογραφήθηκε με πάρα πολύ κόσμο. Και γενικά έτσι έχει προξενήσει ένα παροξισμό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Δεν γνωρίζω αν θα είναι στην αποστολή τόσο γρήγορα για να παίξει την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Ο Ναΐ, ο οποίος με τον ΠΑΟΚ γενικά έχει χτίσει ένα καλό σερί από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, συγγνώμη, από την κιόλας πρώτη χρονιά που ήταν στον Παναθηναϊκό. Μία χρονιά έκασε, κατάφερε να πετύχει νομίζω δύο γκολ με τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που αγωνίστηκε. Οπότε δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αγωνιστεί βασικός, αλλά ή θα είναι γενικά στην αποστολή. Πάντως αν μπει, θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει απευθείας την διαφορά. Λοιπόν, να περάσουμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος. Να σε καλά, και μου στείλε και αν είσαι ο ίδιος, μου στείλε και ένα μήνυμα στο Facebook ότι μάλλον ο Φαμπιάνο μένει Θεσσαλονίκη, προφανώς εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την ΑΕΚ, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Θα το επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια με Κωνσταντίνο Τσίψιο, γιατί έχουν προκύψει και άλλα θέματα για τον Άρη, πέρα από το θέμα αυτό με τον Φαμπιάνο, που δεν ξέρουμε ακόμα αν θα αγωνιστεί ή όχι. Είναι και τα μεταγραφικά στη μέση. Σήμερα βγήκε το όνομα, το έβγαλε η Record. Η εφημερίδα έβγαλε ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Μπρούμα, τον γνωστό από τα λιμέρια μας. Έχει περάσει από το λιμάνι του Πειραιά, από τον Ολυμπιακό. Έχει αγωνιστεί στην Μπράγκα. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίχτη. Να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία δύο χρόνια τον έχω χάσει λίγο. Βλέπω ότι αγωνίζεται, ναι, στην Μπενφίκα. Είναι στα 31 του μόλις χρόνια, δεν είναι μεγάλος. Προφανώς δεν ξέρουμε αν είναι κάτι προχωρημένο, θα ρωτήσουμε αργότερα τον Κωνσταντίνο. Πάντως αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση, θεωρώ, για τον Άρη. Είναι ένας παίχτης που ακόμα το έχει, ακόμα και αν βρίσκεται σε μια κάθοδο η καριέρα του. Στην Μπενφίκα αγωνίζεται μάλλον, είναι στο ενεργό δυναμικό της. Θα το μάθουμε. Στη συνέχεια θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματά σας, όπως κάθε μέρα, από τους ρεπόρτερ μας. Σε περίπου 20 λεπτά θα έχουμε το Στέλιο Στεριάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τα τελευταία νέα πριν πάμε στο Σαββατοκύριακο, και δεν τα ξαναπώ εγώ μαζί του, θα τα πει με τους υπόλοιπους συναδέλφους εν ώψη Κυριακής. Στο 6945-28-78-88 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε σε μένα εδώ στην εκπομπή, είτε για τους ρεπόρτερ μας. Στέλιο Στεριάδη ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνο Τσίψιο Άρη και Θωμά Καλέση για Ηρακλή. Και στους τρεις υπάρχουν έτσι πολλά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Προφανώς στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τα ζητήματα είναι περισσότερη ίσως η γκρίνια. Εχθές είχαμε και ανακοίνωση, πρώτη επίσημη έτσι θέση από την Θύρα 4, τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι εξέδωσαν μία ανακοίνωση προς τον Ιβάν Σαββίδη για γενικά τα τελευταία ζητήματα όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Η Θύρα 4 δήλωσε ότι ίσως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να βγει από τον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης ως φίλος κυρίως, αλλά είναι η πρώτη έτσι μεγάλη αντίδραση από μια μονάδα οργανωμένων, την μερίδα των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Προφανώς, βέβαια όλος ο κόσμος είχε αντιδράσει για όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα, με τον Κωνσταντέλια, με την κακή εικόνα της ομάδας, με τις μεταγραφές που δεν γίνανε και δεν έχουν γίνει ακόμα, πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ, και έτσι ήρθε το επιστέγασμα αυτών των παραπώνων με μια συνολική ανακοίνωση από την από τη Θύρα 4. Ναι, να σε καλά, ο φίλος που στέλνει. Πάμε πάλι στα μηνύματά σας. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή. Πες μια πιθανή δεκάδα Νίστρουπ. Νίστρουπ, κοίταξε να δεις, θεωρώ δεδομένη την παρουσία των παιχτών στην άμυνα που δεν αλλάζει στην Ευρώπη από τότε που μπήκε και ο Καλάμπρια, δηλαδή Πένια, Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, στόπερ Φαντρόγγελεν, Τεφράι. Στα χαφ βλέπω σίγουρα τον Καμαρά να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, και νομίζω στο πλευρό του Θάνο Κάγκο, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για πολύ καλό παίχτη, και θυμίζω ότι στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, εκτός από αυτούς τους δύο, Κάγκουα Καμάρα, έχει ακόμα και τον Λούζα ή Λόουζα, όπως τον ήξερα εγώ από την Αγγλία. Εδώ στην Ελλάδα έχει γίνει Λούζα, ο χαφτής Watford, πρώην χαφτής Watford πλέον του Παναθηναϊκού, και είναι και ο Αζεντίνου Ναΐ. Έτσι, μιλάμε για ένα πολύ καλό κέντρο, ποιοτικό, το οποίο βέβαια του λείπει ένα εξάρι, είναι και ο Κοντούρης σαν backup του Καμαρά, αλλά φαίνεται ότι ο Νίστρουπ δεν τον είχε πολύ σε υπόλοιψη, πιο πολύ έπαιξε λόγω συγκυριών. Τέλος πάντων, Καμαρά Κάγκουα βλέπω εγώ, αν ήταν έτοιμος ο Ουναΐ προφανώς θα παίζει ο Ουναΐ. Αριστερά θα είναι ο Σαντίνο Αντίνο, δεξιά τα Μπόρδα εικάζω, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερο φεγγάρι από όλους τους υπόλοιπους, και μπροστά Λιβάη και Τετέι. Αυτή θα είναι η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα μου προξενήσει πολύ μεγάλη έκπληξη και εντύπωση. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάρει το παιχνίδι. Το θέμα είναι όμως πώς θα χειριστεί και ο ΠΑΟΚ αυτή την ορμή του Παναθηναϊκού, και φυσικά το γρήγορο σχήμα του μπροστά. Δηλαδή και ο Κάγκουα προσθέτει ταχύτητα. Εννοείται ο Αντίνο από τα αριστερά είναι ένας παίχτης που θα πέσει πάνω σε έναν κουρασμένο, αν θέλετε, Κένι. Ενώ ο Αντίνο ξεκουράστηκε, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά το δίδυμο μπροστά Λιβάη Τετέι μπορεί ακόμα να μην έχει γράψει πολλά νούμερα στη σεζόν, αλλά είναι ένα δίδυμο το οποίο τρέχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ταχυδυναμικό, και θα πιστεύω ότι θα βάλει προβλήματα στο αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ, όποιο και αν είναι αυτό, είτε μιλάμε για Ελουστόντο Μιχαηλίδη είτε για Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη. Νομίζω Μιχαηλίδης ίσως είναι ο μόνος σίγουρος. Οπότε αυτή είναι η ενδεκάδα που βλέπω. Καλώς στην αποστολή από την Άνω Τούμπα. Τελικά λέει η Θύρα 4 θα διώξει το Σαββίδι. Μπορεί και να γίνει έτσι, αν και εγώ δεν τα βλέπω πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, αν θα φύγει ο μεγάλο μέτοχος του ΠΑΟΚ τώρα. Προφανώς υπάρχει, ξαναλέω, γκρίνια από τον κόσμο, και επιβεβαιώθηκε με μια συνολική ανακοίνωση που εκφράζει νομίζω όλο το φίλαθλο κοινό του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν θα κάνουν κάτι αυτές οι ανακοινώσεις. Εδώ έχουμε δει συλλαλητήρια για άλλους πρόεδρους και δεν έχουν φύγει. Και τώρα αποθεώνονται κιόλας. Όχι μόνο δεν έχουν φύγει. Ρώτα το Στέλιο για τον επιθετικό της Αλντρίγια, τον Γάλλο. Συμφωνεί με την 4. Θέλει να φύγει ο Σαββίδης, και μια πιθανή είναι δεκάδα και πρόβλεψη. Για τον Λαμπόρτ προφανώς λες. Τον σέντερφορ που προτάθηκε χθες της Αλντρίγια, ναι. Νομίζω ότι ισχύει. Θα μας το πει και αυτό ο Στέλιος με σιγουριά. Αλλά νομίζω είναι ένας παίχτης που, αν άκουσες και χθες το ρεπορτάζ, ο Στέλιος μας είπε ότι ο ΠΑΟΚ εγκαταλείπει το ενδιαφέρον για Λατίνο επιθετικό. Είχαμε πει για δύο επιθετικούς από τη Βραζιλία. Φαίνεται ότι εγκαταλείπει αυτό το σχέδιο. Ο Λαμπόρτ νομίζω είναι μια πολύ δοκιμασμένη λύση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχε κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή ήταν πολλά χρόνια στη Νις, στην Γαλλία. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση για να έρθει σαν πρώτος, σαν ένας έμπειρος επιθετικός, ο οποίος μπορεί και να προσφέρει πολύ σκοράρισμα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή περίπτωση παίχτη, άμα με ρωτάτε. Αν περίμενε κάτι καλύτερο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, πιθανό. Δεν έχω ακούσει πολλές απόψεις ακόμα. Εγώ αυτό που ξέρω από τον παίχτη όμως, έτσι όπως τον είχα, γιατί ήταν γνωστό όνομα στη Γαλλία. Όταν έπαιζε στη Νις, ήταν πολύ γνωστό στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ήταν ένα center forward με πολύ καλή επαφή με τα δίχτυα. Λοιπόν, μια πιθανή δεκάδα για την Κυριακή του ΠΑΟΚ, είπαμε, είναι δύσκολος ο Λύση. Είναι δύσκολος. γενικά στις προβλέψεις και στις ενδεκάδες, γιατί δεν φαίνεται να έχει κατασταλάξει ένα σχήμα. Μάλλον σε πρόσωπο, όχι σε σχήμα. Φαίνεται ότι έχει πολλές αλλαγές στις ενδεκάδες.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζαφύρι επίσης λογικά ο Σάντα Μαρία. Δεν υπάρχει και κάτι καλύτερο αυτή τη στιγμή, νομίζω, να παίξει εκεί, αφού και ο Τέιλορ λείπει με κόκκινη. Και στα εξτρέμ μετά Ζίβκοβιτς. Ναι, εντάξει, είναι και ο Ζίβκοβιτς. Δεδομένος. Αριστερά, πολλά τα ερωτηματικά. Τάισον, Σορετήρε. Άλλοι, λογικά άλλοι. Λογικά άλλοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Το λέω επειδή με ένα ερωτηματικό, γιατί θεώρησα ότι στο κύπελο με τον Όφη θα του δίνει λίγο παραπάνω χρόνο ο Λύση, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν είχε παίξει Ευρώπη. Τον έβαλε μόλις 5 λεπτά στο 85. Θα έπρεπε να του δώσει λίγο παραπάνω χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, αλλά θεωρώ ότι όπως ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει με τον Αντίνο από την αριστερή δική του πλευρά, έτσι και ο ΠΑΟΚ μπορεί να χτυπήσει τον Καλάμπρια από την, πλευρά του Καλάμπρια, ο Άλλη. Είναι πολύ ταχυδυναμικός παίχτης, πολύ γρήγορος. Διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα, οπότε τέτοια στοιχεία σε ντέρμπι ειδικά όπου θέλεις έκρηξη και το κάτι απρόβλεπτο, σίγουρα ο Άλλη αυτό μπορεί να το δώσει στον ΠΑΟΚ. Και από την άλλη βέβαια η σταθερά του Ζίβκοβιτς. Και επίσης την κορυφή της επίθεσης δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει. Η κορυφή της επίθεσης είναι ένα ένιγμα για τον ΠΑΟΚ και εκεί δεν έχει κατασταλάξει ο Λύση. Εγώ τον καταλαβαίνω από τη μία, Μύθου, Ενδιαγέ. Για την ώρα δεν μπορείς να πεις ότι βάζω αυτόν γιατί είναι πολύ καλύτερος του άλλου. Εγώ βλέπω δύο παίχτες οι οποίοι όταν μπαίνουν προσφέρουν πάνω κάτω τα ίδια. Και δεν το λέω με καλό τρόπο, δεν είναι και πολύ μεγάλη συνεισφορά τους. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ έχει βγει, έχει αργήσει πάρα πολύ, εντάξει μην τα ξαναλέμε, να πάρει ένα center for που θα είναι βασικός. Τώρα αν θα είναι αυτός ο Λαμπόρντ θα το δούμε. Θα το δούμε γιατί σίγουρα και υπάρχει και επιθετική δυστοκία στον ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε και χθες με το Στέλιο. Σε μάτς που η πρωτοβουλία των κινήσεων μπορεί να μην ανήκει στον ΠΑΟΚ, σε ντέρμπι δηλαδή, καλή ώρα που παίζει εκτός έδρας, και μπορεί να. Δεν έχουμε δει και το λύση σε τέτοια παιχνίδια, δηλαδή ντέρμπι που μπορεί να παίξει και λίγο πιο κλειστά. Θέλω να δω λοιπόν την προσέγγιση του. Μπορεί να αφήσει λίγο χώρο στον Παναθηναϊκό να του δώσει την κατοχή και να θέλει να το χτυπήσει στην κόντρα, γιατί έχει παίχτες όπως ο Άλλη, όπως έλεγα πριν, και ο Ζίβκοβιτς, να χτυπήσει από τα πλευρά, από τις πλευρές. Εκεί λοιπόν θέλεις ένα παίχτη μπροστά που θα σου τη βάλει την μπάλα μέσα με τη μία, αν όχι με τη μία με τη δεύτερη, σαν τον Τέσσερις ένα πράγμα, ή σαν τον Γιώβιτς Βάργα ή σαν τον Ελκαμπή. Όλες οι ομάδες κάτι έχουν. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καθόλου εύκολο γκολ από τα φόρ του. Έχει δύο φορ στο δυναμικό του, τα οποία δεν μπορώ να πω ότι έχουν τη μία επαφή και γκολ. Ίσως για μένα λίγο παραπάνω ο Μύθου, λίγο παραπάνω. Αλλά όχι σε παόδη διαφορά σε σχέση με τον Ενδιαγέ, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ κομβικός και χρήσιμος για να υποστηρίξει σύστημα με δύο φορ. Δηλαδή να είναι λίγο πιο κινητικός, έτσι με τη δύναμή του να βγαίνει, να παίρνει μπάλες, να σπάει. Πολλά μπορεί να κάνει με τον Ενδιαγέ, αλλά για μόνος του θεωρώ ότι δεν είναι ο κατάλληλος. Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι της Κυριακής. Θα μας τα πει πιο καλά ο Στέλιος. Είναι δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο για προβλέψεις, γιατί είναι και πολύ νωρίς σεζόν. Το ΑΕΚ Άρης επίσης έχει φαβορεί εκεί το παιχνίδι, την ΑΕΚ. Αλλά ο Άρης είναι σε καλό φεγγάρι. Καλησπέρα φίλε μου, γνώμη για Μπέιλι. Καλησπέρα. Ο Μπέιλι είναι ένας τρομερός παίχτης, τρομερός. Πάρα πολύ καλό στα prime του, δηλαδή στα πολύ καλά του, στα ντουζένια του, ειδικά στη Leverkusen. Εντάξει, ήταν από τα καλύτερα extreme της Bundesliga, όχι απλά της Leverkusen. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος είναι σφεντόνα όταν είναι καλά. Τα τελευταία 1-2 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει παιχνίδια. Δεν είναι ψέμα αυτό. Έχει χάσει παιχνίδια, έχει πέσει λίγο η αγωνιστική του κατάσταση, έχει βγάλει κάποιους τραυματισμούς, δανεισμοί που δεν πιάσανε πολύ, π.χ. στη Ρώμα με πολύ λιγοχές. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να αναγεννηθεί στον Ολυμπιακό. Και να δούμε, γιατί δεν είναι μεγάλος, είναι 29 χρονών, δεν έχει σοβαρά προβλήματα τραυματισμού, τραυματισμών γενικά που να πω ότι κρατάνε πίσω την εκρηκτικότητά του. Είναι ένα εξτρέμ και αυτός σαν τον Άλλη που λέγαμε πριν ή σαν τον Αντίνο που διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ουσιαστικός γενικά. Βέβαια έχουμε δει πάρα πολλές μεταγραφές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να λέμε πω τι παίχτη έφερε ο ένας, τι παίχτη έφερε ο άλλος, πόσα εκατομμύρια και τελικά να μην σου βγει. Η γνώμη μου γενικά όμως για τον παίχτη που ξέρω, τον Μπέιλι, όπως είπα πριν και για τον Λαμπόρντ, είναι εξαιρετική. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Θα δούμε και γι' αυτόν. Πιο πολλές προσδοκίες έχω άμα με ρωτάς για τον Μπουέρτα. Γιατί αυτός είναι και 23. Τώρα θέλει να δείξει στην Ευρώπη πράγματα. Είναι εντάξει. Αυτός πρέπει να παίξει. Αν και δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα γίνει. Με αυτόν είναι κλειστό βιβλίο η υπόθεση. Ξέρουμε ότι έχει πληρώσει τη ρήτρα Ολυμπιακός. Χθεσινά δημοσιεύματα μας λέγαν ότι θα τον πάρει ένα χρόνο Ολυμπιακός και τρία χρόνια δανεικός θα πάει στην Νότιγχαμ. Αυτά δεν γίνονται, καταλαβαίνετε. Προφανώς κάτι παίζει και με Νότιγχαμ. Τα έχω πει από την αρχή. Θα δείξει όμως. Λοιπόν, και είχα μείνει στο παιχνίδι. Πριν πάμε στο break, 5 λεπτά ακόμα. Είχα μείνει στο παιχνίδι του το Σαββατιάτικο αύριο. ΑΕΚ Άρης. Υπάρχει φαβορή, λέω, η ΑΕΚ. Άμα ισχύσει και αυτό που μου είπε ο φίλος. Και θα το ρωτήσουμε μετά και στον Κωνσταντίνο, αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, έχει πολύ μεγάλο θέμα ο Άρης στόπερ. Ουσιαστικά έχει μείνει χωρίς στόπερ. Ο Σούταλ, ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα λεπτό με τον Άρη και δεν ξέρουμε πώς θα ανταπεξέλθει σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό. Και από την άλλη είναι και ο Γένσεν, ο οποίος δεν είναι στόπερ. Οπότε μπορεί να έχουμε αυτούς τους δύο. Άμα λείπει ο Φαμπιάνο, αυτούς τους δύο θα έχουμε λογικά. Σούταλο, Γένσεν. Πολύ πειραματικό δίδυμο. Απέναντι σε ένα επιθετικό δίδυμο το οποίο είναι στα καλύτερά του, Βαγιόβιτς, πολύ ζεστοί και οι δύο, φορτώνουν την αντίπαλη άμυνα και η ΑΕΚ παίζει κυρίως με σέντρες, αλλά έχουν νόημα αυτές τις σέντρες, δεν είναι σαν τις σέντρες του Ολυμπιακού. Έχουν νόημα γιατί παίζει με δύο φορ, ο ένας έχει τρομερή έφεση στο σκοράρισμα με το κεφάλι, ο Βάργκα, ο άλλος είναι επίσης πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, οπότε θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Αν τυχόν ισχύσει αυτό. Κατά τα άλλα, έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι ο Άρης θα βρει λίγο υπνοτισμένη την ΑΕΚ, γιατί θα έχει το μυαλό της στο μάτς της Τρίτης, δεν είναι και πολύ μακριά. Και
8: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
10: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.

0: Το Κύριακο και στα παιχνίδια της Super League είχαμε σχολιάσει λίγο πώς θα δούμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, το ΑΕΚ Άρης. Έχουμε όμως αυτή τη στιγμή τον αρμόδιο για να μας αναλύσει το παιχνίδι της Κυριακής, το Στέλιο Στεριάδη. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Δόξα Θεώ, όλα καλά.
0: Έχουμε πολύ πράγμα και σήμερα, γενικά και με τα γραφικά και φυσικά είναι το παιχνίδι της Κυριακής πολύ σημαντικό, οπότε θα δώσουμε το βάρος μας εκεί, μιας και τα λέμε τελευταία φορά εμείς για αυτή την εβδομάδα. Θες να ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι της Κυριακής?
1: Το παιχνίδι της Κυριακής είναι το πρώτο ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ φέτος. Κόντρα σε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι και πεντούχος, θα έχει την έδρα μαζί του. Έχει καλή ψυχολογία από την πρόκριση, όπως και αν είδε με την Γκράντι Κράλοβε. Και από τις δύο νίκες που έκανε σε ρήμους μια εβδομάδα με την Λεπέτα Λεβαδιακό και την Νίκη Πόλου. Και από την θετική άβρα του κόσμου για την απόκτηση του ΝΑΗ. Θα είναι όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι στο αγωνιστικό και όχι μόνο κομμάτι, δείχνει να είναι ο Παναθηναϊκός σε καλύτερη κατάσταση με την ΠΑΟΚ. Αλλά είναι ένα ντέρμπι. Θα βγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η καθεμία με τα δικά της όπλα, με τα δικά της θετικά, με τα δικά της αρνητικά, για να διεκδικήσουν τη νίκη, η οποία θα δώσει σημαντικό boost στους δύο ομάδες την κατακτήσει.
0: Mm-hmm. Γενικά αναμένουμε και πολύ δυναμικό παρόν από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βέβαια το ΆΚΑ, θα το ξέρεις και εσύ, φαντάζομαι θα έχεις έρθει αρκετές φορές, είναι αρκετά ψυχρό γήπεδο.
1: Τώρα το ΆΚΑ για να γίνει έντρα πρέπει να έχει 80.000.
0: Ναι, για να το νιώσεις πολύ. Αλλά θα έχει μια σημαντική δηλαδή παρουσία και χθες είχαμε κόσμο. Νομίζω ότι την Κυριακή πάμε για 40-45 για τον Παναθηναϊκό.
1: Κάπου εκεί, ναι. Δεν θα έχει κόσμο, εντάξει, είναι και ντέρμπι το παιχνίδι.
0: Είναι ντέρμπι, είναι και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε.
1: Ναι, προφανώς. Στην αγωνιστική προετοιμασία του ΠΑΟΚ έγινε προπόνηση το πρωί σήμερα, χωρίς κάποιο νέο σχετικά με τους τραυματίες. Επανήλθε τις προπονήσεις στο Σάντα Μαρία, ο οποίος αντικατεστάθηκε στο μάτι με τον Όφιλο στο μαγικό διαταραφόν, οπότε τώρα είναι καλά, είναι ok. Θα είναι διαθέσιμο την Κυριακή για τον Λύση. Δεν θα είναι διαθέσιμο τον Κρεκτέριο που αποκλείθηκε με τον Όφι. Σίγουρα. Και προφανώς τώρα ο Λύση θα ψάξει να βρει το σχήμα το οποίο θα τον κάνει να είναι καλύτερο αμυντικά, γιατί θα δεχτεί πίεση του Παναθηναϊκού, προφανές. Και συνάμα θα το κάνει και πιο επικίνδυνο επιθετικά. Δεν ξέρω τι αλλαγές μπορεί να σκεφτεί ο Λύση. Σε σχέση με την δεκάδα με τον Όφη σίγουρα θα πάρουν αλλαγές. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Γιαννούλης αντί του Μπάμπα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξει ο Ενδιαγέ αντί του Μύθου. Ο Ταχάλη θα παίξει βασικός. Ο Πέλκας θα παίξει βασικός. Δηλαδή σίγουρα βλέπω ο Ζαφίρης θα παίξει βασικός. Δηλαδή γρήγορα. Είπα 5-6 επιστροφές στην ενδεκάδα, ναι, σε σχέση με την ενδεκάδα με τον Όφη, έτσι, που ήταν άκρος πειραματική. Γρήγορα, είπα 5-6.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι,
1: δύο στην άμυνα. Μία ο Ζαφίρης 3, μία ο Πέλκας 4, μία ο Ταχάλη 5 και μία ο Ενδιαγή 6. Γρήγορα. Οι εύκολες αλλαγές στην δεκάδα. Ίσως να δούμε και τον Παβλένκα ξανά. Θα δούμε. Αύριο τελευταία προπόνηση το πρωί στις 9:30 στην 9 Μεσημβρία και το απόγευμα η ομάδα θα πετάξει με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ένα καλό crash test για τον ΠΑΟΚ μετά από την ισοπαλία με τον Όφη και την νίκη στο Περιστέρι. Ένα καλό διαγώνισμα είναι αυτό και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι πολύ καλό τεστ και είναι δύο ομάδες οι οποίες έλεγα ότι ακολουθήσανε σχεδόν ίδιο μονοπάτι στο τελευταίο κομμάτι των προκριματικών. Όχι σχεδόν, ίδιο. Δηλαδή δεν είχαν δικαίωμα στο λάθος για να μπουν Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, ο ΠΑΟΚ όχι. Το κίνητρο θεωρητικά θα έπρεπε να λέει ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί να αποδείξει, ψάχνει να αποδείξει τώρα ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο του πρωταθλήματος γενικά, θεωρώ, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που
0: νωρίς, βέβαια,
1: σίγουρα κανείς, σίγουρα είναι ένα μάτι που κανείς δεν θέλει να το χάσει. Κανείς. Δηλαδή, σίγουρα θέλω να το κερδίσουν και σίγουρα ό,τι πάρεις από αυτό το ντέρμπι καλό είναι. Γι' αυτό και βλέπω μια ισοπαλία που αν πάει και το μάτς έτσι ενδεχομένως να μην χαλάσει και κανένα, γιατί τέτοια μάτς στο ξεκίνημα και όλα δεν θέλω να τα χάσει.
0: Το αγόρασες σίγουρα. Δηλαδή, ένα χ.
1: Εγώ, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, ναι, φυσικά. Όχι το Παναθηναϊκός Θέλκη, δηλαδή και χθες ακόμα με την νίκη Βόλου, ψιλοαγχώθηκε στο τέλος, λίγο ήταν να γίνει το 1-1. Αλλά όλο αυτό που περιέγραψα πριν, η μεταγραφή του Ούνα, η πρόκριση στο Conference League, υπάρχει μια φρενίδα ενθουσιασμού στο Παναθηναϊκό και μαζί με τις άλλες κινήσεις που γίνανε και δυνάμωσε στο Παναθηναϊκό πολύ, σε όλες τις γραμμές. Έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και ως γηπεδούχος, αλλά και ο Παναθηναϊκός ψάχνει τα αγωνιστικά. Όπως και ο ΠΑΟΚ ψάχνει τα αγωνιστικά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό σε καμία περίπτωση. Ναι μεν ψάχνονται και οι δύο, ναι μεν έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός ως γηπεδούχος, αλλά ψάχνονται και οι δύο ομάδες. Είναι πάρα πολλές αλλαγές. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό είναι και περισσότερες από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, συνολικά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Συνολικά είναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή άλλαξε τον τερματοφύλακά του, άλλαξε όλη την τετράδα της άμυνας. Πολύ.
0: Εκτός του Καλάμπρη μόνο. Ο Καλάμπρη και ο Κυριακόπουλος.
1: Ναι, δηλαδή οι υπόλοιποι τρεις άμυνες είναι καινούργοι. Δηλαδή αν δεν έπαιζε ο Καλάμπρη και έπαιζε ο Τσάπρας, θα ήταν και οι τέσσερις καινούργοι.
0: Και είναι και ο Κυριακόπουλος από πέρσι. Αυτό.
1: Ναι, ή εκεί, ναι, αν μπορεί να πει ο άλλος που έφερε ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι,
1: αν δεν έπαιζε ο Κυριακόπουλος. Τα χάφη είναι καινούργια. Η μεσοδυτική τριάδα σχεδόν είναι καινούργια. Η φόρη είναι καινούργια, με εξαίρεση των τέσσερις. Οπότε ο Παναθηναϊκός είναι σε μεγαλύτερη αναδόμηση από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει μερικές σταθερές από πέρσι.
0: Ισχύει.
1: Αλλά δεν πάβει να έχει το πλεονέκτημα ως γηπεδούχος και ως μια ομάδα που έχει καλύτερο κλίμα αυτή τη στιγμή στην περιραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Ισχύει. Πάμε λίγο, εντάξει, με την Κυριακή θα το δούμε ξανά, γιατί αύριο είναι και τελευταία, όχι, πότε είπες σήμερα, τελευταία προπόνηση.
1: Αύριο γέμισε το πρωί, αύριο σήμερα έγινε το πρωί, αύριο γέμισε το πρωί, ναι.
0: Στα μεταγραφικά βγήκε το όνομα του Λαμπόρντε χθες, του Γάλλου, έχουμε κάτι...
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το όνομα του Γιάκητς, ναι μεν θέλει ο ΠΑΟΚ, ναι μεν θέλει ο Γιάκητς, αλλά δεν θα προχωρήσει.
0: Δεν θα προχωρήσει.
1: Δεν θα προχωρήσει, όχι. Η Augsburg θέλει είτε τα λεφτά μπροστά για πώληση του παίκτη, είτε τα λεφτά σε υποχρεωτική οψιόν με την επόμενη χρονιά. Οπότε αυτό είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας και δεν κάνει πίσω η Augsburg και ο ΠΑΟΚ έχει στραφεί ήδη σε άλλες περιπτώσεις παιχτών για το 6. Για το Λαμπόρντε τώρα. Είναι μια περίπτωση που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, εξετάζεται. Ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του πόρτ που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ο 32χρονος, ο οποίος παίζει στην Αλτιρίγια. Η Αλτιρίγια τον αγόρασε το καλοκαίρι πέρσι 4 εκατομμύρια ευρώ από την ΙΣ. Σεβαστό ποσό.
0: Ναι.
1: Απλά τώρα τι γίνεται με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Η Αλτιρίγια πέρσι έπαιζε τη δεύτερη κατηγορία της Σαουδική Αραβία. Έβαλε 28 γκολ σε 35 παιχνίδια ο Λαμπόρντ. Ανέβηκε η κατηγορία η Αλτιρίγια. Φέτος η Αλτιρίγια έκανε ένα μεγάλο άνοιγμα και έφερε παίκτες πολλών εκατομμυρίων στην ομάδα. Ένας εξ αυτών και είναι και ο παίκτης ο οποίος ουσιαστικά γι' αυτόν γίνεται ο ντόρος και γι' αυτό ο Λαμπόρντ έχει χάσει τη θέση του όχι απλά στην ενδεκάδα αλλά στην αποστολή, είναι ο Ντάρουιν Νούνιες, ο Ουρουγουανός, ο οποίος πήγε δανεικός από την Αλ Χιλάλ, στην Αλτιρίγια. Οι κανονισμοί στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας λένε ότι μπορείς να έχεις την αποστολή μέχρι 10 ξένους. Δεν μπορεί να έχεις παραπάνω. Αυτή τη στιγμή με τον Λαμπόρντ έχουν στο ρόστερ της Αλτιρίγια 10 ξένοι.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: πάντως είναι καλή περίπτωση ο παίχτης. Δηλαδή έχει και πολύ αξιοσέβαστη καριέρα στη Γαλλία. Πολύ όμως.
1: Ναι, έχει καλό βιογραφικό στη Γαλλία. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. σε μια ηλικία όχι τόσο παραγωγή μέχρι 32, οκ. Okay. Αλλά ο ΠΑΟΚ περιμένει, γιατί υπάρχει πληροφορία από τη Σαουδική Αραβία ότι η Αλτιρίγια θα προσπαθήσει να λύσει το συμβόλαιο του Λαμπόρντ, γιατί έχει ζόρι με τους ξένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες δύο αγωνιστικές, πριν πάρει τον Ντάρουιν Νούνιες, η Αλτιρίγια ήταν βασικός ο Λαμπόρντ. Με το που πήρε τον Ντάρουιν Νούνιες, ο Λαμπόρντ έχει τεθεί στο περιθώριο και μάλιστα στο χθεσινό παιχνίδι της Αλτιρίγια ήταν εξ όπως όλοι, ενώ είναι υγιής.
0: Ναι.
1: Δεν είχε χώρο για τους 10, μέσα στους 10 ξένους που έχει στο ρόστερ της η Αλτιρίγια.
0: Με να υποθέσουμε αν προχωρήσει η υπόθεση, θα προχωρήσει με μεταγραφή, έτσι.
1: Όχι, αυτό πήγα να πω τώρα. Εάν προχωρήσει, θα προχωρήσει με την προϋπόθεση να λύσει το συμβόλαιό του με την Αλτιρίγια.
0: Α, τελείως.
1: Ναι. Υπάρχει πληροφορία από τη Σαουδική Αραβία ότι θα γίνει συζήτηση με τον Λαμπόρντ να λύσει το συμβόλαιό του. Γιατί αν η Αλτιρίγια θέλει να τον πουλήσει, δεν νομίζω να πέσει κάτω από τα 4 εκατομμύρια που έδωσε πέρσι για να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ο ΠΑΟΚ να μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια να αγοράσει παίκτη. Οπότε ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτό το παράθυρο να ανοίξει, να κάτσει στο τραπέζι η Αλτιρίγια με τον Λαμπόρντ, να του πει θέλουμε να σου λύσουμε το συμβόλαιο. Προφανώς και ο Λαμπόρντ να πει ότι δώσε μου τα χρήματα, τα μισά όπως έχω να παίρνω και να φύγει. Ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να προσθέσει στα χρήματα αυτά που, γιατί ο Λαμπόρντ δεν έχει μικρό συμβόλαιο. Κωνσταντίνε, ο Λαμπόρντ έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 με την Αλγυρία, 3,5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Φαντάζομαι, εκεί δεν πας για λιγότερα.
1: Ναι, και μαζί με τα μπόνους πάει 4. Ναι. Άρα εγώ εκτιμώ ότι και ο Λαμπόρντ, αν του πούνε να λύσει το συμβόλαιο, θα πει παιδιά, να ξεκινήσω μου τα μισά.
0: Σίγουρα θα ζητήσει.
1: Από το να παίρνω φέτος. Ναι, και μετά μπορεί να του δώσει και πάω από τα μισά και να έχει τα χρήματα που είχε προγραμματισμένο ήδη να πάρει για αυτή τη σεζόν. Αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση θα προχωρήσει μόνο αν ο Λαμπόρντ είναι ελεύθερος. Δεν πιστεύω ότι θα
0: προχωρήσει. Αλλιώς δεν έχουμε κάτι άλλο εξίσου έτσι που να παίζει πολύ στο ρεπορτάζ.
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα ούτε ο Γιάκιτς, θα γίνει κάτι άλλο, θα έρθει άλλος παίχτης.
1: Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί προτάσεις για άλλους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια περίπτωση παίκτη που απασχολεί και έχει να κάνει με το τουρκικό πρωτάθλημα που σήμερα τελειώνουν οι μεταγραφές. Μέχρι σήμερα οι τουρκικές ομάδες μπορούν να αγοράσουν.
0: Ναι.
1: Από αύριο δεν μπορούν να αγοράσουν, μπορούν να πουλήσουν ή να δανείσουν. Υπάρχει μια περίπτωση πολύ ελκυστική από το τουρκικό πρωτάθλημα, η οποία ίσως να είναι και πιο φθηνή από το Γιάκιτς.
0: Νομίζω ότι αν καταλαβαίνω από την πιάτσα το μάνατζερ, δεν ξέρω αν θες να πούμε όνομα, εγώ μπορώ να σου κάνω μια πρόβλεψη και εσύ άμα θες απαντάς ή όχι. Ακούστηκε πολύ έντονα για τον Παναθηναϊκό πακέτο με τον Ουναΐ. Προφανώς ήταν μάνατζερική δουλειά για τον κύριο Λεμινά της Γαλατά Σαράι.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Όχι, είναι κοντά σε εθνικότητα, αλλά δεν είναι ο Λεμινά, όχι.
0: Okay, ωραία.
1: Την εθνικότητα είναι κοντά, ναι, αλλά όχι, okay, δεν είναι. Είναι ένας παίκτης που προδάθηκε στον ΠΑΟΚ πέρσι έπαιζε την Πριμέρα, ο συγκεκριμένος. Δεν έπαιζε στην Τουρκία.
0: Okay.
1: Δεν έπαιζε στην Τουρκία. Μια περίπτωση η οποία φαίνεται ότι έχει... Έτσι όπως προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, έχει κάποιες προδιαγραφές για να είναι πιο εύκολη από τον Γιάκητς.
0: Φαντάζομαι ότι μιλάμε και για κάποια ομάδα που είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Η Κάζο.
1: Ναι.
0: Όπως ήταν ο Ενδιαγέ από τη Σάμσονσπορ, ας πούμε, που έπαιζε πέρσι Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Ναι. Είναι και ακόμα καλύτερη ομάδα από τη Σάμσονσπορ.
0: Α, ωραία.
1: Πιο γνωστή δηλαδή.
0: Κοίτα, δηλαδή υπάρχουν πολλές καλές ομάδες στην Τουρκία που ναι, μεν αγοράζουν πολύ και που θέλουν να ξεφορτωθούν παίκτες που, okay, μπορεί να μην κάνουν γκέλ πλέον στην Τουρκία, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θα κάνανε.
1: Ναι, εντάξει, ειδικά τώρα αν κάποια ομάδα έχει κάνει ολίν και έχει πάρει και αυτά που έχει πάρει,
0: ναι.
1: Θέλει να διάσει τη χώρα στο salary cap, που λένε και οι Αμερικανοί για το NBA.
0: Βέβαια. Και τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, εντάξει, με ρωτάνε πάρα πολύ και πάλι για τον Μπρόζοβιτς. Που ταιριάζει όχι, γιατί είναι υπάρχει. Και ελεύθερος, αλλά δεν υπάρχει.
1: Για πρόσωπο, να μην θέλει 4 εκατομμύρια 5. Στο... Άντε, μήπως 5. Να μην θέλει 3 εκατομμύρια ο πρόσωπο το χρόνο. Λέω τώρα, ρητορικά.
0: Ναι.
1: Ο πρόσωπο το έχει. Μα διάβασα πρόσφατα ότι έχει. Κάπου έχει κάνει δηλώσεις, νομίζω ότι ο μάνατζερ του θέλει να επιστρέψει στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν νομίζω, όχι.
0: Τώρα με βάζεις πάντα σε σκέψεις εσύ, να ξέρεις, γιατί μου βάζεις κουιζάκια που εγώ τρελαίνομαι να λύνω τώρα και θέλω πάρα πολύ να πάω να βρω τον παίχτη. Δεν θα τον πω βέβαια και να τον βρω. Απλά ξέρω ότι πολλούς παίχτες γενικά έχει κόψει μπεσίκλα αυτό το καλοκαίρι. Πάρα πολλούς παίχτες.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μπεσίκλας, όχι.
0: Ούτε μπεσίκλας, εντάξει.
1: Είναι καλός παίχτης. Και έτσι όπως έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ στο. Και έχει καλύτερο βιογραφικό, να το πω έτσι, από τον Γιάκη.
0: Εξάρει πάντα, έτσι.
1: Και παραλαμβάνω, έπαιζε πέρσι στην Ισπανία, στην Πριμέρα. Τέλος πάντων. Okay. Αν προχωρήσει, τις επόμενες ώρες θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Πάντως με τον Γιάκη της Τέλειο, αν τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, έλυνε και ένα άλλο θέμα εσωτερικά, αυτό που είχαμε πει με το δεξίο μπακ, γιατί θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να παίξει και εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο παίχτης
1: ναι, που κοιτάει ο ΠΑΟΚ
0: θα μπορεί.
1: Αλλά τώρα ο παίκτης ο οποίος έχει προταθεί και κοιτάζεται και είναι μια πολύ καλή περίπτωση και βρέχεται από γεμάτη σεζόν, όχι μόνο στην Ισπανία, δεν παίζει το άκρο. Παίζει μόνο στο 6 εκεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, θα δούμε. Είπαμε ότι για το θέμα του δεξιού μπακ θα καλυφθεί εκτός συγκολιστικού απρόβλου, θα καλυφθεί εκ των έσω.
0: Ναι.
1: Και με την δημοτιμοποίηση του πόσου για την πρώτη ομάδα και με τον Λουσία όταν γίνει καλά, ο οποίος μπορεί να παίξει και δεξιά. Δεν νομίζω να γίνει κίνηση. Θα το θεωρήσω έκπληξη να γίνει κίνηση. Για το δεξιάκρο. Αυτό που σίγουρο αχνοφαίνεται, όχι αχνοφαίνεται, δηλαδή θα πάρει center forward, θα πάρει και ένα εξάρι ακόμα δεδομένα ο ΠΑΟΚ, 100%.
0: Ένα εξάρι, ένα φορ να υποθέσουμε. Όχι, να υποθέσουμε εντάξει, φορ πρέπει οπωσδήποτε. Και μετά, αν η πλάς μία μεταγραφή που λέγαμε ότι μπορεί να γίνει. Αλλά οι προτεραιότητες είναι εξάρι και φορ. Ναι, δεδομένα.
1: Ναι, και τώρα η πλάς εκκίνηση, αν μπορούσε να γίνει, δεν θα την έβλεπα, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα την έβλεπα πιο στο δεξιάκρο, αν και εκεί φαίνεται ότι θέλει. Εκεί υπάρχει η Αλεξανδρία. Αν υπήρχε μια κίνηση παραπάνω που θα μπορούσε να κάνει, πάω κάτι την έκανα, πιο πολύ θα την έβλεπα μεσοεπιθετικά παρά το κέντρο και πίσω.
0: Ναι. Δηλαδή, παντού θα χρειαστεί παίχτες. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί παίχτες ακόμα. Τώρα τι θα πάρει.
1: 100%. 100% δεν το συζητάμε.
0: Γιατί είπαμε και ο ανταγωνισμός έχει ξεφύγει φέτος. Τουλάχιστον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στα ρόστερ, έτσι, πάντα στα ρόστερ. Και η ΑΕΚ είναι μια έτοιμη ομάδα.
1: Ναι, εντάξει. Ακόμα και που, καλά, η ΑΕΚ και που δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές, έχει τις αλλαγές της. Φυσικά είναι τις αλλαγές.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάποια κενά, αλλά ναι, καταλαβαίνω.
1: Έχει. Πήρε τα ρίσκα της, όπως ο ΠΑΟΚ φαίνεται θα πάρει το αντίστοιχο ρίσκο, να αφήσει μόνο το Ρώτα, ειδικά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Για ΑΕΚ με το Ρώτα, ναι. Mm-hmm. Ναι, μεγάλο ρίσκο.
1: Δεν είναι ρίσκο, δεν είναι ρίσκο.
0: Και το Σάντα Μαρία, λέει ο φίλος, από την Πριμέρα Division το φέρανε. Από την Πριμέρα ήρθε ο Σάντα Μαρία. Το Σάντα Μαρία από την Πριμέρα ήρθε.
1: Ο Σάντα Μαρία έπαιζε, άνοιξε στη Βαλένθια. Αλλά ναι. Έπαιξε 7 λεπτά από τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο.
0: Ναι. Σε έχει πείσει ο Σάντα Μαρία μέχρι στιγμής?
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι λίγο soft.
1: Δεν είναι αυτό. Εγώ παραλαμβάνω, του δίνω και ένα ελαφρυντικό γιατί έχει να παίξει 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Του το δίνω το ελαφρυντικό.
0: Και έχει μπει στα βαθιά.
1: Του το δίνω και από εκεί που έχει να παίξει 6 μήνες και έκανε μόνο προπονήσεις, ξαφνικά έχει 8 στα 8. Είτε βασικός είτε αλλαγή. Του δίνω το ελαφρυντικό. Δεν μπορώ να τον κρίνω ακόμα. Δεν μου αρέσει το πώς τον βλέπω. Τον περίμενα πιο aggressive. Αλλά έχω να του δώσω ένα ελαφρυντικό για αυτό το πράγμα. Μόνο γι' αυτό.
0: Για κάτσε. Ωραία. Νιώθω ότι σε βρήκα, Στέλιο. Αλλά δεν λέω, εντάξει. Νιώθω ότι σε βρήκα. Να σου πω ένα στοιχείο να μου πεις να επιβεβαιώσεις.
1: Ναι,
0: την ηλικία του μόνο, 26 χρονών.
1: Πολύ μπορεί να είναι 26 χρονών.
0: Ναι, λέω.
1: Ναι, 26, ναι.
0: Ωραία, εντάξει. Μια χαρά. Το λύσαμε κι αυτό. Δεν μου αρέσει να παίζω τώρα με τον κόσμο, αλλά τι να κάνουμε. Ένα απλό ψάξιμο, παιδιά, είναι στο... λίγο στις ομάδες της Τουρκίας, όσοι ενδιαφέρεστε. Αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο ακόμα, φαντάζομαι, τόσο πολύ για να...
1: Όχι, δεν είναι. Αν θα γίνει προχωρημένο, θα...
0: Εντάξει. Ωραία. Κάτι άλλο για οτιδήποτε?
1: Μεταγραφικά τα είπαμε. Το Γιάκης μας τελείωσε. Και περιμένουμε εξελίξεις με το θέμα του Λαμπόρν. Μέσα στο Σαββατοκυριακό. Να πω για τον Diego Costa ότι άφηξη ήταν να γίνει σήμερα. Τελικά δεν θα γίνει σήμερα.
0: Θα γίνει αύριο.
1: Θα γίνει σήμερα στις 8.30. Ναι, πιστεύω να γίνει αύριο. Ναι.
0: Μη μας αγχώνεις, γιατί έτσι όπως το είπες τώρα, τα άφησε και για το τέλος, λέω τι θα μας πει τώρα. Εντάξει, να θεωρήσουμε δεδομένο όσο μπορούμε ότι θα έρθει πάντως ο παίχτης.
1: Ναι, δεν θα γίνει σήμερα, γιατί δεν θα προλάβει την ανταπόκριση για το Κράσνο, τα Κωνσταντινούπολη κτλ. Ναι. Θα έρθει αύριο όμως. Okay. Ο Βραζιλιάνος.
0: Ωραία.
1: Ακόμα δεν ξέρω ώρα που θα έρθει, αλλά αύριο θα έρθει.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα είσαι στην Αθήνα έτσι για την περίοδο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με τον Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Γκουστάβο Πουέρτα. Εκτός έμεινε ο Λίον Μπέιλι και ο Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα Σάλιακα, Σέζε και Ελκαμπή. Φορτούνος και Ρέτσος είναι οι δύο αρχηγοί του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, ενώ ακολουθούν οι Ελκαμπή Τσικίνιο και Σαντιάγκο Έσε. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη. Είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για το στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την άφηξή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στρέφονται στον Παναθηναϊκό έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του κυπέλλου Ελλάδας. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε ο Ουναΐ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena. Σε εντελώς διαφορετική δεκάδα από αυτή της αναμέτρηση κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζουάο Μάριος. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με την ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα σύμφωνα με τη Ρέκορντ. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλ Ντιρίγια, Γκαετάν Λαμπόρτ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Άουσμπουργκ για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του Κράσνονταρ. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωση. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, Σόλα Σορετήρε. Οριστικά στον Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί αναμέτρηση με τη Σερβία 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Υπενθυμίζουμε πως οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία ότι και στις 4 Οκτωβρίου θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Η αναγέννηση καρδίτσας προχώρησε στις μεταγραφές του 23χρονου Σουηδο-Ιρακινού μέσου Λούκας Ελσίλμον και του 26χρονου τερατοφύλακα Βασίλη Τσιμόπουλου. Η Άντρελεχτ θα ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου χάφη Λία Κουτσουπιά από την Φροζινόνε. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσέ στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Γιώργου Ιωάννου. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή η ακύρωση διοργάνωσης. Το πρώτο φιλικό για τη νέα σεζόν δίνει και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που αντιμετωπίζει το κλειστό του Αγίου Θωμά το Μαρούσι σε έναν αγώνα που θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Στους τραυματίες Ναν και Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την τρίτη φιλική της αναμέτρηση δίνει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Trabzonspor στην Τουρκία. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας της διοίκησής της. Στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 26-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Ξαναλέω, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Με το δεξί μπήκε χθες ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, κερδίζοντας 1-0 την νίκη Βόλου σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός δεν είχε καλή απόδοση. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες στην αρχή του αγώνα. Από εκεί και πέρα κατάφερε η νίκη Βόλου να τον περιορίσει με την άμυνα την οποία έκανε, όπου πολλές φορές είχε στα μετώπιστεν ακόμη και 6 ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να κλείσει όλους τους χώρους και να μην δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει κλασικές ευκαιρίες. Η λύση ήρθε με την κεφαλιά του Ταμπόρδα στο 51ο λεπτό. Ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο στην θέση του Γιάνγκου Σιτς, και ο Λιβάη Γκαρσία που έκανε την ασίστ, είχε μπει γι' αυτός αλλαγή στο ημίχρονο στη θέση του Ραστόντερ, καθώς είδε ο Γιάκομπ Νίστρου ότι τα πράγματα δυσκόλευαν και ότι όσο περνάγε η ώρα ήταν υπέρ της νίκης Βόλου. Η νίκη Βόλου, η οποία μάλιστα είχε και δύο ευκαιρίες όπου θα μπορούσε να έχει ανοίξει η ίδια το σκορ. Μία ευκαιρία μάλλον που θα μπορούσε να ανοίξει για το σκορ, και άλλη μία το δοκάρι που είχε, όπου θα μπορούσε να έχει ισοφάρισει. Ο Παναθηναϊκός απειλήθηκε κιόλας από την νίκη Βόλου. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Αυτό που κρατάει είναι η νίκη. Αυτό που βέβαια θα μπορούσε να κάνει πολύτερα είναι ότι στις ισοβαθμίες μετράει διαφορά τερμάτων. Αυτό ήταν το θεωρητικά πιο βάτο παιχνίδι που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, και θα έπρεπε, ειδικά ένας τέτοιος εντός έδρας αγώνας, να τελειώσει υπέρ του με περισσότερα τέρματα διαφορά. Να θυμίσω ότι για το κύπελο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Κηφισιά εκτός έδρας, θα παίξει με τον Άρη εντός έδρας και με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, οπότε καταλαβαίνουμε πως θα παίξει ουσιαστικά δύο ντέρμπι, ένα παιχνίδι με την Κηφισιά η οποία πάντα δυσκολεύει τους μεγάλους, το είδαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο κόντρα στην ΑΕΚ. Βέβαια αυτό το παιχνίδι, το Κηφισιά Παναθηναϊκός, θα γίνει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, οπότε τώρα κατά πόσο μπορεί να θεωρείται ο Παναθηναϊκός φιλοξενούμενος στο Απόστολος Νικολαίδης είναι μια άλλη κουβέντα, είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό αυτό. Αλλά όπως και να έχει, έδειξε και ο Γιάκοπ Νίστρου με τις αλλαγές που έκανε νωρίς ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει την ποιότητα, έχει τους παίκτες με την ατομική ποιότητα για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Και έτσι ο Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν πολύ καλός, κατάφερε να δώσει την νίκη στον Παναθηναϊκό. Στο πιο ευχάριστο της χθεσινής βραδιάς για τον Παναθηναϊκό είναι η παρουσία του Μπινιάρη. Ένα παιδί γεννημένο το 2009, 25 Ιουλίου του 2009, μόλις 17 ετών, μπήκε χθες στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε στη θέση του Κοντούρη, στην θέση των Χαφ, και ήταν για αυτό το 15 λεπτό το οποίο έπαιξε πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ δραστήριος, και έδειξε ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Ένας αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής που πήγαινε πρώτος στην μπάλα, την έδινε σωστά. Τον είχαμε δει να παίζει και ως αριστερό μπακ στην προετοιμασία, όντας αριστεροπόδαρος, και πιστεύω ότι στην πορεία μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό ακόμη περισσότερο. Φαίνεται να είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής και θα πρέπει να στηριχθούν τέτοιοι ποδοσφαιριστές που βγαίνουν και από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Το κύπελλο Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να χρησιμοποιήσουν νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Κάτρι και τον Κοντούρη. Δύο παίχτες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να πούμε ότι είναι ως μικροί και παίζουν. Είναι δύο παίχτες όπου βρίσκονται στο βασικό rotation του Παναθηναϊκού και τους έχουμε δει να αγωνίζονται και βασικοί και σε ντέρμπι και σε παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης, εμένα προσωπικά μου άρεσε και χθες πάρα πολύ ο Κάγκουα, ο οποίος φαίνεται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Τα 56 λεπτά που έπαιξε
Ήταν πάρα πολύ καλός, με ελάχιστα λάθη. Είχε 33 στις 35 πάσες, ενώ έδειξε κιόλας ότι θέλει να απειλεί και του αρέσει να απειλεί. Είναι ένας παίχτης box to box, με πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι δυνατό το σημείο το αμυντικό κομμάτι. Χθες ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν το επιθετικό κομμάτι. Ο Κάγκου έκανε και τρία σουτ που ήταν και τα τρία στην εστία. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως ο Γκαραβέλης είχε την απάντηση χωρίς να δυσκολευτεί πάρα πολύ σε κάποια από αυτά τα τρία σουτ. Πάντως η κινητικότητα του Κάγκουα, το ότι ήθελε να πάρει την μπάλα, να δημιουργήσει ρήγματα, να πάει να προκαλέσει τους αντιπάλους, να παίξει κάθετα, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά τα οποία έλειπαν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όταν έπαιζε με Τσιριβέλια και με Τιέν Καμαρά στα χαφ. Καταλαβαίνουμε απολύτως γιατί. Επίσης να πούμε κιόλας ότι η Νίκη Βόλου έχει και αυτή πολύ ωραία ομάδα. Το αναφέρουμε μιας και ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και το πρωτάθλημα της Super League 2. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό με αρκετές ομάδες που θέλουν να διεκδικήσουν την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία.

0: Είναι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει πάρει και τον Αλέκο Βοσνιάδη. Και ο Βοσνιάδης είναι μέτρη των ανόδων. Είναι η νίκη Βόλου, η οποία είδαμε και χθες ότι ήταν ανταγωνιστική. Είναι ο Πανιώνιος φυσικά που θέλει να επιστρέψει, όπως θέλει να επιστρέψει και η ΑΕΛ. Είναι η Μαρκό, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, όπως ας πούμε αυτή με τον Γιουσέφ Ελαραμπή. Και θυμίζω ότι θα ανεβαίνουν μόλις δύο. Έχουμε φέτος ένα ενιαίο πρωτάθλημα, όπου θα ανεβαίνουν μόλις δύο ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τέσσερις πέφτουν, δύο ανεβαίνουν. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθούμε τα παιχνίδια της Super League 2 από την ΕΡΤ 2 Sport και κάποια παιχνίδια από το κανάλι της Superbet. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Δεν έχουν παίξει ο Άρης με το Λεβαδιακό, που παίζουν την άλλη εβδομάδα μεταξύ τους στις 9 Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε λίγο τις ομάδες που νίκησαν, τις ομάδες που ήρθαν ισόπαλες, γιατί είχαμε αρκετές ισοπαλίες, και τις ομάδες φυσικά που ιτήθηκαν. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση είναι ο Ολυμπιακός με 3 βαθμούς, 4-0 τα τέρματα. Στη δεύτερη ΑΕΚ με 3 βαθμούς, 2-0 τα τέρματα. Και στην τρίτη θέση και τέταρτη ισοβαθμούν Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός, που νίκησαν. 1-0 είναι η διαφορά των τερμάτων τους. Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλος, Όφη και ΠΑΟΚ. Μεταξύ τους παιχνίδια ήρθαν ισόπαλοι, οπότε ακολουθούν από τις θέσεις 5 έως 10. Ο Άρης με το Λεβαδιακό είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν παίξει. Και οι τέσσερις ομάδες που ιτήθηκαν είναι ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου, ο Νέσος Χρυσούπολης και η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας λόγω της τεσσάρας που δέχτηκε από τον Ολυμπιακό. Να θυμίσω πως έχουμε κάποια παιχνίδια για το κύπελλο Ελλάδος και την άλλη εβδομάδα. Έχει να κάνει και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις κάθε ομάδας. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα έχουμε το Ολυμπιακός Βόλος και το Όφι Νέστος Χρυσούπολης και το Λεβαδιακός Άρης. Ολυμπιακός και Όφι παίζουν την άλλη εβδομάδα, γιατί την παράλλη έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League. Παράδειγμα, η ΑΕΚ, η οποία έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται, την Τρίτη με τη Λας Κλίντσερ, θα παίξει στις 16 την παράλληλη εβδομάδα κύπελλο Ελλάδος. Να θυμίσω πως η τελευταία αγωνιστική στις 2 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί με τα παιχνίδια να γίνονται όλα την ίδια ώρα, κάτι που είναι πάρα πολύ σωστό για να μην ξέρουν οι ομάδες ποιο αποτέλεσμα τους βολεύει και για να μην πηγαίνουν για κάτι συγκεκριμένο και να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει δύο παιχνίδια με τον Βόλο σε ένα διάστημα περίπου 5 ημερών. Αύριο παίζει εκτός έδρας, την άλλη εβδομάδα παίζει μεσοβδόμαδα για το κύπελλο Ελλάδος ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρει και χρόνο συμμετοχής, καθώς είχε κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Σανταντέρ και μάλιστα είχε παίξει και τρία παιχνίδια στην Λα Λίγκα. Από εκεί και πέρα, οι μοναδικοί παίκτες που φυσικά είναι και ο Πέντερσεν εντός, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, δεν έχει απουσίες, με ξέρεις τον Κλέι, τον οποίο δεν υπολογίστηκε πάρα πολύ, και τον Μπέιλι, ο οποίος χθες το βράδυ έφτασε στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό. Ο Μπέιλι, ο οποίος, να θυμίσω, έχει έναν τραυματισμό σε ένα φιλικό αγώνα της Αστον Βίλα με την Πόρτο, είχε υποστεί θλάση. Τώρα αναρρώνει στα τελευταία του, οπότε σιγά σιγά θα μπει κανονικά σε προπονήσεις. Απλά έχει χάσει όλη την προετοιμασία, οπότε θα πρέπει να έχει και ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, ώστε να μπορέσει να μπει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Είναι στο όριο αν θα παίξει στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν την διακοπή ή αν θα πάει για μετά την διακοπή. Να θυμίσω πως έχουμε διακοπή 3 εβδομάδων και έχουμε μετά και πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις στις, το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου. Και μάλιστα το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στις 10 Οκτωβρίου, όπου γυρνάνε οι ομάδες, έχουμε και ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, μιας και αναφέραμε τον Μπέιλι, στις 19 του μήνα, τότε που θα είναι στο όριο, θα είναι έτοιμος ο Μπέιλι ή όχι, είναι με τον Λεβαδιακό στις 19 Σεπτεμβρίου. Να δούμε αν θα προλάβει να αγωνιστεί μέχρι τότε, αν και βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγωνιστεί τότε, δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να πάει μετά την διακοπή. Αναμένονται αλλαγές φυσικά σε σχέση με αυτά που είδαμε στον αγώνα κυπέλου με την ΑΕΛ. Ορτέγα θα είναι κατά τα δοκάρια σίγουρα. Ο Σάλιακας θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Έσε φυσικά θα επιστρέψει, ο Ελκαμπή πολύ πιθανό να επιστρέψει και ο Σιπιόνι. Μιλάμε για παίχτες που είχαν μείνει εκτός αποστολής από τον αγώνα με την ΑΕΛ. Επίσης γνωστοποιήθηκαν και οι 5 αρχηγοί του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Οι πρώτοι 2 είναι ο Κώστας Φορτούνης και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Δεν θα μπορούσαν να ήταν κάποιοι άλλοι. Οι άλλοι 3 που ακολουθούν είναι 3 παλιοσυρές σε σχέση με το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον το ρόστερ του Ολυμπιακού. Είναι ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο και ο Σαντιάγκο Έσε. Δεν είπαμε κιόλας νωρίτερα για τον Ουναΐ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Μάλιστα, ο Ουναΐ, ο οποίος δήλωσε και ο ίδιος αυτό που είχαμε πει και χθες, το νούμερο της φανέλας που διάλεξε δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι το 21, καθώς ο Παναθηναϊκός στοχεύει στο 21ο του πρωτάθλημα και ο Ουναΐ θέλει να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ παίζει αύριο με τον Άρη. Έχουμε δύο ντέρμπι αυτή την αγωνιστική. ΑΕΚ Άρης αύριο Σάββατο και μεθαύριο την Κυριακή το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΑΚΑΔΙΟ. Ντέρμπι τα οποία στα μάτια μου αυτή τη στιγμή έχουν φαβορεί, αλλά όπως και να έχει παραμένουν ντέρμπι. Ο Άρης έχει και αρκετές απουσίες, ειδικά στα στόπερ, καθώς ο Φαμπιάνο δεν θα παίξει μάλλον. Και η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή στο επιθετικό κομμάτι και συγκεκριμένα στους επιθετικούς της. Δηλαδή ο Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς πετάνε φωτιές. Δεν ξέρω τώρα ο Άρης πώς θα μπορέσει να τους αντιμετωπίσει με τις απουσίες τις οποίες έχει. Την Κυριακή στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλύτερο momentum. Μπορεί να μην παίζει κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά συγκριτικά πάντα με τον ΠΑΟΚ δείχνει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει χίλια προβλήματα. Μάλιστα, χθες υπήρξε και ανακοίνωση από την Θύρα 4, η οποία έκανε έναν απολογισμό και τόνισε πως θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος του Ιβάν Σαββίδη με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ΠΑΟΚ πάει όλο και πιο κάτω το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ανακοίνωση η οποία ήταν πολύ καλά δομημένη και γραμμένη, που ανέφερε μάλιστα ότι τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που πρόσφερε και όλα αυτά τα οποία έκανε, καθώς ο ΠΑΟΚ με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι του έχει πάρει σχεδόν τα ίδια τρόπαια τα οποία είχε πάρει σε 90 χρόνια ιστορίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Βέβαια, οι οπαδοί πάντα είναι απαιτητικοί. Είναι άλλο το κομμάτι της ανακοίνωσης, όπου έκατσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και έγραψαν μια ανακοίνωση και είπαν ότι κοίταξε να δεις, κάνουμε ένα τελικό απολογισμό και αυτά είναι τα παράπονά μας και πώς έχουν τα πράγματα. Και άλλο τα ευρυστικά συνθήματα τα οποία ακουγόντουσαν προχθές στο γήπεδο της Τούμπα για τον Ιβάν Σαββίδη, τα οποία για μένα τουλάχιστον είναι αστεία να ακούγονται έτσι. Από εκεί και πέρα λέγαμε και για την ΑΕΚ πριν, για το αυριανό ντέρμπι. Βιτάλης, Κοϊτά αναμένονται να επιστρέψουν για αυτή στην εντεκάδα. Προφανώς η εντεκάδα δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή που είδαμε κόντρα στο ΝΕΣ στο Χρυσούπολης για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Αναμένεται να μπει στην αποστολή και ο Ζωάο Μάριο. Θα το δούμε αυτό, δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι πολύ πιθανό να μπει στην αποστολή ο Ζωάο Μάριο. Και λοιπόν, αύριο το βράδυ η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη και την Τρίτη να θυμίσω φυσικά για το παιχνίδι με την Last Clincher. Έχουμε και φιλικά σήμερα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στις 9 η ώρα το βράδυ. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου στο τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη. Ο άλλος ημιτελικός είναι στις 18:30 και αυτό θα προβληθεί από την Κοσμοτέ Sport 4. Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Μιας και μιλάμε για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είναι στον αέρα το Super Cup της Ευρωλίγκας λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει και καθόλου. Να θυμίσω πως ήταν προγραμματισμένο για να γίνει στο Abu Dhabi το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου με την παρουσία του Ολυμπιακού, του Φενέρμπαχτσε, της Real Madrid και της Dubai BC ως διοργανώτρια. Από εκεί και πέρα έχουμε φιλικά και για τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον Μαρούσι σε έναν αγώνα και κλεισμένο των θυρών χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, και παίζει και η ΑΕΚ στις 7 η ώρα με την Trabzonspor στην Τουρκία. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Λοιπόν, θα είναι ωραίο το παιχνίδι αυτό, μπάσκετ, το βράδυ, έτσι, του Ολυμπιακού με τη Φενέρ, έτσι.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, θα δούμε και τους καινούργιους παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Λοιπόν, και μιλάμε για τον περσινό ημιτελικό της Ευρωλίγας, έτσι, δύο ομάδες πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Με διαφορετικά πρόσωπα όμως.
0: Ναι, σίγουρα. Λογικό είναι.
1: Λοιπόν, εχθές προς το τέλος της εκπομπής σου βγήκε ένας ακροατής και μίλησε για Muppet Show.
2: Ναι.
1: Έτσι, σκιαγραφώντας, έτσι περιγράφοντας κατά κάποιο τρόπο τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τώρα κάποιους, τέλος πάντων. Απλά σκέφτηκα να πω τι ήταν το Muppet Show, γιατί να θυμηθούν οι παλιοί και οι καινούργοι που ίσως δεν ξέρουν. Το Muppet Show λοιπόν ήταν ένα σειριάλ, τηλεοπτικό σειριάλ, με κούκλες, ένα κουκλοθέατρο, το οποίο διαδραματιζόταν σε ένα θέατρο. Ήταν δύο γέροι οι οποίοι κάθονταν στα θεωρία και οι οποίοι σχολίαζαν, κορόιδευαν, γελούσαν με αυτά που έλεγε ο πρωταγωνιστής που ήταν επί σκηνής. Στο δε τέλος κάθε επεισοδίου αυτοί οι γέροι γιουχάριζαν και πετούσαν ντομάτες, ξέρω εγώ, κρεμμύρια, ζαρζαβατικά και τα λοιπά, λοιπόν, εναντίον του πρωταγωνιστή. Ο δε πρωταγωνιστής ήταν ο περίφημος Κέρμιτ. Τι ήταν ο Κέρμιτ? Ένα σύνο βατραχάκι. Έτσι, λοιπόν. Αυτά για το Muppet Show.
2: Ναι, βέβαια δεν λες ότι είχε τεράστια επιτυχία το Muppet Show.
1: Βεβαίως.
2: Οπότε είναι αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή...
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά περιγράφω και τους πρωταγωνιστές.
2: Προφανώς, πλάκα κάνω να το ελαφρύνουμε λίγο.
1: Ναι. Και εγώ προσπαθώ να το ελαφρύνω, γιατί εντάξει, όταν χαρακτηρίζει Muppet Show πρέπει να υπάρχει και μια ανάλαφρη απάντηση. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σοβαρά. Είδα χτες το παιχνίδι, εγώ έχω διαφορετική άποψη από σένα. Το παιχνίδι χτες, Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου, ήταν ντέρμπι. Ήταν τιτανομαχία. Δύο ισοδύναμων σχεδόν ομάδων.
2: Εντάξει,
1: απλά υπερήφανο λίγο Παναθηναϊκό λόγω έδρας. Και επειδή ακούω για MVP τον Νταπόρτα, για μένα ήταν ο Πένια MVP του αγώνα. Εάν δεν έκανε τρεις σωτήριες απεκρούσεις, μία που ήταν το σουτ και δοκάρι, αν θυμάμαι
2: εκεί, επειδή το άκουσα στη μετάδοση, δεν έχει βρει την μπάλα ο Πένια. Έχει κοντράρει στο πόδι, δεν θυμάμαι ποιά είναι το Φαντρόγγελ, νομίζω. Και πάει στο δοκάρι μπάλα. Δεν τη βρίσκει ο Πένια καθόλου την μπάλα.
1: Δεν τη βρίσκει.
2: Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Είδα το replay ξανά και ξανά, δεν τη βρίσκει την μπάλα ο Πένια.
1: Εντάξει, εγώ,
2: απλά έχει βρει την μπάλα στο πόδι του αμυντικού και πάει στο δοκάρι και κόρνερ.
1: Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ. Ξέρεις, επειδή έχω κακή όραση, τις λεπτομέρειες αυτές δεν μπορώ να τις
2: διακρίνω καλά. Και στην περιγραφή πάντως είπαν ότι το έβγαλε ο Πένια. Εγώ δεν είδα το βγάζει ο Πένια πάντως. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι δεν το έβγαλε ο Πένια. Εντάξει. Πάντως ήταν ευκαιρίες, έτσι.
2: Ήταν ευκαιρίες, έχασε ευκαιρίες στην Αιγύπτου.
1: Ναι. Και το άλλο το που ήταν από πλάγια, όχι κόρνερ ήταν, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Η πιο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή που δεν θυμάμαι ποιος παίκτης κάνει το πρώτο σουτ, νομίζω ο Τζίμας, και αποκρούει ο Πένια και στη συνέχεια ο Μάτζης από δύσκολη γωνία χωρίς ισορροπία στέλνει την μπάλα out.
1: Και ένα άλλο στο δεύτερο ημίχρονο με το αυτός ο Φερνάντες που έκανε ένα έτσι περίεργο, να πω, και ψιλοαπέκρουσε, που ήταν πάνω στην πλάγια, στην τελική γραμμή. Ο Φερνάντες νομίζω, της Νίκης Βόλου,
2: ναι.
1: αν θυμάμαι. Έτσι που πήγε η μπάλα κάπως παράλληλα, ψιλοαπέκρουσε ο Πένια.
2: Όχι, παράλληλα πήγαινε.
1: Ναι, παράλληλα. Κάτι τέτοιο λοιπόν εκεί πέρα. Για μένα έτσι ήταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: εντάξει, ειδικά στο πρώτο επίπεδο του Βασίλη υπήρχε μεγάλη υπεροχή του Παναθηναϊκού, έτσι. Και μέχρι να μπει το γκολ.
1: Και μην επιμένεις.
2: Ντέρμπι δεν είδα.
1: Ντέρμπι, τιτανομαχία γιγάντων.
2: Έγινε, Βασίλη.
1: Έγινε, γεια.
2: Να σε καλά, γεια. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά με τα μηνύματά σας και τα τηλεφωνήματά σας.

0: 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πριν. Και εγώ διαφωνώ με την ανακοίνωση. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να φύγει ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ, επειδή έχει μια δύσκολη περίοδο. Ο Ιβάν Σαββίδης, το έχω πει και άλλες φορές, γενικότερα, όχι μόνο για τον Ιβάν Σαββίδη, πρέπει να εξετάζουμε το τι παραλαμβάνει κάποιος, πώς έρχεται και το πού είναι σήμερα, έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης παρέλαβε ένα ΠΑΟΚ χρεοκοπημένο, ένα ΠΑΟΚ εκτός διεκδίκησης τίτλων, ένα ΠΑΟΚ ο οποίος μία χρονιά ήταν στην Ευρώπη, μία χρονιά δεν ήταν, καθώς υπήρχαν και χρονιές που ο ΠΑΟΚ μπορεί να τερμάτιζε έκτος, έβδομος, όγδος, και τον έκανε στη συνέχεια πρωταγωνιστή, έφερε μεγάλα ονόματα, πήρε 2 πρωταθλήματα, πήρε 4 κύπελα, έκανε πορείες στην Ευρώπη, έφτασε 2 φορές μέχρι τα προημιτελικά του Conference League και άλλες χρονιές που έπαιξε στους ομίλους του Europa League και έφτασε μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει μεγάλος καημός ότι δεν έχει μπει ποτέ σε ομίλους του Champions League. Είναι με διαφορά ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Και αυτή η φθήνουσα πορεία έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι προφανώς. Η Θύρα 4 ζήτησε εξηγήσεις και πολύ καλά έκανε. Και εκεί που συμφωνώ απόλυτα μαζί της και με την ανακοίνωσή της είναι οι διευκρινήσεις οι οποίες θα πρέπει να δοθούν για το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν αφορά ούτε το Σαββίδη ούτε κανένα μεγαλομέτοχο. Είναι κάτι το οποίο θα κουβαλάει ο ΠΑΟΚ σε όλη του τη ζωή. Μέχρι τέλος πάντων είναι να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Τώρα, τι θα γίνει σε 60-70 χρόνια που λέω, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα με την ανακοίνωση της Θύρας 4. Σε αυτό που διαφωνώ είναι ότι ζητάει να φύγει ο Σαββίδης. Δεν ζητάει εξηγήσεις, αν και προηγουμένως όλο το διάστημα υπήρχαν και κάποιες εξηγήσεις γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Για μένα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κιόλας λειτουργεί πάρα πολύ ανορθόδοξα. Επίσης, το καλοκαίρι. Θεωρώ πάρα πολύ μεγάλο λάθος την απόφαση του Μάτος και του Βιερίνια να διώξουν τον Λουτσέσκου και να πάνε σε μια άλλη λύση. Και δεν λέω ότι φταίει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής. Αυτός νομίζω είναι ο τελευταίος που έχει την ευθύνη, γιατί πρέπει να αλλάξει όλη την ομάδα, να τη μοντάρει. Πρέπει, χρειάζεται χρόνο. Δεν έχει και τα εργαλεία να το κάνει, γιατί όταν έχει ένα Γιάννη Κωνσταντέλια και αυτός φεύγει, καταλαβαίνουμε πως είναι πολύ δύσκολο και για τον ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι σε αυτή την κατάσταση ο ΠΑΟΚ και επέλεξαν ο Μάτος με τον Βιερίνια, δύο παιδιά του Λουτσέσκου, γιατί τους είχε ποδοσφαιριστές και που είχαν και πολύ μεγάλη επιτυχία αυτοί οι τρεις μαζί. Επέλεξαν να πάνε σε κάτι άλλο πέρα από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας Ρασβάν Λουτσέσκου ο οποίος με όλη αυτή την ανοργανωσία που υπάρχει στον ΠΑΟΚ όλο αυτόν τον καιρό δεν έκανε μόνο τον προπονητή. Έκανε και τον γενικό αρχηγό, έκανε και το επικοινωνιακό κομμάτι του ΠΑΟΚ, ασχολούνταν και με τις... με το ποιους παίκτες θα πάρει ο ΠΑΟΚ συγκεκριμένα και πώς θα τους πάρει με προσωπικές παρεμβάσεις. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό προπονητή ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Όπως και να έχει, Τριαντάφυλλε, διαφωνώ και όπως έχω πει και σήμερα, είπα και χθες, ειδικά τα συνθήματα τα οποία ακούγονται και βρίζουν χυδαία τον Ιβάν Σαββίδη είναι πραγματικά τραγικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτοί που τα φωνάζουν, αν είναι 15 χρονών, νομίζω ότι είναι και ζήτημα, έτσι. Γιατί πρέπει να μην έχουν ιδέα το τι γινόταν πριν στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λέω ότι αν είναι 15 χρονών. Και όταν ανέλαβε ο Σαββίδης να μόλις ήταν ενός-δύο ετών και να μην ξέρουν το τι γινόταν πριν. Γιατί μπορεί να γεννήθηκαν και να μεγάλωσαν στη συνέχεια με μια ιδέα στο μυαλό ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πάντα έτσι, ήταν πάντα πρωταγωνιστής. Δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, στη νούμερο 1 ποδοσφαιρική εκπομπή. Και μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μας πει ο Σάκης 5 παίχτες του Παναθηναϊκού, αν ξέρει. Ακούει ο Σάκης, άμα θέλει μπορεί να βγει. Και να τους πεινάσαι καλά, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καλό απόγευμα, σου εύχομαι. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε την Κυριακή στον αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ουναΐ? Όχι, δεν θα το πούμε τον Ουναΐ την Κυριακή. Γιάννη, χρειάζεται λίγο χρόνο ο Ουναΐ, καθώς δεν ήταν ενσωματωμένος με την Τζιρόνα και με τις προπονήσεις της ομάδας και δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε χρειάζεται λίγο χρόνο ο Ουναΐ. Κάντε λίγο υπομονή και θα τον δούμε στην πορεία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, σε λίγο θα συνοδεύσω το γιο μου που παντρεύεται. 3 ώρες, 4
0: Να ζήσει, να ζήσει και να τους χαίρεσαι.
1: Να είστε καλά, Κώστα. Και σου εύχομαι καλή τύχη και σε όλους τους φίλους που έχουν παιδιά ελεύθερα να έχουν μια καλή τύχη στη ζωή τους.
0: Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία, Κώστα.
1: Ναι, ναι. Να δώσω τις ευχές μου σε όλους. Για ποδόσφαιρο τώρα τι να πω, το χτεσινό το παιχνίδι η ομάδα μου, καλά το λέει ο Βασίλης, κάποια στιγμή έγινε ντέρμπι, έτσι, παρολίγο να ισοφαριστεί. Δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, καμία. Τώρα τι άλλο να πω, Αύγουστος, μήνας, Σεπτέμβριος μάλλον, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ομάδα

0: να είναι έτοιμη. Εγώ θα την κρίνω την ομάδα μετά από κανένα δύο μήνες, όπου εκεί πέρα δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες και τα λοιπά.
1: Ναι. Μετά την διακοπή, θα έλεγα, Κώστα, των τριών εβδομάδων, αν και δεν βοηθάει πάρα πολύ μερικές φορές, γιατί η διευθύνση δεν θα είναι εκεί. Αλλά πρέπει να μην χάσει και βαθμούς ο Παναθηναϊκός στα πρώτα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή.
0: Ναι, σίγουρα. Πρέπει κάπου η τακτική που έχει στο μυαλό του ο προπονητής να είναι με την τακτική στο μυαλό των παικτών. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, άλλα να λέει ο ένας, άλλο να λέει ο άλλος. Βλέπω μια πολύ αργή ομάδα, μια δειλή ομάδα μπορώ να πω. Δεν βλέπω παίκτες που να σουτάρουν, εκτός από, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός αυτός ο καινούριος, το παιδί
1: ο Κάγκουα,
0: πολύ καλό. Ένα οχτάρι το οποίο πραγματικά, τέτοιο παίκτη θέλουμε και στο 6. Θέλουμε οπωσδήποτε αμυντικά χαφ, να μην μεταφέρεται γρήγορα η μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη και κυρίως στην περιοχή της ομάδας μου. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θεματάκι στην άμυνα. Κάπου παθαίνουν κάτι βλακυκλώματα όπως έχω πει. Μακάρι να διορθωθούν όλα αυτά με την παράδοση του χρόνου. Τώρα από εκεί και πέρα τα γκολ κουτσάστραβά μπαίνουν. 1-2 μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Ο Ντέστερ σκοράρει, δεν φτάνει μόνο όμως αυτός. Έτσι. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε και αριστερά μπακ τι θα κάνουν. Έτσι. Γιατί για να σκάσει πάλι ένας Κυριακόπουλος όπως έσκασε ο Σέρβος, πες τον αμόρε που είχαμε, που έπαιζε 1,5 χρόνο σε ριμπακ. Μπράβο, ναι, δεν γίνεται αυτό. Πράγμα, δηλαδή είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι ρομπότ.
1: Προφανώς, εντάξει, ο Κρίστιανσεν τώρα θα επιστρέψει στον τραυματισμό.
0: Να τον δούμε
1: και
0: αυτόν. Να τον δούμε και αυτόν. Πιστεύω θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Συμφωνώ. Γιατί φαίνεται να είναι τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλές. Πολύ καλές.
0: Και για να τα λέω και όλα, να μην. Εγώ δεν μ' αρέσει να μηδενίζω ούτε παίκτες ούτε προπονητές. Έτσι, σε λίγο χρονικό διάστημα. Και για μένα ένας προπονητής κάτω από ένα χρόνο, το θεωρώ πολύ λίγο χρονικό διάστημα, θα πω κάτι που σου είπε ο κύριος Γιώργος και του στέλνω και τις ευχές μου. Λοιπόν, να είναι καλάνθρωπος. Θέλω να πω το εξής. Λέει για τον Αλμέιδα και λέει ότι ο Αλμέιδα δεν έχει αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα η ΑΕΚ. Έχει δίκιο.
1: Ήταν και επιλογή όμως το Αλμέιδα.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι ναι. Μπορεί να ήταν επιλογή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους προηγούμενους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι. Έχει τους παίκτες που έχει τώρα.
1: Όχι, δεν έχει τους παίκτες που έχει τώρα. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Κάθε παιχνίδι, δύο παιχνίδια έχει παίξει, τρία, πόσα έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Με τον προηγούμενο προπονητή. Θέλω να πω ότι καλό είναι να μην μηδενίζουμε. Αν τον ξεπέρασε τον προηγούμενο, ο προηγούμενος ήταν γέρος, άλλος ήταν έτσι, ο άλλος δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Πέντε προπονητές τώρα σε ένα χρόνο, κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα. Ελπίζω να διαψευτώ. Γιατί αν δεν πάει καλά και με αυτόν, βάλτε τον Αλαφούζο προπονητή, ρε παιδιά, δεν ξέρω, δεν τι να πω.
1: Καλά, ναι, δεν γίνεται αυτή είναι πάντα για προπονητές, προφανώς.
0: Ναι, δεν γίνεται, ρε παιδιά, πέντε προπονητές. Πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες, πέντε διαφορετικοί προπονητές. Οι τρεις από τους πέντε, να μην πω οι τέσσερις από τους πέντε, λέγανε ότι αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν. Ωραία, φέραμε παίκτες. Ο πρόεδρος κάνει ό,τι μπορεί, ρίχνει χρήμα, προπονητής δεν είναι ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον.
1: Και έχει μπει και πολύ μέσα φέτος, έτσι.
0: Κάποιο άλλο σκοπό, εγώ θα την είχα παρατήσει την ομάδα. Δεν μπορείς να δίνεις, ρε φίλε, 100 εκατομμύρια και στην ουσία να παίρνεις 20 και 30. Λέω εγώ ένα νούμερο τυχαίο τώρα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω σαν επιχειρηματίας το λέω. Αν δεν το βλέπεις σαν επιχειρηματίας και το βλέπει λίγο διαφορετικά, με γεια του, με χαρά του. Όποιος κατάλαβε. Καταλαβες.
1: Έτσι αυτό είναι. Καταλαβαίνω.
0: Έτσι. Λοιπόν. Τίποτα. Να πω τις ευχές σε όλους. Εντάξει,
1: Κώστα, η ώρα είναι καλή να ζήσουν τα παιδιά σου.
0: Και είναι μια ανάμεικτη μέρα χαράς και λείπει σήμερα από μία άποψη. Αλλά δεν συγκρίνεται με το γάμο του γιού μου, ότι σήμερα τελείωσε και η δουλειά μου. Και θα περιμένω τώρα από ό,τι θα ανανεωθούν οι συμβάσεις. Είμαι 65 χρονών, καταλαβαίνεις τώρα είναι πολύ δύσκολα.
1: Ελπίζω να πάνε όλα
0: αλλά
1: καλά.
0: Αλλά χαρά του παιδιού, ναι, μωρέ, ναι. Εντάξει. Όλα καλά.
1: Κρατάμε
0: όλα
1: τα καλά. Σημερινά και από αύριο λέω και τα υπόλοιπα.
0: Χαιρετίσματα σε όλους.
1: Να σε καλά, να τους χαίρεσαι, Κώστα.
0: Να σε καλά, γεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και στα δικά σου, φίλε μου.
1: Να σε καλά.
0: Με ένα καλό σύντροφο. Να το κυριότερο στη ζωή σου.
1: Να σε καλά.
0: Γεια.
1: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Μάκη. Καλά εσείς?
2: Καλά είσαι? Να σου ερωτήσω.
1: Ναι.
2: Όταν είμαι στη γραμμή,
1: ναι.
2: Εσένα σε ακούω πάρα πολύ καλά. Ναι. Τον ακροατή όμως δεν μπορώ να τον ακούσω καθόλου. Πώς γίνεται αυτό?
1: Το έχω αναφέρει, πρέπει να βρούμε μια λύση. Μας έχουν πει κι άλλοι.
2: Μπορεί να πει κάτι σημαντικό, ας πούμε. και ασήμαντο, δεν έχει σημασία. Δεν λέμε σημαντικά πράγματα μόλις βγαίνουμε. Μπορεί να συμμετάσχουμε και εμείς μετά στη συζήτηση, ας πούμε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, Μάκη.
2: Πάμε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω, δεν νομίζω να υπάρχει γάβρος, φίλαθλος του Ολυμπιακού, που να μην είναι ευχαριστημένος από τις μεταγραφές του που έκανε ο κ. Μαρινάκης.
1: Ναι, στο τέλος έκλεισε πολύ καλά.
2: Λοιπόν, οπωσδήποτε είμαι και εγώ σούπερ ευχαριστημένος από τις μεταγραφές. Βέβαια, το τι θα πιάσουν, τι θα κάνει ο καθένας, θα δούμε μες στο γήπεδο, έτσι. Μακάρι να προσφέρουν όλοι, όχι όλοι, δύσκολο, το μεγαλύτερο μέρος των παιχτών που πήραμε, ας πούμε, να προσφέρει ανάλογα με το όνομα που έχει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το παράπονό μας, πιστεύω όχι μόνο εμένα και κάποιον άλλον, είναι γιατί, κύριε Πρόεδρε, αυτές τις μεταγραφές που έκανες ή μέρος αυτό να μην το κάνεις πιο γρήγορα. Και εγώ δεν ρίχνω ευθύνες στον Πρόεδρο. Ρίχνω ευθύνες σε αυτούς που ενημέρωναν τον Πρόεδρο ότι δεν έχουμε και τόσο μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω, έτσι.
1: Ναι. Βέβαια, το είχε εξηγήσει και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, Μάκη, μετά την κλήρωση στη League Fest του Europa League, και είπε ότι πρέπει να περιμένει τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, που προκύπτουν ευκαιρίες, είτε χαμηλότερες τιμές, είτε παίχτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν για τους χύψη λόγους μια ομάδα στα κορυφαία πρωταθλήματα και επιλέγουν μετά τον.
2: Άρα ήταν και αυτός μέσα, είχε ήδη ενημερωθεί, ήξερε.
1: Ναι, προφανώς. Δεν είναι χθεσινός, ναι.
2: Λοιπόν, άρα μόνο εκεί του καταλογίζω. Έχω την ένστασή μου, να το πω έτσι, γιατί το καταλογίζω ακούγεται πιο βαριά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Ξεχώρισε έναν παίχτη πάρα πολύ, με διαφορά από όλους τους άλλους, τον Πιτσιρικά.
1: Το Φίλι.
2: Το Φίλι, ο οποίος βέβαια, Φίλις, είχε δείξει καλή απόδοση και στα φιλικά παιχνίδια.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, περιμένω εγώ από τον κύριο Μεντιλίμπαρ, αφού αυτός είναι τώρα ο προπονητής μας, να τον προσέξει πολύ αυτόν τον παίκτη, μήπως είναι το επόμενο project μεγάλο του Ολυμπιακού, που βγαίνει από τις Ακαδημίες. Ναι. Τουλάχιστον από ό,τι έχει δείξει μέχρι τώρα, δείχνει ότι πατάει γερά στα πόδια του.
1: Σωστά, και είναι και ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, αριστεροπόδαρος, έχει ωραία χαρακτηριστικά.
2: Ναι. Προσόντα θεματικά, ξεχωρίζει, παιδί μου, σαν τη μήγαμε στο γάλα. Δεν μπορούσες να διακρίνεις ότι αυτό το παιδί είναι 19 χρόνων μέσα στο σύνολο των παιχτών. Σαν τη μήγαμε στο γάλα από πλευράς απόδοσης. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μεντιλίμπαρ
1: ναι.
2: για την επιλογή που έκανε
1: στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
2: Μου μάδωσε την ψυχούλα. Γιατί δεν έβαλε την αδυναμία μου το σιπιόνι μέσα. Το θυμάμαι και ξεφουσκώνω τώρα. Και επίσης θα μπορούσε να έχει βάλει και το Ρόκα.
1: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, καλώς έβγαλε κάποιους που έβγαλε. Δεν θα ονομάσω ποιους.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να του ονομάσει. Συγκεκριμένοι. Όταν η Γκαρθία, ας πούμε, και ο Πόποβιτς έμειναν έξω από τους άλλους. Ήταν οι άλλοι δύο. Γιατί για Γιάρεμτσου κλαίει, τότε τους υπολογίζαμε προφανώς.
2: Ο Γιάρεμτσου, παιδί μου. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός αυτόν τον παίχτη να τον ψήσει, να τον φέρει πίσω.
1: Εντάξει, ο Γιάρεμτσουκ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπολογίζεται.
2: Δεν υπολογίζεται, αυτό λέω.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να παρακαλάει ο Ολυμπιακός όμως τον Γιάρεμτσουκ και τον κάθε Γιάρεμτσουκ, έτσι.
2: Σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις διαφορές, πάντα υπάρχει λύση, αν υπάρχει διάθεση.
1: Ναι, δεν διαφωνώ στο που λες.
2: Γιατί ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Γιατί μετά τον Ελκαμπή, σέντερφορ δεν έχουν.
1: Έχει πάρει το Μεξικανό, Μάκη.
2: Δεν είναι όμως ο Μεξικανός για μέσα, για το κουτί.
1: Όχι, είναι ένας διαφορετικού είδους σέντερφορ που θεωρώ ότι καλά έκανε και δεν έχει δύο ίδια σέντερφορ. Είναι πιο δραστήριος, αλλά είναι σέντερφορ.
2: Ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι ίδιος σέντερφορ με τον Ελκαμπή.
1: Σίγουρα.
2: Είναι διαφορετικά στοιχεία.
1: Σίγουρα.
2: Γι' αυτό λέω.
1: Είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης ο Γιάρεμτσουκ.
2: Ναι, μάμα δεν ήταν. Δεν θα το κουβέντιαζα. Γι' αυτό λέω, πας και βρούνε μια λύση, γιατί μετά τον Ελκαμπή, ο οποίος δεν δείχνει τα στοιχεία που έδειξε πριν δύο χρόνια, η πορεία του είναι κατηγούσα. Γι' αυτό να έχουμε και έναν άλλο. Και αυτό που ακούω, να πάει ο Ζώτα, να πάει ο Μότα, να πάει. Αυτά είναι.
3: Ναι, εντάξει, έχει η δεύτερη στο τερφόρ πάντω Ολυμπιακό. Έβαλε και γκολ προχθές ο Αρμάντο Γκονζάλης.
2: Δεν διαφωνώ.
3: Και αν δεν τραβήξει ο Ελκαμπή, θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ να γίνει κάποιο rotation, θα παίξει ο Αρμάντο Γκονζάλης.
2: Χαίρομαι το παιδί αυτό, γιατί μπαίνει μέσα χαρούμενο το παιδί μου. Βάζει γκολ και το βλέπει στο πρόσωπό του.
3: Ναι.
2: Το χαίρεται. Παίρνει προσωπικές ενέργειες που είναι καινούριο, α πούμε έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Στον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή δεν έχει προσωπική ενέργεια.
3: Ναι, αλλά έχει τον ένσυχο του σκόρερ περισσότερο από κάθε άλλο.
2: Εκεί θα πήγαινα. Ο Ελκαμπή, δώσ' μου την μπάλα σωστά, να το κολλήσω.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό.
3: Δηλαδή στην κακή του χρονιά πέρσι έβαλε 25 γκολ Μάκης, στις καλές του βάζει 35, νομίζω αυτό τα λέει όλα.
2: 8 πέναλτι, τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν έχει να λέει και τα πέναλτι γκολ.
2: Ναι, τώρα τα χάνει και αυτά.
3: Ναι, εντάξει, με τα πέναλτι δεν τα πηγαίνει πολύ καλά. Έχει 10 στα 16 τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό μια κουβεντούλα.
3: Ναι.
2: Η Νίκη Βόλου ήταν πάρα πολύ καλή. Και είδα ότι οι παίχτες που έχει είναι παίχτες Α' Εθνικής.
3: Σωστά, σωστά. Με παραστάσεις από Α' Εθνική περισσότερο.
2: Έβλεπα ότι την μπάλα την αλλάζανε με κινηματογραφική ταχύτητα.
3: Ναι, καλά, και οι περισσότεροι έχουν παίξει Α' Εθνική, έτσι. Παράδειγμα, η τριάδα που έχει στα 3-4 πίσω.
2: Από Α' Εθνική είναι.
3: Ναι, ο Κυβρακίδης που έχει στον Ατρόμητο, ο Πασαλίδης που έχει παίξει στη Σέρια Α. Ο Βαφέας, ο Μάτζης μπροστά, ο οποίος είναι.
2: Ο Μάτζης είναι αργός.
3: Ο Μάτζης είναι αργός, αλλά είναι σκόρερ, μεγάλο σκόρερ στην Εθνική.
2: Ναι, αυτό μπορεί να τον εκμεταλλευτεί όταν έχει. Εσύ την κατοχή και δημιουργείς φάσεις μέσα στην περιοχή.
3: Καλά, βέβαια η Νίκη Βόλου έχει χτίσει ένα ρόστερ για τα παιχνίδια της Super League 2, έτσι, όχι για τα παιχνίδια που θα παίξει τον Παναθηναϊκό, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά έχουν η Super League 2 φέτος θα είναι πολύ ισχυρή.
3: Θα είναι ισχυρή, αλλά η Νίκη Βόλου θα έχει στα περισσότερα μάτια την μπάλα στα πόδια της.
2: Λοιπόν, δεν
3: θα
2: είναι ποστές. Δεν έχω τίποτα άλλο θέμα μου. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλά.
3: Να σε καλά. Μάκη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 97-86 από το Μαρούσι, σε ένα φιλικό βέβαια που οι πράσινοι είχαν 9 απουσίες βασικών παιχτών. Συγκεκριμένα ο Σλούκας, ο Λεσόρ, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Μπόγκα, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο, δηλαδή δύο τραυματίες, ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις, και οι 7 διεθνείς και ο Σλούκας, βέβαια, οι 6 διεθνείς και ο Σλούκας δεν έπαιξαν. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε το μάτς με τον Μουράδο, τον Βυσαρίου, τον Χρυσικόπουλο, τον Ματζούκα και τον Κουζέλογλου. Οι τρεις πρώτοι που αναφέραμε είναι παίκτες οι οποίοι δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού την νέα χρονιά. Είναι παίκτες που απλά κάνουν προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως ένα δυσάρεστο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό και μεταφέρθηκε στο υγεία για εξετάσεις. Να δούμε, στον αριστερό μυρό είναι το πρόβλημα που έχει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Να δούμε πόσο σοβαρό θα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη δύο ατυχίες με Νάν και με Χέις Ντέιβις. Τώρα τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό και από οποιαδήποτε φιλική ήττα του Παναθηναϊκού με τόσες απουσίες στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της σεζόν. Να θυμίσω πως έγινε στο κλεισό του Αγίου Θωμά και ήταν και κλεισμένο το θυρών η φιλική αναμέτρηση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Για πάμε στη μία. Για πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σας κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνουμε?
3: Καλά, εσείς?
4: Άντε και στα δικά σου, παντρεύεται του φίλου μας του Γιάννη η κόρη.
3: Του Κώστα, του Κώστα.
4: Του Κώστα και στα δικά σου.
3: Ο γιος.
4: Και στα δικά σου λέω.
3: Έχω μέλλον ακόμα, να είστε καλά κύριε Γιώργο.
4: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλά λες εκτός
5: τα λέμε.
3: Για πάμε κύριε Γιώργο, ναι.
4: Έλα τώρα, μιλάμε οι δυο μας, βγαίνει κι άλλος τώρα. Λοιπόν, μου λες, τα είπες όλα ωραία. Ναι, την ώρα δεν είπες, δεν θέλει αύριο. Είπες για τον Άρη και την ΑΕΚ και τα λοιπά, τα δύο παιχνίδια, αλλά δεν είπες τα βραδινά. Τι ώρα παίζουν?
3: Αύριο ΑΕΚ Άρη σε 9 η ώρα.
4: Α, δεν έπαιζε. Λοιπόν, τι να δω τώρα τα παιχνίδια, είδα τον Παναθηναϊκό χθες, εντάξει, ντερμπάκι ήταν, εντάξει. Και να παίξουμε ρε τώρα, εμείς παίρνουμε με τη Χρυσούπολη, με το Μαϊντανό, εκεί παίχτη το Μαϊντανό τώρα και με τη Χρυσούπολη τώρα και χθες, εντάξει. Καλή ομάδα ο τέτοιος.
3: Είναι εκεί.
4: Καλή
3: ομάδα,
4: ναι. Ναι, καλή, μια χαρά στο πρωτάθλημα. Εσείς εν τω μεταξύ πήρατε και τον τέτοιο, ναι. Πήρατε και τον Γιάσα. Πήρατε και ένα ξένο παίχτη.
3: Ποιος είναι ο Γιάσα?
5: Άσα.
6: Α, η Άσα. Άκουσα γεια σα. Δύο παίχτε πήρε η Άσα, όχι έναν.
5: Βλέπω. Είχε πάει από εκεί το καλοκαίρι.
6: Πήγα να κανονίσω τι μεταγραφέ και γύρισα, κύριε Γιούρο.
5: Όχι.
6: Πλάκα κανονίσω. Δεν πήγα, κύριε Γιούρο, όχι.
5: Πού να πάρει μόνο, κύριε.
6: Έστειλα του υπόλοιπου τη οικογένεια.
5: Ναι.
6: Έκατσα εδώ να φυλάω τα μπόσικα. Τι να κάνω.
5: Αυτό εχθέ που Ναΐ τον έδωσε ένα πλάνο.
6: Ναι.
5: Αυτό μπροστά του είχε ένα ποτήρι. Ένα, τι ήταν αυτό, μπύρα ήταν, τι ήταν.
6: Δεν το παρατήρησα, κύριε Γιώργο.
5: Κάτι είχε
6: βγει. Ναι, η μπύρα είναι ηλεκτρολίτη πάντω. Κάνει καλό μετά την. Μπορεί να κάνει μια ροπόνηση πριν.
5: Την μπύρα.
6: Ναι, ηλεκτρολίτη είναι, βεβαίω.
5: Κάνει διακοπέ. Λοιπόν. Τι έγινε τελικά με την Μπαρσελόνα με τα κατεχόμενα. Είπατε μια είδηση και μετά κανείς δεν λέει τίποτα. Θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει.
6: Θα γίνει κανονικά, κύριε Γιώργο.
5: Δεν τα λέτε, ρε παιδιά.
6: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για να αναφέρουμε κάτι. Υπήρχαν αντιδράσεις, θα γίνει κανονικά το τουρνουά της Ακαδημίας της Μπαρσελόνα.
5: Εντάξει. Τώρα αυτές οι διακοπές πότε θα γίνουν, και τριών εβδομάδων, δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα, τώρα θα έχουμε πρωτάθλημα. Α, μην το ξεχάσω, θέλω να επικοινωνήσω κάποια στιγμή μετά να ρωτήσω κάτι.
6: Κύριε Γιώργο, να διορθώσω κάτι γιατί τώρα το βλήδα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που βλέπω τώρα το εξωτερικό, που ήταν πριν από λίγες μέρες, ότι η Μπαρσελόνα θα τα ακυρώσει τελικά τα τουρνουά στα κατεχόμενα.
5: Γιατί πριν είπες ότι...
6: Ναι, δεν υπήρχε κάτι από τον ελληνικό τύπο και νόμιζα ότι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη.
5: Δεν υπάρχει στον ελληνικό τύπο, εντάξει, ασχολούμαστε τώρα. Πάνε κυνηγάνε...
6: Ναι, όχι, βλέπω εδώ τώρα ότι τα ακύρωσε, λέει, και ότι μάλιστα επιχειρείται, λέει, να επιρριφθεί η ευθύνη στον project manager στη Κωνσταντινούπολη, Αλμπέρτ Μένταλ. Ναι, τα ακύρωσε, τέλος πάντων, αυτή είναι η ουσία.
5: Τι να λέμε τώρα, αυτά δεν τα λένε. Αρχόμαστε με τα αεροπλάνα που κυνηγάνε μηχανάκια στον αέρα.
6: Drone, κύριε Γιώργο, drone.
5: Ναι, μηχανάκια, drone, γιατί πειράζει που το λέω, μηχανάκια.
6: Δεν είναι μηχανάκια κι εσείς. Μηχανήματα είναι κι εσείς, να το πούμε.
5: Ναι, μωρέ, μην πάτετε τίποτα, μην πείτε ξένη γλώσσα και βάστε τίποτα. 20.000 λέει είναι η ώρα. Αυτά τα ριωθούμενα που πέτανε είναι η κατανάλωση 20.000 την ώρα.
6: Ναι.
5: Σηκώθηκαν να κυνηγάνε ένα drone για να δουν, να κάνουν, λέει, τι αναγνώριση και τέτοια.
6: Και αναχέτηση.
5: Φαντάζομαι να κυνηγάνε στον αέρα. Άτε, παιδιά, μια χαρά όλα. Και τα ακούμε εμείς από το ραδιόφωνο αυτό, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Ωραία πράγματα, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είπες πριν, την πέταξες πάλι την κουβέντα, δεν μπόρεσες.
6: Yeah.
5: Ναι, λοιπόν, τι είπε ο Γιάννης, είπε, έχει δίκιο ο Γιώργος για τον Αλμέιδα, τι είπε.
6: Όχι, είπε τώρα. Ότι ο Κώστας είπε ότι... ο Κώστας είπε ότι ακούμε τον κύριο Γιώργο να λέει για τον Αλμέιδα, και ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους προπονητές και να λέμε ότι τους έχει ξεπεράσει ή ότι τους έχει ξεπεράσει και πάει λέγοντας. Γιατί άλλο υλικό έχει ο ένας, άλλο υλικό έχει ο άλλος. Αυτό είπε.
5: Και πετάχτηκες εσύ και είπες ότι ο
6: Αλμέιδα.
5: Ο Αλμέιδα, ναι. Δεν είχε, δεν. Γιατί είχε ο Αλμέιδα αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα.
6: Και άλλους διάλεξε. Και τι να κάνουμε, κύριε Γερού.
5: Τι είπες.
6: Άλλους διάλεξε. Γιατί δεν είχε καλό ρόστερ η ΑΕΚ, ειδικά τη χρονιά που πήρε τον Νταμπλ.
5: Κάτσε ρε παιδί μου. Κάτσε ρε παιδί μου, μην βιάζεσαι. Άσε με να μιλήσω τώρα. Λοιπόν, ποιος σοβαρά μιλάς τώρα.
6: Ναι, τι.
5: Ο Αλμέιδα είχε αυτούς τους παίκτες. Αυτούς που έχει
6: τη
5: τώρα.
6: Τη χρονιά που πήρε τον Νταμπλ η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες.
5: Ποιος, έναν. Πες μου, το Λαμέλα με μια προπόνηση την
6: ίδια. Τη χρονιά του Νταμπλ δεν είχε τον Αμέλα πάντως, κύριε Γιώργο. Είχε τον Λιβάη Γκαρσία στα καλύτερά του. Είχε τον Αραούχο πάρα πολύ καλό. Είχε τον Άμραμπατ, ο οποίος ήταν γι' αυτό σε μεγάλη ηλικία, αλλά σκυλή. Είχε.
5: Ποιον
6: Άμραμπατ, γιατί δεν πρόσφερε ο Άμραμπατ τη ΝΑΕΚ.
5: Μεγάλο παίκτη ο Άμραμπατ.
6: Εκείνη τη χρονιά είχε τον Κατσίνοβιτ, ο οποίος ήταν την πρώτη του χρονιά στην ΝΑΕΚ, η καλύτερη του χρονιά.
7: αμυντικό μπακ. Ναι.
6: Όχι, αριστερό μπακ τον έβαζε πιο μετά. Την πρώτη χρονιά κανονικά στη θέση τον έβαλε.
7: Θέλει να σου πω τώρα να βοηθήσει και εσύ και να κλείσω. Λοιπόν, είχε Μαρίν, είχε Μάγερ, είχε το Ζήνη, είχε βοήθα ποιον άλλον.
6: Καλά, είναι πολύ. Είναι ο Βάργα, είναι ο Λιόβιτς, είναι πολύ.
7: Βάρκα,
6: ναι, αλλά σα ξαναλέω ότι όταν του είπαν ότι μπορούμε να δώσουμε μεγάλα συμβόλαια, επέλεξε τον Μαρσιάλ και τον Λαμέλα, κύριε Γιώργο. Και πρέπει να το κλείσουμε αυτό για να πάω στη διαφημίσει.
7: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο λέω αυτό που πήρε τώρα. Εγώ αυτό είπα. Αν είχε αυτού που έχει τώρα.
6: Δεν μπορεί να του έχει αυτού τώρα.
7: Δεν του έχει. Αν του είχε, λέω, γιατί κατηγορείται τον Αλμέιδα, θα ήταν το. Και καλύτερα θα ήταν ακόμα, ναι, από ό,τι τώρα.
6: Αλλά το περσινό ρόστερ της ΑΕΚ, το περσινό ρόστερ της ΑΕΚ είχε μέσα και πάρα πολλούς παίχτες που τους είχε ο Αλμέιδα και άλλοι απόδοση είχαν τον Αλμέιδα, άλλοι απόδοση είχαν πέσει.
7: Ποιον, τον τερματοφύλακα που έφαγε γκόλ, ή πίσω που έπαιζε χόρευε τσάμικο στο 90 λεπτό ο Άμπραμαν, ποιος ήταν αυτός, της ΑΕΚ και φαγικό.
6: Καλά, η άμυνα είναι ίδια πάντως, κύριε Γιώργο. Με ξέρεις αριστερό μπακ, η άμυνα ίδια είναι.
7: Καμία σχέση η τότε ΑΕΚ του Αλμέιδα με την τωρινή ως προς τους παίκτες.
6: Δεν διαφωνώ σε αυτό, το έχει βελτιωθεί, αλλά σε ξαναλέω ήταν και επιλογές του Αλμέιδα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε να πάω και σε διαφημίσεις.
7: Να βγει και κανένας αριθμός εκεί, αφήστε να βγει κανένας αριθμός.
6: Αφήνουμε, κύριε Γιώργο, δεν βάζουμε περιορισμούς.
7: Θα βγει ο Χάρης τώρα και θα λέει τα δικά
6: του. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
10: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
15: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
16: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
15: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
17: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνελήφθησαν από την αστυνομία η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια και ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Αύριο η καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Αστακώς αναμένεται να είναι η Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Θα υπάρχουν επίσης drones, προληπτικοί έλεγχοι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την δέσμευση ότι θα καταθέσει στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, δίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις του Μεγάρου Μαξίμου περί ακοστολόγητων μέτρων. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Συζήτησαν τρόπους για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και αντίλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ο 43χρονος και η 38χρονη κατηγορούνται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και ο 26χρονος Αφγανός για γενετήσιες πράξεις. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-15-59-43. 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου κύριε Θέμη.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
1: Κώστας είμαι.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Θέλω να μιλήσω σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι Παναθηναϊκός βέβαια, έτσι. Αλλά ούτε θέλω να τον κατηγορήσω.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας φιλαλός, μου αρέσουν όλες οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός για μένα επέτος, αν βγει τέταρτος, θα είναι πολύ τυχερός. Έχω δει όλα αυτά τα παιχνίδια. Είπε κάποιος κύριος πιο μπροστά, κάποιος Βασίλης, αν θυμάμαι καλά, ότι εχθές έγινε ένα τέρμπι με τη Μίκη Βόλη. Αν το θεωρούμε τέρμπι τώρα μια ομάδα β' εθνικής με παίχτες παλιούς, γυρασμένους, παίχτες της σειράς, με μια ομάδα το Παναθηναϊκό που έχει δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια να πάρει αυτούς τους παίχτες με μισθούς 1 και 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Και παραπάνω.
1: Ναι. Τι συγκρίνουμε τώρα. Άνισα πράγματα. Ύστερα αυτή η δύο η άμυνα του Παναθηναϊκού. Άμα παίξουμε τον Ολυμπιακό που είναι γρήγορος Ολυμπιακός με τριγωνάκια και τέτοια, θα πάνε κακό. Ή από την με την ΑΕΚ, ας πούμε. Δηλαδή αυτή δεν είναι ομάδα. Όποιο προπονητή να πάρει. Όποιο... Έχουν πάρει κάτι κουτσά άλογα, τα οποία τα έχουν διαφημίσει ότι είναι ο τάδε παιχταράς. Ήτανε, μπορεί να ήτανε, τώρα δεν είναι. Αυτός που έβαλε τον γκολ που το θεοποιήσαμε την κεφαλιά. Αυτή την κεφαλιά και ένα μωρό να ήταν εκεί την έβαστη.
0: Εντάξει, δεν ήταν και τόσο εύκολη η κεφαλιά του Ταμπούρδα.
1: Πάντα που ξέρουμε από ποδόσφαιρο.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες, πρέπει να γίνει ομάδα γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα γίνει ποτέ ομάδα ο Παναθηναϊκός, σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα. Για τον κύριο Σαββίδη, πολύ σωστά είπατε και σας συγχαίρω για ό,τι είπατε. Οι πρόεδροι έχουν αυτή τη τύχη πάλι. Ο κύριος Μαρινάκης τώρα έχει δώσει τη ζωή του για τον Ολυμπιακό. Φτάσαμε στο σημείο. Πριν πάρει αυτούς τους παίκτες που πήρε να τον κατηγοράει το μάτι. Ο κύριος Μαρινέκης δεν είχε ανάγκη να τον κατηγοράει κανένας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Ο κύριος Μαρινέκης τον Ολυμπιακό τον αγαπάει γιατί έχει αγχώμη και βάζει τα εκατομμύρια του. Το Μαρινάκι αλλού πρέπει να τον διαφημίζουμε, να τον μάθουμε κόσμο. Που βοηθάει νοσοκομεία, φτωχούς, εκείνου. Κάτω το δεσπότη, πώς το λένε, κάτω στο Πειραιά.
0: Ναι.
1: Την εκκλησία, την πειραϊκή.
0: Εντάξει, βέβαια, κύριε Κώστα, είναι διαφορετικό να γίνεται κριτική. Κριτική καλώς γίνεται. Και άλλο ισοπαίδωση. Είναι σωστή, ήταν η σωστή η κριτική μέχρι ένα σημείο. Είναι λάθος να λέμε, ας πούμε, ότι να φύγει ο Μαρινέκης στον Ολυμπιακό. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ύστερα, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που κάνω παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Που γίνει κάποιος κύριος, αν θυμάμαι, Χάρης, το λέω καλά, που συνέχεια. Κατηγορία αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Δεν είναι κύριε Χάρη το σκάνδαλο αυτό, το έχω ξαναπεί. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν που βάλαν το Γρανίτσα και κρέμισε ένα ολόκληρο γήπεδο. Ένα γήπεδο εκατομμυρίων το κρέμισε χωρίς να έχει στα χέρια τότε λεφτά ούτε τίποτα. Είχαν φτιάξει τη μακέτα με την Ολυμπιάδα τότε να γίνει το γήπεδο της έτοιμο. Και το κάνα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ποιο είναι το σκάνδαλο τώρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο?
0: Ναι, ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού, προφανώς έτσι. Υπήρξε μια συμφωνία, μια σύμβαση, ο Παναθηναϊκός δίνει τηλεοφόρο στην ιστορική του έδρα και θα πάει στον Βοτανικό.
1: Μα δεν ήταν ποτέ του Παναθηναϊκού αυτό, ήταν του κράτους να πούμε το γήπεδο αυτό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ήταν το κράτος, του κράτους, αλλά λόγω χρησικτησίας είχε περάσει στο Παναθηναϊκό για αθλητικές δράσεις.
1: Να σου πω για αυτά που λέτε. Αλλά συνέχεια βγαίνει και λέει αυτό. Ήστε υποβαθμίζει έναν άλλον, πώς το λένε Βασίλη, που είναι ταξιτζής. Του υποβαθμίζει το επάγγελμα. Αυτά δεν είναι ρε παιδιά να πούμε σωστά. Αυτά τα κάνουν.
0: Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει καμιά υποβάθμιση κανένας επαγγέλματος, έτσι. Είναι, δεν είναι σοβαρό τώρα αυτό.
1: Ήστερα βγαίνουν κάτι άλλοι, ας πούμε. Πάτε παράδειγμα το Μαρινάκη, γιατί ήταν φυτός είναι ο κύριος Μαρινάκη. Βγαίνει ο άλλος, λέει, είμαι επιχειρηματίας, είμαι εκείνο. Να σε ταπεινούς, αγόρι. Να σε ταπεινούς και εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω κάνει 500 δουλειές στο Ξαντοθέο και την Παναγία. Αλλά ποτέ δεν είπα στη ζωή μου ότι είμαι αυτός εκανακή. Να είσαστε ταπεινοί πάντοτε να. Ήστε να μην βριζόσαστε μεταξύ σας. κάνε σαν τα μωράνα.
0: Ναι, δεν είναι οδηγεί και πουθενά αυτό, κύριε Κώστα.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Ήρθα σου δίνω συγχαρητήρια. Γιατί είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Βγαίνει κάποιος, δεν θέλω να πω όνομα. Ερωτάει και απαντάει ο ίδιος. Πολλές φορές σε έχει υποβιβάσει. Συγκεκριμένα χτες βγήκε ένας δικαστής. Τον άκουσα εγώ προσωπικά, ήταν δικαστής κάπου από τη Σύρο.
0: Και είπα αυτό όχι, που όχι, λόγω... όχι, όχι, όχι. Ο κύριος που βγήκε από την Σύρο χθες βγήκε για να με υπερασπιστεί σχετικά με κάτι που ακούστηκε νωρίτερα. Όχι, δεν, οπότε δεν ισχύει αυτό.
1: Εγώ σε υπερασπιστώ.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, αλλά λέω ο κύριος που βγήκε για τη Σύρο που ήταν την Πάτρα βγήκε να πει κάτι καλό για μένα, δεν βγήκε να πει κάτι κακό.
1: Όχι, είπε ότι πολλές φορές λένε ας πούμε το κύριος Θέμης.
0: Όχι, όχι, όχι. Είπε άλλο πράγμα. Είπε ότι. Τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε παραπάνω, αλλά δεν είπε κάτι κακό. Τα έχω ακούσει και τα προηγούμενα άκουσα.
1: Το μόνο που ζητάω είναι να μην βρίζει ένα στενά. Δεν κάνει ρε παιδιά. Πρέπει όλοι να αγαπηθούμε και να κοιτάξουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να πάει μπροστά.
0: Έτσι είναι, κύριε Κώστα.
1: Όλοι αυτοί εδώ πέρα που έχουν έρθει εδώ, όλοι είναι να πούμε. Τι να σου πω. Όπως είναι αυτοί που μπαίνουν από τη θάλασσα, έτσι και αυτού του φέρνουν νόμιμα, του δίνουν τα εκατομμύρια. Τι Ολυμπιακό να δω εγώ, τι έχουν όλοι ξένοι.
0: Σε ρωτάω. Έχουν αλλάξει εποχές, κύριε Κώστα. Έχει... Στην παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Τέλος πάντων.
0: Να είστε καλά, ίστερα... κύριε Κώστα, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ήστερα για τον κύριο Γιώργο. Βλέπω ότι τον αγαπάει πολύ τον κύριο Αλμέιδα. Από ό,τι κατάλαβα.
0: Του έχει μια δυναμία, ναι.
1: Μπράβο. Θα του πω του κύριου Γιώργου ότι ο προπονητής πρέπει να έχει και λίγο τσαγανό, δηλαδή. Εκείνος δίγε αλητία, ενώ στα γιάντα του Αλμέιδα ήταν και λίγο αλητάκος στο προπονητικό δεν ήταν. Και εξηγούμε, το χάσε το πρωτάθλημα όπως έλεγε ο Χερέρα στον Τάν Γεωργιάδης όταν δεν πήγε τότε στο παγκόσμιο κύπελλο. Του λέει είχατε στην Πορτογαλία και χάνετε το παιχνίδι 5 λεπτά πριν λήξει. Πετάνε ρε την μπάλα έξω τους λέει, χασομεράνε. Έτσι τα χάσε τα παιχνίδια.
0: Και χάσαμε ναι, ναι, ναι. Είχε μια προσέγγιση κατά τη διάρκεια του Μάτσο Αλμέιδα, όπου δεν πήγαινε να παίξει πιο αμυντικά να διατηρήσει το σκορ. Συνέχιζε να παίζει επίθεση, άφηνε χώρους πολλές φορές και το πλήρωνε. Ναι. Η αλήθεια αυτή. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Και εγώ χάρηκα. Καλά απόγευμα, να είστε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο Viber στο 69-39-943-943 που σέλνει τα μηνύματά σας. Ο Τάκης λέει καλησπέρα Θέμη, χθες ζήτησες διευκρινίσεις. Να σου θυμίσω λοιπόν ότι κάποιος σήμερα πήγε να πει ότι το ψέμα είναι συνυφασμένο με τους Ολυμπιακούς και εσύ είπες να το κόψουμε εδώ και πολύ καλά έκανες, όμως δεν κάνεις το ίδιο και με κάποιους κυρίους του Ολυμπιακού που καταφέρονται συνέχεια κατά του Παναθηναϊκού. Ένας εκ των οποίων ο κύριος Γιώργος, αν θυμάμαι καλά, το Μενίδη που συνέχεια μιλάει και καταφέρεται κατά του Παναθηναϊκού και απειλεί με μηνύσεις. Αυτά πρόσεξε και την επόμενη φορά θα το δεις και θα με καταλάβεις γιατί σε θεωρώ έξυπνο άνθρωπο, λέει ο Τάκης. Τάκη, παιδιά, στο σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Το να μπαίνουμε συνέχεια σε συγκρίσεις οι Παναθηναϊκοί να παίρνουν το μέρος των Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών των Ολυμπιακών. Στον Μπιλ του είπα να το σταματήσουμε εδώ, γιατί έπρεπε να το σταματήσουμε εδώ και ότι αυτό που πήγε να πει δεν ήταν ωραίο, έτσι, γιατί θα πρόσβαλε μερίδα κόσμου. Όπως το ίδιο είχα μπει και στον Γιώργο Ντομενίδη, τον οποίο αναφέρεις και εσύ, να το σταματήσει από την στιγμή που συνέχιζε. Και χθες, ας πούμε, βγήκε ένας φίλος του Παναθηναϊκού στο τέλος και είπε κάτι άσχημο. Έκλεισε μετά η γραμμή. Πάμε παρακάτω. Αλλά σταματήστε να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία ότι είναι οι Ολυμπιακοί, όχι οι Παναθηναϊκοί και πάλι λέγοντας. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα σας. Δεν είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά η άποψή μου είναι διαφορετική από τη δική σου. Για μένα ο Λουτσέσκο έπρεπε να είχε φύγει μετά το χαμένο τελικό κυπέλλο από τον Όφη. Στα 100 του χρόνια ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο προπονητή δεν πήρε ούτε ένα τίτλο και βασικότερο έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Αν έχανε το τελικό τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά φίλε μου, έχασε τον Όφη και είναι τεράστια αποτυχία. Άρα για μένα πολύ καλά έκαναν και τον έδιωξαν. Ίσως άργησαν παραπάνω από όσο έπρεπε να το κάνουν. Άποψή μου μπορεί να είναι και λάθος. Καλή σας συνέχεια, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Χαίρομαι πολύ για το μήνυμά σου και που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά και όλες οι απόψεις είναι δεχτές και γι' αυτό είμαστε εδώ για να τις συζητάμε. Είναι μεγάλη αποτυχία, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελλο από τον Όφη. Ένας ΠΑΟΚ κιόλας ο οποίος στα προημιτελικά ας πούμε είχε πετάξει εκτός τον Ολυμπιακό σε μονό αγώνα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένας ΠΑΟΚ κιόλας που πέρασε τον Παναθηναϊκό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε πως άλλο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και άλλο Όφη από άποψη δυναμικής. Στον τελικό κυπέλλο συμφωνώ μαζί σου 100%, τεράστια αποτυχία. Τεράστια αποτυχία το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει κάποιον τίτλο την περσινή σεζόν στα 100 του κιόλας χρόνια.
2: Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι αυτά που έχει καταφέρει ο Λουτσέσκου είναι πολύ, πολλά, πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτά τα οποία, στα οποία απέτυχε. Επίσης, ο ΠΑΟΚ πέρσι είναι μια ομάδα η οποία, με ξέρει τον Ζαφίρη, ο οποίος πήγε τον Γενάρη στον ΠΑΟΚ έναντι ενός ποσού το οποίο είναι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που πήρε ήταν είτε ελεύθεροι, είτε δανεικοί, είτε δεύτερης διαλογής. Και όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή εντεκάδα, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε μια εισάξια δεύτερη εντεκάδα. Όταν υπήρξαν τραυματισμοί στην πορεία της σεζόν, έχασε κάπου εκεί το τρένο ο ΠΑΟΚ. Και στο ότι δεν είχε ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ ή ενισχύθηκε μερικώς, δεν είναι ευθύνη του προπονητή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου, ό,τι ρόστερ και να έχει, στον τελικό του κυπέλλου είναι τεράστια αποτυχία ότι έχασε από τον Όφη. Αλλά δεν θεωρώ ότι, ας πούμε, ένας προπονητής όπως ο Λύση θα καταφέρει κάτι περισσότερο από τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, Μιχάλη, και χαίρομαι για το μήνυμά σου, φίλε. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ρε Θέμη, διαδικτυακά, μία πιάνω, μία δεν πιάνω, το ίδιο φαινόμενο όλο καλοκαίρι. Τριαντάφυλλε, δεν μας έχουν ξαναπεί αυτό. Και εγώ προσωπικά, όποτε μπαίνω να ακούσω ιντερνετικά, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Για δες το μία, μήπως είναι από το κινητό σου ή κάτι άλλο. Σε διαφορετική περίπτωση, είμαστε φυσικά σε επικοινωνία. Να σε καλά, Τριαντάφυλλε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα.
3: Όλα, Θέμη.
2: Γεια σου, Γιάννη. Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά. Θέλω να σε λέω Θέμη και... ή κύριε Θέμη.
2: Θέμη, τι κύριε Θέμη να μου λες.
3: Γιατί χθες ακούσαμε και... δεν σας είπαμε για κύριε, σας είπαμε ρε δηλαδή. Σε...
2: Παιδιά, να το διευκρινίσουμε. δεν έγινε δηλαδή, αυτό. Όχι, Γιάννη, γιατί έχει γίνει κάποιο μπέρδεμα. Προφανώς αναφέρεσαι στην εκπομπή του Δημοσένη Τσαπαγιάννη με τον Γιώργο Καραμπεσίνη, έτσι. Στην αρχή βγήκε ένας άνθρωπος τέλος πάντων και είπε κάτι για μένα και κάποια τα οποία δεν ίσχυαν. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Οκ, ήταν αστεία, θα τα θεωρήσω. Κάπου που ίσως να έχει και δίκιο, αλλά ο τρόπος γενικότερα ήταν αστείος. Και στη συνέχεια βγήκε ένας άνθρωπος και είπε ότι είναι ντροπή να βγαίνει κάποιος και επειδή για τους δικούς του λόγους σπάστηκε με το Θέμη, με ένα νέο παιδί που έχει τη δική του εκπομπή, να βγαίνει και να τον κατηγορεί και να ζητάει από εσάς να του κάνετε παρατήρηση. Και είπε κιόλας ότι βγαίνουν κάποιοι και δεν έχουν ωραίο τρόπο. Κάποιος του ζητάει να το λένε κύριο, λέει να μιλάς στο πληθυντικό και τέτοια. Αυτό είπε. Δεν είπε ο Διομήδης και τον ευχαριστώ πολύ κιόλας που με υποστήριξε. Τον ξέρω τον άνθρωπο. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ. Αλλά αυτό είπε, δεν είπε κάτι άλλο.
3: Εντάξει, προφανώς τον πρώτο κύριο που είπες δεν το άκουσα εγώ. Εγώ άκουσα την εκπομπή. Αλλά σεβαστές και όλες οι απόψεις εδώ πέρα του ακροαταρίου, γιατί ακούνε, είναι από όλα τα βιωτικά επίπεδα. Το θέμα είναι και όλοι είναι προσιτοί σε μια εκπομπή επικοινωνίας. Το θέμα είναι ότι επειδή ακούς και πολλά επίπεδα ανθρώπων, θα είσαι εσύ ο διαχειριστής όπου μπορείς να κουμαντάρεις την εκπομπή σου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι, Γιάννη.
3: Από εκεί και πέρα σεβαστά είναι αυτά που λένε, αλλά από τη στιγμή που είσαι δύο χρόνια εδώ και σε ακούμε εμείς και ακούμε ακρόαση, πραγματικά είναι το πιο σωστό να ακούς ακρόαση και όλες οι εκπομπές του Θέμη, θα έχουμε βγάλει άποψη από πού ξεκινάει το θέμα και πού τελειώνει. Δεν έχουμε αποσπάσματα και παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ έτσι νομίζω, έτσι. Κάποιοι σε ακούνε χρόνια και φανατικά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα σεβαστά είναι και η κριτική καλή είναι για να γινόμαστε καλύτεροι.
2: Ναι, βέβαια, είναι άλλη κριτική, Γιάννη, και άλλο η κακοπροαίρετη κριτική που προσπαθεί να κάνει κακό στον άλλον. Τέλος πάντων, το αφήνουμε εδώ το θέμα και πάμε παρακάτω.
3: Εντάξει. Επειδή έχω ακούσει και με όλο το σεβασμό πολλά τηλέφωνα που καταλαβαίνω ότι δεν ακούνε την εκπομπή συνέχεια και παίρνουν κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, γι' αυτό είναι λογικό, Γιάννη. Δεν γίνεται κάποιος να ακούει όλες τις εκπομπές. Υπάρχουν άλλοι, ας πούμε, εσύ δουλεύεις σε ταξί, λόγω της δουλειάς σου ακούς και πολλές ώρες τη μέρα ραδιόφωνο, έτσι. Κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί.
3: Ναι, τώρα είμαι σπίτι 3-5, ακούω εγώ, μετά θα πάω για δουλειά.
2: Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Αλλά λόγω και της δουλειάς σου ακούς πολλές ώρες τη μέρα ραδιόφωνο. Κάποιος άλλος λόγω της δουλειάς του μπορεί να μην ακούει εκείνη την ώρα, να ακούει κάποια αποσπάσματα ή να μπαίνει ο demand και να ακούει όσο μπορεί και πάει λέγοντας, έτσι.
3: Ακούω όλο το πρώτο, Σάκη το Κουσδούνι, μετά δεν με ενδιαφέρει με ένα άλλο πρόγραμμα, γιατί ακούω άλλους σταθμούς.
2: Ναι, εντάξει, ο καθένας αυτό που του αρέσει ακούει.

0: Το Σάκη τον Κουζδόνη μετά δεν με ενδιαφέρει με ένα άλλο πρόγραμμα γιατί το ακούω άλλου σταθμό.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας όπως αυτό που του αρέσει ακούει. Ναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι που είπε ο κ. Δήμος Τσαπαλιάρης για τον deal που έκανε.

Υπομάμαι και πάλι στον Γιαννέλα. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει πάλι ο Γιάννης. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού.

0: Για πάμε και πάλι, καλησπέρα.
1: Έλα, Θεμή.
0: Έλα, Γιάννη, τώρα είμαστε μια χαρά.
1: Έπεσε η γραμμή, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να πω ότι ο όμιλος στη City έχει κάποιες ομάδες όπως την Παλέρμο,
0: την Τζιρόνα.
1: Τη Τζιρόνα και πολλές άλλες ομάδες, έτσι. Όπως και υπάρχουν και άλλοι όμιλοι, όπως οι Κελαϊφίδες που λέω εγώ, που έχουν την Έοπεν, την Πράγκα, η Παρίς Σεν-Ζερμέν, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως είναι και ο κύριος Μαρινάκης, που έχει τον Ολυμπιακό, την Νότιχαμ, τη Ρίο Άβε και τη Βάσκο Ντεγκάμα, έτσι.
0: Σωστά. Με τις ακαδημίες ασχολείται εσείς.
1: Ναι, με τις ακαδημίες. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω ότι δεν βρήκε χρυσό ο Παναθηναίκος σε μια πολυεθνική όπου μπορεί να βρίσκει παίχτες ή να κάνει το deal. Αυτοί έχουν μια εταιρεία μεγάλη με ομάδες και πουλάνε και αγοράζουν. Έτσι δεν είναι. Τώρα είπε ότι έχει αρχίσει μια συνεργασία. Συγγνώμη, δεν υποτιμώ τη μεταγραφή του Ναΐ, αλλά όπως κάθε ομάδα και κάθε όμιλο υπάρχουν πολλοί όμιλοι. Αυτός ο όμιλος της City έχει τις πιο πολλές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές ομάδες.
1: Αυτό λέω, θέλω να πω. Ότι δηλαδή αυτές οι συνεργασίες γίνονται σε όλο τον κόσμο. Και κάποιοι διοκτήτες και όμιλοι έχουν πολλές ομάδες,
0: ναι, ναι,
1: που μπορούν να επενδύουν κάποια ποσά που έχουν χρηματικά περισσότερα από κάποιους άλλους προέδρους. Και κάνουν δουλειές, νομίζω, έτσι.
0: Εντάξει, υπάρχουν συνεργασίες και καλές σχέσεις ανάμεσα σε group και ανάμεσα σε διοικήσεις και manager και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Είναι λογικό και επόμενο στο χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Μπλέκονται και οι manager και άμα αρχίσει μια συνεργασία θα δείξει η πορεία, δηλαδή αν θα πουλήσει ή θα αγοράσει, όπως γίνεται εδώ με τις ομάδες του κύριου Μαρινάκη, έτσι είναι και αυτοί και όλοι. Απλώς
0: ναι.
1: Δεν είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται παίκτες City, που αυτή ο όμιλος City.
0: Όχι, όχι. City Group είναι οι ομάδες που δεν νομίζω ότι παίζει για κάποιο ρόλο στην αγορά του Nike. Δηλαδή η Manchester City είναι η Manchester City, αυτοί που έχουν την Manchester City, είναι η Girona, η Palermo που είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι η Troyes από τη Γαλλία. Σχεδόν ναι, από κάθε χώρα έχει και μια ομάδα το συγκεκριμένο group.
1: Ναι, γιατί άμα το ζητούσε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη από αυτό τον όμιλο, μπορούσε να πάει πολύ γρήγορα ο Nike και να πει. Να του πούνε αυτοί ότι θα πάει στον όμιλο το δικό μας.
0: Ναι, όχι, ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γιατί παράδειγμα θα ήταν πολύ εύκολο. Λέω τώρα, όχι ότι έγινε. Αν τον ήθελε η Manchester City, να πήγε στη Manchester City, έτσι, παράδειγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ας πούμε, ο Σαβίνιο, το Extreme, ο οποίος είχε πάει στην Τζιρόνα ως δανεικός και άνοιγε στην Manchester City και στη συνέχεια πήγε στη City να συνεχίζει να παίζει. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα εδώ Ολυμπιακός Ρίο Άβε, που λέει ο λόγος.
1: Αυτό λέμε. Λοιπόν, γιατί κάπως έτσι τυπώθηκε με σεβασμό για τον κύριο Δήμο που είναι, κάνει και...
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι, να σου πω.
1: Κάπως έτσι έγινε. Έτσι το διατύπωσα τώρα. Έτσι το άκουσα εγώ. Μπορεί
0: ναι, εντάξει, οκ, κουβέντα κάνω.
1: Τέλος πάντων, και θα σε σου στείλα και ένα μήνα προχθές. Θέλω να μου πεις εσύ, ο κύριος Σταραμόπουλος, αν η διάσπαση της Κοσμοτέ TV με την Νόβα θα γίνει από αυτό το...

0: αγωνιστική περίοδο, γιατί ακούστηκε ότι θα διασπάσουν πάλι.
1: Okay, θα σου απαντήσω αυτό. Έχω δει ότι η Cosmonet TV θα γίνει Magenta TV. Δεν έχω δει κάτι για διάσπαση, να σου πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής. Δηλαδή ότι θα παραμείνει κανονικά. Θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι θα γίνει πάντως τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, okay, για την επόμενη σεζόν δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει. Αλλά να γίνει τώρα το βρίσκω εντελώς εκτός λογικής. Γιατί πρέπει να βγει το πρόγραμμα Super League. Είναι ο κόσμος ο οποίος έχει πληρώσει για να έχει και τα δύο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει το πράγμα.
0: Εντάξει, τώρα εμένα μου έρθει μεμωμένο, δεν ξέρω αν έκανα καινούργιο συμβόλαιο. Μου ήρθε από 54-30, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Απ' ρωτάω εγώ, μπας και έχει καμιά ενημέρωση και μένουν όσοι έχει ή ξεχωριστά πάλι τα πρωταθλήματα για τις πλατφόρμες.
1: Ναι, πάντως βλέπω εδώ ότι η συμφωνία τους ολοκλήρωνε το 2027 το καλοκαίρι. Οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει από εκεί και έπειτα.
0: Εντάξει, θα
1: εντάξει, να σε καλά, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις?
1: Έλα Σάκη, καλά εσύ?
2: Εγώ έχει κλείσει και το τηλέφωνο τρεις φορές. Έχω και ένα παιδί από την Κρήτη, Ολυμπιακάρα ρε, αλλά του λέω θα τα πω λιγάκι. Μου λέει πες τα, να μην ακούω εγώ. Έχει βάλει Walkman τώρα και δεν ακούει.
1: Καλά κάνει.
2: Αυτά τα άλλη κριτικός μάγκα φαίνεται. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Καλά τους έχει πάει. Τους έχει πάει, όχι κάτω στην Κάλτσα, έχει περάσει και από την Κάλτσα.
1: Ναι, μην χρησιμοποιήσει τις εκφράσεις.
2: Είναι μια άποψή μου, λέω.
1: Το να λες ότι έχει κάτω στην Κάλτσα δεν είναι άποψη, είναι μια βλαγιά για μισή. Να το πει με διαφορετικό τρόπο.
2: Ό,τι φοβούνται, εντάξει, δεν είπα.
1: Ό,τι φοβούνται, αυτό το δέχομαι. Ό,τι φοβούνται. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω.
2: Αυτό εντάξει, φοβούνται, ναι, έχει γίνει και όλα τα. Φοβούνται. Καταρχήν, είπε είναι η ίδια χειρόνα με το Ρίο Μάη που είπε στο Ρίο Άβε που λένε ίδια είναι. Ίδια ποιότητα έχουν.
1: Ναι, άλλο είπα.
2: Μπορεί να το κατάλαβω εγώ.
1: Ναι, είπα ότι ας πούμε ένα παίκτη που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από το ίδιο γκρουπ ήταν ας πούμε ο Σαββίνιο που είναι πολύ γνωστό παίκτη. Έχει πάει τώρα στην Τότεναμ, ήταν στην Τζιρόνα δανεικό από τη Manchester City και πήγε στη Σίδη. Σαν να λέμε Ολυμπιακό Ρεβάβε.
2: Αυτή η Μοναζαρέ που το έχει μια γυναίκα, νομίζω από το Τουμπάι είναι αυτή που τα δικεί όλα. Δεν ξέρω αν ξέρει που έχει και City.
1: Ο Άραβε
2: είναι. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο, άμα ξέρεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι οι πιο πλούσιοι. Πάντως από τους πιο πλούσιους σίγουρα.
2: Σου έχω πει το Παναθηναϊκός, ξέφυγε από αυτά. Πού είναι οι άλλες ομάδες να έχουν τέτοια deal? Τέτοια deal, πού να βρεθούν αυτά? Γι' αυτό ο Κοτσόλης και ο Αλαφούζος θα αφήσουν ιστορία στον Παναθηναϊκό. Σούπα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Champions League και γελάνε. Θα το πάρει. Και φέτος ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, κατά τη γνώμη μου, θα το πάρει με 6 με 8 βαθμούς διαφορά. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και δεν θέλω την.
1: Το Champions League για πότε λες?
2: Και μετά από 10 χρόνια, 7.
1: Έχουμε μέλλον.
2: Έχουν βέβαια, δεν καμία ομάδα κυνηγάει το Champions League. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Να πάρει με γήπεδο, να βλέπει την Ακρόπολη και να έρχονται οι Σαουδάραβες και να πάρει. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μόνο ο Παναθηναϊκός είναι. Τι να πάει να δουν τώρα το Καρασκάκι, τις Ξοργαλούς.
1: Ακρόπολη δεν λέει το Καρασκάκι, όχι. Ούτε Φιλαδέλφια. Ούτε το Καραϊσκάκι, λέω ότι οι Φιλαδέλφια βλέπουν Ακρόπολη. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό σου λέω, ενώ εκεί πέρα το Βοτανικό είναι Ακρόπολη. Θα ξέρει τι θα γίνει τώρα. Το Χάρη θα ξέρει αυτά, εκεί πέρα από εκεί. Θα ρίξει μια μάκα, θα ξέρει. Για κάτι άλλο, για κάτι άλλο, κάτι άλλο. Στο κάτι. Δεν μπορεί, δε φίλε. Καλά, που για τον Κώστα, που για του παίκτε Κώστα θα τον έβλεπα εγώ πάλι. Εσύ τέλο πάντων. Λοιπόν, μπορώ να πει τώρα την τριάδα γρήγορα μεταξύ Τετέι, Γκαρσία, Ντόρτσε και ο άλλο ο Ράντο που λέγεται.
1: Ραστόντερ.
2: Με την τριάδα μπροστά του Ολυμπιακού είναι Ελαραμπή.
1: Όχι Ελαραμπή, Ελαραμπή είναι στη Μάρκο. Ελκαμπή, Αρμάντο Γκονζάλης και Κλέιτον.
2: Αυτοί οι παίκτες μπορεί δηλαδή να σταματήσουν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μπορεί να βάλουν πιο πολλά γκολ αυτοί.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Ελκαμπή είναι ο καλύτερος επιθετικός με βάση τα νούμερα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
2: Μέχρι ένα χρόνο, 6 μήνες ακόμα. Το μιλάνε 25 χρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα τελευταία 3 χρόνια έχει βγει πρώτο σκόρ στην Super League. Δεν μπορώ να το. Αυτή τη στιγμή είναι. Αυτός που έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του ότι είναι ο καλύτερος σκόρερ. Από εκεί και πέρα είναι εντελώς διαφορετική επιθετική. Ο Τετέι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και μεταγραφή μεγάλη αύριο μεθαύριο το παιδί και μακάρι να την κάνει. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι. Τι?
2: Δεν ξέρω να κάνει μεγάλη μεταγραφή.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Τετέι θα κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ο Λιβάη Γκαρσία για αυτός μου αρέσει. Αν είναι υγιής, αυτός μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις. Και ο Ντέσσερς είναι σκόρερ.
2: Αυτό θα βάλει 34 γκολ για πλάκα.
1: Τον Αρμάντο Γκονζάλες θα τον δούμε αυτόν τον Ολυμπιακό, γιατί έχουμε δει δύο παιχνίδια. Πρώτο σκόρ στο Μεξικό ήταν. Τον Κλέιτον δεν τον βάζω καν στη συζήτηση. Οπότε ποσοτικά έχει περισσότερες λύσεις ο Παναθηναίκος. Ποιοτικά θα δούμε στο χορτάρι. Πάντως είναι αρκετά κοντά, θα έλεγα.
2: Εσύ, κατά τη γνώμη σου, εάν σου λέγανε ρε παιδί μου να πάρει από του 8 παίκτες αυτού, του δύο πρόσφατα διάλεξε, ποιο θα ήταν?
1: Θα διάλεγα τον Ελκαμπή και τον Τετέι.
2: Ελκαμπή, ακόμα 6 μήνες έχει. 33 χρόνια δεν είναι, πώς να. Τα 4.
1: Όχι, 32 στα 33 είναι. Εντάξει, άμα μου λέει να πάρω δύο παίκτες, θα έπαιρνα τον Ελκαμπή και τον Τέι. Νομίζω ότι απάντησα.
2: Ναι, όχι, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, τέλος πάντων, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή,
1: Σάκη, άμα θες μείνε στη γραμμή για να πάω διαφημίσει.
2: Ο φίλος το δέχομαι εδώ, Τσίκος και το Ευρωπαϊκό. Πώς λένε, φίλε. Ο Νίκος είναι εδώ, είναι ο φίλος.
1: Γεια σου, Νίκο, να σε καλά. Σάκη, άμα δεν έχουμε ολοκληρώσει, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει δύο λεπτάκια.
2: Όχι, ολοκληρώνω γιατί δεν είναι δύο λεπτάκια.
1: Εντάξει, έγινε, Σάκη, να σε καλά. Να σε καλά.
2: Και στο άλλο το φίλο, το αντέτοιμο που βγαίνει το Σωτήρι και το Big Bite Action.
1: Έγινε, να σε καλά, να σε καλά, Σάκη. Πάμε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μη είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
11: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
9: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.

0: στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θύ 329, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Κύριε Θέμη, καλησπέρα σα, κύριε Θέμη. Είστε καλό παιδί. Πώ το έλεγε ο κύριο Κώστα, δεν μπορώ να τα πω, ρε γάμο το αυτά. Πρέπει να τα γράφω, να τα αντιγράφω και να τα λέω. Σου είπε ότι το γήπεδο είναι του κράτους, αλλά απ' την άλλη κακώς λέω εγώ να μην φτιάξει γήπεδο, έτσι. Έχω πει εγώ να φτιάξει παλάτια, όχι γήπεδο, να τα πληρώσει, εν πάση περιπτώσει μην επαναλαμβάνουμε. Γιατί εσύ σαν καλό παιδί θα πεις ότι...
0: Εγώ σου λέω εσύ με τα πράγματα, Χάρη.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, το ξέρω. Κοίτα, απλά τώρα εγώ σαν αγωνιέ τους παροντζίδες, έτσι. Αλλά είπα μια χαρισία, είναι άμα ήταν αδίκημα, έτσι. Αυτοί τώρα έχουν πάθει και οι αεξίδες τώρα. Μπαρμπαγιώρος σαν αεξί τον έχουμε και ο Μπαρμπαγιώρος βγαίνει και μιλάει για την τουρκοκρατία. Λοιπόν, έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει μαζέψει όλη την Ευρώπη από παίκτες και οι παοξίδες διώξαν, είχαν ένα καλό παίκτη, τον διώξαν και δεν πρέπει και τίποτα άλλο. Θα του κάνει την λιμάδα νικά. Η ΑΕΚ τίποτα. Ο φίλαθλος εντάξει, είναι πάνω να σκάσει, μπορεί να το κάνουμε. Απ' την άλλη ο Σάκης τώρα, καλό παιδί, αλλά είπαμε εντάξει 17 χρόνια είναι αυτά. Πρέπει να το με στοργή και με προδέρμα να το περιβάλλουμε. Αγιτάει για, πώς το λένε, για Champions League. Πάλι καλά που σου είπε μελλοντικά, γιατί μπορεί να σου λέει και του χρόνου, έτσι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, είναι λίγο έως πολύ εκτός πραγματικότητας τώρα αυτό, έτσι.
1: Εγώ πάντως, κοίτα, έχω χάσει ευκαιρίες τώρα. Δεν προλαβαίνω και τα πολλά λεφτά τι να κάνω τώρα, είμαι μεγάλος. Απλά, άμα σώβαλα στοιχήματα... Για τα πτηνά τους προπονητές που φαίνεται ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, θα κακονομήσει. Στο είχα πει και για αυτό το πτηνό τώρα το καινούριο, έτσι ότι θα φύγει πάρα.
0: Κάτσε ακόμα δεν τον είδαμε, ρε Χάρη. Κάποια στιγμή θα φύγει. Λογικό και επόμενο είναι.
1: Δεν θα φύγει κάποια στιγμή, ρε Συνδέμι.
0: Και με τι λείπα, κάποια στιγμή θα φύγει, ρε Χάρη.
1: Εντάξει, είναι.
0: Λογικό δεν είναι, προπονητές είναι.
1: Ο Μεντιλίπα φεύγει με ευρωπαϊκά και είναι μεγάλος, θα παρατήσει κάποια στιγμή. Και τώρα τον κρατάμε η αγάπη του κόσμου, αυτό που έχει γνωρίσει τον Ολυμπιακό. Το έχει πει και ο Λασβάνος.
0: Λίγο πολύ το πήγε μόνος, ναι.
1: Απ' την άλλη τώρα ο Μαρινάκης, τι τους έχει κάνει, ρε γάμος. Κοίτα τώρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι 8 εκατομμύρια στην Ελλάδα, πώς το λένε, οπαδούς. Mm-hmm. Άλλα 8 περίπου από τους Έλληνες, πέσανε 10 στη διασπορά.
0: Στην Ελλάδα τι πληθυσμό έχουμε, ρε Χάρη.
1: 10 εκατομμύρια, το 80% Ολυμπιακή.
0: Και 8 είναι Ολυμπιακή, νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Να τα κάνω 7, να τα αφήσω.
0: Για κατέβα, τέλος πάντων, θα κολλήσουμε εκεί, ναι.
1: Και αν είναι άλλα 10 εκατομμύρια έξω Έλληνες, άλλα 7, 14. Λοιπόν, το Μεξικό τι πληθυσμό έχει, ρε.
0: 130 εκατομμύρια.
1: Άλλα 100 Ολυμπιακούς θα έχει από φέτος. Τι τους κάνει, ρε.
0: Βάλε κι άλλα, βάλε.
1: Από την Πορτογαλία τι θα φέρει. Ήδη στην Αγγλία, που το λέω σερίφι, δεν το λες εσύ όμως, έτσι, είσαι καλό παιδί. Το λένε ο σερίφι του Νότιχαμ, δεν το λέω έτσι εγώ. Έχουνε κρεμάει πανό και τώρα τα έχεις δει, δεν τα έχεις δει.
0: Το έχω δει, ναι.
1: Για να το λες, δεν κακό είναι.
0: Άντε, τα κι άλλα πανό γενικότερα έχουν κρεμαστεί.
1: Θα το λέγεις, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, έχει κάνει, κοίτα να δεις τώρα.

0: Δηλαδή, τι του έχει κάνει τώρα, παίρνει παίκτε από την Νότια, του έρθει στον Ολυμπιακό και δεν έχει ακουστεί μια φωνή στον Νότια να πούνε τι κάνει αυτό, δε. Γιατί το βλέπουν πόσο τεράστιο πρόεδρο είναι. Έτσι, μα έχει κάνει ευτυχισμένου. Λοιπόν, ο Σάκη, εντάξει, είναι καλό παλικάρι, θα κάνουμε τι business. Τον έχω από κοντά, γιατί τόσο καιρό τον είχα από κοντά στο αεροδρόμιο, μην την κοπανίσει. Τώρα τον έχω με τι επιχειρήσει. Αλλά θέλει λίγο περίθαλψη, εντάξει. 17 χρόνια είναι αυτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι σαν ισοδοκάμιο, γιατί βάζει το πρόσωπο με στην άμμο, δεν θυμάμαι κιόλα. Από εγκυκλοπαίδια τα έχω παρατήσει από καιρό. Έτσι και η Παναθηναϊκή είναι εξαφανισμένη να μου.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλά, α πούμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, θα ξαναπούμε.
1: Γεια. Να σε καλά. Πάμε από όνειρα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Ο Θέμης ο Παλιούρας είστε.
1: Ο ίδιος. Εσείς το όνομά ναι. Σας.
2: Αποστόλης από Αίγιο.
1: Ο γνωστός από τα μηνύματα.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια σου και εσένα και καλή σεζόν.
1: Ευχαριστώ.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μάλλον σχεδόν από την ημέρα που ξεκίνησε η εκπομπή πάλι μετά τις διακοπές μου. Στέλνω μηνύματα και κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι όχι ότι δεν διαβάζονται, μάλλον ότι δεν έρχονται.
1: Ναι, είναι σωστός ο αριθμός, έτσι.
2: Ορίστε.
1: Είναι σίγουρα σωστός ο αριθμός, έτσι.
2: Τόσο καιρό πώς ερχόσατε τα μηνύματα, ναι. Κάνω κάτι στραβό τώρα.
1: Όχι, δεν είναι, γι' αυτό ρωτάω, για να δούμε πώς είναι αυτό το θέμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Να μην έρχονται
2: και
1: τα μηνύματα.
2: Πήρα τηλέφωνο. Είχα πάρει και άλλη στιγμή, δεν μπόρεσα να πιάσω. Για να ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Αν υπάρχει κανένας λόγος που
1: όχι,
2: δεν
1: νομίζω. Από εμάς δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος. Θα το κοιτάξω κιόλας. Απλά δεν μου έχει έρθει.
2: Να δείτε, αυτό που ανακάλυψα κάποια στιγμή είναι ότι η αποστολή γίνεται και δεν γίνεται η παραλαβή. Καταλαβαίνετε ναι. Τώρα πώς το λέω.
1: Καταλαβαίνω, βεβαίως.
2: Ναι.
1: Okay, θα το ψάξω κι εγώ. Δώστε μου μισό λεπτό και τώρα το ψάχνω που μιλάμε.
2: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα βασικά ναι. Να ρωτήσω.
1: Okay,
2: εγώ των μηνυμάτων.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
2: Το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, Αποστόλη, πάρε άμα είναι τηλέφωνο και πάλι την παραγωγή να αφήσει το τηλέφωνό σου για να δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο.
2: Για πέσω με το τηλέφωνο της παραγωγής. Είναι το άλλο το 215.
1: Το ίδιο τηλέφωνο. Είναι στο 210-220-5943 το 215-215. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, πάρτε ένα τηλέφωνο για να κοιτάξουμε, να το λύσουμε.
2: Ναι.
1: Να το λύσουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Θα το ξαναπούμε. Πάμε από μόνη γράμμη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Λέει το παλικάρι πριν ο κύριος 8 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Να συμφωνήσω. Άρα 8 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και πάσω.
1: 8 εκατομμύρια δεν ασχολείται στην Ελλάδα με ποδόσφαιρο.
3: Αυτό λέω. Εγώ θέλω να πω στη λογική του. Από τη στιγμή που δέχομαι τη λογική του και λέω εντάξει, οκ, 8 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, ας το δεχτούμε. Άρα 50 χρόνια ψηφίζαν Ολυμπιακοί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Έτσι δεν είναι.
1: Άμα είναι 8 εκατομμύρια, σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό. Ναι.
3: Εγώ θέλω να πω στην νοοτροπία του Έλληνα. Ο Έλληνας έχει την νοοτροπία ότι επειδή υποστηρίζει Ολυμπιακό, άρα θα είναι καλή Ολυμπιακή, άρα 8 εκατομμύρια. Άρα αυτοί δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ή θα είναι ψεκ ή δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω πολύ τι θες να πεις.
3: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν προφανώς υπερβολικό αυτό που είχα.
3: Ναι, εγώ το πάω τελείως χαβαλέ.
1: Το κατάλαβα, Νίκο.
3: Εντάξει, καλή πάστα ο κύριος, okay, παλιά σκοπή. Αλλά θέλω να του πω αυτό. Άρα, δηλαδή σε μια συζήτηση καφενιακή, να του πω άρα. Τη χώρα δηλαδή την κατέστρεψαν οι ψηφοφόροι.
1: Ναι.
3: Με αυτή την έννοια. Τέλος πάντων.
1: Όχι, okay, καταλαβαίνω που το πας Νίκο, αλλά εντάξει, ήταν υπερβολικό. Ναι, ευχαριστώ αρκετά.
3: Χαβαλέ κάνω. Απλά.
1: Ανέβηκε λίγο στα νούμερα, ναι. Ανέβηκε λίγο έως πολύ στα νούμερα, λέω.
3: Ναι. Απαντάω σαν Ολυμπιακός, γιατί και εσύ Ολυμπιακός είσαι. Ολυμπιακός δεν είσαι.
1: Δεν έχω πει ποτέ τι ομάδα, είμαι, το αφήνω να αιωρείτε.
3: Α, οκ, εγώ θεωρώ ότι είσαι Ολυμπιακός, αλλά είσαι Ολυμπιακός. Από όχι Ολυμπιακός, είσαι φίλαθλος γνωστός, ωραίος, ξέρεις.
1: Όταν είμαι εδώ είμαι δημοσιογράφος, Νίκο. Όλοι κάτι υποστηρίζουμε, αν δεν υποστηρίζαμε κάτι θα είμαστε στη δουλειά αυτή, έτσι. Αλλά όταν είμαι εδώ είμαι δημοσιογράφος και βάζω τελεία εκεί.
3: Ένα ακόμα και ο Σωτηρακόπουλος που υποτίθεται δεν είναι Παναθηναϊκός, είναι αντικειμενικός, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι αντικειμενικός.
1: Δεν έχει πει ποτέ βέβαια ούτε αυτός ότι είναι Παναθηναϊκός, έτσι. Είναι...
3: Εντάξει, Λίβερπουλ. Εντάξει.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
1: Και εγώ, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε.
3: Γεια,
1: γεια. Να είσαι καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Να τα πούμε άλλη μία. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελεύθερες είναι γραμμές. 69-39-943-943 το Viber. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας γιατί τα έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα Θέμη, χαιρετισμούς από Ερυθρόλευκο Κατάκολο και όπως πάντα με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πρέπει να είναι ήλιο βασίλεμα, έτσι. Λέω πρέπει να είναι ήλιο βασίλεμα, γιατί μπορεί να είναι και νωρίς το πρωί. Πάντως, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Να σε καλά, Σπύρο. Και να περνάς όμορφα, φίλε, με τις ωραίες φωτογραφίες πάντα. Σωτή, το λέμε το μήνυμά σου. Να σε καλά, ρε Σωτήρη. Πάντα με τα ωραία στα μηνύματα, με κάνεις και γελάω, ρε φίλε. Όλα καλά, πάντως. Ο Σπύρος λέει: Ο Σάκης σήμερα ήταν απόλυτα ταυτισμένος. Ναι, οκ, okay, Σπύρο. Δεν υπάρχει λόγος να το διαβάσω το υπόλοιπο μήνυμα. Ο Γιάννης λέει: Παρασκευή, δύσκολη μέρα στη δουλειά. Αλλά βγήκε ο Σάκης και μας έφτιαξε τη μέρα. Με σεφερλή δικαστία που λέγεται το Παναθηναϊκό. Μπράβο, Σάκη, ειλικρινά μας κάνεις να γελάμε πάρα πολύ. Να βγαίνεις πάντα προς το τέλος της εκπομπής να τελειώνει όμορφα, λέει. Ναι, οκ, okay, Γιάννη, να είσαι καλά κι εσύ. Ο Αντών λέει: Γεια σου, Θέμη, υπομονή. Σάκη, μετά το Champions League ξύπνησες, λέει ο Αντών. Γεια σου, ρε Αντών. Εντάξει, ήταν λίγο υπεραισιόδοξο, θα έλεγα, ο Σάκης. Γεια σου, Αντών. Να σε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα, σου εύχομαι. Ο Βασίλης λέει: Η Ακρόπολη δεν παίρνει ευρωπαϊκό, λέει, ούτε πρωτάθλημα. Όχι επώνυμο, λέει. Εντάξει, λέει ο Βασίλης. Θα το δούμε στην πορεία για το πρωτάθλημα. Δεν έχει μπει ακόμα στο Βοτανικό Παναθηναϊκός. Για το Champions League, παιδιά, πάτης για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, νομίζω ότι είναι ένα μακρινό όνειρο, έτσι. Ο Γιάννης λέει: Η Αποστόλη από το Αίγιο, τον ακούσαμε και τη φωνή του. Είχαμε καιρό να ακούσουμε τα μηνύματά του, όπως και άλλα μηνύματα, όπως ο Τόλης 7. Και τον Ιαν που έλεγε για τον Μαρινάκη, χάθηκε, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, όντως και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση για τον Αποστόλη, γιατί έστειλε συνεχώς ίσως και καθημερινά μηνύματα. Και για τον Τόλη θα δω τι έχει γίνει, άμα στέλνουν ή δεν στέλνουν οι άνθρωποι. Γιατί ο Αποστόλη λέει ότι έστειλε, αλλά δεν έρχονται. Εγώ δεν έχω εδώ μηνύματα μπροστά μου. Δηλαδή θα το έλεγα, θα έλεγα πολύ απλά ότι ξέρεις κάτι, δεν διαβάζω τα μηνύματά σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος βέβαια να το κάνω αυτό. Αλλά δεν έρχονται εδώ. Θα δούμε κάτι έχει γίνει τώρα, τι έχει γίνει. Θα το διευθετήσουμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και ο Αντώνης λέει: Ο Σάκης είναι ο γκουρού των FM. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Θανάση.
4: Εγώ είμαι, τι γίνεται.
1: Καλά, εσείς θα μου χαμηλώσει το ραδιόφωνο μου. Ναι, ναι.
4: Ναι, αγόρι μου. Δεν θέλω να πω εγώ πολλά πράγματα, πήρα μόνο και μόνο γιατί χθες απόγευμα που άκουγα την εκπομπή του κύριου Δήμου, πήρα αυτός ο δικαστικός, δεν ξέρω πού ήταν και έλεγε να πούμε τα οποία πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει, δεν έχουν καμία σχέση. Έλεγε ότι δεν σε σέβονται και ότι οι φίλοι αυτοί εδώ, οι διάφοροι που τηλεφωνάνε, ότι δεν είναι καλή. Και
1: όχι, δεν είπε, δεν είπε. Κύριε Θανάση, για να μην τα μπερδεύουμε, επειδή το άκουσα όλο το τηλέφωνο, δεν είπε για όλους τους φιλάθλους. Δεν είπε ότι δεν με σέβονται γενικά. Είπε ότι είναι ορισμένοι οι οποίοι δεν σέβονται και δεν θα πω ότι έχει
4: και
1: άδικο.
4: Σέβονται, σε υπερσέβονται και τους βάζει θέση εσύ με τον τρόπο το δικό σου και πάντα είσαι σεβαστός. Αυτά που έλεγε δεν έπρεπε να τα πει. Γιατί δεν είναι αλήθεια, δεν είναι σωστά.
1: Όχι, εγώ, δεν, εγώ που το ζω κιόλας θεωρώ ότι δεν έχει άδικο στο που λέει ο κ. Διομήδης. Δεν μίλησε για όλους, δεν μίλησε για την πλειοψηφία, μίλησε για κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις και το αφήνουμε εδώ, κ. Θανάση. Πάντως δεν είπε κάτι κακό.
4: Το τελευταίο καιρό είναι μια χαρά. Όλοι μιλάνε όμορφα. Δεν προσβάλλουν, αν θα πούνε κάτι για καμιά άλλη ομάδα, εσένα προσωπικά σε σέβονται και σε αγαπάνε όλοι. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Και ότι δεν έπρεπε καθόλου να αναφερθεί επάνω σε
1: σένα. Ναι, βέβαια, κύριε Θανάση, κύριε Θανάση, ναι, ναι, ναι. Για να το λέμε.
4: Αλλά δεν είναι ωραία πράγματα να
1: καθόλου. Κύριε Θανάση, ο Διομήδης θες από την Πάτρα βγήκε να υπερασπιστεί εμένα σε ένα τηλεφώνημα νωρίτερα που έλεγε στον κύριο.
4: Δεν χρειαζόταν να υπερασπιστεί. Είσαι υπερασπιζόμενος εσύ από μόνος σου και από τους φιλάδες που παίρνουμε εμείς τηλέφωνο. Δεν χρειαζόταν να πει τίποτα. Αυτό ήθελα να πω, αγόρι μου.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι στην ίδια. Κύριε Θανάση.
4: Άτυχο τηλέφωνο.
1: Κύριε Θανάση, αφήστε με να ολοκληρώσω να σας πω. Στην ίδια εκπομπή, στο παραπροηγούμενο τηλεφώνημα, στην ίδια εκπομπή, όχι στη δική μου εκπομπή, ξαναλέω. Βγήκε ένας κύριος τέλος πάντων και είπε ότι ο Θέμης ο Παλιούρας, δεν βγήκε στην εκπομπή μου να μου τα πει, βγήκε στην επόμενη εκπομπή, κάνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και η δημοσίευση να του κάνετε παρατήρηση. Και βγήκε στη συνέχεια ο Διομήδης από την Πάτρα και είπε ότι δεν μπορώ να... ότι είναι πώς το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι τέλος πάντων λάθος. Να βγαίνει ένας άνθρωπος επειδή για τους χύψη λόγους σπάστηκε με την προηγούμενη εκπομπή και να λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση για να προσπαθήσει να δημιουργήσει πρόβλημα στο θέμα του Παλιούρα. Αυτό είπε και το αφήνουμε εκεί. Δεν είπε κάτι κακό. Και προφανώς αναφέρθηκε στο όνομά μου, γιατί προηγουμένως είχε αναφερθεί άλλος άνθρωπος στο όνομά μου, που δεν υπήρχε λόγος να αναφερθεί έτσι, γιατί είναι ο κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον κύριο Γιώργο Καραμπεσίνη.
4: Το θέμα να θεωρείται αλήθεια και αυτό δεν πελαπεί τίποτα, τα πράγματα πάνε καλά.
1: Καλά, εγώ δεν θεωρώ, δεν φέρνει καμία
4: ευθύνη. Είσαι παιδάκι μου, απίστευτο, τι λες τώρα, μια χαρά, τι μα λέει τώρα.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει
4: θεωρήσει. Εγώ δεν θα τα πω, έλεγε τώρα.
1: Όχι, κύριε Θανάση, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είπε τίποτα κακό για μένα. Ο συγκεκριμένος.
4: Όχι, δεν είπε. Αλλά μπορώ να πω ότι. Όχι, δεν είπε. Σαν να σε έλεγε να γίνει καυτηρό.
1: Δεν είπε κάτι κακό για μένα. Έχουν παρερμηνευτεί τα λόγια του. Όλα καλά.
4: Μήπως εννοούσε να γίνει αυστηρό.
1: Όχι, δεν εννοούσε τίποτα. Είπα απλά ότι είναι μια χαρά, παιδί. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, κύριε
4: Θανάση. Πάμε λοιπόν Ολυμπιακά. Αύριο παίζουμε 7 η ώρα στο Βόλο.
1: 7 η ώρα Βόλο Ολυμπιακό, ναι.
4: Όσο κόσμο θα έχει από τη μεριά του Ολυμπιακού.
1: Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να έχει και καμιά δεκαριά χιλιάδες. Μπορεί και παραπάνω όμως. Θα δούμε.
4: Η Λάρισα και δεν έδωσε χίλια στον Ολυμπιακό.
1: Η αστυνομία δεν επέτρεψε. Είχαν γίνει κάποια μικροεπισόδια, πέρσι. Οπότε για να έχει και το κεφάλι της ήσυχο η αστυνομία, δεν επέτρεψε στους οπαδούς του Ολυμπιακού να πάνε στην Λάρισα.
4: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ είδα όμως πολύ κόσμο Λαρισαίοι, 10.000, τόσο πολύ κόσμο. Και αυτή η ομάδα να είναι β' εθνική πάλι.
1: Ναι, είναι κρίμα.
4: Να μην προστατεύσουν την ομάδα διάφοροι εκεί. Παράγοντες σε διάφοροι ας πούμε οικονομικά δεξάρτητοι ανθρώποι να μπορέσουν αυτή την ομάδα να την έχουν αλφαδική. Δεν το καταλαβαίνω. 10.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι. Τρομερό πράγμα. Μπράβο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εννοείται. Και μιλάμε τώρα για ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία. Ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΛ και οι τέτοιες ομάδες είναι που λείπουν από την.
4: Αυτές έπρεπε να ήταν αλφαδική και να πρωταγωνιστούν, εγώ λέω. Πέραβες.
1: Ήτανε πέρσι Α και Θανάση, δεν μπόρεσε να μείνει όμως.
4: Μέσα είναι 8, 6 πρέπει να είναι κακό. Δεν μπόρεσε να μείνει, αυτό είδα και εγώ, δεν ξέρω που δεν μπόρεσε. Αλλά λέω γιατί το γιατί. Που λένε ορισμένοι φύλαθλοι, η Λάρισα λέει επιτρέπεται. Να όμως, που δεν μπορούν να τα καταφέρουν να μένουν αλφαδικοί. Όπως και άλλες ιστορικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο. Και όταν βλέπεις μια Κηφισιά με σχεδόν τίποτα φυλάδρους, είναι αλφαδική. Όταν βλέπεις ο Βόλο με σχεδόν τίποτα φυλάδρους, είναι αλφαδική. Πώς θα καταφέρουν αυτές τις ομάδες, είδες.
1: Ναι.
4: Τι να πεις. Και εκεί λοιπόν δεν έχει πολύ φυλάδρους, λίγα πράγματα.
1: Ποιος?
4: Δεν είναι. Και η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Εντάξει, έχει σίγουρα περισσότερο από τον Βόλο, γιατί ο Βόλος έχει ουσιαστικά.
4: Τώρα αρχίζει να ανεβαίνει λίγο, τώρα αρχίζει να μην είναι πια παλαρκαδικός, ίσως, έτσι δεν είναι. Και επειδή η ομάδα είναι πολλά χρόνια, πρέπει να είναι 22 χρόνια να παρεχθεί.
1: Είναι η πρώτη σεζόν που ανέβηκε ήταν το 2007-2008, οπότε τώρα κλείνει σε ένα χρόνο τα 20 χρόνια συνεχόμενα.
4: Τα 20 χρόνια. Ίσως τα παιδιά τα καινούργια που μεγαλώνουν πια, έτσι δεν είναι. Να γίνονται Αστέρας Τρίπολης.
1: Ναι, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό.
4: Πολύ πιθανό, έτσι το βλέπω εγώ. Γι' αυτό και αρχίζει τώρα τελευταία να έχει κάτι παραπάνω φιλάθλους. Οπότε πάμε αύριο Ολυμπιακάρα και αλλιώ επιτυχία. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Είδα ένα πανίδα χθες απόγευμα. 1-0. Κάποιο κέρδισε εκεί. Από και εγώ το αστείο μου.
1: Λοιπόν. Δεν τον παράθυνα
4: εγώ. Άσε να πάνε, άσε να πάνε. Πω, χάλια, χάλια.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση, καλό που
4: είναι. Έγινε παλικάρι μου, να είστε καλά.
1: Καλό
4: Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστώ.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν η γραμμή, καλησπέρα.
5: Είμαι καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι, καλησπέρα.
5: Τάκης από Κίζη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Τάκη. Τάκη, μπορεί να είσαι λίγο πιο κοντά. Σ' ακούω καθαρά, αλλά σ' ακούω λίγο μακριά.
5: Ναι, το έχω στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα, κάπως καλύτερα, ναι.
5: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το. Επειδή έχουμε και εδώ μια ομαδική στο Viber με κάτι φίλους. Εκεί με τον Τζόλε, με τον πρόεδρο, τον Κώστα κτλ. Οι οποίοι κάποιοι είναι λογιστές. Εγώ κάνω ασκώ κριτική στον πρόεδρο, διότι από έναν πρόεδρο τέτοιου ελληνικούς έχεις απαιτήσεις, έτσι δεν είναι.
1: Προφανώς.
5: Και επειδή μου έχουν πει ότι φέτος που έχει κάνει τρομερό ντεμαράζ και απίστευτα την 7 χρόνια κτλ. Να σε ρωτήσω, ρε Θέμη, εσύ που είσαι της δουλειάς. Και έχεις και συγχαρητήρια από μένα σε 3-4 φορές που έχω βγει εδώ, δεν βγαίνω εγώ στα ράδια. Έτσι έχω ακούσει να κάνεις και σποκάστινγκ, ήσουν καταπληκτικός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πόσα λεφτά που έχει δαπανήσει φέτος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δικός μας για τις μεταγραφές, μπορεί να μου πεις.
1: Θα σου πω τα ακριβή νούμερα, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως πιο πολλά έβγαλε από τις πωλήσεις.
5: Αν όχι ακριβή, πάνω κάτω. Να, όχι ακριβή.
1: Είναι συν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ωραία. Έχει δαπανίσει, δηλαδή. Ωραία.
1: Έχει δαπανίσει πότε... γύρω στα 65 και έβγαλε 78. Θα σα πω και αμέσως τώρα αναλυτικά.
5: Α, μάλιστα.
1: Όσον αφορά τα... Ναι. Τα μεταγραφικά, δηλαδή τον έδωσε αυτό το παίχτη 5, δεν μιλάμε για συμβόλαια και τέτοια, μιλάμε μόνο για τα ποσά, έτσι. Ναι, όχι. Είναι συν 9.650.000 ευρώ, βλέπω εδώ. 78.750.000 ευρώ έβαλε στα ταμεία του. Για τις μεταγραφές ξόδεψε 69.100.000 ευρώ, άρα είναι συν 9.650.000.
5: Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να μάθω, γιατί μου λένε τι να ξέρει την μπάνκα, έκανε, έρανε και... Εδώ πέρα έχουν γίνει φοβερές λύσεις. Έχουν μαζευτεί φοβερά λεφτά από τις πωλήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει κάνει και πολύ μεγάλες πωλήσεις προφανώς, έτσι. Αλλά και είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε τα περισσότερα λεφτά από τις πωλήσεις και η χρονιά που έβγαλε και τα περισσότερα λεφτά από το ταμείο του.
5: Μάλιστα, ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, ο ισολογισμός είναι σύνος όσον αφορά τα transfer fees που λέμε, ρε παιδί μου, τα κόστη των μεταγραφών. Και θεωρώ ότι λειτουργήσε καλά πάντως.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί μου το παρουσιάζουν ότι που όπου την άξε την μπάνκα και τα λοιπά, εντάξει, αφού τα πήρε πίσω, σε εισαγωγικά, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, ότι τα πήρε. Δεν μπήκε μέσα το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
5: Δεν δηλαδή ότι να τρελαθώ και να κάνω παραπέντε από τον έκτο, ότι που όπου και τα λοιπά, ναι, χώνει 20-15, έχουν μαζευτεί τα ποσά, αλλά εδώ πέρα έχει στάξει και όπως μου πέτσε γύρω στα 78-79 εκατομμύρια. Είναι 9,5 συν. Είναι πλάτ 9,5.
1: Σωστά, σωστά.
5: Και μπράβο το, εγώ δεν λέω, δεν το. Αλλά να μην ακούω έτσι αυτές τις υπερβολές. Δεν ξέρω, εγώ πλέον λιγάκι έχω βγάλει λίγο το φανατισμό από την άκρη. Εντάξει, είμαι και 51 χρονών, τέλος πάντων, δεν είναι δυνατόν να είμαστε ακόμα.
1: Ναι, εντάξει.
5: Ξέρω, αυτά, κάγκελα από τα παλιά, τέλος πάντων.
1: Λογικό είναι.
5: Και ένα σχόλιο έτσι για τις τελευταίες ημέρες που ακούω, γιατί σε ακούω πραγματικά μικρά σπίτια. Όπως ακούει πολύ φανατικά και ένα φίλος μου ο Τζόλες στα λεωφορεία.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά. Και να έχει καλές διαδρομές.
5: Με το Τζόλι, το δικό μας. Λοιπόν. Πολύ τοξικό ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Λέω ένας για τον άλλον, μια εκπομπή. Πώς αντέχεις ρε αγόρι μου, βέβαια εκπομπή λόγου κάνεις. Κατάξεις αυτό.
1: Εντάξει, είναι η ευκαιρία για τον κόσμο να μιλάει. Τώρα το θέμα βέβαια είναι να μιλάμε για μπάλα, για μπάσκετ, για ό,τι έχει να κάνει με αθλητικό.
5: Τι πράγμα είναι αυτά,
1: και όχι να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, ναι.
5: Μπράβο, ναι. Τι είναι πραγματικά τοξικό κομμάτι. Λίγο, ρε παιδιά, λίγο κούλτα. Χαλαρά, εντάξει. Μην αρπάζεστε. Τόσο ευκολότητοι όλοι.
1: Υπάρχουν και αυτά, ναι.
5: Εγωισμός έπαθε όλοι μας.
1: Υπάρχουν και η αλήθεια αυτή είναι.
5: Μαλάει ο εγωισμός, Θέμη. Λοιπόν, καλή εκπομπή και να είσαι πάντα χαρούμενος και πάντα προτιμητικός να έχεις.
1: Κύριε Τάκη, να είσαι καλά. Ή κύριε Τάκη, τέλος πάντων το ίδιο είναι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Έχουμε καλό Σαββατοκύριακο και χάρηκα που τα είπαμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου δεν βγάζουμε. Βασικά, έχουμε 3-4 λεπτάκια σκάρτα. Οπότε ίσως θα προλαβαίναμε και μία ακόμη γραμμούλα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θυμίζω σήμερα έχουμε φιλικά στο μπάσκετ 9 η ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, 6.30 η ώρα έχει πιο νωρίς παιχνίδι για το ίδιο τουρνουά Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνικά από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Το 7 η ώρα παίζει και η ΑΕΚ με την Τρασμοσπόρ στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε νωρίτερα με το Μαρούσι, έχασε 97-86 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο πρώτο ανεπίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν, στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, που διεξήχθηκε κλεισμένο των θυρών στο κλεισό του Αγίου Θωμά και μάλιστα υπήρξε και τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου. Να στυλάσει τον οποίο μυρί ο Ρογκαβόπουλος, μόλις τώρα υπάρχει ενημέρωση. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός λοιπόν για την αρχή της σεζόν, μετά τον Νάν, μετά τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, χάνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Πραγματικά η ατυχία έχει χτυπήσει την πόρτα του Παναθηναϊκού από την αρχή της χρονιάς. Πάμε να περάσουμε σε μια τελευταία γραμμή. Έχουμε 3 λεπτάκια ακόμα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, coach.
1: Γεια σου, Κυριάκο μου.
6: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πήρα τελευταία στιγμή να πω ευχές στο φίλο μας που μου μίλησε για το γιο του που παντρεύει σήμερα.
1: Στον Κώστα, ναι.
6: Στον Κώστα, στο φίλο μας και να χορέψει και κανένα δημοτικό, κανένα κλαρίνο εκεί στο δέμο.
1: Όλο για κάτι θα κάνει.
6: Ναι, ναι. Κώστα, πας στο Βόλο να κάνεις αναμετάδοση?
1: Όχι, δεν θα πάω στο Βόλο. Έχουμε και άνθρωπο τον Γιώργο Γιωργούλα και θα την κάνει αυτό στη μετάδοση.
6: Κώστα, βλέπεις πόσο σε αγαπάει ο κόσμος, έτσι. Εγώ δεν θέλω να επαναφέρω πάλι και να λέω τι έχει καλή για μένα. Σε ευχαριστώ πάλι για άλλη διαφορά δημόσια.
1: Να σε καλά, Κυριάκο, δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς.
6: Όχι, με στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασαμε τη Λαμιάρα μου. Ξαναπερνάω πάλι και θέλω να σου δείξω πόσο σε αγαπάει ο κόσμος, ρε φίλε. Έχει γίνει πλέον δημόσιο πρόσωπο, μπορώ να πω, με απέραντη αγάπη από τον κόσμο. Σε μια συνέντευξη σε ένα σταθμό, ο φίλος μου Γιώργος Μαργαρίτης, όταν τον ρώτησε ένα σταθμό, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος για το πώς αισθάνεται απέναντι στον κόσμο, λέει: με έχει πνίξει η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή, περπατάει ο Γιώργος Μαργαρίτης στον κόσμο και τον χαιρετάει όλος ο κόσμος. Έτσι, είναι, σε έχει πνίξει η αγάπη, ρε φίλε, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τώρα, αν υπάρχουν μονομένες.
1: Εντάξει, υπάρχουν απ' όλα, Κυριάκο. Τώρα δεν έχω κάτι να σε απαντήσω.
6: Εγώ διακρίνω εμπάθεια. Και δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, θα υπάρξει για αυτή, λογικό είναι. Δεν γίνεται να αρέσει σε όλους, Κυριάκο.
6: Εντάξει. Όταν ασχολείσαι είσαι με τα δημόσια, έχεις και κριτική, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
6: Με τη Λαμία, με τα δημόσια, η μισή μπορεί να με αγαπάνε στη Λαμία και η μισή να μην με
1: αγαπάνε. Καλοδεχούμενη είναι και κριτική, γιατί με την κριτική μπορείς να γίνεις καλύτερος, Κυριάκο. Δηλαδή, είμαι της άποψης ότι από όλα τα πράγματα στη ζωή πρέπει να βρίσκεις κάτι θετικό και να μπορέσεις ακόμα και το πιο αρνητικό πράγμα να το κάνεις υπέρ σου, ρε παιδί μου, να κερδίσεις κάτι από αυτό.
6: Γι' αυτό σου λέω ότι σε μεγάλους κόσμους κάνεις φοβερές αναλύσεις σε κοινωνικό επίπεδο.
1: Να είσαι καλά, Κυριάκο μου, να
6: είσαι
1: καλά.
6: Εγώ θεωρώ ότι τυχερό τον εαυτό μου που στις δύσκολες στιγμές που πέρασε με τη Λαμία βρέθηκε εσύ μπροστά και ο φίλος μας ο Ποτιέρο.
1: Ο Βολάνιος.
6: Ο Βολάνιος, ο οποίος.
1: Παναγιώτης.
6: Ο Βολάνιος με έστειλε σε εσένα, κατάλαβε. Δηλαδή, εσύ σε δύο με βοήθησε. Λοιπόν, μην τα
1: στερώ. Να σε καλά, Κυριάκο. Να σε καλά.
6: Η όρεση καλέ στο παιδί και στα δικά
1: του. Καλή. Να σε καλά,
6: κόσμο,
1: Κυριάκο.
6: Να σου πω κάτι. Για να γελάσουμε και λίγο. Το φαντάζεσαι, ρε φίλε, να έρθει να πιάσει η ευχή του φίλου μας που είπε, που σου πετάει κουφέτα στον γάμο, όπως τον είπαμε. Που σου έδωσε μια πολύ ωραία ευχή να γεμίσει, λέει, η εκκλησία με κουφέτα. Να φτάσει ό, εκείνη τη στιγμή να παντρευτεί και να μας καλέσει όλου τον γάμο σου. Να φανεθούμε στην εκκλησία τι έχει να γίνει. Κάθε ένας με τον κασκόλ του και με τη φανέλα της ομάδας, ρε φίλε, όλοι αδέρφια. Καταλαβαίνεις.
1: Μακάρι να μπορούσε να είναι έτσι κατάσταση, όπως το είπες. Κάθε ένας με τον κασκόλ του και με το ξέρω την επιθέση. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, μακάρι να μπορούσε να γινότανε.
6: Σε εύχομαι καλή ξεκούραση. Κόσ, πρέπει να ξεκουραστείς οπωσδήποτε το Σαββατοκύριακο.
1: Θα ξεκουραστώ όσο μπορέσω, ναι.
6: Σου εύχομαι να ξεκουραστείς. Να πας σαν ένα μπανάκι, να εισπνεύσεις ιόδιο. Και θα σε περιμένω να δηλατώ πάλι τη Δευτέρα.
1: Θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είσαι καλά, Κυριάκο.
6: Γεια σου, Κότσου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Αντριάννα Πούλιου, Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Χατσάτσος ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Ο Θέμης Παλιούρας ήταν στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί από τις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Γιώργος Καραμπεσίνης και ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης με την εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά. Εμείς μαζί θα τα ξαναπούμε από την Δευτέρα την ίδια ώρα στις 3 το μεσημέρι με ανάλυση της αγωνιστικής και με ό,τι άλλο έχει προκύψει. Να είστε όλοι καλά. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα και τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με το Βόλο. Εκτός έμειναν οι Λίον Μπέιλι και Κλέιτον. Θέση βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ορτέγκα, Σάγιακας, Έσε και Ελκαμπή. Φορτούνης και Ρέτσος είναι οι δύο αρχιθρόλευκοι για τη νέα σεζόν, ενώ ακολουθούν οι Ελκαμπή, Τσικίνιο και Σαντιάγκο Έσε. Θυμάμαι ακόμα την ατμόσφαιρα στο Καρεσκάκης. Είναι η καλύτερη που έχω παίξει στη ζωή μου. Ο πρόεδρος μου μίλησε για τον στόχο του Europa League και θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά, δήλωσε η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού Λίον Μπέιλι κατά την αύξησή του στην Αθήνα. Στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στρέφονται στον Παναθηναϊκό έπειτα από την νίκη 1-0 επί της νίκης Βόλου στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να έρθω. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου στον Παναθηναϊκό, δήλωσε Ουναΐ που ήταν παρόν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena. Σε εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Νέστο Χρυσούπολης, στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική εντεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με την Record. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στον Μυρό. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Μετατίθεται για το πρωί του Σαββάτου η αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρτ. Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Κρίστιαν Γιάκιτς. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαβίδη από τον σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωσης. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός των Ασπρόμαυρων Σόλα Σορετήρε. Οριστικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα δεξαχθεί αναμέτρηση με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και 4 Οκτωβρίου αντιστοίχως. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ηλία Κουτσουπιά από τη Φροζινόνε. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι, ενώ διαθέσιμοι είναι οι Πάπας και Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Σπορ 4 και ραδιοφωνική περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση Στον αέρα βρίσκεται η δεξαγωγή του Super Cup της EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή ακύρωση της διοργάνωσης. Συναγερμό στον Παναθηναϊκό Άκτορ με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αποχώρησε από το φιλικό με το Μαρούσι με ενοχλήσεις στον αριστερό μυρό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 97-86 από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Την τρίτη της φιλική αναμέτρηση δίνει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Trabzonspor στις 7 το απόγευμα. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε την συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 2026-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και τον Δημοσθένη Τσαπαγιάρη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και εμείς εδώ σήμερα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί σας, εγώ και ο Γιώργος Καραμπεσίνης, να συζητήσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με αθλητισμό και όχι μόνο, πάντα βέβαια στα πλαίσια αθλητικά και όχι οπαδικά.
1: Πάντα, πάντα έτσι. Δημοσθένη, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω ένα σχόλιο.
0: Ασφαλώς.
1: Για τους, και θέλω να απευθυνθώ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Θέλω να πυροδοτήσω το ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού. Χθες η ομάδα μπήκε με το δεξί στο κύπελο και, όπως λέγαμε παλιά, ανσκ επετεύχθη, δηλαδή αντικειμενικός σκοπός επέτυχε. Στα χαρτιά και στα πινακάκια των τεχνικών του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο φαίνεται αρκετά απλό. Αμήνεσαι, κλείνεις τους χώρους και οχυρώνεσαι κανονικά. Επιτίθεσαι, ανοίγεσαι στο γήπεδο, απλώνεσαι και γίνεσαι διεισδυτικός. Αυτά λέει η θεωρία. Στο χορτάρι όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά κάπως. Πώς ανοίγεις μια άμυνα μπετόν αρμέ? Χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται τριγωνάκια, χρειάζονται πάσες κοντινές και γρήγορες σαν ξηραφιές και χρειάζονται αυτορωματισμοί δουλεμένοι στις προπονήσεις. Αυτά όλα δεν γίνονται επειδή απλώς τα θέλεις. Δεν πατάς ένα κουμπί για να δουλέψει μηχανή ρολόι. Χρειάζεται δουλειά, επίμονη και αρκετός χρόνος στο τακτικό κομμάτι. Οι γιώμες και οι σέντρες είναι μεν ένας εύκολος δρόμος, αλλά έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός. Αυτά τα λέμε επειδή ακούμε διάφορα αυτές τις μέρες και επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι φέρνοντας καινούριους παίχτες, καινούρια προπονητική ομάδα, έχοντας αλλάξει το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ, θα δουλέψουν όλα στον αυτόματο. Θα πατήσουμε ένα κουμπί και θα πάρει μπρος η μηχανή. Αυτή η εποχή για την ομάδα είναι οριακή. Ένα πράγμα πρέπει και οφείλει να κάνει η ομάδα, να μάθει να νικάει. Είτε παίζει καλή μπάλα, μπαλάρα που λέμε, είτε δεν παίζει. Μόνο τα θετικά αποτελέσματα δημιουργούν την ψυχολογία ομάδας που είναι απαραίτητη συνθήκη για οικοδόμηση ενός αξιόλογου και αξιόμακου συνόλου. Στήριξη λοιπόν στην ομάδα, όχι γκρίνια, ακόμα είναι, έχει 4 ο Σεπτέμβρης. Και κάτι ως επιμύθιο, χαρείτε αυτό το 17χρονο Μπινιάρη, Μπινιάρης είναι το όνομά του, ναι, που στα 15 λεπτά που αγωνίστηκε έδειξε ότι μπορεί κάποια μέρα να γίνει πρωτοσέλιδο σε αθλητικές εφημερίδες. Αρκεί βέβαια να κλείσει τους αεραγωγούς του εγκεφάλου του και ο νόν νοήτο. Αυτά δημοσθένει από μένα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σχολιάσω χθες που είδα τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, αν χθες δεν κέρδιζε και δεν έβαζε εκείνο τον γκολ, πολλοί θα ήταν σήμερα που θα έβριζαν, φώναζαν και λιγότεροι αυτοί που θα επικροτούσαν. Είτε λεγόταν Μπινιάρης αυτός, είτε λεγόταν Κάτρης αυτός, είτε λεγόταν όπως ήθελε να λεγόταν. Δεν έχουν καθόλου υπομονή οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να περιμένουν να φτιαχτεί η ομάδα. Νομίζουν ότι επειδή έγιναν μία, δύο, τρεις μεταγραφές αυτή τη φορά σε πιο μεγάλο επίπεδο από ό,τι συνήθως, ότι πήραμε το πρωτάθλημα ή κάναμε ομάδα ή φτιάχτηκε ομάδα να κατατροπώσει όλες. Για μένα, το λέω και το ξαναλέω, πρώτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα και φέτος είναι η ΑΕΚ. Πρώτο φαβορί. Γιατί η ΑΕΚ ενισχύθηκε και είναι ενισχυμένη με σωστά ενισχυμένη με παίχτες. Έχει μια-δυο ελλειψούλες. Δηλαδή, αν μπορούσε να είχε αλλάξει εκείνο τον πύλιο και να είχε και έναν καλύτερο σαν δεύτερη αλλαγή αντί του Μάνταλου, νομίζω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά για μένα είναι η πιο δεμένη ομάδα από τις τρεις που θα διεκδικήσουν, γιατί δεν βάζω στο κάδρο τον ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ με τα προβλήματά του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο πρόεδρός του, τώρα μαθαίνω ότι πουλάει και το κανάλι, ετοιμάζεται να πουλήσει και το κανάλι, οπότε καταλαβαίνετε δεν έχει διάθεση προφανώς για επενδύσεις ή να κάνει να κάνει ομάδα στον ΠΑΟΚ. Προφανώς χαιρετάει σιγά σιγά διακριτικά, διότι όπως ξέρετε την ιστορία αυτή με τα κεφάλαια που έρχονται εκ Ρωσίας, μόλις εμφανιστούν κεφάλαια από Ρωσία αυτομάτως κατάσχονται, οπότε γι' αυτό και δεν μπορεί να φέρει χρήματα να επενδύσει. Δεν είναι ότι δεν θέλει, πιστεύω, γιατί έχει αποδείξει τα τόσα χρόνια, από το τίποτα έβγαλε τον ΠΑΟΚ στην επιφάνεια. Χάλασε αρκετά χρήματα, αλλά η ομάδα που έφτιαξε, οι πρωταγωνιστές της γέρασαν, οι άλλοι αποσύρθηκαν. Βλέπω εκείνον τον Ντάισον, ας πούμε, τι να κάνει πια, πόσα χρόνια να παίξει σε επίπεδο top, πόσα χρόνια είναι αυτά που να παίξει. Ο Βιερίνια εγκατέλειψε, ο Κωνσταντέλιας έφυγε,
2: ο
0: Μάτος έφυγε. Δηλαδή οι καλοί παίχτες, ο Λίνο που είχε παλαιότερα, η φουρνιά αυτή έφυγε. Δύσκολα θα ξαναφτιάξει ομάδα μόνο εάν επενδύσει όπως επενδύει στις ακαδημίες. Γιατί παρότι είπα προηγουμένως ότι η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα το φετινό, αλλά είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει επενδύσει στις ακαδημίες. Δειλά-δειλά ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει από τις ακαδημίες του κάποιους. Ο Ολυμπιακός πάλι από τις ακαδημίες του. Η ΑΕΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχει βγάλει ούτε ένα παίχτη. Ούτε ένα παίχτη. Πήγαινε και έπαιρνε και, πότε από τον Ατρόμητο, πότε από εδώ, πότε από εκεί, μικρούς παίχτες για να έχει και το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Ο Παναθηναϊκός πάλι, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στον Παναθηναϊκό. Μια δίνουμε ευκαιρία στους μικρούς, μετά τους ξεχνάμε. Ξανά πάλι όταν τους χρειαστούμε, πάλι οι μικροί. Δεν βαδίζουν με σχέδιο ότι, ξέρεις, σε αυτή την περίοδο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε δύο-τρεις Έλληνες μικρούς, να επενδύσουμε πάνω τους. Το ίδιο θα πάθει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, εάν δεν δουλέψει φέτος την ακαδημία του, δεν θα βγάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανά παίχτες τύπου Μουζακίδη, τύπου Κοστούλα, τύπου Μπακούλα, τύπου όλους αυτούς που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Επενδύστε, κύριοι πρόεδροι, στις ακαδημίες. Επενδύστε στα Ελληνόπουλα. Αν δεν επενδύσετε στα Ελληνόπουλα, θα πηγαίνετε και θα παίρνετε ποδοσφαιριστάς με 16 και 17 και 18 και 20 εκατομμύρια και αργότερα με 30 και 40. Οι ποδοσφαιριστές αυτές δεν σας στοιχίζουν. Ίσα-ίσα δημιουργείται φυτώριο και βγάζετε ποδοσφαιριστές που τους πουλάτε. Επενδύστε στους μικρούς. Να πάμε όμως, Γιώργο, στους ακροατάς. 2-10-2-20-59-43 να μας πούν.
1: Άλλωστε, ο χρόνος ανήκει στους
0: Θέλω
1: ακροατές
0: μας.
1: Θέλω
0: να πω σε όλους, επειδή εγώ δεν είμαι στην ιδιοσυγκρασία μου να κόβω στον αέρα κόσμο επειδή μιλάει πολύ. Θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να από μόνοι σας να βρίσκετε το σωστό χρόνο για να πείτε αυτά που θέλετε. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτά που ακούσαμε στην εκπομπή του Θέμη, να μην τα ξαναπούμε στην εκπομπή τη δική μας. Να πούμε καινούργια πράγματα. Να πούμε και πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Αύριο ο κύριος Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα που ίσως είναι βάλσαμο σε κάποιες σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους επαγγελματίες που έχουν ταλαιπωρηθεί τα τόσα χρόνια. Να μιλήσουμε και για αυτά, να μιλήσουμε τι γίνεται με τις φωτιές που συνεχίζουν. Οι φωτιές, είναι δυνατόν να συνεχίζουν να μπαίνουν ακόμα φωτιές? Είμαστε Σεπτέμβριος και ακόμα μπαίνουν φωτιές. Τι να πω, ξέρω. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Είπα και χτες ότι μην περιμένετε από παίκτες, εσείς με τις μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, να σας βγάζουν συνέχεια το φίδι από την τρύπα. Δεν παίρνεις έναν παίχτη π.χ. τον Ουναΐ και έφτιαξες ομάδα. Αν η υπόλοιπη ομάδα δεν μπορεί να στηρίξει τον Ουναή ή οποιοδήποτε Ουναή να παίξει, ο παίκτης θα πάει άκλαυτος. Και μην συγκρίνετε την πρώτη περίοδο που ήρθε ο παίκτης με την τωρινή περίοδο. Ο Παναθηναϊκός έχει σαφές, όποιος βλέπει, έχει πρόβλημα στο κέντρο. Έχει μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο και ένα μικρό προβληματάκι που με εμένα το βλέπω μπορεί να γίνει και μεγάλο στην άμυνα. Κατά τα άλλα μπροστά είναι πάρα πολύ δυνατός. Αλλά όταν δεν έχει το κέντρο να κόψει τον κόφτη στο κέντρο τον αμυντικό χαφ, χάνεται και η άμυνα, χάνεται και ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας αυτός, ο Πένια, δεν μου εμπνέει την εμπιστοσύνη αυτή που θα μου ενέπνε π.χ. ο Βλαχοδήμος, αν είχε πάρει το Βλαχοδήμο. Δεν τον βλέπω και στις εξόδους του, αλλά και με τα πόδια να παίζει καλά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που έκανε τον Παναθηναϊκό, τον Μπένια. Επίσης, όπως είπα και το έχω ξαναπεί και μπορεί να γίνομαι κουραστικός, δεν θα βρει θέση στον Παναθηναϊκό ο Τετέι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει ο Τετέι και να μην παίζει ο Ντέσσερς. Οι κλάσεις τους είναι, δεν συγκρίνονται. Ο Τετέι είναι ένας φαντεζή παίχτης που με την τρίπλα του από εδώ από εκεί να κάνει θεαματικά πράγματα, αλλά δεν είναι ο παίκτης που θα στηριχθεί ο Παναθηναϊκός για να πει ότι κάνω πρωταθλητισμό. Ο Ντέσσερς είναι ένας παίκτης εγνωσμένης αξίας, πολύ μεγάλης αξίας για μένα, όπως είναι και στην ΑΕΚ ο Λιβάη, αρκεί να μην τραυματίζουν. Στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη. Και επίσης και στην ΑΕΚ, όπως είναι ο Γιώβιτς με το Βάργας, που εκεί νομίζω δεν θα βρει εύκολα θέση βασικού να ξεκινάει στο σχήμα ο Ζήνη. Θα ξεκινάει στο κύπελο, θα ξεκινάει σε κάποιους αγώνες πιο χαλαρούς, αλλά η πρωτοκλασσάτη θα είναι Βάργας και ο Βάργας και ο Γιώβιτς. Λοιπόν, έχουμε κάτι. 2-10-2-20-59-43. Μήπως πρέπει να κάνουμε reset το τηλεφωνικό κέντρο. Μήπως πιο τα παιδιά του τηλεφωνικού κέντρου.
2: Η λειτουργία,
0: ναι, ναι, να δούμε, γιατί μετά από τον φίλο τον Θέμη, πολλές φορές έχουμε μπλοκαρίσματα του τηλεφωνικού, ναι, κέντρου. Και δεν. Γιώργο, τι λες εσύ για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Η Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους αρχαιότερους θεσμούς στον τομέα αυτών που ισχύουν στην Ελλάδα. Έρχεται, ξέρεις...
0: Δεν είναι 90 χρόνια.
1: Επειδή είναι 90η Έκθεση, διότι από το 1940 που έγινε η τελευταία, τον Οκτώβριο του 40 έγινε, μάλιστα πριν κηρυχθεί ο πόλεμος, η επόμενη έγινε το 1951.
0: Αλλά
1: αυτά τα 10 χρόνια, λέω, είναι διότι πρωτολειτουργήσε το 1926.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Θα έπρεπε να είναι 100 η εκθέση, αλλά είναι 90, διότι έχουμε τα μείον 10 χρόνια της δεκαετίας του 40.
0: Ναι, εσύ θεωρείς ότι εθιμοτυπικά γίνονται οι εξαγγελίες αυτές? Δηλαδή, οι εξαγγελίες αυτές δεν θα μπορούσε να κάνει κάθε κυβερνήτης ή κάθε αντιπολιτευόμενος το πρόγραμμά του? Καλά. Τι κάνει τον κυβερνά?
1: Καλά. Σε αυτό
0: να εξαγγέλει.
1: Ήθελα λίγα να πω για την έκθεση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, να σ' ακούσω.
1: Η οποία ουσιαστικά κλείνει τα 100 χρόνια. Η γενέθλια φέτος, ασχέτως αν μετράει 90 παρουσίες. Έρχεται, ξέρετε, η έννοια αυτών των εκθέσεων έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, που ήταν τα Δημήτρια.
0: Τα Δημήτρια.
1: Που βγάζαν τους καρπούς τους της γης και τα λοιπά, τα αφιερωμένους στη Θεά Δήμητρα και τα λοιπά. Τα Καβύρια.
0: Τα Καβύρια, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίστηκε τα Βυζαντινά χρόνια και έφτασε μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε μετά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να δώσουμε το λόγο στους ακροατές.
0: Τι έχουμε στους ακροατές? Σας ακούμε. Σας ακούμε.
3: Ναι.
0: Ναι, ακούμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Ο κύριος Τσαπαλιάρης και ο κύριος Καραμπεσίνη.
1: Παρόντες.
3: Κώστας από Ήλιον.
1: Γεια σου. Έλα, Κώστα.
3: Περίπου στην ίδια ηλικία είμαστε. Εγώ είμαι γεννημένος το 1960. Περίπου εκεί όλοι είμαστε.
0: Εκεί είμαστε, ναι, όλοι.
3: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο ίντερνετ δηλαδή, θυμάστε κάποτε που είχε βγάλει η κυβέρνηση για κάποιες αξιολογήσεις ότι μπορεί ο απλός πολίτης να κάνει στα δημόσια, στο δημόσιο, στις δημόσιες υπηρεσίες και να αξιολογεί ανάλογα.
1: Ισχύει αυτό.
3: Ναι. Το είδατε τι άλλο βγάλανε τώρα, ότι το κράτος θα αξιολογεί τον πολίτη από 1η Σεπτέμβρη.
0: Θα τον αξιολογεί πιστοληπτικά.
3: Ναι. Δηλαδή, αν εγώ δεν μπορώ να πληρώσω κάποιο δάνειο, που κάποια οφειλή στο δημόσιο, θα με αξιολογεί αρνητικά και θα μπορεί το κράτος, σου λέει ο κύριος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, κόφτε το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να έχει τηλέφωνο. Το ξέρετε αυτό?
0: Δεν το ξέρω. Επειδή δεν θέλω να κάνω τον ειδήμονα, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω το εξής, ότι η πιστοληπτική ικανότητα λειτουργεί ήδη από πάρα πολλά χρόνια στην Αμερική. Το ξέρετε αυτό το πράγμα?
3: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Ναι, εγώ δεν είδα κανένα στην Αμερική.
3: Δεν καταλάβατε τι είπα.
0: Είναι καλό η πιστοληπτική ικανότητα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται πτωχοί και οι οποίοι διαβιούν και κάνουν ζωή πάρα πολύ πλούσιου.
3: Ωραία.
0: Η πιστοληπτική ικανότητα, όταν πάει να αγοράσει κάποιος, όταν πάει κάποιος να αγοράσει κάτι και πιστοληπτικά δεν είναι εντάξει, δεν μπορεί να χαλάς να αγοράσεις 100.000 ευρώ κάτι και εσύ να χρωστάς στο δημόσιο 200.
3: Άλλο είπα, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
3: Όταν δηλαδή δεν θα μπορείς να πληρώσεις, το τηλέφωνο σου αξιολογεί σαν κακό, σου λέει γιατί να έχεις τηλέφωνο. Το κόβουμε.
1: Το τηλέφωνο δεν στο παρέχει το κράτος. Το παρέχουν οι ιδιωτικές εταιρείες.
3: Όχι, κύριε μου. Διαβάστε τι λέει αναλυτικά. Εάν μπείτε σε μία σελίδα στο ίντερνετ και το διαβάσετε αυτό που σας λέω, θα καταλάβετε. Δηλαδή δεν μπορείς να πληρώσεις το ρεύμα. Σου λέει θα το κόψουμε. Γιατί να έχει ρεύμα, αφού δεν μπορεί να το πληρώσει.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν κοιτάει να πιστοληπτικά, αν δηλαδή μπορεί να παραγοράσεις φερπίν ένα αυτοκίνητο, να σου πει κύριε εδώ δεν μπορείς να περάσεις στο σπίτι σου, να έχεις τα απαραίτητα αγαθά.
0: Κοίταξε,
1: κύριε Κώστα μου, ακούμε με προσοχή αυτά που λέτε, θα ενημερωθούμε, ναι. Αλλά απλώς να πω ότι όλες αυτές οι παροχές που προαναφέρθηκαν, το ρεύμα, το νερό που είπατε, το τηλέφωνο κτλ, παρεμβάλλονται ιδιωτικές εταιρείες. Βεβαίως αυτές μπορούν να αξιολογούν τον καθένα μας, σαν καταναλωτή, σαν πελάτη.
0: Μα και ήδη τον αξιολογούν.
1: Και ήδη αξιολογείται, όπως αξιολογείται και στις τράπεζες.
3: Το κράτος που μπαίνει κράτος εδώ.
0: Ακούστε κάτι. Προσφάτως, κόπηκε ένας λογαριασμός κάποιου φίλου στο ηλεκτρικό το ρεύμα.
3: Ναι.
0: Διότι δεν τον πλήρωσε. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει. Την σύμβαση. Την κατήγγειλε τη σύμβαση.
3: Ακριβώς,
0: και έχει προβλέψει το κράτος ότι αυτομάτως θα σε κατατάξει σε έναν πάροχο, δεν μπορεί να το αρνηθεί ο ιδιώτης, αλλά
3: στη ΔΕΗ νομίζω κάπως λέγεται.
0: Ναι, θα σε πάει σε έναν πάροχο, αλλά από εκεί που πιστοληπτικά ήσουν όταν είσαι πιστοληπτικά σωστός, θα πλήρωνες με 0,15 ξέρω εγώ το... την κιλοβατόρα.
3: Πληρώνεις με 0,30.
0: Αυτό δεν είναι λάθος, γιατί ξέρετε κάτι, όλοι πληρώνουμε αυτή τη μαύρη τρύπα στα τιμολόγια των δέκο, των παλιών δέκο που λέμε, από αυτές τις περιπτώσεις.
3: Ωραία, εγώ ήθελα να ρωτήσω.
0: Δεν χάνει ο ιδιώτης τα λεφτά του.
1: Του τζαμπατζίδε, του τζαμπατζίδε.
0: Βέβαια. Του κλέφτε και του τζαμπατζίδε πληρώνουμε εμείς.
3: Ναι, κοιτάξτε, το ρεζουμέ τη υπόθεση είναι αλλού.
0: Αυτό. Αλλά δεν νομίζω ρεύμα και νερό ότι μπορεί ποτέ να κοπεί επειδή...
3: Ναι, δεν με αφήνετε όμως να σας πω αυτό που θέλω για να έρθουμε δηλαδή σε μια συνεννόηση. Όταν το κράτος χρωστάει σε κάποιον χρήματα και του τα δίνει μετά από 1-2 χρόνια, τόκους του δίνει.
0: Όχι,
1: υπάρχει νόμος, υπάρχει νόμος που το προβλέπει αυτό. Το υποχρεώνει το κράτος να δώσει νόμο.
3: Ναι, αλλά δεν σου δίνει ποτέ το κράτος κάποια λεφτά που σου οφείλει.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λέτε και πρέπει εσύ να προσφύγεις στα δικαστήρια για να πετύχεις την τοκοφορία.
3: Αν εγώ πάω να προσφύγω στα δικαστήρια, κύριε Καραμπεσίνη μου, θα πρέπει να πληρώσω δικηγόρο και δικαστικά έξοδα.
1: Συμφωνώ.
3: Θα είναι παραπάνω από τα χρήματα που θα είναι να πάρω πίσω.
1: Ενημερωτικά σας το λέω, συμφωνώ μαζί σας.
0: Λοιπόν, ωραία. Κύριε Κώστα, να κόψουμε γιατί έχουμε διαφημίσεις και θα σας κόψει τον αέρα.
3: Ωραία. Αν θέλετε, ανακοιτάξτε το.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το ερευνήσουμε.
1: Βεβαίως και την άλλη εβδομάδα εδώ είμαστε.
0: Την τρίτη θα τα ξαναπούμε.
3: Γιατί αυτό ξεκίνησε και το είπανε από Σεπτέμβρη, από 1η Σεπτέμβρη.
1: Ωραία.
0: Θα το δούμε και θα.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Να μας ακούσει την τρίτη, θα έχουμε.
3: Καλή σας συνέχεια. Εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
3: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
9: Έτσι.
10: Μην είναι άνθρωπος.
11: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
16: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

με επίσης σήμερα Γιώργο βγήκε και η οριστική, ανακοινώθηκε μάλλον η οριστική απόφαση που βάζει

0: Λολίου και τα λοιπά, δεν ξέρω πού θα πρέπει να, τι θα πρέπει να βγει να πει.
1: Το δράμα, ξέρεις ποιο είναι, Δημοσθένη μου, γιατί βέβαια δεν είναι, μιλάμε πάνω σε μια τραγωδία ανθρώπινη που έγινε στα Τέμπη, αλλά οι τραγωδίες επανελήφθησαν μετά και μία από αυτές είναι ότι 1 εκατομμύριο κόσμου πίστεψε λοιπόν κάποιους που μιλούσαν για ξυλόλια, για
0: τουλόλια
1: και δεν θυμάμαι τι άλλα, όλια λοιπόν, και βγήκε στους δρόμους ακριβώς για τα ξυλόλια. Αυτό είναι ακόμα δράμα και αυτό δεν
0: Υπάρχουν και άλλοι που πίστεψαν και διάβαζαν επιστολές χειρόγραφες του Ιησού. Υπάρχουν επιστολές χειρόγραφες. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τις έχουν πάρει και νομίζουν ότι ακόμα δεν είναι...
1: Μόνο από τα γραπτά κείμενα ξέρετε, Δημοσθένη και φίλοι ακροατές, ότι ο κώδικας του Χαμουραμπή 5.000 χρόνια π.Χ. κάπου στη Μεσοποταμία, ένας βασιλιάς ο Χαμουραμπή είχε μεταξύ των άλλων θεσπίσει και τιμωρία στους δημόσιους άνδρες που δεν τηρούσαν τις ας το πούμε προεκλογικές υποσχέσεις τους.
0: Ναι.
1: Μετά από 5.000 χρόνια δεν ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή, σας ακούμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Μιχάλης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλά, έτσι να μου λύσετε.
0: Οδηγείς. Μιχάλη, οδηγείς.
2: Ναι, είμαι οδηγός επαγγελματίας. Δεν μιλάω με Bluetooth. Μιλάω με... Μην ανησυχείτε.
0: Όχι, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε αιτία να μιλάμε και να γίνει κάτι. Έτσι δεν είναι.
2: Ανθρώπινο. Πάνω στο αυτοκίνητο, δεν έχετε πρόβλημα.
1: Εντάξει, Μιχάλη. Σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι?
2: Αθήνα τώρα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα το πρωί άνοιξα τηλεόραση για λίγο πριν βγω για δουλειά και βλέποντας τις ειδήσεις, οι κύριοι δημοσιογράφοι εκεί φώνασαν έναν τρόπο, ξέρετε, εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω αν είστε και δημοσιογράφοι, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν δηλώνουμε.
2: Ναι, συγχωρείτε με, ναι, με έμφαση ότι Θεσσαλονίκη, έκθεση Θεσσαλονίκης, 3.500 αστυνομικοί μας δείχναν σχέδια, χάρτες, θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και όλα αυτά. Είμαστε κοντά σε ηλικία, δεν χρειάζεται να μπαίνω σε λεπτομέρειες. Με λύπη πραγματικά σας μιλάω και έβλεπα αυτό το τραγικό θέμα που έδειχναν στην τηλεόραση και έλεγα πόσο πολύ έχει αλλάξει ο κόσμος.
0: Και θα αλλάξει ακόμα, και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Θα αλλάξει λοιπόν, όσο ο κόσμος πάει στην αγραμματοσύνη τόσο θα αλλάζει περισσότερο. Οι άνθρωποι γίνονται πιο αγράμματοι για να μπορούν να χειραγωγούνται και πιο πεινασμένοι για να ελέγχονται.
2: Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Όλο αυτό φυσικά είναι σχέδιο κυβερνητικό.
0: Η παγκόσμια δεν είναι κυβερνητικό, δεν είναι μόνο ότι εδώ.
2: Ναι, εννοώ, ναι, και αυτή η κυβέρνηση ανήκει σε κάποια.
0: Πάντου, όλες.
2: Να το πω έτσι λαϊκά. Έτσι. Λοιπόν, πραγματικά σας μιλάω ειλικρινά, δηλαδή το βλέπα και ήταν.
0: Εντάξει, αυτά είναι. Εδώ γίνονται διάφορα. Τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης και εξαπάτησης.
2: Έτσι, δηλαδή τώρα μας δείχνανε 3.500 αστυνομικοί πραγματικά για μία έκθεση.
0: Κάποτε υπήρχαν 3.500 αστυνομικοί με κλούβες και με σιδεριές για να φυλάνε τη Βουλή. Και στη Βουλή δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα.
2: Το ξέρω και αυτό. Και τα έχω βιώσει, γι' αυτό το λέω. Αλλά και γιατί το είπα όλο αυτό. Τα παιδιά μου είναι σε μία ηλικία περίπου γύρω των 30 ετών.
1: Yes.
2: Όλοι οι φίλοι τους και η γενιά τους, γιατί έτυχε να έχω ένα σπίτι που ήταν πάντα ανοιχτό για τους φίλους των παιδιών μου και τελικά ευτυχώς είχα και αυτή την εμπειρία να έχω πολλά παιδιά γύρω μου. Σας πληροφορώ ότι από όλα αυτά τα παιδιά σήμερα, μόνο τα δικά μου παιδιά και κανένα δύο παιδάκια ακόμα υπάρχουν στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά έχουν φύγει. Έχουν απελπιστεί με αυτή την αναξιοκρατία, συγγνώμη για τις εκφράσεις που θα χρησιμοποιήσω, για την υποκρισία που υπάρχει. Αυτό το χάλι που έχει καταπέσει αυτή η χώρα. Όλα τα παιδιά θέλουν να φύγουν. Είναι τραγικό.
0: Το κακό είναι ότι φεύγουν, ξέρεις τι γίνεται, είναι φεύγουν, είναι κάτι παρόμοιο, σε άλλο βαθμό βέβαια, με τους νέους που φεύγουν από τις χώρες Συρίες, Λιβύης και τέτοια πράγματα, δεν σταματάει.

0: ήταν στο χώρο τους να αγωνιστούν για να αλλάξει κάτι. Και είναι, ξέρεις, το φεύγα είναι και εύκολη λύση. Το φεύγα είναι, πιο εύκολη λύση.
1: Ναι, ναι. Οι άλλοι όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλάμε, οι άλλοι ζουν σε κάποιες άλλες καταστάσεις κτλ. Και συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε να καθίσουν να τον παλέψουν. Εδώ, επειδή η Ελλάδα έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια ένα επίπεδο, ναι. Καταλαβαίνόμαστε, θέλω να πιστεύω.
0: Βέβαια, ναι, ασφαλώς.
1: Βλέπετε ότι, εντάξει, κακά τα ψέματα, μετά τη δεκαετία του 70 η Ελλάδα ασχολήθηκε πιο πολύ με τα γράμματα, με πολιτισμό, δηλαδή τα παιδιά μας αρχίσανε να μορφώνονται πιο πολύ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μέσα από τα γράμματα οι γένειες αποκτήσανε και κάποιες άλλες απαιτήσεις. Συμφωνούμε, πιστεύω.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Ναι,
1: έτσι. Όταν όμως οι απαιτήσεις αυτές των ανθρώπων των, που αρχίζουν και μαθαίνουν είναι πιο γραμματιζούμενα, στο πούμε λαϊκά, από τη δικιά μας γενιά πιο πίσω, οι απαιτήσεις τους έχουν να κάνουν με αξίες. Και όταν οι αξίες σήμερα έχουν μηδενιστεί, δεν πιστεύω, εγώ δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι άλλο, εγώ αυτό βλέπω, σου λένε όλοι αυτές οι γενιές, γιατί ρε φίλε να κάτσω εδώ πέρα να σπάσω τα μούτρα μου. Θα σηκωθώ να φύγω. Αν βλέπετε κάτι άλλο, μπορεί να με διαφέρει.
0: Όχι, όχι, δεν είναι οι διαπιστώσεις, δεν μπορεί να είναι διαφορετικές.
2: Όχι, τα ίδια πράγματα βλέπουμε.
0: Τα ίδια βλέπουμε. Απλώς, τα ίδια μάτια βλέπουμε.
2: Η ανάλυση που, αν θέλουμε να κάνουμε μια πιο βαθιά ανάλυση, αγαπητέ Μιχάλη, ξέρουμε όλοι ότι στις δεκαετίες του 50 και του 60 φεύγανε τα Ελληνόπουλα αγράμματα, χωρίς ούτε καν να έχουν βγάλει το δημοτικό και έγιναν εργάτες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Από τη Γερμανία, μέχρι την Αυστραλία, μέχρι τον Καναδά κτλ. Έτσι. Και μάλιστα έκαναν και τις πιο βαριές δουλειές λόγω ότι έφευγαν χωρίς κανένα προσόν, ας το πούμε έτσι, επαγγελματικό. Σήμερα φεύγουν πάλι, είναι το ίδιο πράγμα, αλλά φεύγουν τα παιδιά μας με ένα κάρο πτυχία. Έτσι. Δεν κάνουν πλέον τις
0: χαμαλοδουλειές έξω.
2: Ακριβώς, όπως λες,
1: δημοσταίνει τις χαμαλοδουλειές. Αλλά
0: ορυχεία, πιάτα,
2: δεν είναι ντροπή. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Αποτυπώνουμε ποια είναι η κατάσταση. Δεν την αξιολογούμε. Δεν την αξιολογούμε. Όμως να πούμε και κάτι άλλο. Σήμερα η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ξέρεις, έχει ρίξει τα σύνορα. Πλέον όποιος βρει καλή δουλειά θα πάει στην Εστονία να δουλέψει γιατί εκεί τον συμφέρει, θα φύγει από την Εστονία, θα πάει στην Ιρλανδία, θα φύγει από την Ιρλανδία, θα κατέβει στην Ισπανία, όπου βρει καλύτερα ο καθένας πάει και δουλεύει. Εγώ γνωρίζω και από την Ευρώπη νέους που εργάζονται σε εταιρείες που έχουν έδρα την Αθήνα.
0: Όπως και επιστρέφουν πάλι πιο εύκολα από ό,τι επέστρεφαν.
2: Υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και κυρίως με την ψηφιοποίηση όλων των εργαλείων.
1: Συμφωνώ σε αυτό εγώ μαζί σας, δεν αντιλέγω. Και μια άλλη ερώτηση, πρώτα να μου εξηγήσετε και για αυτές τις γενιές που λέτε, στις δεκαετίες του 50, 60 αλλά και τις πιο καινούργιες. Πώς γίνεται πάντα αυτός ο δύσμυρος λαός που αν καθίσουμε και ακούσουμε ιδίως στα μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι κάπως μας χαρακτηρίζουν, όταν βγαίνει έξω από τα σύνορα αυτής της χώρας συνήθως προοδεύει.
2: Ναι, πρώτα-πρώτα.
1: Θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτή την έκφραση.
2: Ναι, Μιχάλη.
1: Και όταν βρίσκεται μέσα σε αυτό το ρημάδι, τον τόπο εδώ, τον καταργέται ο ίδιος ο πολίτης.
0: Γιατί υπάρχει μια υπάρχει και μια παροιμία που λέει κανείς δεν άγιασε στον τόπο του.
1: Άρα που καταλήγουμε.
2: Κοίταξε, Μιχάλη, ας τεινάξουμε και από πάνω μας αυτή την πλέον, ας πούμε, δεν ξέρω, την νεοελληνική μιζέρια. Αυτός ο δύσμυρος λαός, δεν είναι και τόσο δύσμυρος. Δεν είναι και τόσο δύσμυρος αυτός ο λαός.
1: Μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ, στα 60 του χρόνια είναι πάρα πολύ υπερήφανος για αυτό που είναι.
2: Συγχαρητήρια. Νιώθεις δύσμυρος.
1: Όχι, καλέ μου, είμαι υπερήφανος και θα σου πω και κάτι άλλο. Μεγάλωσα μια εποχή που όταν έβλεπα τη Γαλανόλευκη και άκουγα τον Εθνικό Ύμνο να τρίχιαζα και να τριχιάζω ακόμα.
2: Και τώρα να τριχιάζεις, λοιπόν.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω μεγάλη, πολύ μεγάλη, θεωρώ ότι ο πολιτισμός μας, ο λαός μας, δεν αξίζει αυτό που του δίνουν. Γι' αυτό και χάρη του δικαιώματος που μου δίνεται να μιλάω στη γραμμή σας, πήγα και μίλησα, αλλιώς δεν θα ασχολιόμουν.
2: Το δικαίωμα δεν στο δίνουμε εμείς, είναι δικό σου δικαίωμα.
0: Να σου σχολιάσω πάνω σε αυτό κάτι. Σήμερα διάβασα και άκουσα μία είδηση ότι το Βρετανικό Μουσείο που έχει τα κλεμμένα του Παρθενώνα.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Τα κλεμμένα του Παρθενώνα. δανείζει τα κλεμμένα στη Γερμανία σε μια έκθεση που θα γίνει μέχρι τον Ιούλιο του 27. Γιατί έκανε, λέει, έτοιμα η Γερμανία το Γερμανικό Μουσείο και έλαβε τα θραύσματα, τα λέει θραύσματα. Και έγινε, λέει, το ίδιο αίτημα στο Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ελλάδος και η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ελλάδος απάντησε αρνητικά να δώσει...
2: Ναι. Και να πω και κάτι άλλο σε αυτό. Βεβαίως τα μάρμαρα αυτά του Παρθενώνα και άλλα κλεμμένα από άλλους πολιτισμούς, Αιγυπτίων κτλ., που είναι στο Μουσείο του Λονδίνου, δανείζονται σε διάφορες εκθέσεις.
1: Στο Βερολίνο, αν μου επιτρέπετε, και στο Βερολίνο.
2: Ναι. Δανείζονται λοιπόν σε διάφορες εκθέσεις ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν δέχτηκε ποτέ να τα δανειστεί, ενώ μπορούσε να τα δανειστεί, διότι αν δεχτούμε να δανειστούμε τα μάρμαρα του Παρθενώνα, είναι σαν να αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία σε κάποιον τρίτο.
0: Όχι, εγώ σχολιάζω ότι εμείς που θα μπορούσαμε να δανείζουμε.
2: Το κάνουμε αυτό.
0: Όχι. Απάντησαν αρνητικά να δώσουν στο γερμανικό αυτό μουσείο.
2: Δεν ξέρουμε τα δεδομένα της υπόθεσης, αλλά αρχαιότητες ελληνικές βεβαίως πηγαίνουν σε άλλες εκθέσεις βάσει πρωτοκόλων που υπάρχουν.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση αφελής, έτσι, χάρη του λόγου. Γιατί στο Λούβρο δεν μας επιστρέφουν αυτά που έχουν κλεμμένα?
2: Είναι το ίδιο πράγμα που μιλάμε και για το Βρετανικό Μουσείο.
1: Οι Γάλλοι φίλοι μας, όποιος έχει πάει στο Λούβρο, εγώ έχω δει με τα μάτια μου
2: την Αφροδίτη της Μήλου, ας πούμε.
1: Group, όπως σας το λέω.
2: Ναι.
1: Group, θα σας πω μια πραγματικότητα. Group από Ιαπωνέζους, ένα group ολόκληρο, καθότανε μπροστά στη νίκη της Αμοθράκης και έκλεγαν.
2: Σωστά.
1: Σας μιλάω τώρα, δεν θέλετε.
2: Σωστά, διότι οι άνθρωποι έχουν διαβάσει και γνωρίζουν τι έβλεπαν.
1: Εμένα το παιδί μου στην Αφροδίτη της Μήλους μπροστά, στα 9 του χρόνια, δεν ήθελε να φύγει από το θέαμα που έβλεπε και μου λέγε, παπά, τι είναι αυτό το ωραίο που βλέπω.
2: Έτσι.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα τηλέφωνα, καλέ μου φίλε.
2: Γεια σου, Μιχάλη. Καλό δρόμο.
0: Έχουμε, όπως μας ενημερώνει ο Μάνος Θαραμόπουλος, η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα του κυπέλου με το Λεβαδιακό. Άρα λοιπόν ο αγώνας αυτός ή θα επαναληφθεί ή κατοχυρώνεται. Για να μας πει περισσότερα ο Θέμης ο Παλιούρας.
3: Λοιπόν, ο αγώνας καταγυρώνεται υπέρ του Αστέρα Actor, 0,3 και 8.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο στον Λεβαδιακό. Αυτό σημαίνει πως ο Λεβαδιακός μένει εκτός κυπέλου, παρά το γεγονός ότι κέρδισε 2-0 στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αστέρας παίρνει τη θέση του και από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά.
0: Μάλιστα. Και επίσης ο Ραγκαβόπουλος, ο καλαθεσοριστής του Παναθηναϊκού, υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο και θα αξιολογηθεί η κατάστασή του το επόμενο διάστημα. Άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός για την ομάδα του Παναθηναϊκού μετά τον Ναν και τον Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, έχουμε ακροατή. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μου κάνει εντύπωση Γιώργο, αυτό που λέγαμε για τα παιδιά που φεύγουν. Παλιά τα παιδιά, όπως ξέρουμε, γιατί το έχουμε ζήσει αυτό από δικούς μας ανθρώπους, έφευγαν, μεγαλουργούσαν και έμεναν στο εξωτερικό. Τώρα φεύγουν να δουλέψουν, δουλεύουν και επιστρέφουν πάλι γρήγορα στη χώρα. Αυτή είναι μια διαφορά.
2: Βεβαίως. Πρώτον, δεν γνωρίζεις νέους που είναι συνομήλικοι με τα παιδιά μας που δουλεύουν στην Αθήνα για λογαριασμό κάποιας ολλανδικής εταιρείας.
0: Ναι.
2: Που είναι στο Άμστερνταμ.
0: Ναι.
2: Πλέον είπαμε η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση πλέον αυτών των πραγμάτων έχει.
0: Μα και εμένα ο ένας, ο δεύτερος αυτός τώρα δουλεύει στη τηλεφωνική εταιρεία.
2: Έτσι,
0: δουλεύει αυτό. Σε εταιρεία η οποία δεν δραστηριοποιείται εδώ, δραστηριοποιείται στην Ιταλία.
2: Αλλά αντί να είναι
0: ο νεαρός, τις δουλειές εδώ.
2: Στην Ιταλία δουλεύει από το γραφείο του εδώ.
0: Εδώ.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, λέγαμε για την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, και ρώτησες γιατί να γίνεται μια πλειοδοσία εκεί.
0: Ναι, πλειοδοσία. Τι είναι.
2: Κοίταξε,
0: αυτό.
2: Τα τελευταία αρκετά χρόνια υπάρχει, θα λέγαμε, μια χορογραφία στη Θεσσαλονίκη, όπου πρώτα ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός, λέει αυτά που είναι να πει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός και μετά η αρχηγή των άλλων κομμάτων με την κοινοβουλευτική τάξη. Και λένε και αυτοί τα δικά τους. Και εκείνο που δεν μ' αρέσει, αν θέλεις, μιας και αναφερόμαστε, είναι ότι τελικά ενώ τα παλιά χρόνια, δεκαετία του 70 και του 80, βλέπαμε πολλές ιδιωτικές εταιρείες να εκθέτουν τα προϊόντα τους, ελληνικές και ξένες. Τώρα βλέπω περισσότερους κρατικούς φορείς.
0: Κρατικούς φορείς.
2: Και υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κτλ.
0: Ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται, που ουσιαστικά δεν έχουν και ανάγκη διαφήμισης.
2: Τέλος πάντων, οι εκθέσεις αυτές οι εμπορικές έχουν τον νόμο.
0: Δεν έχουν προϊόντα. Δεν έχουν προϊόντα. Απλά.
2: Αλλά όχι να βλέπω, τι να μου εκθέσει το χ υπουργείο, ας πούμε. Αν κάνει καλά ή δεν κάνει καλά τη δουλειά τους, το καταλαβαίνω στο πετσί μου ως φορολογούμενος,
0: ναι, διότι παλιά ήταν,
2: ως εργαζόμενος,
0: παλιά
2: ως συνταξιούς κτλ.
0: Παλιά θυμάμαι, πήγε εγώ τη δεκαετία του 80 που ανεβαίναμε στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση. Η έκθεση είχε προϊόντα που ερχόντουσαν για πρώτη φορά. Ξέρεις τώρα, το Διεθνές Εμπόριο, επειδή τώρα τα έχει όλα στην οθόνη.
2: Εντάξει, ίσως πλέον και αυτό το πράγμα
0: έχει της... γίνει, έχει, ναι. Έχει πια καταργηθεί το προϊόν. Εδώ γίνονται αγροτικές εκθέσεις, αγροτικές εκθέσεις.
2: Ναι, κάθε Φλεβάρι γίνεται
0: αγροτική, αγρότικα. Που παλιά
2: πηγαίναμε να δούμε τα καινούργια τρακτέρ της καινούργιας εκδόσης. Μπαίνεις στον υπολογιστή σου και τα βρίσκεις.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε έναν φίλο που οι φίλοι, ποιος είναι στη γραμμή.
4: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλώς το Βασίλη.
4: Λοιπόν, πάνω σε αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι κάπου έχει γίνει περισσότερο πολιτικό θέατρο, να το πω έτσι, η έκθεση της Θεσσαλονίκης τώρα το Σεπτέμβριο και περισσότερο λειτουργεί η αγρότικα το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
4: Τώρα κάτι άλλο, στην κουβέντα που είχατε προηγουμένως με τον προηγούμενο ακροατή που έλεγε, ξέρω, τα παιδιά φεύγουν και κάνουν.
2: Ο Μιχάλης, ναι.
4: Με τον Μιχάλη, ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Μεγάλο ρόλο σε αυτό το πράγμα, το ότι φεύγουν τα παιδιά, το ότι αυτή η δύσμερη χώρα, όπως το είπατε κύριε Καραπεσίνη, δεν είμαστε δύσμεροι, μεγάλο ρόλο έχουμε παίξει εμείς οι μεγαλύτεροι. Όπου παράδειγμα είμαστε αγρότες και λέγαμε το παιδί μου θα γίνει αγρότης, όχι, θα γίνει δικηγόρος και γιατρός.
2: Ακριβώς.
4: Έτσι, αντί να πούμε του παιδιού μας, εγώ είμαι αγρότης, αμόρφωτος. Εσύ θα γίνεις γεωπόνος και θα γίνεις εδώ αγρότης.
2: Κτηνίατρος.
4: Ή κτηνίατρος, παράδειγμα, και θα έχεις και τα γελάδια και τα πρόβατα και θα τα φτιάξεις και θα τα λειτουργείς όπως θα λειτουργούς, παράδειγμα, στην Ολλανδία. Το έχουμε κάνει κανένας. Σπάνιοι.
2: Όχι, κύριε, εγώ...
0: Και δεν θα το κάνει κανένας.
4: Όλη η γη, εδώ στα Μέγαρα, που ξέρω, έτσι.
0: Όταν το παιδί βλέπει τον πατέρα του να αγωνίζεται ή τη μητέρα του να αγωνίζεται, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ δύσκολος τομέας. Αν δεν τον έχετε ζήσει.
4: Και το ξέρω καλά.
0: Όταν βλέπετε λοιπόν ένα παιδί και βλέπει τον πατέρα του και τη μητέρα του να αγωνίζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ στο πρωτογενή τομέα και να μην στείλετε από τους εκάστοτε κυβερνώντες, γιατί δεν είναι μόνο ο σημερινός ή ο χτεσινός. Από τότε που εγώ έχω καταλάβει την πολιτική σκηνή, δεν στηρίζει κανείς το πρωτογενή τομέα.
4: Το ξέρω.
0: Δεν στηρίζει κανείς το πρωτογενή τομέα.
4: Αλλά θα σας πω όμως το εξής.
0: Πώς το παιδί αυτό θα σκεφτεί να συνεχίσει τη δουλειά του πατέρα της μητέρας σου? Λες είσαι από τα Μέγαρα. Στα Μέγαρα όταν πέρναγα εγώ για να πάω στο Λουτράκι, δεξιά μου έβλεπα εκατοντάδες ορνηθοτροφία για αυγά.
4: Τα οποία μύριζαν και τα πήραν και τα πήγαν ψηλά στο βουνό.
0: Έτσι. Αυτά ήρθε λοιπόν ο λεγόμενος πολιτισμός, δεν τα ήθελε δίπλα στα σπίτια και οι άνθρωποι εξορίστηκαν.
4: Όχι, δεν εξορίστηκαν. Κάνετε λάθος. Εάν δείτε τα πτηνοτροφία τώρα, θα πάρετε την πλάκα της ζωής σας.
0: Ναι, αλλά αυτά τα πτηνοτροφία όμως δεν τα συνέχισαν οι οικογένειες αυτές που είχαν τα παιδιά και να τα πάνε να γίνουν κτηνίατροι, να γίνουν κάτι στο επάγγελμα αυτό κοντά.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν τα συνέχισαν. Ήρθαν λοιπόν κάποιες εταιρείες, μάζεψαν...
4: Όχι, είναι και μεγαλύτερες πολύ.
0: Ναι, μάζεψαν, και μεγαλύτερες να είναι. Μάζεψαν λοιπόν, έγιναν μεγαλύτερες εταιρείες, μάζεψαν όλα αυτά και έκαναν μια μεγάλη εταιρεία και έτσι το αυγό από ένα λεπτό έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα 50 λεπτά. Το αυγό σήμερα, αν δεν το έχετε καταλάβει, κάποτε ήταν το φαγητό του φτωχού.
4: Έχει ακόμα, είναι.
0: Ναι, βράσε ένα αυγό να φας, παιδί μου, ή τι κάνεις ένα αυγό. Όχι, δεν είναι. Όταν ένα αυγό έχει φτάσει 50 λεπτά, δεν είναι φτηνό. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι φτηνό το αυγό.
4: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Είναι όμως, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, είναι η φτηνότερη υπερτροφή που υπάρχει.
0: Βέβαια, ναι, υπερτροφή. Όπως το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο ήταν το πιο φτηνό και το πιο εύκολο πράγμα στην ελληνική πραγματικότητα. Όλα τα σπίτια με τον κόκορα που ήταν τις πουλάδες που είχαν ζούσαν.
4: Και εμείς είχαμε στο σπίτι. Και
0: σήμερα,
4: έτσι,
0: και σήμερα έχει φτάσει κοντεύει να φτάσει στα 6 ευρώ το κιλό.
2: Τα μέγαρα όμως, αγαπητέ μου Βασίλη, ήταν ο ήτανε, λέω, εκείνη την αρχαία εποχή, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν και εσένα αυτά. Ήταν ο δεύτερος πνεύμονας, ο ένας ήταν τα Μεσόγεια, ας πούμε, που τροφοδοτούσε την Αττική, την Αθήνα, συγγνώμη, με αγροτικά προϊόντα. Με λάδι, με φιστίκια και με
4: κυπευτικά.
2: Αυτό. Έτσι είναι. Εγώ ιστορικά τα μέγαρα έτσι θέλω να τα έχω στο μυαλό μου. Ότι είναι ένας πνεύμονας.
4: Κοιτάξτε, ακόμα αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, έχουμε έναν από τους αρχαιότερους ελαιώνες.
2: Σωστό. Έτσι. Σωστό.
4: Τα φυσίκια που λέτε είναι το παράδειγμα, ίδιο το φυσίκι Αιγίνης που λέμε, το ίδιο φυσίκι είναι. Φυσίκι μεγάλο Αιγίνης, το ίδιο πράγμα είναι.
2: Σωστό, σωστό. Ναι.
4: Μετά τα αμπέλια με το Σαββατιανό, κυρίως
2: το Σαββατιανό, ποικιλία. Ακριβώς.
4: Λοιπόν, τι γίνεται, τα έχουν παρατημένα όλα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό λέμε. Αυτό ακριβώς.
4: Γιατί, προσέξτε τώρα, γίνονται κάποιες κινήσεις. Δεν μιλάω τώρα για την παρούσα κυβέρνηση. Έτσι. Μιλάω διαφορετικά.
2: Είναι γενικά.
0: Δεν είναι θέμα κυβέρνηση.
4: Είναι σπασμωδικές κινήσεις. Ναι. Δεν είναι οργανωμένα.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Δηλαδή κάνουν κινήσεις. Παράδειγμα που λέτε, ο πατέρας μου, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, πήγαινε με το τσεκούρι και με το πριγιόνι χειρός να κόψει τα, παράδειγμα, κλάδεψα δέντρα. Τώρα εγώ πάω με το αλυσοπρίωνο.
0: Ναι. Και από εκεί δηλαδή, που έκανες ένα στρέμμα την ημέρα, τώρα κάνεις 10.
4: Ακριβώς. Τι γίνεται. Υπάρχουν τώρα τα μηχανήματα, δεν τα γνωρίζετε, θα πάτε πλάκα άμα τα δείτε τα μηχανήματα. Δηλαδή μπορεί να βάλεις στο τρακτέρ, παράδειγμα, μπροστά κάμερα, φασματοσκόπιο, και να σου λέει πόσο, παράδειγμα, άσωτο πρέπει να ρίξεις εδώ, πόσο λίπασμα πρέπει να ρίξεις παραπέρα.
0: Μα εδώ εγώ έχω δει, επειδή οι φίλοι μου οικογενειακοί είναι στο πρωτογενή τομέα κτηνοτροφία και λοιπά, έχω δει το τρακτέρ να οδηγείται μόνο του με το GPS.
4: Το ξέρω.
0: Μόνο του, δεν υπήρχε άνθρωπος επάνω. Να οργώνει σε συγκεκριμένο βάθος, να βρίσκει τα κανάλια, δηλαδή έχει προχωρήσει. Αλλά αυτά.
4: Κάθεσε και με το κινητό το πας.
0: Αυτά όμως, βλέπετε ότι αυτά. Ενώ η τεχνολογία βοηθάει, ο πρωτογενής τομέας διαλύεται. Γιατί?
4: Ναι, διαλύεται και έτσι σας είπα.
0: Γιατί το λεμόνι από την Τουρκία.
4: Παρά να πάει να μαζέψει τις μαζί με τον πατέρα του.
0: Το λεμόνι από την Τουρκία ή από την Αίγυπτο έρχεται με 50 λεπτά και το λεμόνι εδώ για να μαζευτεί μόνο εργατικά θέλει ένα ευρώ.
4: Δεν διαφωνώ. Έχουμε πολύ ακριβά εργατικά και τώρα τελευταία μάλιστα πανάκριβα. Έτσι, με έλλειψη ακόμα και των μεταναστών.
2: Άσε που δεν βρίσκεις κιόλας.
4: Αλλά το θέμα είναι το εξής. Δεν πάνε. Γιατί τα πολλιάσαν τα παιδιά να μην πηγαίνουν, να μην ασχολούνται με τη φύση.
2: Όχι, έτσι. Να σπρώχνουμε χαρτιά ο ένας στον άλλον.
0: Βασίλη, έχουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, να ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει,
0: να
4: κλείσουμε. Γεια σας.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί για την προηγούμενη μία ώρα. Είπαμε πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα, όπως λέει και ο φίλος μου
2: ο Γιώργος Κοντονής,
0: που αύριο
2: 6 ώρα Νταν.
0: 6 ώρα Νταν θα είναι εδώ από τις 6 έως τις 9. Γιώργος Κοντονής με Βασίλη Γερασίμου.
2: Και όταν λέμε πάντα Γιώργος Κοντονής, πάντοτε θα θυμόμαστε ότι μιλάμε για τον πατριάρχη του ραδιοφώνου.
0: Όταν, όπως λέει και ο ίδιος, έκανε 80 και 90% ακροματικότητα η εκπομπή.
2: Καλά, εδώ βέβαια ήταν μόνοι τους τότε. Είχαν ένα ραδιόφωνο, υπήρχε το κρατικό. Εντάξει.
0: Κοντονής είναι τιμή σε εμάς.
2: Είναι τιμή μας πάντως.
0: Τιμή μας είναι σε εμάς. Σας ευχαριστούμε όλους, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Έχουμε δύο αγώνες της ΑΕΚ με τον Άρη και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Επίσης έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Βόλο, Βόλος Ολυμπιακός. Θα τους παρακολουθήσετε ζωντανά live από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, τον Ολυμπιακό σε μετάδοση Γιώργου Γεωργούλα, τον Παναθηναϊκό Γιώργο, τον Παναθηναϊκό σε μετάδοση Γιώργος Ιωάννου, και την ΑΕΚ σε μετάδοση Η Θέμης Παλιούρας. Πώς. Γιάννης,
2: Νίκος Κατσάτσος. Νίκος Κατσάτσος. Ο Νικολάκης.
0: Νίκος Κατσάτσος, ΣΑΕΚ. Ματσάνκος.
2: Ο Μάριος.
0: Ναι, ο Μάριος Ματσάνκος, ναι, το ξέχασα γιατί είναι στην επάνωδό του στην καινούργια περίοδο.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, να είσαστε πάντα καλά και να βρισκόμαστε πάντα όρθιοι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε στους δρόμους.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω νανί. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ δικαίωσε τον Αστέρα Άκτορο αφού κρίθηκε πως ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού Μόιζες Ντέιβις Κόμπναν δεν είχε δηλωθεί στο φιλοαγώνα και κακώς αγωνίστηκε στην αναμέτρηση των δύο ομάδων. Οι Αρκάδες κέρδισαν 3-0 τον αγώνα στα χαρτιά και θα πάρουν τη θέση της ομάδας Βιωτίας στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Επιπλέον, ο Λεβαδιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ. Για απόφαση έκτρωμα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία τονίζει πως θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Πανηγυρίσαμε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση και τιμωρούμαστε για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από την ΕΠΟ, τονίζουν οι Βιωτοί. Ο Νίκος Ζογκαβόπουλος υπέστη θλάση στον οπίστιο Μυριαίο στο σημερινό φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και θα μείνει εκτός δράση για τον επόμενο μήνα. Οι πράσινοι που αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες ιτήθηκαν 97-86 από την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Αναβλήθηκε το αυριανό φιλικό του Τριφυλιού με το Περιστέρι λόγω των απουσιών της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Πειραιωτών για την αναμέτρηση με το Βόλο. Εκτός έμειναν Λιόν Μπέιλι και Κλέιτον.

0: Με την απόκτηση ενός στόπερ που θα αγωνίζεται και ως αριστερό μπακ θέλει να κλείσει τις μεταγραφές στο Παναθηναϊκός. Φανέλα βασικού στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να πάρουν οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Επέλεξα το 21 γιατί ελπίζω να κατακτήσουμε το 21ο πρωτάθλημα. Ήρθα εδώ που με αγαπάνε. Ο Γιάννης Αλαβούζος έκανε τα πάντα για να κλείσει μεταγραφή, δήλωσε ο Αζεντίνου Ναΐ. Συνεχίζεται η προετοιμασία Τσάικ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Άρη στην Allwyn Arena. Σε εντελώς διαφορετική εντεκάδα από αυτή στην αναμέτρηση κυπέλου με τον Έστω Χρυσούπολη στρέφεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Βιτάλης και Κοϊτά αναμένεται να επιστρέψουν στην αρχική ενδεκάδα. Πιθανότητες να μπει στην αποστολή έχει ο Ζωάο Μάριο. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Champions League. Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον 31 ετών εξτρέμ της Μπενφίκα και πρώην του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με τη Record. Εκτός από τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια θα μείνει ο Φαμπιάνο, καθώς ο Βραζιλιάνος δεν έχει ξεπεράσει το αιμάτωμα στο μυρό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει στο κέντρο της άμυνας ο Σούταλο. Μετατίθεται για το πρωί του Σαββάτου η άφιξη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός της Αλντιρίγια Γκαετάν Λαμπόρντ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με την Augsburg για τον Christian Jakic. Την αποχώρηση του Ιβάν Σαββίδη από το σύλλογο ζητάει θύρα 4 μέσω ανακοίνωσης. Στα ραντάρ της Τίγκρες βρίσκεται ο 22χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ Σόλα Σορετήρε. Οριστικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου για το Nations League. Στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και στις 4 Οκτωβρίου. Η Άντερλεχτ ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Χάφη Λία Κουτσουπιά από τη Φροζινόνε. Στις 9 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαρετζάκη που βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Διαθέσιμοι είναι οι Πάπα και Ντάνστον που συμμετέχουν στην προετοιμασία. Στις 18:30 θα αναμετρηθούν Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 4 και ρανική από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στον αέρα βρίσκεται η διεξαγωγή του Super Cup της Euroleague λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, είναι πιθανή η ακύρωση της διοργάνωσης. Την τρίτη φελική της αναμέτρησης δίνει η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 7 την Trabzonspor στην Τουρκία. Νέα αντιπαράθεση μεταξύ FIFA και UEFA βρίσκεται σε εξέλιξη με αφορμή το σχέδιο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε. Η FIFA κατηγορεί την UEFA ότι διεξάγει εκστρατεία δυσφήμισης σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να εξασφαλίσει μέσω αμερικανικών δικαστηρίων έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο. Στο βόλεϊ ανδρών, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμαΐς ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Θεσσαλονικείς για τη σεζόν 2026-27. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 9. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάναμε όλη την εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 4 του Σεπτέμβριου του 2026. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω, αφού είμαστε όντως μια πολύ μεγάλη παρέα και σας ευχαριστώ γι' αυτό.

Πάμε τώρα και στους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, οι οποίοι είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος. Λέω και πάλι, το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-943-943, χωρίς χρέωση. Ο δεύτερος τρόπος, 6-98-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Με τα μηνύματά σας βέβαια μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας με τους συναδέλφους τους ρεπόρτερς που θα είναι μαζί μας στην πορεία της εκπομπής.

προς το τέλος, να σας πω προς το τέλος εκπομπής, θα πατρέψουμε λίγο αθλητισμό με μουσική. Θα είναι μαζί μας η Ελευθερία Αγαπάκη, μια αξιόλογη τραγουδίστρια που έχει περάσει και από το The Voice. Θα μιλήσουμε και για μουσική σήμερα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλώς είστε.
0: Καλά, φίλες, πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Αθήνα, Πάτρα, πού είσαι?
1: Αθήνα τώρα.
0: Αθήνα.
1: Και θα γίνω εδώ με μία μέρα. Αθήνα, μία Πάτρα.
0: Εντάξει. Είσαι παντός καιρού, εσύ, άστο.
1: Καλά, ναι, εντάξει τώρα. Συνεχίζω να ταξίδευα πέντε φορές την εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι υπάρχει μπασκετικό νέο, υπάρχει καταρχήν.
1: Μπα. Δεν ξέρω αν κύριε
0: Παπαδημός του Ρογκαβόπουλου. Μόνο αυτό. Έχει πάθει θλάση στον οπίστο μοιραίο ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με πολλά θέματα. Με δύο μήνες έξω τον Άντο, Χέις Ντέιβις, που και από μένα νομίζω να δούμε και ακριβώς το μέσο του τραυματισμού.
0: Δηλαδή, αλλά θα μείνει έξω για κάποιες μέρες, σίγουρα.
1: Σίγουρα, 10-15
0: μέρες. Οπωσδήποτε, ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια κατάσταση του Παναθηναϊκού, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά η προετοιμασία σαφώς, αλλά απ' την άλλη είναι σε μια αγωνιστική δράση που λέμε. Τώρα αυτά για το μοντάρισμα της ομάδας και όλα αυτά, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα το βάθος των ομάδων αυτών είναι τέτοιο που δεν έχουν πρόβλημα και με τους τραυματισμούς των παιχτών αυτών. Ακόμα και στο Super Cup θα λείψουν δύο παίκτες, γιατί ας πούμε ακούω θα λείψει ο Ναν, λέει και ο Ντέβις, πιο ακριβή παίκτες. Ναι, οκ, οι καλύτεροι παίκτες ξένοι, οκ. Αλλά έχεις άλλους 5-6 πολύ καλούς παίκτες ξένοι. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα. Στο Super Cup θα κόβεις σίγουρα 3 καλούς στο κλασά τους.
0: Ναι, αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο θέμα. Στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με 7 μάτς μέσα στα 8, άρα τα δύο μάτς τα οποία είναι τα δύσκολα είναι τέταρτη αγωνιστική με τη Φενέρ και την έκτη με τη Χάπολ. Οπότε εντάξει, εκεί ίσως θα μετρήσει λίγο το κομμάτι αυτό, αλλά έχει τέτοιο βάθος ο Παναθηναϊκός που και πάλι επαναλαμβάνω. Γι' αυτό έχει τέτοιο βάθος για να παίζεις δυνατά παιχνίδια χωρίς βασικούς σου παίκτες. Οπότε ή το θέμα τώρα που θα προσαρμοστεί ο Ναν με τον Φραντζίσκο μαζί π.χ. ή με το πώς θα βρει η χημεία και όλα αυτά. Παιδιά, αυτά η χημεία αποκτάται μέσα από το παιχνίδι. Έχει αλλάξει το μπάσκετ, δεν είναι όπως παλιά. Και ειδικά από τη στιγμή
0: η
1: που...
0: Η προετοιμασία δεν βοηθάει καθόλου.
1: Όχι, μου. Παλιά θυμάσαι προετοιμασία ήταν να πηγαίνεις το αρχές Αυγούστου στα βουνά, ναι. Στην Ιταλία, θυμάμαι εγώ, φυγιά στη Σερβία, στο Καπάο.
0: Ή στο Καρπενήσι μερικές.
1: Ή στο Καρπενήσι, μπράβο. Τελικά τέλει εκεί μέσα σε Σεπτέμβριο. Τώρα λοιπόν βλέπεις ότι επειδή είναι και διεθνείς και τα λοιπά, ξεκινάνε οι ομάδες 25 Αυγούστου ή 20-25 Αυγούστου, λείπουν οι διεθνείς και μπαίνουν κατευθείαν στα φιλικά, γιατί είναι υποχρεωμένοι να είναι καλά του σώματος και μπαίνουν στα φιλικά κατευθείαν. Οπότε μέσα από τα 5-6 φιλικά βρίσκεται η χημεία. Θα μου πεις τώρα ομάδες όπως αυτή που είχε ο Μπαρτζόκας, όπως ο Μπράδοβις πλέον το Μαθηνακό, με τον Άτομο ήταν διαφορετικά. Θέλουν χρόνο και προπονήσεις όπως λένε, το είπε και ο Μπαρτζόκας ότι δυσκολευόμαστε να πούμε.
0: Ναι, να αποκτηθεί η χημεία. Μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Ναι, αλλά λίγο, εντάξει, όχι παραμύθι, το θεωρώ λίγο πλέον παροχημένο, γιατί στην ουσία το μπάσκετ έχει πάει στις προσωπικότητες, οπότε εντάξει, είναι ως ένα σημείο η χημεία.
0: Εντάξει, υπάρχει ως ένα σημείο για να είναι ομάδα, να δέσει λίγο η ομάδα, κατάλαβες. Ναι, ειδικά όταν έρχονται πολλοί καινούργοι παίκτες. Τώρα...
1: Στην ουσία όμως είναι προσωπικότητες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το θηλυκό σήμερα με τη Φενέρ που είναι πολύ ενδιαφέρον το μάτς αυτό σε 9, την Κρήτη, σίγουρα αυτά που θέλει να δει, γιατί είναι η ίδια ομάδα ο Ολυμπιακός πέρυσι. Δηλαδή μόνο ο Πίτερς έχει φύγει που έπαιζε 10-12 λεπτά σαν backup του.
0: Ναι, έχει και προσθήκες όμως.
1: Ναι, άρα λοιπόν στην ουσία είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή η προσωπική ο προπονητής, οι σκόρες, οι σέντερ και οι τρεις είναι εκεί, οι ίδιοι στα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, και αυτό θέλει να δουλέψει ο Μπαρτζόκας στα φιλικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον Άσο έχουν μπει δύο playmaker, ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο, δύο combo guard ο Μοντέρο, οι οποίοι είναι παίκτες οι οποίοι είναι καινούργοι και έχει βγει ο Γουόκα από την εξίσωση. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ο playmaker πάντα παίζει ρόλο και ειδικά στον μπάσκετ του Ολυμπιακού, αλλά ο Μακιντάρ είναι πάρα πολύ έξυπνος παίκτης και τύπου Γουόκα, οπότε θα μπει αμέσως στο. Στη φιλοσοφία θα παίξει και ο Τζόσεφ αρκετά. Ο Μοντέρο θα αργήσει λίγο να προσαρμοστεί, γιατί τώρα ήρθε και είναι και διαφορετικού τύπου. Θέλει λίγο δουλειά και ο Ολυμπιακός για να δει πώς θα μονταριστεί με τον Μοντέρο, πώς θα είναι οι πεντάδες, η χημεία της ομάδας, ποιος θα παίζει με τον Μοντέρο μέσα που δεν είναι και ο κάποιος αμυντικός. Και το κάθε εξής, και δεν είναι κάποιος αμυντικός. Το ένα. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, όταν θα λείπει ο Βεζέκοφ, ποιος παίκτης θα είναι στο παρκέ, με την έννοια ότι εκεί χρειάζεται όταν θα είναι ο Νταγία, τώρα και θα είναι ο Πίτερς, δεν θα είναι το τεσάρι το οποίο έχει σουτ που υπήρχε πάντα στο παρκέτ, δηλαδή ο Βεζέκοβιτς το Πίτερς, θα υπάρχει ο Νταγία ο οποίος δεν σουτάρει, είναι αθλητικός, αλλά εκεί θα πρέπει να πάρει σουτ από τον Άσο Ολυμπιακός, εκεί θα πρέπει να έχει το Μοντέρο που είχε να απειλεί, ο Μακιντά είναι κάποιος με σουτέρ από το Γόκαμπ, ένα άλλο θα είναι οι ξένοι του Ολυμπιακού όπως ο Τζόους, ο Χόλο, οι Γουόρ κυρίως που πάντα παίζουν δεύτερο χρόνο καλύτερα. Το έχω βάλει και στο άθρο μου στο site, το στοίχημα.gr που γράφω την αρθογραφία μου, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει από τους τρεις περισσότερα πράγματα φέτος. Ο Γουόρ θα είναι βασικό στο 3. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει θεματάκι στο 3-4 γιατί θα λείψει ο Μανικολάου σήμερα, έχει φύγει ο Μακής και έφυγε ο Πίτερς. Δεν έχει πάρει ακόμα παίξει στο 3-4, αλλά λοιπόν τώρα σήμερα θα πάει απέναντι στη Φενέρ με Γουόρ. Με τον Γουόρντ, με τον Βεζέκοφ και με τον Ενταγέ. Δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Θα αναγκαστικά θα πάει σε χαμηλά σχήματα με τον Φουρνιέ π.χ. στο 3. Θα κάνει τέτοιες αλχημίες αναγκαστικά ο Μπαρτόκας στο σημερινό παιχνίδι με τη Φενέρ, η οποία είναι για μένα από τις πιο δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι μετά τους δύο δικούς μας είναι λίγο μπροστά από τις υπόλοιπες, θα στα φαβορεί. Με ίδια ομάδα και κύριος προπονητής φιλοσοφία για συγκεκριμένους έχει κάνει αρκετές αλλαγές δευτεροκλασσάτων παιχτών, αλλά θέλει λίγο χρόνο να βρει και αυτή τη χημεία. Της έχει κάνει μια μεγάλη κίνηση με τον Λάρκιν στον Άσο, οπότε θα είναι μια Φενέρ η οποία θα είναι πάρα πολύ δυνατή στην περιφέρεια του Ροφέτος. Θα έχει έφυγε ο Μπιμπέροβιτς, στην ουσία αυτή είναι μαδική απώλεια σοβαρή. Θα έχει πάρα πολύ ισχυρή περιφέρεια, αλλά υστερεί στη front line όπου πάλι θα είναι ο Μέλη, πήρε ένα μπίχαμα από την Καζάν. Στο 5, ο Κι από την Βαρέθ είναι καλός αμυντικός στο 4, αλλά δεν έχει τον Πάου στα πεντάρια. Γύρισε και ο Σαν Λί, ο οποίος είναι soft και μεγάλος ηλικία απλώς για το σούντο μακρινό, δεν με πείθει στη front line η Φενέρ. Παρ' όλα αυτά θα είναι δυνατή στην άμυνα, γιατί ο Κι θα κάνει πολύ δουλειά στο 4 και στην αλλαγή στην άμυνα που παίζει ο Γιασικεβίτσιους. Και θα έχει μια τρομερή περιφέρεια με Λάρκιν, Χόρτον Τάκερ και Μπάλκουν θα είναι αυτή η βασική. Έχει πάρει τον συμπαθητικό Φόρεστ από την Μπασκόνια που θα είναι ο τέταρτος γκάρντ. Και ερωτηματικό στο 5, στο 3 θα έχει το Σίλτς, ο οποίος είναι αρκετά κακτής από το Μιλάνο ή αυτός. Και ένας παίκτης, ο οποίος θα είναι το κλειδίθερο για τη φετινή Φενέρ, είναι ο Γιουζάνγκ. Αυτό είναι ένα παιδί το οποίο έρχεται από το NBA, δεν έπιασε, αλλά στο κολέγιο του ήταν παίκτης των 22 πόντων. Το θεωρούσαν μεγάλο ταλέντο, δεν ξέρω γιατί δεν προσαρμόστηκε. Έχει ευκαιρία στην Ευρώπη, στην Ευρώπη να γίνει σούπερ σκόρ. Έχει πάρει και τον Γκλάιν, να πούμε, στο 3, που θα πάει και στο 4. Γενικώς η Φενέρ θα σουτάρει πολύ, δύσκολη ομάδα, καλή ομάδα, ενδιαφέρον φιλικό του τουρνουά της Κρήτης. Ο Ολυμπιακός θα παίξει σήμερα 9 με τη Φενέρ και θα παίξει την Κυριακή στο μικρό ή μεγάλο τελικό ανάλογα με το Μιλάνο ή τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο... δεν είναι ακόμα ετοιμάζει για το
0: μεταφράσιμο. Έπαιξε ένα ξεμούδιασμα φιλικό με τον Μαρούσι.
1: Ναι, με τον Μαρούσι, ναι, έχει το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει, δεν ήταν γιατί η Μπουρκα, ας πούμε, που δεν είναι κανένα μεγαθύριο, έτσι ούτε Παρτίζαν οι γνωστοί, δεν είναι τόσο αντιπαρτίζαν. Από εκεί πέρα...
0: δεν έχει έτσι μεγάλα ονόματα στο τυρί.
1: Όχι, δεν έχει, δεν έχει. Θα έχει και το Super Cup μετά των ελληνικών ομάδων, στη Ρόδο που θα γίνει αυτό, νομίζω, στη Ρόδο είναι.
0: Ναι, στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο υπάρχει ένα ερωτηματικό σάκι για το...
0: για το Super Cup ήθελα... α, τα ίδια πάμε να πούμε.
1: Μπράβο,
0: για το Abu Dhabi.
1: Ναι, το οποίο εγώ έγραψα μάλιστα ότι ερωτηματικό είναι και αν θα είναι πραγματικά έδρα του Ντουμπάι φέτος εκεί, ας πούμε, γιατί υπάρχει μια ανησυχία για τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι να πέφτουν πύραυλοι εκεί πέρα, είναι ότι μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή, γιατί είδαμε και στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι έχει γίνει και πύρη στο πρόσφατο από το Ιράν. Αλλά έχει να κάνει και με μια ανησυχία για τις πτήσεις, όλα αυτά, ξέρω, τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά. Εγώ, ας πούμε, φοβάμαι να πάω, ας πούμε, αλήθεια, λοιπόν.
0: Εντάξει, λογικό είναι αυτό που λες.
1: Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει και με την Ελλάδα του Ντουμπάι. Οι ομάδες δηλαδή, θα ξεκινήσουν εκτός από την αρχή και το ερωτηματικό είναι αν θα γίνει το Super Cup της Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός εκεί θα παίξει με τη Φενέρ. Αλλά αν δεν γίνει εκεί, δεν έχει προβλεφθεί και κακώς δεν έχει προβλεφθεί να παίξουν κάπου αλλού και μάλλον θα ακυρωθεί. Ακόμα είναι ανοιχτό, αν με ρωτάς, προς ακύρωση το βλέπω, ας πω την αλήθεια.
0: Να μην γίνει καθόλου, όχι να μεταφερθεί σε άλλη.
1: Όχι, δεν προλαβαίνει να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά.
0: Η Ιταλία για το στάδιο προετοιμασίας.
1: Δεν ξέρουμε αν θα κάνει μια κίνηση ακόμα. Ο Μίτογλου δεν έχει κλείσει πουθενά ακόμα. Ας το κρατήσουμε.
0: Κάπου διάβασα ότι ενδιαφέρθηκε για το Μίτογλου. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι σε site που είναι για κλικ. Δεν ξέρω γιατί κάπου το πήρε το μάτι μου.
1: Για το Μίτογλου για πότε?
0: Για φέτος.
1: να φύγει ο Μήτρο Λεωφόρος να πάει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολο. Δηλαδή μου φάνηκε μεγάλη, έτσι μου έκανε εντύπωση και ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, και εγώ ενδιαφέρομαι να βάλω 10% της Apple. Άμα μιλήσει με τον Elon Musk.
0: Μετά τις 9, μετά το τέλος της εκπομπής θα μιλήσω.
1: Μπράβο, πες μου και εμένα.
0: Θα το φτιάξω εγώ.
1: Πώς να φύγετε, παιδιά, ο Μήτρο καταρχήν έπαιξε προφέσει, ήταν ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής με τον Ντόρση και θα τον αφήσει ο Παναθηναϊκός που έχει συμβόλαιο και κάλλος να φύγει. Θα βρει και χρόνο φέτος. Είπαμε ότι ο Μήτρο θα βρει 5-6-7 λεπτάκια στον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θεματάκι επίσης σε αυτά που λέμε τις εκκρεμότητες. Θα το πούμε και αυτό γιατί υπάρχουν φίλοι που μας ακούνε και θέλουν να τα θυμούνται όλα. Υπάρχει στον Ολυμπιακό εκκρεμότητα με τον Λαριτζάκη που θα πάει στην ΑΕΚ. Αυτό θα είναι και στο 12ο όπως και ο Παπα-Νικολάου δεν θα είναι στην αποστολή τώρα στην Κρήτη. Θα πάει στην ΑΕΚ. Δεν έχει τελειώσει τυπικά το θέμα εδώ να παίξει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες γιατί δεν έχει πάρει και ΑΕΚ ακόμα το και το επίσημο νομίζω. Το τυπικό να υπογραφούνε. Επίσης ο Ολυμπιακός 20 του μηνός έχουμε την εκδίκαση του WOCA ο οποίος εάν δεν φέρει λεφτά θα πρέπει να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν θέλει λεφτά με τον Ντουμπάι θα περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Το Ντουμπάι δεν έχει πάρει παίκτη πάντως πίσω από τον Ράιτ που έχει και έχει θέμα. Δεν είναι καλή η ομάδα του εκεί πέρα που έχει το Ντουμπάι. Δηλαδή δεν έχει καλούς backups στον Άσο. Άρα περιμένει, απορώ πως δεν έχει τόση λεφτά παραπάνω για τον WOCA που θα έχει θέμα. Ενώ είναι πολύ καλή ομάδα γενικά και στην frontline έχει παίξει 7 παίκτες. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ η καθυστέρηση που μπορεί να υπάρξει, ακόμα και θετική να είναι η απόφαση, μπορεί να πάμε Νοέμβρη. Δεν ξέρω τι γίνεται μετά αν προσφύγει ο Ολυμπιακός κτλ. Αλλά θα χάσει τη χρονιά. Άρα λοιπόν κανονικά πρέπει να πει, φέρνουμε τα λεφτά τώρα και τελειώνουμε. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον παίκτη από το NBA, είπαμε το χεζόνια του διάλογου κάποιον άλλον, από τον Νοέμβρη υπολογίστε. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει και τον Μπουλαγκίδα Ολυμπιακός, εάν δεν θα βρει στο NBA με τον Ντάλλας ειδικά που είχε παίξει κάποια μάτς πέρυσι να τον πάρει. Και στον Παναθηναϊκό περιμένει το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του ΦΑΛ. Το οποίο λένε όλος έρχεται, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, έτσι. Λοιπόν,
0: ναι, περάσει από 40 κύματα αυτό.
1: Ναι, να δούμε λοιπόν πότε και πώς. Διότι αφορά και το Super Cup αυτό, αν θα έχει το διαβατήριο. Και επίσης ο Φαλ, να πούμε ότι ο Μίτογλου, γιατί το είπα, ότι ο Φαλ δεν μπορεί να παίξει πάνω από 7-8-9 λεπτά στην Ευρωλίγκα, γιατί 3 έχει 34 και από σοβαρό δραματισμό. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί ο Μίτογλου θα είναι εκεί ο Λεσόρ και ο Γιαμπουσέλε, θα βρει χρόνο, ειδικά όταν υπάρχει κάποιος δραματισμός, θα βρει χρόνο ο Μίτογλου στο 5 με το σουτ το οποίο θέλει ο Μπράντερς από τα πεντάρια, γι' αυτό βάζει το Γιαμπουσέλε στο 5, θέλει τα πεντάρια να σουτάρουν και το τεστ αυτό. Σαν τέσταν για την συμμετοχή του Μίτρου στην Εθνική για τον Μπράντοβιτς, τα τρίποντα δικαιολογούν το σχέδιο Μπράντοβιτς για τον Μίτρου στον Παναθηναϊκό και δικαιολογούν και αυτό που είχαμε πει και εμείς εδώ και χρόνια και δικαιώνουν και εμένα που λέω ότι ο Μίτρου δεν είναι για τεσσάρι, είναι για πεντάρι στο σύγχρονο μπάσκετ τύπου Σαν Λί και είναι και πιο δυναμικός, αλλά μπορεί να πάει στο 5. Δεν τον θεωρώ καλό του Μίτρου στο 4, μπορεί να πάει κάποια λεπτά, αλλά το 5 για μένα που έχει το μακρινό σουτ και ανοίγει το γήπεδο, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός και άλλος που είναι Ολυμπιακός, καλύτερα μας έχει κάνει σαν πεντάρι με την Πανόλμα Αθναϊκού. Αυτά.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς από πολλούς φίλους, όπως ο Νίκος από την Αύπακτο, ο Κώστας, ο Αλέξανδρος. Θύμισε μας που γράφεις το στοίχημα.
1: Στο στοίχημα.gr, mm-hmm. Το site εκεί και την εφημερίδα, ναι. Στο site βάζουμε κάθε μέρα σχεδόν τα άφρα μου, έτσι μπαίνουν όλα, TikTok και το podcast στον γκουρού του μπάσκετ. Που ανεβαίνει κατά καιρούς στο Spotify.
0: Γύρω σε 9 παρατέταρτο δεν θα κάνεις φίλε, θέλω να είσαι συντονισμένος.
1: Θα ακούω εσένα που και αυτό μεγαλώνει εκπομπή σου και εντάξει πολύ τραγουδιστικά θέματα.
0: Ελευθερία αγαπάκι φίλε.
1: Έτσι όλα, θα ακούμε καλλιτέχνες καινούργιους αυτά και γι' αυτό δίνεις χώρο και να μαθαίνουμε νέα πρόσωπα, τι θα γίνει στη νύχτα.
0: Και να παντρεύουμε αθλητισμό με διασκέδαση, με μουσική,
1: με ταξίδια,
0: πάντα όλα. Βέβαια, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, τα είπαμε όλα.
1: Θα τα
0: σε ευχαριστώ. Γεια σου Σωτήρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για μπάσκετ και σήμερα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 26 λεπτά μέσα μετά τις 6. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 6, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στον Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε στο πρώτο μέρος, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Sports on Air Live μέχρι

Το ακούσατε και στο δελτίο. Να σας το πω και πάλι. Η Επιτροπή Εφέσεων έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός θα προσφύγει στο ΚΑΣ, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ομάδα της Λιβαδιάς. Πάμε και στα μήνυματά σας. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από εσάς, τους εκλεκτούς ρεπορτ. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπέρω στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο. Καλησπέρα φίλε μου Σάκη από τα δυτικά των Αθηνών. Ο Λάκης 811 για τους παλιότερους. Καλησπέρα Σάκη σε σένα, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Direct Sports. Καλή τρίωρη εκπομπή και σήμερα. Ευχαριστώ. Μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέει η Γεωργία. Να πω καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Βασίλη στην Εύη, στο Ήλιον. Σαββατοκυριακό Δευτέρα έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Super League. Πάμε να θυμηθούμε τα παιχνίδια. Το Σάββατο αύριο Βόλος Ολυμπιακός στις 7, με αρκετό κόσμο στη Μαγνησία ο Ολυμπιακός, περίπου 8.000, θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης μετά τις 7. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη σε το πρώτο έτσι δυνατό παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής στις 9 το βράδυ το Σάββατο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει και Champions League. Ο Μάριος Μαντσάγκος θα μας τα πει σε λίγο, την εβδομάδα που μας έρχεται. Την Κυριακή τώρα, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανατολικός στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της αγωνιστικής είναι στις 9.30 την Κυριακή και έχουμε ένα μάτς τη Δευτέρα. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στις 6 το απόγευμα. Να σας πω επίσης στην Αγγλία για την Premier League, Ipswich Liverpool στις 10, για τη League One στην Γαλλία στις 8, Lyon Auxerre, στις 10:05 Paris Saint-Germain Μονακό, για την Bundesliga στη Γερμανία σε 9:30 Stuttgart Κολονία, για τη La Liga στην Ισπανία στις 10, Betis Real Madrid, στη Serie A στην Ιταλία στις 10:15 Genoa Como. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτσα έχετε ενημέρωση εδώ από το Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε και μάτσα για το κύπελο στην Αγγλία, για τα προκριματικά. Έχει αρκετά ματσάκια σήμερα πάντως.

Να σας πω και ένα περιστατικό που έγινε στο αεροδρόμιο νωρίτερα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ μάλλον, ήταν στο αεροδρόμιο να χωρίσει για την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Τρανζισπορ. Όπως η ίδια η ΚΑΕ ενημέρωσε, οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας έγιναν ήρωες εκεί στο αεροδρόμιο, γιατί βοήθησε μια γυναίκα που έχασε τις αισθήσεις της, προσφέροντας άμεση βοήθεια. Και στην ουσία την έσωσαν τη γυναίκα. Τι να πούμε, ένα μπράβο είναι πολύ λίγο. Όπως λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕ, υπερήφανη για εσάς Αλέξανδρο και Δημήτρη. Μπράβο στον Αλέξανδρο, μπράβο στον Δημήτρη. Και συμφωνώ με αυτό που λέει στην ανακοίνωση η ΑΕΚ, στην καθημερινότητα, μακριά και πέρα από αγώνες, αντιλαμβάνεστε τελικά ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή. Εννοείται αυτό.

εκπομπή μας θα είναι δίκη μου μέχρι και τις 9. Αν είπα 8 νωρίτερα, εντάξει, γράψε λάθος. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Έρχονται τα γεράματα, δίκη μου, γι' αυτό. Μέχρι τις 9 θα είμαστε σήμερα. Και σήμερα μάλλον.

0: Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στον Μάριο Μαντσάνκο. Πάμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ, η οποία αύριο έχει μάτς με τον Άρη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάριε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ πέρα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Και ορθώς πράτεται, και θα μου επιτρέψεις να πούμε άλλη μια φορά, έτσι να τα παντρέψουμε. Μπράβο στον Δημήτρη και μπράβο στον Αλέξανδρο για αυτό που έκαναν στο αεροδρόμιο, και να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Ναι, μπράβο στους δύο φυσιοθεραπευτές της ΑΕΚ που κινήθηκαν άμεσα και έσωσαν έναν συνάνθρωπό μας, μια γυναίκα η οποία ανέκτησε τις αισθήσεις της στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τη βοήθεια που της παρήχαν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης. Διάβασες και την ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΑΕ ΑΕΚ, νομίζω.
0: Σε τέτοιες στιγμές, φίλε, αυτό ναι, που λέει η ΑΕΚ, συμφωνώ μαζί της. Δηλαδή, που λέει σε τέτοιες στιγμές, αντιλαμβάνεσαι ότι πέρα, μακριά από αγώνες, αντιλαμβάνεσαι ότι σημαντικότερο, το σημαντικότερο στη ζωή είναι η ίδια η ζωή. Έτσι.
2: Είναι η ίδια η ζωή, ακριβώς.
0: Και πάμε και σκοτωνόμαστε για τον αθλητισμό, έτσι, που πρέπει να είναι χαρά. Όχι, όχι πόλεμο.
2: Μια διασκέδαση είναι, ναι.
0: Διασκέδαση,
2: να ξεφύγει από την καθημερινότητα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Γι' αυτό ακριβώς.
0: Τώρα έχουμε Άρη όμως.
2: Τώρα έχουμε Άρη. Προσοχή, και το οποίο η ΑΕΚ πρέπει να το κερδίσει για να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, να καλύψει το χαμένο έδαφος και τους δύο βαθμούς που πέταξε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, και να δει αν οι αντίπαλοι της, οι συνδιεκδικητές του πρωταθλήματος, στραβοπατήσουν και χάσουν κάποιον ή κάποιους βαθμούς.
0: Αν και στο κέντρο της άμυνας μάλλον θα λείπει ο Φαμπιάνο, κατά πάσα πιθανότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θεωρώ θα είναι ένα τόσο πολύ εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ.
2: Εύκολο παιχνίδι δεν θα είναι.
0: Είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, με αυτή την έννοια το λέω. Έχει 2-2.
2: Είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης, όμως τον είδαμε τον Όφη στο πρώτο ημίχρονο. Είδα ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Είδα κάποιες βεβαιασμένες κινήσεις. Ήταν καλύτερος βέβαια ο Άρης και δίκαια κέρδισε. Όμως έχει θεματάκια στην άμυνά του.
0: Ναι,
2: και
0: στην άμυνα
2: το
0: έχει.
2: Εγώ το λένε και οι ίδιοι ρεπόρτερ του Άρη. Δηλαδή όσοι ασχολούνται με το.
0: Συμφωνώ, και ξέρεις, στη γραμμή κρούση ΑΕΚ υπερτερεί, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, μεσοεπιθετικά είναι καλός ο Άρης πάντως. Απλά τώρα θα αναγκαστεί η ομάδα της Θεσσαλονίκης στη θέση του Φαμπιάνο να βάλει τον Σούταλο, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του, μαζί με τον Γένσεν, που ο Γένσεν είναι αμυντικό χαφ. Δηλαδή,
0: λύση ανάγκη στην ουσία.
2: Λύση ανάγκη, ναι, ναι. Εκεί δεν έχει ενισχυθεί. Ο Άρης, όπως δεν ενισχύθηκε η ΑΕΚ στο δεξιάκρο της άμυνας και έμεινε μόνο με τον Λάζαρο Ρώτα. Γιατί φαίνεται ότι ο Γεωργίεφ, όσον αφορά την Ευρώπη, δεν υπολογίζεται τον Γεωργίεφ, μιας και έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σε αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, ο Γκατσίνοβιτς θα κληθεί σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε με τον Ρώτα. Στην Ελλάδα, εντάξει, μπορεί ο Γεωργίεφ να βοηθήσει, αλλά όπως λέγαμε και χθες, πιο άνετα παίζει ως στόπερ παρά ως δεξιός μπακ. Γι' αυτό λοιπόν, μακάρι, εγώ θα πω, αν και η ΑΕΚ βγάζει μάλλον προς τα έξω ότι μέχρι τις 15 του μήνα που ολοκληρώνονται οι μεταγραφές δεν πρόκειται να κινηθεί για κάποιον ποδοσφαιριστή, εγώ αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο ότι ίσως υπάρξει κάποια ενίσχυση. Το αφήνουμε. Είτε στο δεξιάκρο της άμυνας, είτε στο κέντρο της άμυνας. Νομίζω αν γίνει κάποια προσθήκη θα πρέπει να γίνει στο δεξιάκρο της άμυνας.
0: Για να δούμε. Πάντως μέχρι 15 νομίζω είναι, όχι 12. 15.
2: Ναι, ναι, μέχρι 15. Μέχρι 15.
0: Έχει περιθώρια δηλαδή, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, για το κύπελλο να ενισχυθεί.
2: Ακριβώς, έχει περιθώρια. Αύριο η ΑΕΚ θα παραταχθεί με τους βασικούς.
0: Ναι, πάμε και στα αγωνιστικά.
2: Σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης, εκεί όπου χρησιμοποιήθηκαν οι λεγόμενες ρεζέρβες, με την ΑΕΚ να κερδίζει 2-0. Μια πιθανή εντεκάδα κόντρα στους Θεσσαλονικείς είναι ο Στρακώσα κάτω από τα δοκάρια. Ρώτα Πήλιος στα δεξιά και αριστερά της άμυνας, στα άκρα της άμυνας. Με τους Μουκούντι και Ρέλβας θα είναι το δίδυμο στα στόπερ. Ο Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης στα χαφ. Μάγερ Κοϊτά στα φτερά. Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Σε αυτό το 4-4-2 του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Στην αποστολή θα είναι
2: 4-2-2-2.
0: 2-2-2-2-2. Στην αποστολή θα είναι ο Ζωάο.
2: Ζωάο, Μάριο και Λυκογιάννης θα είναι στην αποστολή. Μακάρι να εξελιχθεί έτσι το παιχνίδι για να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ αύριο θα μπει όπως μπήκε στα παιχνίδια με τον Ηρακλή και με τη Λεύσκη. Δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια, να σκοράρει γρήγορα, να βγάλει το άγχος από πάνω της. Αν μπορέσει να πετύχει και ένα γρήγορο δεύτερο γκολ, ώστε μετά να έχει το μυαλό της στο παιχνίδι της τρίτης κόντρα στη ΛΑΣΚ, εκεί όπου τα εισιτήρια έκαναν φτερά πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα βγάλει και κάποια ανακοίνωση, αν όχι τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον τα επόμενα 24 ώρα. Μια ανακοίνωση υπάρχει για να ευχαριστεί και τον κόσμο, ήδη το έκανε, γιατί το 90% των εισιτηρίων διαρκείας ανανέωσαν, πήραν αυτό το πακέτο του League Face Pass. Άρα λοιπόν τα εισιτήρια που βγήκαν στη διάθεση του κόσμου έφυγαν και αυτά. Κατάμε στη Νέα Φιλαδέλφια στο παιχνίδι με την ομάδα του Λιούμπιτσιτς, όπου θα τεθεί απέναντι στην ομάδα του, γιατί ο Λιούμπιτσιτς αγωνίζεται δανεικός στην ΛΑΣΚ. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Και να είναι ο καλύτερος στις παίκτες, φίλε, φαντάζεσαι.
2: Εντάξει, μακάρι να είναι ο καλύτερος στις παίκτες, αλλά μακάρι να κερδίσει η ΑΕΚ.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται.
2: Εγώ αυτό θα πω.
0: Εννοείται αυτό, δεν το είπα έτσι. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί καμιά φορά για να αποδείξει κάποιος παίκτης ότι κακώς με στείλατε δανεικό, υπερβαίνει αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλώ.
2: Εγώ να θυμίσω ότι στη Δυναμό ο Λιούμπισιτς είναι από τους καλύτερους παίκτες. Εκεί τον είδε η ΑΕΚ, τον απέκτησε.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το παιχνίδι
2: δεν κούμπωσε. Έκανε ένα 1,5 καλό μήνα την περσινή σεζόν. Αυτό ήταν. Μετά έσβησε. Εντάξει, είναι και με τα φεγγάρια του ποδοσφαιριστή, είναι πώς μπορεί να ταιριάξει με μια ομάδα. Στην ΑΕΚ δεν έδωσε αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και φυσικά αυτό που περίμενε να δει και ο κόσμος.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Όχι μόνο ο Λιούμπισιτς, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο στο μάτς με τον Άρη.
2: Κατάμεστο δεν θα είναι, θα έχει όμως πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή πάνω από 20.000 σίγουρα, μπορεί να φτάσουμε και τους 25. Καλό αριθμός είναι, μην το ξεχνάμε, απέναντι σε έναν υπολογίσιμο αντίπαλο. Κρίμα, εγώ θα πω, που δεν έρχονται φίλοι του Άρη, που δεν δίνει η ΑΕΚ εισιτήρια στους φίλους της ΑΕΚ, άρα δεν θα πάρει και εισιτήρια για τη Θεσσαλονίκη, όπως έκανε και με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή έδωσε εισιτήρια και θα πάνε οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Καφτατζόγλιο. Μακάρι να το έκανε και με τον Άρη και όχι μόνο με τον Άρη. Αύριο μεθαύριο να το κάνει και με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό. Να...
0: Καλά, αυτό θα ήταν ευχής έργων, λέει, να τελειώνει το πράγμα που έχουμε εδώ, έτσι.
2: Πρέπει όμως βέβαια και οι οπαδοί, όχι όλοι, κάποιοι, οι λίγοι, να βάλουν μυαλό. Για να μπορέσει αυτή, να γίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βάλω. Ίσως αυτοί θα πρέπει να μην πατάνε στο γήπεδο, φίλε.
2: Ναι, να μην πιούμε μια μπύρα παραπάνω και χάνουμε τον έλεγχο. Να μην κάνουμε ένα τσιγάρο παραπάνω και χάνουμε τον έλεγχο.
0: Ναι, κόψε το κάπνισμα, ρε άνθρωπε.
2: Ναι, βλάτε σοβαρά την υγεία.
0: Βλάτε σοβαρά την υγεία, έτσι, μπράβο.
2: Αύριο να πούμε ότι πριν την σέντρα του αγώνα. Ναι,
0: φίλε, αυτό ήθελα να σου πω για τον Γιώργο. Αυτό δεν θες να πεις.
2: Για τον Γιώργο Κούτουλα θα βρίσκεται στην Αγία Σοφιά, θα φωτογραφηθεί μαζί με τους φίλους ΣΑΕΚ, θα υπογράψει αυτόγραφα έξω από την μπουτίκ όλα αυτά. Ένα παιδί της ΣΑΕΚ που έκανε τον ντεμπούτο του το 1987, αμυντικός, για πάνω από μια δεκαετία συμβάλλοντας στην κατάκτηση 4 πρωταθλημάτων της ΣΑΕΚ, το 89, το 92, 93, 94, η καλή εποχή της ΣΑΕΚ με Ντούσαν Μπάγεβιτς, 2 κυπέλων Ελλάδας το 96-97, ένα link up το 90, super cup το 89-96, γεμάτο βιογραφικό ο Γιώργος Κούτουλας. Από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 θα είναι στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά της μπουτίκ της ΑΕΚ πριν τον αγώνα με τον Άρη. Καλό θα είναι να τον τιμήσει ο κόσμος όπως και ο ίδιος τίμησε τη φανέλα της ΑΕΚ.
0: Μια ερώτηση τώρα. Θυμάσαι πέρυσι τις εκδηλώσεις που έκανε η ΑΕΚ πριν από κάποια παιχνίδια, ξέρεις, με μουσική, αυτό θα το κάνει φέτος?
2: Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πέρσι το έκανε, πήγε καλά. Ήταν και γούρικο, εγώ θα πω, γιατί κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Μακάρι να το κάνει, γιατί ο κόσμος ήταν εκεί, μαζευόταν στην πλατεία του Αετού, διασκέδαζε με τα παιδάκια του. Όχι μόνο αυτοί που έμπαιναν στο γήπεδο, αλλά και αυτοί που ήταν εκτός γήπεδου. Εγώ θα πω να το συνεχίσει. Αυτό που έκανε δηλαδή πέρσι να το συνεχίσει,
0: ναι,
2: και φέτος.
0: Πολύ όμορφο αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι, πολύ όμορφο, όντως, πράγματι.
0: Και μια ερώτηση για την μπασκετική ΑΕΚ εδώ από το φίλο το Βασίλη, από το Βίρονα. Βλέπεις Λαρετζάκη στην ΑΕΚ, λέει Μαρία.
2: Την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνει τη μεταγραφή. Μπορεί να μην είμαι μπασκετικός, αλλά ξέρω ότι την επόμενη εβδομάδα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Λαρετζάκη στην ΑΕΚ.
0: Έγινες και μπασκετικός σήμερα.
2: Να πούμε πριν κλείσουμε ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα για Τσαχαμπό και Ραπίντ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι χθες τελείωσαν οι μεταγραφές στην Αυστρία. Άρα δεν τίθεται θέμα ότι ο 21χρονος μέσος από τη Ρουάντα θα παραχωρηθεί με δανεισμό στην ομάδα της Βιέννης. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό, όχι μόνο με βάση τα χρονικά όρια, αυτό που είπα ότι οι μεταγραφές έκλεισαν, αλλά και ότι η ΑΕΚ έχει συμπληρώσει τους ποδοσφαιριστές που έχει δώσει ιδανικούς.
0: Α, οπότε δεν μπορεί να το δώσει ούτε και στην Κύπρο, ας πούμε, που ακούστηκε κάποια στιγμή.
2: Δεν μπορεί να το δώσει ούτε στον ΑΠΟΕΛ, ούτε στον Πανετολικό, ούτε στο Βόλο. Γιατί έχουν ακουστεί και τα ονόματα του Πανετολικού και του Βόλου. Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ τον αγόρασε πέρσι το Γενάρη από τη Σταντάρ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αποτελεί μια επένδυση για την
0: ΑΕΚ. Για επένδυση πιο πολύ.
2: Για την ΑΕΚ ακριβώς, για τον Μάρκο Νίκολη, τον Χαβιέρη Μπάλτα. Πιστεύει τουλάχιστον ο τελευταίος στις δυνατότητες του. Διότι αν πίστευε και ο Νίκολης θα τον είχε στο αρχικό σχήμα, γι' αυτό το λέω. Θέλει δουλειά, θέλει χρόνο. Ξέρει όμως το τόπο που λέω εγώ λαϊκά. Αλλά όταν έχεις μπροστά σου Μάγκερ, Κάιρινεν, Αριάννα, είναι δύσκολα.
0: Πού να βρει χρόνο.
2: Ναι, δεν είναι δύσκολα. Καλό θα ήταν είτε να μπορέσει η ΑΕΚ να τον δώσει με μεταγραφή.
0: Για να δούμε.
2: Αν δηλαδή βλέπει ο Νίκολης ότι με αυτούς τους παίκτες που ήδη έχει πάει πολύ πίσω, πάει πέμπτος, έκτος. Αν όχι, ας παραμείνει στην ΑΕΚ. Και ας το χρησιμοποιήσει σε κάποια παιχνίδια του κυπέλου και αν βρει χρόνο και σε κάποια μάτια του πρωταθλήματος, αλλά έχει πει ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς ότι στόχος της ΑΕΚ, πρωταρχικός στόχος της ΑΕΚ, και σωστά το λέει, είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι το back-to-back. Φέτος βέβαια τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι, γιατί ενισχύθηκαν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Όμως αυτό έθεσε ως πρώτο στόχο. Και από εκεί και πέρα να κάνει μια καλή πορεία, να κάνει καλές εμφανίσεις στη League Phase του Champions League. Μακάρι να τα καταφέρει.
0: Εννοείται. Και φυσικά βέβαια.
2: Είναι άλλο επίπεδο, εντάξει, σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλότερος.
0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μάρια, ελπίζω το μυαλό των παικτών αύριο να είναι στο γήπεδο και όχι στο μάτς της Τρίτης.
2: Φίλος Γιώργος θέλει αυτό.
0: Ο φίλος ο Γιώργος.
2: Φίλε Γιώργο, εγώ θα σου πω ότι είναι επαγγελματίες, πληρώνονται. Όπως εσύ πηγαίνεις και εγώ στις δουλειές μας για να βγάλουμε εις πέρα στη δουλειά μας, έτσι πρέπει και ο κάθε ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ να μπει αύριο στο γήπεδο και να πάρει τη νίκη. Να σκοράρει γρήγορα, γιατί το ξαναλέω, έτσι πιστεύω θα μπει ΑΕΚ, να σκοράρει γρήγορα απέναντι στον Άρη που επιθετικά είναι, μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι καλός, χρειάζεται προσοχή. Για να τελειώνει μια και καλή την υπόθεση τρίποντο και από εκεί και πέρα να στρέψει την προσοχή στο παιχνίδι με τη Λάσκα.
0: Μου επιτρέπεις να γίνω δικηγόρος του διαβόλου?
2: Ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε τύχει, μάλλον έχουμε δει πολλές φορές ή πριν ή και μετά από αγώνες έτσι ευρωπαϊκών, μάλλον στην Ευρώπη των ομάδων μας, να χάνονται βαθμοί. Ναι. Γενικά το λέω έτσι. Οπότε
2: γίνεται και αυτό μας. Επειδή έχασε βαθμούς.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω για αυτό το μάτς συγκεκριμένα.
2: Ναι, ναι, όχι, κατάλαβα πώς το λες. Επειδή όμως έχασε η ΑΕΚ βαθμούς με την Κηφισιά, θέλω να πιστεύω ότι το έχουν δει αλλιώς το έργο πλέον. Ότι τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη μας.
0: Ναι, σωστό.
2: Δεν θα μας στείλει ο Θεός στον γκολ, θα πρέπει να παίξουμε. Να σκοράρουμε.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Έχω ασφαλείς πληροφορίες και με αυτό θα σας αφήσω ότι αύριο 9 η ώρα θα είσαι Φιλαδέλφια.
2: Ναι, θα κάνουμε τη μετάδοση για τον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports στο ΑΕΚ Άρης. Θα έχουμε μετά το τέλος του αγώνα και το σχόλιο μας για το τι είδαμε. Μακάρι τα πράγματα να κυλήσουν ομαλά για την ΑΕΚ και να πάρει την νίκη.
0: Εμείς φίλε θα τα πούμε από Δευτέρα. Να σου ευχηθώ καλή μετάδοση, καλό Σαββατοκύριακο και να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας απόψε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Σάκη, καλό Σαββατοκύριακο σε σένα, σε όλο τον κόσμο και όσοι πάνε στο γήπεδο να είναι ψύχρεμοι, αλλά και αυτοί που θα παρακολουθήσουν το μάτς από την τηλεόραση επίσης να είναι ψύχρεμοι.
0: Ψύχρεμοι και
2: ακριβή είναι και η τηλεόραση.
0: Και υπομονή χρειάζεται γιατί...
2: Υπομονή και επιμονή πίστη που λέγεται το κασπόλιγη του Μάριου Λιόπουλ.
0: Του Μάριου, ναι, του Σούπερ Μάριου. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ φίλε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: 6 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι πριν από τις 7. Ακούσαμε τα νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Μαντσάνκο που προετοιμάζεται βέβαια για το μάτς το αυριανό με τον Άρη. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι όσον αφορά τον Άρη τώρα που θα δούμε το πού το πάει ο Άρης, πού μπορεί να φτάσει ο Άρης. Και το λέω αυτό γιατί είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη. Yes, και είναι ακόμη πιο δύσκολο από την διαφαινόμενη απουσία του Φαμπιάνο. Εκτός συγκλονιστικό πρόκειτο θα είναι έξω, θα τον προφυλάξει.

είναι ένα μάτς υψηλών απαιτήσεων αυτό το μάτς. Θυμίζω το μάτς είναι στις 9. Ο Μάριος Μαντσάκος θα μεταδώσει το παιχνίδι αυτό για λογαριασμό του Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Ο κύριος Γρηγορίου για αυτό το μάτς αναφέρθηκε στην δυναμική που έχει η ομάδα της ΑΕΚ, τονίζοντας ωστόσο πως ο Άρης πρέπει να ελαχιστοποιήσει τα λάθη στο ανασταλτικό κομμάτι, αφού όπως υπογράμμες είναι δεδομένο ότι η ομάδα του θα δεχτεί πίεση από το δικέφαλο από την αρχή του μάτς. Τον ρώτησαν και για τους νέους παίκτες που έχει ο Άρης, αν έχουν βρει τα πατήματά τους, και απάντησε βέβαια, και λογικό είναι αυτό, δεν μπορείς λέει να βρεις τα πατήματά σου μια ομάδα που είσαι 3, 5 ή 10 μέρες, είναι ανέφικτο, προσπαθούμε με καθημερινές συζητήσεις και δείχνουμε συνέχεια τακτική στο ότι πρέπει να κάνουν αυτοί οι παίκτες. Προφανώς θα πρέπει να βρουν τα πατήματά τους, θα πρέπει να μαγιστοποιήσουν τη φυσική τους κατάσταση, είναι ανέφικτο σε 3, 5 ή 10 μέρες όπως ξαναείπα, οποιοδήποτε παιδί να ενταχθεί στο 100% και στο βαθμό που επιθυμώ. Είπε επίσης ότι θα υπάρξει βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο μάτς απέναντι στον Όφη για την ομάδα του.

0: πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού αμέσως μετά. Θα μείνετε συντονισμένοι. Στην πορεία της εκπομπής, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, όλα τα διεθνή. Θα μιλήσουμε και για μουσική στο τέλος. Γι' αυτό.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Δύο λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Σιπουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Εφη να είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-45-21-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στο φίλο τον Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Σάκη, λέει ο Διαμαντής. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα στον Μάνο. Καλησπέρα και στα κορίτσια μας εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Στην Έλενα, στη Χριστίνα και την Μαρία. Καλησπέρα στη Δέσποινα. Καλησπέρα και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα και στον Αλέκο, στον Αντώνη και την Ελπίδα.

μου στέλνει κάτι όμορφο ο Άγγελος, λέει: στο δημοτικό είχαμε, λέει, το, για τους παλιούς, το σκέφτομαι και γράφω, όσοι θυμάστε. Τώρα έχουμε, λέει, το σκέφτομαι και δεν κοιμάμαι. Συμφωνώ. The grave. Στην Αίγινα να πω καλησπέρα στη φίλη μου την Αγγελική και στον Παναγιώτη και στον Πάνο. The grave. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στη Δήμητρα, στην Μαρία και τον Βασίλη, να πω καλησπέρα στη Λιβαδιά, στη Βιωτία και τη Φθιώτιδα μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Καλησπέρα και στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104, στο φίλο τον Θέμη.

Καλησπέρα Σάκη σε εσένα και σε όλους όσους ακούνε εντός και εκτός Ελλάδας στο σταθμό. Πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρι, στο Σωτήρι Γεωργίου και τον Κώστα Σαμοθράκη. Καλή εκπομπή. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε. Ακούει και ο Σωτήρης, φαντάζομαι ακούει και ο Κώστας. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο στη γραμμή να μας πει όλα τα νέα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται βέβαια στον Βόλο για το μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου με πάνω από 8.000 κόσμο. Θα μας τα πει ο Κώστας σε λίγο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Ωραία, να ξεκινήσουμε από μεταγραφές. Όχι, αυτό ήταν...
2: Από μεταγραφές. Θέλες που ηρεμήσαμε.
0: Ήρεμα τώρα, έτσι.
2: Και το διευκρινίζω γιατί κάπου διάβασα ότι μάλλον ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει τις μεταγραφές. Δεν υπάρχει μάλλον.
0: Χωρίς το μάλλον.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να κάνει άλλη μεταγραφή. Έτσι. Ήδη το ρόστερ είναι πλήρες. Ήδη υπάρχουν και τρεις παίκτες οι οποίοι είναι εκτός και πρέπει ψάχνουν τον Ολυμπιακό πώς να τους αποσυνδέσουν από το ρόστερ.
0: Δηλαδή
2: το Γιάρεμτσου, τον Καμπελά και τον Κλέιτον. Οι οποίοι κάνει στο ready, έτσι.
0: Δηλαδή τώρα για να σε τσιτώσω λίγο, αν ας πούμε κυκλίσει στην αγορά μια τεράστια ευκαιρία.
2: Ο Μαραντόνα να ήταν, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει, εντάξει, okay.
2: Καταρχάς, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, ένας από αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν να έρθει τη στιγμή που ξέρω ότι θα παίζει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Σωστό είναι αυτό, αυτό είναι βασικό, ναι.
2: Το πιο βασικό. Αλλά εγώ σου λέω, ας πούμε, και το νους να έπαιρνε τώρα. Ο νους ήταν και ο ίδιος ήθελε, όχι μόνο ο Κόντης, να παίξει στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, γιατί στον Όφη θα έχει χώρο, ρε παιδί, θα παίξει εκεί.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, θα παίξει και στην Ευρώπη ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Αυτό
2: που θέλει να τους βλέπουν όλοι. Ενώ εδώ δεν θα
0: έπαιρνε. Στον Ολυμπιακό δεν θα έχει τέτοιο.
2: Δηλαδή και να τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός τώρα, δεν θα ήταν στη λίστα. Ήταν ο Ζέλσον στάνταρ. Δεν υπήρχε. Τώρα ο Ζέλσον δεν τον αλλάζει ο Μεντιλίπαρ.
0: Πριν πάμε στο Βόλο,
2: ναι,
0: θέλω να πάμε σε ένα παιδί που είναι τρελοκομείο, με την καλή έννοια. Που του λείπει πολύ η Ελλάδα. Είδα μια ανάρτησή του, δεν αφήνει την Ελλάδα πίσω. Παρόλο που έφυγε, ευχαρίστησε και τον Μεντιλίμπαρ, θα σου πω. Το παιδί που είναι κουρασμένο. Πήγε στη Βραζιλία και είναι και κουρασμένο ακόμη.
2: Εντάξει, κοίταξε να δει. 3,5 χρόνια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό για τον Ροντινέη, γιατί 3,5 χρόνια στήριξε τον Ολυμπιακό. Πήρε ένα conference, πήρε ένα double. Και πραγματικά τα έδωσε όλα.
0: Τα έδωσε όλα, όντως.
2: Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας νόμος στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Ότι το χρόνο δεν μπορεί να τον νικήσει κανείς. Έτσι είναι φανερό ότι στα 35 του χρόνια πλέον δεν έχει τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μπαίνει μέσα ο Ρόκα, μπαίνουν αυτά τα νέα παιδιά και βλέπεις φρεσκάδα, βλέπεις ταχύτητα. Θα μου πεις, υπάρχει και ο Φρόιλερ, ο οποίος είναι και αυτός 34 χρονών. Άλλο όμως η θέση του Φρόιλερ στα χαφ, που είναι, έχει αυτό το αρχοντικό, το ηγετικό που έχει και στην Εθνική Ελβετίας και μπορεί να βγάλει μια άλλη εικόνα. Και άλλο να είσαι εξτρέμ και να πρέπει να ανεποκατεβαίνεις πάνω κάτω. Ο Ροντινέη δεν το είχε ποτέ αυτό, εσύ, το πάνω κάτω. Δηλαδή και πώς έπαιζε δεξιμπακ δεν έχω καταλάβει ποτέ.
0: Πάντως είναι και ωραίος τύπος, φίλε, εγώ σε αυτό θα σπέρασω
2: από καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά εμείς είμαστε στον Ολυμπιακό καλούς τύπους, αλλά θέλουμε και καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Καλούς ποδοσφαιριστές, ναι. Έτσι, για να το ολοκληρώσω αυτό, να πω στους φίλους ότι έκανε μια ανάρτηση και υπενθύμησε πόσο του αρέσει ο Φρέντο Εσπρέσο, η Αθήνα, και φυσικά ενημέρωσε ότι είναι και κουρασμένο.
2: Και ο Γιωβάνη τον καλωσόρισε τη Σάντο και μάλιστα στα ελληνικά.
0: Στα ελληνικά, το είδα το βιντεάκι, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, έκανε 3,5 ώρα μια καλή καριέρα, τον ευχαριστούμε, αλλά τώρα πάμε για άλλα.
0: Δυστυχώς
2: έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εδώ έχουν σταματήσει και άλλοι και άλλοι έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Καλά, ναι.
2: Ακολουθήσουμε τώρα στο Ροντινέη.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, οκ. Okay. Θες να πάμε για Ουζάκη στο Βόλο?
2: Ναι, μα αναγκαστικά και θα πάμε, γιατί αύριο ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Βόλος είναι καλή ομάδα. Να ξέρεις, την είδα σε ποιο παιχνίδι την είδα.
0: Και με το κύπελο που έπαιξε.
2: Στο κύπελο την είδα με τον Ηρακλή, το 1-1 την είδα. Αλλά γενικά έχει καλή ομάδα και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί σοβαρός, όπως και στη Λάρισα. Βέβαια, καμία σχέση θα έχει δεκάδα της Λάρισας με την αυριανή, έτσι. Για να μην σου πω και η 11 θα είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν μπορώ να αφήσω κάποιο παράθυρο, ας πούμε, για κάποιον που να έπαιξε. Όχι, δεν θα παίξει κανείς, από όσους παίξαν στη Λάρισα δεν θα παίξει κανείς αύριο. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά. Καταρχάς να πούμε την είδηση, ας πούμε, εντάξει, την έχουμε πει πρώτη από το πρωί, ότι ο Πουέρτα είναι στην αποστολή για πρώτη φορά. Δεν θα παίξει από την αρχή, αλλά νομίζω ότι θα του δώσει χρόνο συμμετοχής, γιατί θέλει σιγά σιγά ο Μεντιλίμπαρ να τον βάλει στο κλίμα της ομάδας. Μπορεί και με το Βόλο την ερχόμενη Τετάρτη για το κύπελο να παίξει κανένα ημίχρονο. ώστε να είναι έτοιμος, ας πούμε, με τον Όφη τη μεθεπόμενη Κυριακή, να μπει για τα καλά, να μπει δυνατά, γιατί μετά έχει ο Ολυμπιακός, έχει Λεβαδιακό, έχει, μετά τον Όφη έχει η Αγγελόνια, Πέμπτη, στην οποία θα είναι βασικό σίγουρο που έρθει, πρώτα Θεός, και μετά Λεβαδιακό στη Λεβαδιά. Παιχνίδια στα οποία η παρουσία του Πουέρτα κρίνεται απαραίτητη. Λοιπόν, αυτό για τον Πουέρτα. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά τον κολπός. Δεξιά νομίζω ότι θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Πέντερσεν, ο Δανός, αλλιώς ο Σάλιακας. Αριστερά θα είναι ο Τικνιζιάν. Στο κέντρο της άμυνας ο Ρέτσος μαζί με τον Πυρόλα νομίζω θα είναι. Οι δύο χαφ στον άξονα θα είναι ο Έσε μαζί με τον Σιπιόνι. Να ξέρει Σιπιόνι, Ρόκα, Ποβίτς, Ντάνι Γκαρθία, αυτά τα τέσσερα παιδιά που άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, θα δώσει πολύ χρόνο συμμετοχή σε παιχνίδια του πρωταθλήματος και του κυπέλου, προκειμένου να τους, να τους αναγκάσει να αισθανθούν λίγο καλύτερα. Ναι, γιατί ψυχολογικά τώρα όταν μένεις εκτός, λογικό είναι.
0: Να σε ρίχνει κάπως,
2: ρε παιδί μου. Απογοητευμένος, έτσι, αν και ο Ρόκα είναι ακόμα μικρό παιδί, έχει χρόνο μπροστά, το ίδιο και για τον Σιπιόνι, ο οποίος Σιπιόνι πραγματικά θα λες ότι μπορεί να ήταν και μια έκπληξη. Και ο Πόποβιτς έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Για τον Ντάνι δεν θα το έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού τον ήθελε να τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, σε κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα θα τον χρειαστεί. Λοιπόν, ο Έσε μαζί με τον Σιπιόνι στο άξονα. Δεξιά ο Τζέλσον. Πίσω από τον Ελκαμπή ο Ζώτα Σίλβα. Και αριστερά παίζεται τώρα ή ο Φορτούνης ή ο Ρόκα. Κάτι τέτοιο βλέπω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή. Τώρα ξέρεις, είναι και λίγο ρίσκο. Σαν να παίζω στοίχημα είναι με το Μεντιλίμπερ να κάνω πρόβλεψη για την 11, αλλά
0: τέλος πάντων. Δεν πειράζει.
2: Το παίρνω πάνω μου και κάπως έτσι τη σκέφτομαι με βάση τη λογική και με βάση αυτά που ξέρω πώς αισθάνεται, πώς διαβάζει τα παιχνίδια ή και από τις προπονήσεις αν θέλεις ο Μεντιλίμπερ. Και όπως όλοι θα φτάσει στο Βόλο σε λίγο.
0: Με πολύ κόσμο ο Ολυμπιακός στο Βόλο, ε.
2: Ναι, θα υπάρχουν πάνω από 8.000 Έλληνες, σχεδόν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Έχει πάρει νομίζω 10.000 εισιτήρια Ολυμπιακού τέτοιο. Οπότε να περιμένουμε το αυριανό μάτς, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το 3-3, είναι το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας, μετά και τον Αστέρα Τρίπολης. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να βγάλει μια καλύτερη εικόνα από ό,τι στην Τρίπολη και να αρχίσει σιγά σιγά να ρολάρει η ομάδα. Δεν λέω ότι θα ρολάρει σήμερα αύριο, γιατί ο Ολυμπιακός με 17 μεταγραφές θέλει τουλάχιστον ένα δίμηνο για μένα μέχρι να αρχίσει να ρολάρει η ομάδα και να βρει τα πατήματά τους οι νέοι παίκτες, να μπορέσουν να ταιριάξουν με τους παλιούς και να δούμε μια ομάδα ανταγωνιστική και σαφώς πολύ καλύτερη από την περσινή χρονιά, γιατί αν ο Μεντιλίμπα πέρσι αναγκαζόταν να παίζει με σέντρες και με γιώμες και τέτοια, φέτος δεν δικαιολογείται να κάνει τέτοια, γιατί έχει παιχταράδες στα χαφ, Φορτούνι, Ζώτα, Σα, Πουέρτα, ανθρώπους Φρόιλερ, ανθρώπους που ξέρουν να χειρίζονται την μπάλα, να την βάζουν κάτω, να παίξουν ποδόσφαιρο. Γιατί το ζητούμενο είναι, όπως είπε και ο Μαρινάκης, να δούμε ποδόσφαιρο. Να μην βλέπουμε γιώμες και σέντρες συνέχεια. Και αυτό είναι το σωστό, έτσι.
0: Έτσι σωστό είναι.
2: Τώρα θα μου πεις, ο πρόεδρος θα πει πως θα παίξουν. Δεν θα πει πως θα παίξουν ο πρόεδρος, αλλά η άποψή του προφανώς και μετράει. Και είναι άποψη που συμμερίζονται εκατομμύρια οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι μια λογική άποψη, ρε παιδί μου. Δεν
2: αυτό
0: είναι.
2: Βλέπαμε όλοι πέρσι. Δηλαδή δεν είναι ο Μαρινάκης μόνο. Και εγώ το είδα και όλος ο κόσμος. Ότι αυτό το παιχνίδι δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Ας που δεν απέδωσε κιόλας. Γιατί είναι πολύ απλά ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα με πολλούς χαμένους βαθμούς, αλλά δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού με αυτούς τους παίκτες που έχει. Βάζεις κάτω την μπάλα και παίζεις. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα έρχονται μόνο.
0: Μια ερώτηση από το φίλο το Δημήτρη από Αγρίνιο, ναι, από τα Πάτρια Εδάφη. Για τον Μπέιλι, ρωτάει πότε βλέπεις να είναι έτοιμος. Νομίζω
2: ότι ποιο νούμερο πήρε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, κάπου το διάβασα, τώρα δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι τι νούμερο πήρε, το θέμα είναι τι νούμερα θα γράψει στο γήπεδο.
0: Το 17, το βρήκα.
2: Τέλος πάντων, ο Μπέιλι, η εκτίμηση δική μου είναι, όχι των ανθρώπων του Ολυμπιακού, η δική μου, ότι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα μπει σιγά σιγά στην ομάδα. Αν προλάβει το τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά πριν από τη διακοπή. Θέλει δουλίτσα, είχε ένα τραυματισμό, έμεινε πίσω, ξεκίνησε την προετοιμασία με την Άστο Βίλα, αλλά την έχασε στη συνέχεια γιατί είχε ένα τραυματισμό σε ένα φιλικό παιχνίδι, είχε παίξει σε 2-3 φιλικά, αλλά γενικά θέλει δουλίτσα μέχρι να έρθει στα γνωστά του στάνταρ. Οπότε η εκτίμησή μου είναι αυτή. Τώρα έτσι θα δούμε, θα μιλήσει ο προπονητής με τον παίκτη και το ιατρικό επιτελείο, δεν θέλουν να το φορτώσουν, να τον πιέσουν, εννοείται, έτσι, και γίνει καμιά ζημιά. Και την κατάλληλη στιγμή θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα.
0: Αυτή η διακοπή πάντως θα είναι τρεις εβδομάδες, να πούμε στους φίλους τους ακροατές. Έχει για μένα ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι θα μπορεί να δουλέψουν οι προπονητές, γιατί πολλές ομάδες κάνανε τώρα μεταγραφές τελευταία, να δέσουν το σύνολο, αλλά απ' την άλλη θα φύγουν αρκετοί παίκτες για τις εθνικές τους ομάδες.
2: Ναι, καλά.
0: Έτσι εντάξει. Δεν είναι.
2: Ναι, εντάξει. Αυτοί που θα φύγουν δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα, δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα από αυτούς τους νεοφερμένους, ας πούμε, ποιοι θα φύγουν. Να σου πω την αλήθεια. Τι να φύγει ο Φρόιλερ με την Εθνική Ελβετίας, όπου έρθει να πάει στην Κολομβία, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι
0: θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, εντάξει, okay, τώρα.
2: Με την παιχνίδια έχει. Ο Σμαϊλόβιτς, ξέρω εγώ, με την Σουηδία. Ο Μπέντερσεν με τη Δανία έχει. Ο Ολυμπιακός πολλούς διεθνείς, αλλά δεν ξέρω τι παιχνίδια έχει, να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε, θα τα ψάξουμε όλα αυτά προσεχώς. Και θα τα δούμε και τα λείπουν, αλλά όπως και να το κάνεις, θα μπορεί ο προπονητής να δουλέψει λίγο με τέλος πάντων με όσους απομένουν.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, εισιτήρια για το μάτς του Κυπέλλου?
2: Όχι, έχουν κυκλοφορήσει στα παιχνίδια εισιτήρια και για τα εισιτήρια με τον Όφη το μεθεπόμενο Σάββατο, πάλι 7 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός Σάββατο, γιατί έχει το μάτς της Πέμπτης με την Γιαγγελόνια. Υπάρχει η ενημέρωση που θα διατεθούν και τα εισιτήρια με την Γιαγγελόνια, που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. 10 η ώρα το βράδυ αρχίζει. Οπότε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, όπως έλεγε και κάποιος.
0: Κάποια ψυχή. Να θυμίσουμε ότι την Τρίτη είναι το μάτς με τον Βόλο για το κύπελο στις 10 παρατέταρτο. Αργά είναι. Και τώρα στις 6 ώρα ξεκίνησαν η διάθεση των εισιτήριων.
2: Ναι. Ναι, ναι. Αυτά τα 10 παρατέρατα και 10 είναι φωτιά, αλλά τέλος πάντων.
0: Εδώ είναι του ΠΑΟΚ ήταν 10 και 4. Τι ώρα, 10 και 4.
2: Ναι, είναι για να ξενυχτάμε. Με νοιάζει τον ΠΑΟΚ, για μένα, για εμάς. Γιατί όταν τελειώνουν τα μάτια στο Καραϊσκάκη 12 η ώρα, φεύγουμε 2 από το Καραϊσκάκη.
0: Και πας για ποτάκι και μετά πας σπίτι.
2: Τώρα θα σου λέγα γιατί πάω, όχι για ποτάκι. Παλιά.
0: Στα παλιά, τα παλιά τα χρόνια. Σε πειράζει.
2: Παλιά, πολύ παλιά.
0: Καλά, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, ή να σε αφήσω?
2: Όχι, αυτά, φίλε, αυτά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σου,
2: εύχομαι. Δεν είναι μεταγραφικά, επαναλαμβάνω, μην περιμένει κανείς τίποτα. Ακούνε και διαβάζουν διάφορες σαχλαμάρες. Έτσι, αυτό είναι το ρόστερ του Ολυμπιακού. Με αυτό θα πάει μέχρι τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και από εκεί και πέρα βλέπουμε με ένα ερωτηματικό αν η Κράσνοντα, ας πούμε, επιμένει για τον Ζέλσον με τα λεφτά που είχε δώσει 6 εκατομμύρια. Αν ο Ολυμπιακός αποφασίζει να το δώσει, ο νους θα είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει και μέχρι εκεί. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Σου αφαιρώνω το τραγούδι του Μενιδιάτη, μην περιμένεις πια λοιπόν και σε αφήνω.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Να σας πω για έναν παίκτη που έλεγαν τα ρεπορτάζ ότι ενδιέφερε τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για τον Γιάν Γκμποχό, ο οποίος απασχόλησε τον Ολυμπιακό από ό,τι έλεγε το ρεπορτάζ. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το σύλλογο του Φρανκ Λάμπαρτ και πάει στην Κόβεντρι, την νεοφώτιστη ομάδα της Premier League. Η Κόβεντρι, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει το OK από την Τουλούζ. 89 συμμετοχές ο παίκτης, 19 γκολ και 12 assists.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόνεφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 μαζί μέχρι και τις 9. Sports On Air Live. Και απόψε στα ραδιοφωνά σας με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69 39 943 943. Λέω και πάλι 69 39 943 943. Και ο δεύτερος τρόπος 698 45 21 8 21.

Να σας πω ότι Όφη επενδύει στο μέλλον, ανανέοντας έως το 2029 τα συμβόλαια των Κωνσταντίνου Λαγουδάκη και Μάνου Χνάρη, δύο νεαρών ποδοσφαιριστών που αποτελούν προϊόντα της Ακαδημίας του Συλλόγου.

Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πάμε λίγο στην Β' Εθνική όπως την ξέρουμε εμείς, ή αλλιώς τη Super League 2. Φαίνεται ότι φέτος θα είναι πιο δυνατή η Super League 2 των τελευταίων ετών. Και από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών, όπως σας είπα. Μεγάλες ομάδες, ιστορικά ονόματα, σημαντικές επενδύσεις έχουν γίνει και μεταγραφές που ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο. Είναι ένα σκηνικό με μεγάλο ενδιαφέρον. Είδατε και την νίκη Βόλου, πόσο καλή ομάδα ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό, με έμπειρους παίκτες. Η μάχη τώρα της ανόδου αναμένεται να είναι αμφίροπη, καθώς υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί, αλλά και αρκετές ομάδες, θα έλεγα, που μπορούν να μπουν σφήνα και να αλλάξουν τις ισορροπίες. Η Super League 2 φέτος έχει και αρκετές ιδιαιτερότητες. Για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2020-21 επιστρέφει σε ενιαίο όμιλο. Ενώ για πρώτη φορά από τη σεζόν 18-19 θα αποτελείται από 16 ομάδες σε ένα γκρουπ. Η Κρήτη θα απουσιάσει από τη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία της χώρας μας για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια. Μετά τον υποβιβασμό των Χανίων. Αντίθετα, η Σύρος δίνουν το παρόν, η Ζάκυνθος. Ενώ ιδιαίτερη είναι και η επιστροφή του Πανθρακικού και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να θυμίσω ότι από την Super League πέρυσι υποβιβάστηκαν την περασμένη σεζόν ο Παντσεραϊκός και η ΑΕΛ. Ενώ την άνοδο από την τρίτη εθνική στη Super League, που σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τα παιχνίδια θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ, πήραν η Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Πύργος και Ζάκυνθος. Τώρα, οι 16 ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα ενιαίο όμιλο σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών. Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, δεν θα υπάρχουν play-offs και play-outs. Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας θα πάρουν απευθείας στην άνοδο, στη Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική. Να σας πω και μια σημαντική λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι πως οι δεύτερες ομάδες των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Αστέρα Άκτορ δεν έχουν δικαίωμα ανόδου. Μπορούν όμως κανονικά να υποβιβαστούν. Επίσης είναι υποχρεωτική η παρουσία στην ενδεκάδα ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή γεννημένο από την 1η Ιανουαρίου του 2005 και μετά, δηλαδή παίκτη της ΚΑΠΑ 21. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Για ένα φίλο που με ρωτάει τι βλέπεις φέτος, ποιες είναι οι δυνατές ομάδες.

Εγώ θα πω τον Παντσαραϊκό με τον Αλέκο Βοσνιάδη, προπονητή, τεράστια εμπειρία. Έχει πανηγυρίσει και 6 ανόδους στη μεγάλη κατηγορία, με σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, την ΑΕΛ. Μια δυνατή ομάδα και διοικητικά αλλά και αγωνιστικά. Με τον Ζήση Στυλιανό στο διοικητικό κομμάτι, τον Σοκράτη Φρυδόπουλο στον πάγκο. Με πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Την νίκη Βόλου που την είδαμε και χθες με τον Παναθηναϊκό, με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο. Και αρκετούς έμπειρους παίκτες. Τον Πανιόνιο, που έφτασε μια ανάσα από την άνοδο πέρυσι. Με τον Χουάν Φεράντο να είναι στον πάγκο. Τον είχαμε δει και στο Βόλο, έμπειρος προπονητής. Και με αρκετές μεταγραφές. Και η Μαρκό είναι σε καλό δρόμο, με τον Σούλη Παπαδόπουλο στον πάγκο, τον έμπειρο προπονητή, γνώση της κατηγορίας, την Καλυθέα επίσης, με τον Βαγγέλη Μόρα στον πάγκο. Έχει και αυτή υψηλές προσδοκίες. Την αναγέννηση Καρδίτσας με τον Απόστολο Χαραλαμπίδη στον πάγκο, ένα νέο τεχνικό με αρκετές παραστάσεις από την Super League 2. Άλλαξε και αυτή η ομάδα σε αρκετό βαθμό, σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της. Από και πέρα βέβαια και ο Αστέρας Άκτορ είναι μια καλή ομάδα, με τον Γιάννη Κοντοέ να είναι ο προπονητής της ομάδας, Ολυμπιακός Β, με τον Αλβάρο Ρούμπιο στην τεχνική ηγεσία, τον Πάο Β, την Ελλάς Σύρου και το καθεξής. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα σε λίγο.

0: Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 7, η Δερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Καλό απόγευμα Σάκη και σε όλους τους φίλους του Ελλάδα Sports.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαστε καλά, τρέχουμε μαζί με τις εξελίξεις, εντάξει σίγουρα σε καλύτερη φάση.
0: Τώρα που στην ουσία τελείωσαν οι μεταγραφές όσον αφορά την Ευρώπη, γιατί εντάξει δεν έχει κλείσει ακόμα.
2: Άντρα, εκεί ήθελα να πω εγώ, μην είσαι εσύ.
0: Έχουμε ηρεμήσει λίγο. Όμως σε χάσαμε λίγο Χρήστο. Δεν ξέρω, μας ακούς Χρήστο, σε χάσαμε.
2: Σάκη, με ακούτε τώρα? Μάλλον κάποιο πρόβλημα με το σήμα μου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα σε ακούμε. Πιστεύω να μην έχουμε θέμα στην πορεία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλά, εντάξει, χθες ήταν ένα παιχνίδι για το κύπελο με την Νίκη Βόλου, μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Αλλά είχαμε και τις αλλαγές των πιο βασικών για να καθαρίσει το μάτς έστω με το φτωχό 1-0. Ήσουν στο γήπεδο χθες.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Ήμουν στο γήπεδο στο μάτς. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που λέμε επαγγελματική νίκη, Σάκη.
0: Ναι, σωστό.
2: Με rotation. Είπαμε και την 11 σε κάποιους άλλους χρόνο συμμετοχής και όχι μόνο πήρε χρόνο συμμετοχής, έκανε και τη διαφορά θα έλεγα στα λεπτά που έπαιξε, αλλά ο Νίστρουπ μας έκανε κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα αυτή του Πένια, του βασικού τερματοφύλακα.
0: Ναι, και εγώ δεν θα σου πω την αλήθεια να τον ξεκινήσει. Περίμενα να δώσει χρόνο συμμετοχής.
2: Αυτό που καταλαβαίνω, ναι και εγώ για τον κόσμο πιστεύω. Ο Δάνος θέλει να κρατήσει τον τερματοφύλακα του ζεστό. Και επειδή τα τελευταία παιχνίδια ο Πένια έχει κρατήσει ένα clean sheet, νομίζω ότι ο στόχος του είναι να είναι στην καλύτερη δυνατή φόρμα για το match της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Όπως και τον Κυριακόπουλο, που όχι απλά τον ξεκίνησε, δεν έγινε καν αλλαγή ο Κυριακόπουλος.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρεις, αυτό κρύβει και κινδύνους. Με την έννοια έχει πάρει σερί όλα τα παιχνίδια φέτος. Και ελπίζω να μην έχει πρόβλημα το παιδί. Δηλαδή, εγώ περίμενα να του δώσει να το ξεκουράσει κατά κάποιο τρόπο, έστω έως αλλαγή.
2: Κοίταξε τώρα το πού θα καταλήξει η όλη συνθήκη με τον Κυριακόπουλο. Ευχή όλων είναι να βγάλει όλα τα παιχνίδια μέχρι να είναι σε ετοιμότητα ο Κρίστιανσεν. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαχειριστεί σίγουρα ο προπονητής. Πάντως, από εκεί πέρα, σχετικά με το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη, μια επαγγελματική νίκη. Οπιθέτετα μπορείτε να δώσει για άλλη μια φορά Σάκη τη λύση, ερχόμενος από τον πάγκο αυτή τη φορά, μια πολύ ωραία.
0: Έχει τον γκολ, έχει τον γκολ ο Ταμπορδά.
2: Έχει τον γκολ και Σάκη όταν βάζεις το συγκεκριμένο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, ξέρεις ότι θα σου κάνει αυτό που δεν κάνουν ίσως οι συμπαίκτες του μέχρι εκείνο το σημείο, δηλαδή αυτό που δεν περιμένει ο αντίπαλος. Το απρόβλεπτο που λέμε, άλλαξε η ροή του παιχνιδιού με τις αλλαγές και ο Λούζα βοήθησε αρκετά. Ο Κάγκουα ήταν καλός άλλο ένα παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τον ξεκούρασε μετά στη συνέχεια ο Νίστρουπ σε ένα εκτεταμένο rotation που προχώρησε. Εντάξει, είχε την ευτύχηση να προηγηθεί και με τον Cyril Dessers, αλλά ορθά το γκολ ακυρώθηκε διότι ο Νιγηριανός striker ήταν ένα κορμί μπροστά. Και μετά ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό να πετύχει περισσότερα τέρματα, αλλά για να τα λέμε όλα Σάκη, μιλάμε για μια ομάδα αυτή της Νίκης Βόλου, η οποία ήξερε να αμήνεται και σε πολλές φάσεις ήταν πραγματικά 11 παίκτες πίσω από την μπάλα. Ήταν πολύ δύσκολο να σπάσει.
0: Ήταν πούλμαν γενικά. Διπλή ζώνη άμυνας.
2: Έτσι ακριβώς. Και είναι και από τις ομάδες, Σάκη, να σου πω, να γνωρίζει και ο κόσμος που όπως όλα δείχνουν θα παλέψουν και για την άνοδο.
0: Ναι, το είπα και εγώ. Ναι. Πολύ καλή ομάδα. Που γνωρίζουν την κατηγορία. Έχει εμπειρία, έχει παντρέψει εμπειρία με τους νέους.
2: Έχει παντρέψει, ναι. Μαζί με Πανιόνιο και Πανσεραϊκό, νομίζω ότι είναι και Βόλου. Θα δώσει γερή μάχη. Επίσης να πούμε, για να λέμε και τα όμορφα του ποδοσφαίρου, ότι περίπου 500 φίλοι της Νίκης Βόλου που ταξίδεψαν στην Αθήνα για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, πραγματικά έδωσαν ρεσιτάλ, δεν δημιουργήσαν το παραμικρό πρόβλημα στο Ολυμπιακό στάδιο και είναι ένα έτσι βήμα, αν μπορεί να πει κανείς, αυτό που λέμε να έρχονται οι φίλαθλοι από αντίπαλες ομάδες και να μπορούν να συνεπάρχουν χωρίς προβλήματα, υποστήριξαν την ομάδα τους, έχασαν και έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Είναι πολύ καλό αυτό νομίζω.
0: Ναι, και ευχαρίστησαν, αν είδα καλά, ευχαρίστησε η ομάδα της Νίκης Βόλου και τον Παναθηναϊκό για τη φιλοξενία με ανακοίνωσή της.
2: Βεβαίως, ναι, γιατί πραγματικά στο ΆΚΑ κύλησαν όλα πολύ ωραία. Εντάξει, απ' την άλλη δεν ήταν ένα μάτς από αυτό που χαρακτηρίζουμε φωτιά, διότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν λίγος στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά οφείλουμε να κάνουμε έτσι μια αναφορά ότι δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό πρόβλημα, νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Με τον Ουναΐ να παρακολουθεί το μάτς, χειροκροτήθηκε σε ένα μπούθ, αν δεν κάνω λάθος, στα επίσημα που ήταν.
2: Ήταν στα επίσημα, αλλά εμείς που είμαστε στα δημοσιογραφικά, έχει ένα μπούθ εκεί από πίσω συνήθως που βάζουν τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν καταφέραμε να τον βρούμε γιατί δεν ήταν εκεί. Εντάξει, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Στα social media, αλλά εμείς δεν είχαμε αυτό το πρωτογενή υλικό να τον δούμε από κοντά. Ωστόσο, εντάξει, συνονίδε τον χειροκρότησε ο κόσμος, ο λίγος κόσμος που πάμε και που ήταν στο γήπεδο. Αυτός έδωσε το χειροκρότημα. Πήρε μια πρώτη γεύση, γνώριμα τα μέρη.
0: Εντάξει,
2: που
0: ναι, δεν θέλει τώρα να προσαρμοστεί, γνωρίζει που ήρθε. Και επειδή πρέπει να πάμε και στο μάτι με τον ΠΑΟΚ, να πούμε και μπράβο για το επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού του Παναγιώτη Μπινιάρη, έτσι.
2: Εξαιρετικός ο νεαρός.
0: Στη θέση του έπαιξε.
2: Ο Νίστρομ τον έβαλε στη θέση του. Εχθές στην ομιλία μου είχα πει ότι πιστεύω θα παίξει ξανά αριστερό μπακ. Αυτό όχι επειδή είναι η θέση του, διότι η Σάκη.
0: Να ξεκουραστεί
2: το χρησιμοποίησε εκεί. Ωστόσο, εχθές, και εδώ να δώσουμε ένα πόντο στον Δανό, τον έβαλε στη φυσική του θέση και είδαμε ότι ο νεαρός, εκτός ότι έκανε τον ήρωα την πραγματικότητα όπως έγραψε ο ίδιος αργότερα στα social media.
0: Ναι, τον είδαμε με τσαγανό, μια χαρά ήταν.
2: Έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Πραγματικά, σε αυτά τα λίγα λεπτά που έπαιξε ήταν εξαιρετικός. Οπότε νομίζω αυτό πρέπει να το κρατήσει ο Παναθηναϊκός γιατί είναι ένα δικό του παιδί.
0: Ακριβώς.
2: Και ο Πένια κλεινσί τελώς σε άλλο ένα παιχνίδι. Νομίζω, εντάξει, ο Παναθηναϊκός όμως το μόνο κακό και κλείνω για να πάμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, Σάκη μου, είναι ότι είχε μια ευκαιρία, ίσως στην πιο αδύναμη ομάδα που θα αντιμετωπίσει στην διαδικασία της
0: να League πετύχει goal.
2: Να πετύχει περισσότερα τέρματα. Ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Και αυτό πέρυσι το πλήρωσε με την Καβάλα για ένα goal.
2: Με την Καβάλα.
0: Άλλαξε ο δρόμος. Ναι, ναι.
2: Που και εκεί, αν θυμάσαι, πάλι η σκορέρ ήταν ο Βιθέντη Τάμπορδα.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχετε ο ΠΑΟΚ. Το επόμενο μάτς για τον Παναθηναϊκό. Οι φίλοι ρωτάνε αν θα είναι ο Ουναΐ τουλάχιστον στην αποστολή. Δεν ξέρω. Σήμερα δεν έκανε προπόνηση, είχε προπόνηση η πρώτη του Ουναΐ, νομίζω, ή όχι.
2: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κάνει προπόνηση. Να εξηγήσουμε κάτι στους φίλους. Η ενημέρωση που είχα μέχρι πριν λίγο είναι ότι ο Ουναΐ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούσαν και για την περίπτωση του Λούζα, διότι και ο Λούζα ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήρθε, ουσιαστικά έκανε μία προπόνηση, ένα γυμναστήριο. Πήρε λεπτά συμμετοχή στη Λιβαδιά και έπαιξε πάλι εχθές στο μάτς Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Είναι διαφορετική περίπτωση, Σάκη. Ο Λούζα, ναι μεν, είχε ενημερώσει τη Watford ότι δεν θέλει να συνεχίσει και δεν έπαιζε τα παιχνίδια, όμως είχε βγάλει όλη την προετοιμασία. Ήταν μέρος της ομάδας κανονικά, οπότε ήρθε έτοιμος στο Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, ο Ουναΐ, εκτός ότι ήταν για κάποιες μέρες στη γενέτειρά του στο Μαρόκο, διένυε περίοδο διακοπών, είχε πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν είχε κάνει, έχασε την προετοιμασία. Οπότε θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μαθαίνω σαν είναι ότι σε καλή αγωνιστική κατάσταση ο παίκτης. Είναι δηλαδή έτοιμος να μπει στη μάχη, αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα. Ένα 5% εγώ θα το κράταγα να είναι στην αποστολή.
0: Πάντως από ότι μόλις τώρα μου ήρθε, έβγαλε όλο το πρόγραμμα σήμερα και προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.
2: Ναι, ναι, με την ομάδα προπονήθηκε κανονικά, γιατί εγώ σου είπα κάτι διαφορετικό πριν.
0: Ναι, όχι. Όχι, δεν είπα ότι είπες εσύ διαφορετικό, απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι προπονήθηκε με την ομάδα.
2: Όχι, γιατί πάνω στη ροή του λόγου μου μπορεί να σου πω και κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν είπες κάτι διαφορετικό εσύ.
2: Ναι, απλά...
0: Απλά πρόσθεσα αυτό, ότι προπονήθηκε με την ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πανέτοιμος για να... Με αυτή την
2: έννοια. Είναι απλά, όπως είπε και ο Τζέικοπ Νίστρουπ, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε λίγο προσοχή. Και ο Νίστρουπ, επειδή ρωτήθηκε μετά στην ένταξη τύπου μετά το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου, αυτό που είπε είναι ότι περιμένω να δω τις επόμενες ώρες τι θα μου πούν οι συνεργάτες μου, να δω σε τι κατάσταση είναι. Ξαναλέω, ο Ουναΐ έκανε δικό του πρόγραμμα όλο τον προηγούμενο καιρό, είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα θεωρήσουν, αν θα δώσουν το πράσινο φως το τεχνικό επιτελείο του Νίστρουπ, ότι μπορεί ο παίκτης να μπει στη μάχη ευθύς αμέσως από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ή να πάρει χρόνο συμμετοχής, έστω λίγο.
2: Ή να πάρει χρόνο συμμετοχής. Εγώ ξαναλέω ότι με την ενημέρωση που είχα μέχρι πριν λίγο τουλάχιστον, είναι αρκετά δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αν με ρωτάς την προσωπική μου άποψη, εννοείται ότι θα ήθελα να τον εδώ από το μάτι της Κυριακής.
0: Πάντως δεν θα δούμε τον Παναθηναϊκό αυτόν που είδαμε χθες, ενώ από άποψη ενδεκάδας. Έτσι πάμε λίγο να προσεγγίσουμε και την ενδεκάδα του Νίστρουπ.
2: Ναι, εδώ νομίζω ότι θα πάμε σε μια εντεκάδα η οποία θα έχει το Πένια κάτω από τα δοκάρια. Τον Ντεφράι Φαντρόγγελεν θα έλεγα δεν αλλάζει. Ο Ντεφράι πήρε και κάποιες ανάσεις στο παιχνίδι με την Κιβόλου. Δεξιά Καλάμπρια, ο οποίος ήταν, να σου πω, όλη την ώρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όρθιος και έκανε σπριντ, έκανε ζέσταμα, δεν πήρε λεπτά συμμετοχής, αλλά έτρεχε σε όλο το παιχνίδι. Επίσης κάτι παρατήρησα ήταν ότι στο δεξί του πόδι δεν φοράγε και το, εκείνο το,
0: το προστατευτικό, ναι, αυτό το
2: προστατευτικό για το δεξί του γόνατο. Οπότε όλα δείχνουν ότι τον προστάτευσε ο Νίστρου για να είναι έτοιμο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τριακόπουλος αριστερά, εκεί νομίζω ότι είναι δεδομένα τα πράγματα. Τώρα για τον χώρο, για την τετράδα, θα έλεγα ότι Κάγκουα και Καμαρά, δηλαδή το, η διάδα που ξεκίνησε στο Λεβαδιακό, έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Mm-hmm. Δεξιά τα μπόρδα, αριστερά Αντίνο, με Λιβάη και Τετέι στην κορυφή της επίθεσης, θεωρώ ότι είναι η πιο
0: πιθανή. Το πιθανό σχήμα, ναι, πιο πιθανό,
2: ναι. Ναι, το πιο πιθανό σχήμα. Δεν νομίζω να αλλάξει σάκι σχηματισμό Νίστρουπ παρά το, τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, γιατί για τον Δανό, να πούμε την αλήθεια, αυτό θα είναι το πρώτο crash test, έτσι.
0: Ναι, είναι το πιο δυνατό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και οπότε, με πολλές, είναι και επικίνδυνο με ποια έννοια το λέω. Έχει καλούς παίκτες στα άκρα ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Έχει αρκετά καλούς παίκτες στα άκρα. Ο ΠΑΟΚ και αυτούς περνάει τις δικές του δυσκολίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν κάτι το εύκολο, σαν ένα παιχνίδι εύκολο να πάρει τη νίκη. Νομίζω το αντίθετο, ο ΠΑΟΚ θα είναι μαχητικός. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περισσότερα να αποδείξει τη δεδομένη χρονική στιγμή από τον Παναθηναϊκό, ότι παρόλα αυτά που ακούγονται και εσωαγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά, ότι η ομάδα δεν έχει επηρεαστεί, και αυτό εκεί πρέπει να πατήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Κόσμο θα έχει αρκετό, έτσι.
2: Κόσμο θα έχει αρκετό. Χθες δεν είχε κόσμο. Πράγματι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Βέβαια, εγώ να σου πω, αλήθεια, περίμενα λίγο παραπάνω κόσμο χθες με την Κυβόλα, αλλά όπως εξηγήσαμε, ήταν και περίεργη η ώρα. Ήταν νύχτα αργά, ήταν εργάσιμη ημέρα, η σημερινή, δύσκολο για τον κόσμο. Τώρα για αύριο, αν πρέπει να κάνεις μια προσέγγιση, νομίζω ότι θα τους ξεπεράσουμε τους 20.000 με τον ΠΑΟΚ, και ο περισσότερος κόσμος που θέλει να δει από κοντά Ζητίνα, είτε αυτό είναι στην αποστολή, είτε αυτό είναι στην εξέδρα, είτε αυτό είναι ακόμα και μέσα στο παιχνίδι, που αυτό θα το κρίνει το staff και ο προπονητής, νομίζω ότι είναι και αυτό μια αφορμή παραπάνω να έρθει περισσότερος κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Έχουμε ένα λεπτάκι μόνο. Αρκετοί φίλοι στέλνουν μηνύματα για τον Ίστρου που πήγε με ένα φίλο του να δει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και ο φύλακας εκεί δεν τον γνώρισε. Εγώ θα πω, είναι πολλοί άνθρωποι, παιδιά, που δεν ασχολούνται με την μπάλα και δεν οφείλουν να γνωρίζουν τους πάντες. Λοιπόν, αλλά τελικά μέσω Google μετά τους λέει: ορίστε, εγώ είμαι προπονητής. Ήταν
2: μια απίστευτη ιστορία και το έγραψα και εγώ στο site που εργάζομαι το πρωί, και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο περιστατικό πράγματι ήταν εκπληκτικό. Ήταν και φοβερός ο φίλος του Νίστρου, να πούμε, που παρά το γεγονός ότι του είπα ότι το γήπεδο είναι έτοιμο σε 10 χάι, είναι έτοιμο σε 10 μήνες.
0: Ναι, πάμε να το δούμε.
2: Πάμε να το δούμε. Και πραγματικά, εντάξει, το highlight ήταν το γεγονός ότι ο Νίστρου προσπαθούσε εκεί με κάποιο security να τον πείσει ότι είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και όπως είπε στην ένταξή του, λέει, μάλλον δεν πρέπει να βλέπει και πολύ ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Έχω και εγώ φίλους που δεν ασχολείται. Δηλαδή, ένας φίλος μου, αν το πεις ποιος είναι ο Καραγκούνης, σου λέει σεφτή είναι, δεν ξέρει.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι. Να σου πω τώρα, μάλλον δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα είπαμε, μας πιέζει και ο χρόνος. Από Δευτέρα να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Κυριακή το βράδυ είναι το μάτς σε 9.
2: Σε 9, πάντως, και μια τελευταία
0: πληροφόρηση
2: για την ένταξη του Νίστρουπ, αξίζει στους φίλους του Παναθηναϊκού να κάτσουν να την ακούσουν ή να τη διαβάσουν. Έχει πει ωραία πράγματα από την παιδική του ηλικία μέχρι και τώρα στον Παναθηναϊκό.
0: Συμφωνώ. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια χαρά, Σάκη. Γεια χαρά.
0: Γεια σου, Χρήστο. Ήταν ο Χρήστος Παπανικολάου με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ολοκληρώσαμε και αυτή την ώρα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάνο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε αιματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Δύο λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να θυμηθούμε για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος. Δεύτερος τρόπος. 698-45-21-821. Λέω και πάλι 6939-943-943 το Viber του σταθμού. 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Ενώ για την Super League της Τουρκίας, Μπασάκ Σεχίρ Γαλατασαράι είναι στο 0-0 στο 4ο λεπτό. Να θυμίσω στις 10 για την Premier League Ipswich Liverpool. Στις 10:05 για τη Ligue 1 στη Γαλλία, Paris Saint-Germain Μονακό. Για την Bundesliga στη Γερμανία στις 9:30 Στουτγκάρδη Κολονία. Για τη La Liga στην Ισπανία στις 10 Betis Real Madrid. Για την Serie A στην Ιταλία στις 10:15 Genoa Como. Φυσικά για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα στη Βέτα, να πω, εκεί στο Αγρίνιο, στο Δημήτρη, στο φίλο το Μάνο. Καλησπέρα στο φίλο τον Άρη.

Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ο συνονόματό σου Νίκο που με ρωτάει ο Ροκαβόπουλος τραυματίστηκε ναι στο φιλικό του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι και έκανε εξετάσεις, πήγε στο νοσοκομείο που έδειξαν πως ο διεθνής Φόργοτ υπέστη θλάσσεις στον οπίσθιο μοιραίο του αριστερού του ποδιού.

από τις ειδήσεις έτσι της ημέρας είναι η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Άκτορ και η ομάδα της Βιωτίας ο Λεβαδιακός αντέδρασε άμεσα μετά από αυτή την απόφαση και προανοίγει λέει ότι θα προσφύγει στο ΚΑΣ. Η ομάδα της Βιωτίας χαρακτήρισε την απόφαση έκτρωμα γιατί υποστηρίζει πως πρόκειται για μηχανογραφικό λάθος από το ίδιο σύστημα καταχώρησης της ΕΠΟ, έτσι όπως χαρακτηριστικά λέει στην ανακοίνωσή της.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση. Αναλυτικά γράφει λοιπόν η ΠΑΕ Λεβαδιακός: απόφαση έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική. Προσφεύγουμε στο ΚΑΣ. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός πληροφορήθηκε για την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία με ψήφους 2-1 ανατρέπεται η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα Κυπέλου με τον Αστέρα Άκτορ. Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και εξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Λεβαδιακός αγωνίστηκε, επικράτησε με 2-0 το Αστέρα Άκτορ και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκληση στη link phase της διοργάνωσης. Στη συνέχεια βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρησης της ΕΠΟ. Κι όμως, σε δεύτερο βαθμό, η Επιτροπή υπό την Προεδρία της Αναπληρώτριας Προέδρου, κυρίας Αγγελικής Μακρυγεώργου, που καθόρισε και το αποτέλεσμα με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που είναι πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης Επιτροπής τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακός. Μια σημαντική εξέλιξη για το φετινό κύπλο Ελλάδας, με το Λεβαδιακό να μένει εκτός έπειτα από την εκδίκαση της έφεσης που έκανε ο Αστέρας Άκτορ μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τη διοργάνωση.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Μάνο Σαραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγροδές των 943 Ιντερνετ Sports.
0: Τι φρέσκο έχουμε, από πού θα ξεκινήσουμε.
2: Με τα λεφτά, όπως αναφέρει η FIFA, τι λεφτά έδωσε κάθε ομάδα από τις μεγάλες ελληνικές.
0: Να πάρω λίγο το χάπι μου πρώτα, μου επιτρέπεις.
2: Ναι, ναι, βέβαια, ελεύθερα. Λοιπόν, τι λεφτά έδωσαν για αγορές ξένων ποδοσφαιριστών ή γενικά ποδοσφαιριστών και τι πωλήσεις έκαναν και τι λεφτά αποκόμισαν.
0: Μάλιστα, για πάμε.
2: Συνολικά οι ελληνικές ομάδες φέτος έδωσαν 150 εκατομμύρια ευρώ όλες μαζί. Τώρα, ο Ολυμπιακός έδωσε...
0: Δεν μιλάμε, Μάνο μου συγγνώμη να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μιλάμε για τους μεγάλους, τους πέντε ή για όλη τη Super League.
2: Όλη η Super League.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έδωσε 70 εκατομμύρια, εισέπραξε 78,7 από πωλήσεις. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ 16 έδωσε για μεταγραφές, πήρε 29 από πωλήσεις. Η ΑΕΚ 20 έδωσε, 9,2 πήρε. Ο Άρης 8 έδωσε, 5,25 πήρε. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 46, πήρε 4 εκατομμύρια. Αυτά μέχρι τώρα, έτσι, γιατί ναι, μέχρι 15 του μηνός μπορεί να συνεχιστούν.
0: Πάντως βλέπω μερικές ΠΑΕ που είναι μείον το ταμείο προς το παρόν.
2: Ναι. Ναι, μείον δεν το λέγαμε, μπας παιδιός.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα, τι είναι, πώς το λέω μείον.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Τώρα πρέπει να πούμε ότι το ρόστερ τώρα των ομάδων πόσο κοστολογείται. Το Τράσερ Μαρ λέει το ρόστερ του Ολυμπιακού με τους νέους ποδοσφαιριστές αξίζει 183,4 εκατομμύρια ευρώ. Του Παναθηναϊκού 126,75, μάλλον όχι, ναι, 126. Η ΣΑΕΚ του ΠΑΟΚ μάλλον 387,80. Τη ΣΑΕΚ 86,2 και του Άρη λιγότερο κατά 8 εκατομμύρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα λεφτά από όλους, όπως καταλαβαίνουμε για μια ακόμη φορά, έχει δώσει η Αγγλία. Η Αγγλία έδωσε 3,2 δις για μεταγραφές και ομάδες από πωλήσεις πήραν 1,43. Δεύτερη είναι η Ιταλία 1,1 δις, τρίτη είναι η Ισπανία 940 εκατομμύρια, η Γερμανία ακολουθεί 904 και η Γαλλία 641. Και μετά η Πορτογαλία 841 μάλλον η Γαλλία, 642 η Πορτογαλία. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά το καλοκαίρι 26 μετακινήθηκαν, έγινε δηλαδή μεταγραφές, 12.575 ποδοσφαιριστών.
0: Και μιλάμε ανά την Ευρώπη.
2: Τον κόσμο.
0: Τον κόσμο. Μάλιστα. Okay.
2: Ναι. Όπου το συνολικό ποσό των μεταγραφών στους άνδρες, γιατί έχουμε και τις γυναίκες, άνοιξε 9,89 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τεράστιο νούμερο.
2: Πρέπει να... Τεράστιο. Είναι νέο ρεκόρ, έτσι. Νέο ρεκόρ. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι βελτιώνεται το ρεκόρ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι από 47 χώρες που συμμετείχαν στο παγκόσμιο κύπελο, μετακινήθηκαν, πήραν μεταγραφή 267 ποδοσφαιριστές. Εκκληθικά νούμερα δηλαδή. Από εκεί και πέρα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που θα γίνει το 27 στη Βραζιλία, θα γίνει σε 8 πόλεις στην Βραζιλία, στο Μπέλο Οριζόντε, στη Φορτελέζα, στην Πόρτο Αλέγκρε, Ρετσίφε, Ρίο Ντε Ζανέιρο, Σαλβαδόρ και Σάο Πάολο, και μέχρι τώρα έχουν κάνει αιτήσεις 100.000 άνθρωποι για να γίνει εθελοντές. Καταλαβαίνει κανένας τη ζήτηση και πόσο πουλάει το κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται ποδόσφαιρο. Εκπληκτικά νούμερα.
0: Ναι,
2: από την άλλη πλευρά τώρα συνεχίζει η διαμάχη FIFA UEFA, αυτή τη φορά βγήκε στην αντεπίθεση η FIFA, που λέει ότι μας κατηγορείται για δυσφήμιση, έχετε ξεκινήσει εκστρατεία δυσφήμισης, γιατί τι γίνεται. Η FIFA έχει προσλάβει ως συνήγορο τον Άλεξ Σπύρο. Ο Άλεξ Σπύρο είναι ένας μεγαλοδικηγόρος Αμερικανός, μπορεί το όνομά του να θυμίζει λίγο Έλληνα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Ο οποίος ήταν δικηγόρος ένα φεγγάρι του Έλον Μάσκ, του Μπάλτουιν, του ηθοποιού, μεγάλων κορυφαίων ονομάτων της αμερικανικής πολιτικής και καλλιτεχνικής κοινής. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Η FIFA τώρα λέει ότι εσείς δυσφημείτε το ποδόσφαιρο αυτό γιατί θα έπρεπε, αφού υπάρχει πρόβλημα μεταξύ μας, να προσφύγετε στο δικαστήριο της Ελβετίας. Η UEFA όμως έχει προσφύγει στο περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Γιατί σου λέει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αφού το αρχηγείο της FIFA ή ένα μάλλον από το αρχηγείο της FIFA παραμένει στη Ζυρίχη, εσείς έχετε πολύ καλές σχέσεις με τη δικαιοσύνη της Ελβετίας. Άρα πάμε σε κάτι πιο αντικειμενικό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, το περιφερειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μεγάλο μπλέξιμο και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει κιόλας έτσι. Το σίγουρο είναι ο Τζιάννη Φαντίνο, που αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις για να παραιτηθεί πριν την ημερομηνία. Ο καθένας μπορεί να θέσει φωσιότητα για τις επόμενες προσεχείς εκλογές. Δηλαδή το deadline είναι 18 Νοεμβρίου. Το Ιφαντίνο, επειδή κάνει τις παρασκηνιακές του ενέργειες όπως και ο καθένας θες του, έτσι, ξέρει ότι έχει μεγάλο μέρος πορών που θα τον ψηφίσει. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα θέσει υποψηφιότητα ξανά για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το Φεβρουάριο στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Το Μαρόκο σημειωτών είναι μία από αυτές που ανοιχτά έχει πει ότι στηρίζει τον Ιφαντίνο, όπως επίσης τον στηρίζει το Κατάρ. Η Αφρική ναι και όχι, θα δούμε την ώρα της ψήφου. Και επίσης η Αργεντινή και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, όποιος συγκεντρώσει 110 ψήφους έχει νικήσει, να ξέρουμε, από τις 211. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Πάφος θες για τρίτη φορά, μάλλον τρίτη και φαρμακερή θα λέγαμε, είχε παίξει άλλες δύο φορές σε τελικό Super Cup. Εχθές που έπαιξε για τρίτη φορά, αποδείχθηκε τυχερή, επικράτησε τις περσινές πρωταλήτριας Ομόνιας 1-0 με γκολ του Λελέ και πήρε τον τρόπαιο αυτή τη φορά. Υπάρχει ξεκίνησε μια εκστρατεία από UEFA και άλλους φορείς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου περισσότερο, που λένε ότι θα πρέπει στα εθνικά πρωταθλήματα να επιτρέπεται, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, να μετακινούνται οι οπαδοί, οι φύλαχλοι της αντίπαλης ομάδας. Ειδικά στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έτσι, ότι αν δεν το εγκρίνει η γηπεδούχος ομάδα ή και η πολιτεία, δεν μπορεί να μετακινηθεί ο οπαδός αντίπαλης ομάδας. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
0: Για να δούμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πάντως και φέτος, φίλε, γίνονται προσπάθειες. Ήρθαν του Ηρακλή στην ΑΕΚ, θα πάνε τη ΑΕΚ στον Ηρακλή. Προσπάθησε ο Ηρακλής με τον Άρη πάλι. Να δούμε, σιγά σιγά κάπως πρέπει να ξεκινήσει,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, απλώς πάει αργά στην Ελλάδα όπως όλα τα πράγματα.
0: Εννοείται αυτό.
2: Τώρα βεβαίως εγώ φοβάμαι ότι δεν θα δούμε εκείνο που βλέπαμε μαζί οπαδούς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού δίπλα-δίπλα και να κάνουν την πλακίτσα τους.
0: Ωραίες εποχές ήταν τότε, φίλε.
2: Αυτό που ήταν παλιά. Τώρα αυτό φοβάμαι ότι δεν θα το δούμε. Δηλαδή όταν βρεθεί κάποια λύση, όποια λύση, θα είναι τα τρία τέταρτα του γηπέδου οι γηπεδούχοι, το 1/4 οι φιλοξενούμενοι και σε απόσταση.
0: Ναι. Έστω ας ξεκινήσει έτσι, μήπως φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Κάποια στιγμή,
0: μήπως.
2: Κάποια στιγμή. Ναι, δεν ξέρω αν το προλάβουμε εμείς αυτό. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Επίσης πρέπει να πούμε σήμερα και αύριο έχουμε στις Βρυξέλλες τον τελικό του Diamond League, όπου ο Μεν Τεντόγλου, ο οποίος έχει πάρει ήδη μία φορά το διαμάντι, έτσι δίνουν εκεί με κάποια καλά χρήματα, το 2022, θέλει φέτος να ντουμπλάρει τις επιτυχίες. Μακάρι ο κορυφαίος αυτός, έτσι, άλλης του μήκους, να καταφέρει να κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί όχι, και να πάρει και το διαμάντι με τα λεφτά. Ενώ επίσης αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η μονομαχία ανάμεσα στον Μανώλη τον Καραλή και τον Ντουμπλάντη στον Αμερικάνο Σουηδό, έτσι, μια ιστορική μονομαχία αυτή οι δύο, που όμως ελπίζουμε κάποια στιγμή ο Καραλής να σπάσει τη δυσμενή παράδοση και να κυριαρχήσει αυτός. Βεβαίως δεν αποκλείται να δούμε και παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο Ντουμπλάντης, αν έχεις δει, πάει πόντο-πόντο το παγκόσμιο ρεκόρ, γιατί αυτό σημαίνει λεφτά. Αν το βάζε για παράδειγμα 5 πόντους παραπάνω και το πετύχαινε, θα είχαν 4 4 πόντους, που σημαίνει κάθε πόντο σου πάει περισσότερα λεφτά. Αλλιώτικα είναι να πάρεις πόντο-πόντο ένα ποσό, αλλιώτικα να πάρεις συνολικά ένα ποσό και ας έχεις πάει 5 πόντους παραπάνω. Το έχει μελετήσει δηλαδή πολύ καλά αυτός μαζί με τον Ατζέι, τον προπονητή του και όλους τους συμβουλάτες τους. Έξυπνες κινήσεις. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος παρουσιάζεται ακόμη πιο δυνατό, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον εύκολες ομάδες. Όλοι μέσα στο γήπεδο κερδίζουν ή χάνουν ή ισοπαλία. Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο γενικά. Που αυτή τη στιγμή, ειδικά φέτος το ποδόσφαιρο με τις πωλήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό, έχει αρχίσει και αποκτά μεγαλύτερο κύρος απέναντι στις κορυφαίες υπερδυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Διαφορετικά βλέπουν τώρα στην Premier League που έχει τον Τζιμίκα, τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, τον Κοστούλα, τον Τζίμα, στη Γερμανία τον Κωνσταντέλια, το παιδί να γίνει γρήγορα καλά. Πρέπει από Δευτέρα, τη Δευτέρα θα μπει μάλλον στο χειρουργείο, οπότε μετά 5-6 μήνες θα είναι σε στάδιο αποκατάστασης και ειδικής θεραπείας. Το Γκαρέτσα που το Σαββατοκύριακο το θαυμάσουμε πάλι. Γενικά έχει προκαλέσει αίσθηση η μετακίνηση αρκετών Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε κορυφαία, επαναλαμβάνω, κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης που ουσιαστικά είναι και του κόσμου, έτσι.
0: Ναι,
2: το επίκεντρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βεβαίως από εβδομάδα έχουμε και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις όπου θέλουμε και ευχόμεθα και προσδοκάμε οι ελληνικές ομάδες να πάνε ακόμη καλύτερα από την πέρυσι και πρόπερση και έτσι είναι.
0: Για να δούμε, μακάρι φίλε.
2: Ναι, ναι. Έτσι πρέπει.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
2: Προς το παρόν όχι.
0: Ωραία. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Επίσης, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Καλό βράδυ. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

για την τέταρτη αγωνιστική της τουρκικής Super League, φίλες και φίλοι. Μπασεξεχίρ Γαλατά Σαράι στο 24 λεπτό είναι στο 0-1. Σε άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, φεύγουμε από Τουρκία, πάμε Γαλλία. Λιόν Οσέρ για την τρίτη αγωνιστική της League One είναι στο 0-0, στο 23ο λεπτό βρισκόμαστε.

Απόψε το βράδυ στις 9, την ώρα που τελειώνουμε την εκπομπή, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στο κλειστό της νέας Αλικαρνασσού. Μετά από συμφωνία των δύο πλευρών, φίλες και φίλοι, οι ομάδες θα παραταχθούν με 13 παίκτες στη σύνθεσή τους. Γιατί θέλουν να κάνουν και τις δοκιμές σε πρόσωπα και σε σχήματα, λογικό είναι. Εκτός για το μάτς για τον Ολυμπιακό έμεινε ο Σάσα Βεζένκοφ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα. Εκτός αποστολής έμειναν Νίκολα Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Μπουρνέλες για λόγους ξεκούρασης. Η αποστολή του Ολυμπιακού είναι Γουόρντ, Πλότας, Πάπας, Μακιντάιρ, Ντετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Τζόουνς, Χολ, Ντάνστον και Φουρνιέ.

Αμέσως μετά το διάλειμμα μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα να πω στον φίλο τον Παναγιώτη, στο φίλο τον Γιώργο εκεί, το φυσιοθεραπευτή, το καλό μου φίλο. Καλησπέρα και στην Νανά, καλησπέρα στη Ματίνα, στον Νίκο, στη Μαρία, στη Βάσκια.

Πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και αμέσως μετά θα μιλήσουμε και για μουσική. Θα είναι μαζί μας η Ελευθερία Αγαπάκη. Θα παντρέψουμε αθλητισμό μουσική απόψε. Και έτσι θα σας αφήσουμε, θα παραδώσουμε σκητάλη στον Γιώργο Τσουράκη. Εκεί λίγο πριν τις 9. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε τώρα να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στον Στέλιο Παπαντονίου να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά είμαστε. Είμαστε σε αναμονή ντέρμπι και ουσιαστικά βλέπουμε το τι αντιδράσεις υπάρχουν μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε χθες το βράδυ.
0: Ναι, έχει πολλά θέματα, πέρα από τα αγωνιστικά, πέρα από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Υπάρχει ένας αναβρασμός, δεν ξέρω αν λέω τη σωστή λέξη, στην ομάδα του ΠΑΟΚ γενικότερα.
2: Υπάρχει αναβρασμός, υπάρχει ένα πολύ περίεργο κλίμα, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και τοξικό, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά το αποκορύφωμα είναι από την στιγμή όπου πάρθηκε η απόφαση της μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια και μετά αυτό όλο και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και ουσιαστικά φτάσαμε στην χθεσινή εξέλιξη που ήταν η ανακοίνωση της

0: Υπάρχει μια έτσι, δυσαρέσκεια τόσο για την μεταγραφή του Γιάννη του Κωνσταντέλια, τόσο σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Μια ανακοίνωση η οποία είναι αρκετά καυστική, λέγοντας ότι ένας μεγάλος κύκλος δείχνει πως κλείνει, ενώ αναφέρεται για τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια λέγοντας πως ο Κωνσταντέλιας χρησιμοποιήθηκε ως κράχτης από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ για να πάρει τα χρήματα από τα διαρκείας η διοίκηση και ύστερα τον έβαλε στο αεροπλάνο με το ζόρι, τονίζει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Γιατί, συγγνώμη, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ήθελε να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ανακοίνωση το λέει.
1: Το ξέρω, αλλά λέω εγώ τώρα. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο ότι με το ζόρι έφυγε ο παίκτης.
0: Όχι, όχι. Υπάρχει εκείνη τη μέρα δημοσιεύθηκε και ένα βιντεάκι όπου έχει μόλις φτάσει ο Κωνσταντέλιας έξω από το αεροδρόμιο στο Ντόρτμουντ, του που ουσιαστικά λέει πως είναι 100% δικιά μου η απόφαση να πάρω την μεταγραφή. Εγώ το ζήτησα, εγώ το ήθελα και σήμερα βγήκε και έκανε δηλώσεις και ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κουβεντίδης, όπου ξεκαθάρισε και είπε ότι ήταν μια πρόταση που ήρθε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, την αποδέχτηκε ο σύλλογος και την αποδέχτηκε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Και είναι αλήθεια ότι το 2026 όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν θέλει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής ή αν θέλει να φύγει ένας ποδοσφαιριστής ή να φύγει ή να μείνει, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να τον πειράξει.
1: Ακριβώς, και να σου πω κάτι. Τώρα εδώ που τα λέμε, παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια, εννοείται ότι θέλουμε να τους έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά πρέπει να τους αφήνουμε να ανοίγουν τα φτερά τους, παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Κάπου σε υψηλότερο επίπεδο, γιατί βάλε τον εαυτό σου. Εσύ αν ήσουν Κωνσταντέλια, δεν θα ήθελες να πας να παίξεις ένα καλύτερο πρωτάθλημα?
0: Εννοείται αυτό. Απλά τώρα έχει δημιουργηθεί όλο αυτό γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα πριν το 15 Αύγουστο που έβγαινε στην Θεσσαλονίκη και υπήρχε γενικότερα, δεν ξέρω αν αυτό έφτασε ως την Αθήνα, είναι ότι ο Μπέλης δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: ουσιαστικά ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία.
1: Από τη στιγμή όμως, φίλε, που λέει ο ίδιος ότι ήθελε να φύγει, τελειώνουν τα πάντα εκεί, νομίζω.
0: Ναι, προφανώς. Και ουσιαστικά οι δηλώσεις του Κουβεντίδη σήμερα αναφέρουν και το γεγονός ότι πέρσι που βρέθηκε ένα βήμα πριν αποχωρήσει, λέει το εξής, ότι πέρσι ο Σαββίδης όταν συναντήθηκε μαζί του στη Χαλκιδική του είπε ότι έλα να ανανεώσουμε το συμβόλαιο και που το ανανεώσαν με αυξημένες αποδοχές κτλ. Και μόλις έρθει κάποια πρόταση από μεγάλη ομάδα που μας ικανοποιεί σαν ΠΑΟΚ οικονομικά και εσύ θέλεις να πας εκεί, εγώ θα σε αφήσω να πας. Ήταν και μια άτυπη συμφωνία των δύο πλευρών, ναι, που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Και να θυμίσω ότι από το αεροπλάνο στην ουσία το κατέβασε που ήταν να φύγει για πέρυσι και δεν έφυγε ο Σαββίδης. Κατάλαβες τι εννοώ? Πέρυσι δεν ήταν αυτό, νομίζω. Πέρυσι ήταν.
0: Ναι. Ουσιαστικά ο Κωνσταντέλης πήγε στο αεροδρόμιο.
1: Χαιρέτησε και έφυγε. Ναι, και γύρισε πίσω.
0: Έφυγε και μετά μέσα σε λίγη ώρα ανατράπηκαν τα πάντα και ουσιαστικά ο παίκτης έμεινε στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Πάμε και στα αγωνιστικά για το μάτς της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο ντέρμπι και για τους δύο, και για τις δύο ομάδες. Το πιο δύσκολο παιχνίδι, φαντάζομαι, για το ελληνικό πρωτάθλημα εννοώ.
0: Είναι το πρώτο ντέρμπι και για τους δύο και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να διαχειριστεί και την κατάσταση που επικρατεί έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, δεν θα πρέπει δηλαδή ουσιαστικά ο Λύση να κλειδώσει τα αποθητήριά του και να κάνει focus στα αγωνιστικά. Εκεί πέρα όπου ο ΠΑΟΚ έχει αρκετές απουσίες, έχει το Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας όπου έχει θλάσει, οπότε θα μείνει περίπου 20 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης, οπότε δεν τον υπολογίζει. Έχει την απουσία του Λουσέ, ο οποίος και αυτός έχει υποστεί θλάση και δεν είναι στην διάθεση του Ιταλού, και οι γνωστές απουσίες που είναι από την αρχή της σεζόν του Ντεσπότοφ και του Μεϊτέ. Από εκεί πέρα τώρα οι επιλογές, αν θέλεις να σου δώσω και μια πιθανή ενδεκάδα.
1: Εννοείται, θα πηγαίνουμε και εκεί, ναι, για πάμε.
0: Ουσιαστικά οι επιλογές και είναι μετρημένα τα κουκιά για τον τεχνικό του Δικεφάλου. Σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Παβλέγκα κάτω από τα δοκάρια, αριστερά τον Γιαννούλη, ο οποίος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Όφη, οπότε θα επιστρέψει στην βασική ενδεκάδα. Δεξιά ο Κένι, ο οποίος είναι η μόνη επιλογή καθώς δεν υπάρχει δεξί μπακ στον Δικέφαλο του Βορρά μέχρι στιγμής. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Ζαφίρης μαζί με τον Σάντα Μαρία. στις

0: Θέση 10 θα είναι ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος και αυτός δεν έπαιξε με τον Όφη και είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση στα τελευταία παιχνίδια. Αριστερά θα είναι ο Άλλη, ο οποίος έκανε ένα τρομερό παιχνίδι και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Περιστέρι. Δεξιά ο Ντρίγια Ζίσκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ινδιαγέ.
1: Μάλιστα. Αγωνιστικά έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ περιμένει και τα μεταγραφικά. Και τα μεταγραφικά,
1: ναι,
0: εκεί
1: θα σε πήγαινα τώρα. Ας πούμε, Ντιέγκο Κώστα.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα έγινε μια ανατροπή. Τον περιμέναμε να έρθει αυτή την ώρα, 8.30 ώρα, να έρθει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Απλά δεν προλάβαινε την ανταπόκριση, γιατί ουσιαστικά θα έπρεπε να κάνει ανταπόκριση στην Κωνσταντινούπολη. Δεν προλάβαινε το αεροπλάνο από Κωνσταντινούπολη για Ελλάδα. Οπότε έγινε μια αλλαγή και θα έρθει αύριο το πρωί στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε πως ο Ντιέγκο Κώστα έρχεται δανεικός από την Κράσνονταρ με προαιρετική οψιόν αγοράς ύψης 8 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Μάλιστα, για τον Κρίστιαν Γιάκιτς.
0: Ο ΠΑΟΚ παλεύει αυτή την περίπτωση. Ο ποδοσφαιριστής και ο δικέφαλος τα έχουν βρει. Το θέμα είναι η Άουσμπουργκ. Εκεί πέρα όπου υπάρχει μια διχογνωμία και δεν μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή, καθώς η Γερμανία, αυτό το οποίο αναφέρουν είναι το εξής, ότι θέλουμε είτε απευθείας αγορά του ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ, είτε θέλουν να βάλουν μια αναγκαστική ρήτρα αγοράς το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ διαφωνεί με αυτό, θέλει προαιρετική ρήτρα αγοράς, είναι το αγκάθι των συνομιλιών. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή, κάτι το οποίο υπάρχει από χθες. Μένει να δούμε το πώς θα κυλήσει τις επόμενες ώρες και μέρες στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Και για το ΦΟΡ, θα κάνει υπέρβαση με τον Λαμπόρτο ο ΠΑΟΚ τελικά?
0: Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια υπέρβαση. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του δικεφάλου. Είναι αλήθεια ότι και στις δηλώσεις του ο Λύση μετά το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι που έγινε τώρα με τον Όφη, είπε ότι κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Υπάρχει ένα θέμα στο σκοράρισμα. Οπότε θέλουν ένα ποδοσφαιριστή που να βάζει γκολ, που να σκοράρει. Οπότε θέλουν να κάνουν την υπέρβαση εκεί προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό. Δηλαδή να βρεθεί ένας αντίστοιχος Γιακουμάκης όπως είχε την περσινή σεζόν, ή και αν θέλετε να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, να φτάσουμε στη σεζόν του 2019 που είχε τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς.
1: Τεράστιος παίκτης, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ακριβώς ο Πρίγιοβιτς δύσκολο να βρει, αλλά να είναι κοντά εκεί, δηλαδή να έχει το εύκολο γκολ που λέμε.
1: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση για έναν προπονητή να έχει έναν τέτοιον φορ πάντως, έτσι, τη μισή ευκαιρία, ναι, να την κάνει γκολ.
0: Πολύ σημαντικό και ειδικότερα όταν υπάρχουν μάτς πρωταθλήματος που είτε είναι ντέρμπι είτε είναι με ομάδες οι οποίες κλείνονται πίσω και δεν θα έχεις πολλές ευκαιρίες μπροστά, το να εκμεταλλευτείς τις όποιες ευκαιρίες σου παρουσιαστούν είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι στον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη νομίζω ότι πληρώνει και ένα μέρος της επιλογής του γεγονότος ότι δεν κατάφερε να πάρει φορ πολύ γρήγορα και να την έχει έτοιμο για την Ευρώπη.
1: Συμφωνώ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Αλλιώς θα τα πούμε από Δευτέρα.
0: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν στο Στέλιο και καλό βράδυ στο Στέλιο Παπαντονίου. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 9, πριν από το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα παντρέψουμε τώρα τον αθλητισμό με την μουσική. Όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, έχω τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας τηλεφωνικά όμως η Ελευθερία Αγαπάκη. Περνάμε δηλαδή στο μουσικό κομμάτι της εκπομπής, όπως το κάνουμε συχνά άλλωστε. Η Ελευθερία είναι τραγουδίστρια και έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο μουσικό τηλεοπτικό σοου The Voice. Ελευθερία, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσείς?
0: Όλα καλά. Πού σε βρίσκουμε, τέλεια, καθώς από ό,τι ξέρεις από την Κρήτη, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, Αθήνα είμαι τώρα, έχω μετακομίσει πρόσφατα, ήρθα στην Αθήνα μόνιμα.
0: Καλοκαίρι δεν πήγες στα Πατρία Εδάφη?
1: Πού?
0: Δεν πήγες καλοκαίρι στην Κρήτη να κάνεις τα μπάνια σου? Δεν γίνεται να μην πήγες.
1: Καλέ, στην Κρήτη ήμουνα.
0: Εννοείται.
1: Εκεί πέρασα το καλοκαίρι, ήταν τέλεια.
0: Πώς πέρασες το καλοκαίρι σου γενικά? Καλά, πανέμορφη η Κρήτη. Και γενικά πώς ήταν η Κρήτη φέτος και από πλευράς τουριστών? Γενικά πώς ήταν το καλοκαίρι στην Κρήτη?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά το καλοκαίρι από άποψη τουρισμού. Ήταν ο καιρός όλο το καλοκαίρι, ήταν αρκετά καλός. Δεν είχαμε κακοκαιρίες φέτος καθόλου. Πέρα από το άσχημο γεγονός με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, πήγε μια χαρά το καλοκαίρι. Ήταν το μόνο μελανό σημείο αυτό.
0: Μάλιστα. Από ό,τι μας είπες, έρχεσαι πλέον μόνιμα στην Αθήνα για το τραγούδι, φαντάζομαι. Τι περιμένεις για το μέλλον σου, οι στόχοι σου ποιοι είναι?
1: Αρχικά να πω ότι έβγαλα και το πρώτο μου τραγούδι σε συνεργασία με τον Ζάχα.
0: Που μιλάει για καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, το τίτλος είναι «Καλοκαίρια». Είναι ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Το καλοκαίρι ακόμα δεν τελείωσε άλλωστε.
0: Εννοείται, εννοείται. Στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι Οκτώβριο έχουμε καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Το τραγούδι αυτό μου το πρότεινε ο μάνατζέρ μου, ο Γιάννης Παγανιά. Το οποίο το κάναμε διασκευή του Αναστάσιου Γκυμπή. Έχει γράψει και, που έχει γράψει το ρεφρέν. Ο Ζάχα έχει γράψει το κουπλέ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία και τώρα
0: κάτι θα ετοιμάζεις?
1: Να ξαναμπω στο στούντιο σιγά σιγά.
0: Αφού φεύγει το καλοκαίρι, βρεσί.
1: Ακριβώς. να περάσουμε ένα καινούργιο τραγούδι. Επίσης συνεργάζομαι και με τον Τόλι το Μίχα, ο οποίος είναι επίσης μάνατζέρ μου, με τον οποίο τώρα κοιτάμε για μόνιμη συνεργασία για το χειμώνα για τα μπουζούκια. Είμαστε σε επικοινωνία με κάποια μαγαζιά.
0: Σε συζητήσεις, φαντάζομαι. Θέλω να μου πεις σε ποια κατηγορία, έτσι να σε γνωρίσει ο κόσμος, ρε παιδί μου, σε ποια κατηγορία σε βάζουμε, ελαφρολαϊκό, λαϊκό ή κάτι άλλο?
1: Λοιπόν, κυρίως είναι ελαφρολαϊκό, λαϊκό. Όμως λόγω της δουλειάς, ας πούμε, πώς ξεκίνησε, επειδή έχω ξεκινήσει να τραγουδά από τα ξενοδοχεία, το ρεπερτόριο μου εντάσσεται και το ξένο, αλλά και το pop.
0: Οπότε έχεις μεγάλο ρεπερτόριο.
1: Ναι, στην ουσία έχω ξεκίνησει από...
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι έτσι επαγγελματικά, θα έλεγα?
1: Από το 2019, είναι τώρα...
0: 7 χρόνια περίπου.
1: 7 χρόνια περίπου, ναι.
0: Ποιες τραγουδίστριες θαυμάζεις και θα ήθελες, ρε παιδί μου, να πεις θέλω να τις μοιάσω και αν μπορέσω να τις ξεπεράσω κιόλας?
1: Δεν ξέρω αν θα ακουστεί ότι... Δεν ξέρω αν όλες οι τραγουδίστριες έχουν αυτές ως πρότυπο.
0: Ο κάθε άνθρωπος,
1: αλλά
0: ξέρεις...
1: λατρεύω Μαρινέλα και Βύση.
0: Μια χαρά.
1: Έχω μεγαλώσει δηλαδή με αυτά τα ακούσματα κυρίως. Έχω μεγαλώσει με ακούσματα όπως Τζενιβάνου, Πίτσα Παπαδοπούλου. Τις εκτιμώ πάρα πολύ όλες εκείνες τις μεγάλες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου εκείνης της εποχής. Απλά ως πιο... πώς θα το πω, είναι πιο κοντά σε μένα. Στο είδος που μου αρέσει εμένα.
0: Ναι, αυτό που να σου ταιριάζει, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Με δύο λόγια θέλω να μου πεις, είχες πάει, όπως είπα στην αρχή, στο The Voice. Θύμισέ μας πότε ήταν, αν σε βοήθησε, την εμπειρία σου, έτσι με δύο λόγια να μας πεις και γι' αυτό, την εμπειρία αυτή.
1: Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Πέρασα καταπληκτικά. Δεν κράτησε πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Πέρασα μόνο την πρώτη φάση, γύρισαν και οι τέσσερις κριτές. Παρ' όλα αυτά πέρασα θαυμάσια. Θα το ξανά έκανα. Με βοήθησε στο να ξεκινήσω να δουλεύω στα μπουζούκια. Μέσω μιας γνωριμής, μια κοπέλα που γνώρισα εκεί πέρα, ήταν να πάει σε μια δουλειά, τελικά δεν μπορούσε, πρότεινε εμένα. Κάπως έτσι συστήθηκε με τα μπουζούκια.
0: Τώρα που λες για μπουζούκια, μαθαίνω, γιατί έχω τις πληροφορίες μου, ότι αύριο θα είσαι σε μια αγαπημένη μου πόλη που πάω συχνά.
1: Στη
0: Λιβαδιά. Εκεί να πας και στην Κρία να πεις καφέ, σου προτείνω. Έχει και ωραία σουβλάκια η Λιβαδιά.
1: Αν προλάβω, ευχαρίστω.
0: Σε live, έτσι. Πού θα είσαι, για πες μας.
1: Λοιπόν, είναι... εγώ στην ουσία θα ανοίξω το πρόγραμμα. Είναι με τον κύριο Τρελέγκα.
0: Να το δώσω πολλούς χαιρετισμούς, είναι πολύ φίλος μου ο Βασίλης.
1: Την Βίτα Σερέτη. Καλά, ναι, ναι. Καλά τα λέω τα ονόματα, έτσι.
0: Καλά τα λες, καλά πας με αυτό.
1: Γιατί λίγο με τα ονόματα, ενώ τα ξέρω, ενώ τους ξέρω τους καλλιτέχνες, καμιά φορά από το άγχος φοβάμαι να περδέψω τη γλώσσα μου κάπως.
0: Θα περάσει το όμορφα εκεί, να ξέρεις. Είναι γλετζέδες, θα γνωρίσει έναν υπέροχο άνθρωπο που λέγεται Βασίλης Τερλέγκας, θα του δώσει και χαιρετισμούς, και η Εβίτα είναι αρχόντισσα και θα περάσει το όμορφα, γιατί είναι και γλετζέδες εκεί στη Λιβαδιά. Να σε πάω τώρα σε κάτι καλή επιτυχία να σου ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρω ότι είσαι εθελόντρια πυροσβέστης. Πρώτα απ' όλα μπράβο σου. Και θέλω να μου πεις λίγα λόγια έτσι για αυτή τη δράση σου.
1: Λοιπόν, η εμπειρία ξεκίνησε μετά την φωτιά στο Μάτι. Εκεί πήρα την απόφαση να μπω ενεργά και να κάνω τα χαρτιά μου. Από πάντα είχα αυτή την συνέστηση, ας πούμε, με το περιβάλλον και μου άρεσε το έργο των πυροσβεστών πάρα πολύ, το θαύμαζα. Mm-hmm. Απλά με εκείνη την εμπειρία που τη βίωσα μέσω της τηλεόρασης φυσικά, ξύπνησε περισσότερο το ένστικτο μέσα μου, να το πω έτσι. Οπότε αποφάσισα να κάνω τα χαρτιά μου, μπήκα στο σώμα ως εθελόντρια.
0: Έχεις πάρει μέρος σε κάποια κατάσβεση μέχρι τώρα?
1: Ναι, σε ένα εργοστάσιο ξυλίας, σε μία αποθήκη και σε ένα χωράφι με βέλια. Συνήθως όταν πηγαίνω για υπηρεσία, δεν χτυπάει το τηλέφωνο, να πω την αλήθεια μου. Σπάνια δηλαδή θα χτυπήσει και θα είμαι στο σώμα εκείνη τη μέρα. Είμαι κάπως γουρλού, με λένε, στην υπηρεσία.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Και η φωτιά που είχα πάει στο εργοστάσιο ξυλίας, δεν είχα υπηρεσία εκείνη τη μέρα. Απλά είδα ότι χρειαζόταν βοήθεια και απλά προσφέρθηκα
0: και
1: να πάω.
0: Και μπράβο σου.
1: Ήταν η πιο δυνατή εμπειρία που είχα, γιατί το χημικό στοιχείο στον αέρα ήταν πάρα πολύ έντονο.
0: Η φωτιά γενικά δεν είναι ό,τι καλύτερο.
1: Έχει να κάνει και με το τι καίει κάθε φορά.
0: Σίγουρα.
1: Όσο πιο συνθετικό είναι το υλικό που καίει, είναι τόσο χειρότερο, δυστυχώς. Εγώ προτείνω στον κόσμο, εάν θέλει να βοηθήσει έμπρακτα το κοινωνικό σύνολο γενικότερα, και αν του αρέσει και το θαυμάζει αυτό το πράγμα, να το κάνει και να μην βάζει την πολιτική στο μυαλό του καθόλου. Γιατί τελικά εμείς οι ίδιοι κρατάμε τη χώρα στα χέρια μας και προσπαθούμε...
0: Μα το κράτος, εμείς οι ίδιοι είμαστε ελευθερία.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε ό,τι και αν κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση για τον οποιοδήποτε λόγο, στην τελική αν εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο μας να κάνουμε κάτι καλό για εμάς και για τους γύρω μας, αυτό θα γυρίσει υπέρ μας.
0: Αγαπάς και τα ζώα από ό,τι μαθαίνω, ε?
1: Ναι, έχω και τρεις γατούλες, την οποία την έχουμε σώσει στην πυροσβεστική. Δούλευα και σε ένα κτηνιατρίο, έχω μάθει πολλά πράγματα εκεί, από το Ηράκλειο που ήμουνα. Προσπαθώ να τα βοηθάω και αυτά όσο μπορώ, με όποιο τρόπο μπορώ. Γενικότερα έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τη φύση και με τα πλάσματά της, οπότε προσπαθώ πάντα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Και πριν σε αφήσω, τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για σένα? Αφήσαμε κάτι, ξεχάσαμε κάτι?
1: Νομίζω πως τα είπαμε όλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θέλω είναι όταν θα κλείσω δουλειά για το χειμώνα και θα ενημερωθεί ο κόσμος για το που θα είμαι, να έρθει να με γνωρίσει, να το γνωρίσει και εγώ από κοντά, να περάσουμε όμορφα να ανάψουμε φωτιές στις πίστες.
0: Γιατί σε αυτές τις δύσκολες εποχές, μπράβο, γιατί στις πίστες να ανάβεις φωτιές, ελευθερία μου, και όχι έξω να τις σβήνεις. Και στις πίστες να τις ανάβεις.
1: Φωτιές θέλουμε μόνο στις πίστες, να περνάμε καλά, έτσι, να γυρνάμε ασφαλή σπίτι μας, να έχουμε περάσει τέλεια και να το ξανακάνουμε κάθε εβδομάδα.
0: Έτσι, γιατί περνάμε δύσκολες εποχές όλοι μας, έτσι δεν είναι.
1: Όλοι θέλουμε καλοπέραση. Οι δυσκολίες περνάνε μόνο με καλοπέραση, με χαμόγελα.
0: Πες με ένα τίτλο τραγουδιού που θα ήθελες να χαρίσεις στους φίλους ακροατές που μας ακούνε για να σε αφήσω. Αγαπημένο σου. Από όποιον καλλιτέχνη θέλεις. Θες από Μαρινέλα, θες ό,τι θες εσύ.
1: Αχ, δεν το είχα σκεφτεί αυτό, τώρα μου βάζει δύσκολο.
0: Το αχ λοιπόν είναι ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν,
0: αχ, κορίτσι μου,
1: Γιάννης
0: Πλούτερ.
1: Καμιά φορά.
0: Α, καμιά φορά, εντάξει.
1: Καμιά φορά, επειδή είπαμε τώρα τη Μαρινέλα.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την όμορφη κουβέντα, να σου ευχηθώ, γιατί ξέρεις ότι μπαίνεις σε ένα πολύ δύσκολο χώρο, να έχεις έτσι μεγάλο στομάχι και πάνω απ' όλα να έχεις υγεία και να διασκεδάζεις τον κόσμο που έτσι όπως εσύ ξέρεις και όπως θες εσύ και μπορείς. Και πάνω απ' όλα φυσικά να έχεις υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή επιτυχία αύριο στην όμορφη Λιβαδιά σου, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, να είναι όλος ο κόσμος καλά, υγεία σε όλους. Και τους περιμένω όλους εκεί που θα είμαι.
0: Ευχαριστώ, Ελευθερία μου. Ήταν Ελευθερία Αγαπάκη, η τραγουδίστρια, που θα την έχουμε και κάποια άλλη στιγμή. Όταν θα καταλήξει σε κάποιο σχήμα, θα τα ξαναπούμε. Ελευθερία μου, σε ευχαριστώ.
1: Αμέ. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ελευθερία Αγαπάκη, λοιπόν, ήταν μαζί μας και την ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Έτσι κλείνουμε σήμερα με μουσική. Θα το κάνουμε συχνά, θα παντρεύουμε αθλητισμό, μουσική, βιβλίο, θέατρο, τα πάντα όλα και όχι μόνο. Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι, με την Ελευθερία Αγαπάκη. Θα παραδώσουμε σκυτάλι τώρα στον ένα και μοναδικό, στο φίλο μου τον Γιώργο το Τζουράκη. Θα σας πάει μέχρι και τις 12, με 9 ώρα, 9 με 12. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο για τις 3 ώρες που πέρασαν. Θανάση Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους σας για τη συμμετοχή, για τα μηνύματά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ίντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατόβραδο. Προσοχή στους δρόμους, να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς εδώ έχετε την αγάπη μας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

house. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 943. Είναι εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς, νέα ώρα. Κάθε Παρασκευή 9 με 12 με τον Γιώργο Τσουράκη. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Με κοινωνικό σχόλιο. Γραμμές που θα βγαίνουν στον αέρα από ακροατές. Μηνύματα δικά σας στο Viber αλλά και στα social media, τα οποία όλα απαντώνται. Με καλεσμένους και τηλεφωνικά και διαζώσεις και βεβαίως από τούδι και στο εξής, σε κάθε Παρασκευή σε 9.30 θα έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, Χαράλαμπο Καρπούζο, και αναπληρωτή γραμματέα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι, εδώ για το δικό του σχόλιο σχετικά με τα κοινωνικά τεκτενόμενα. Δεν θα έχουν κομματικό χρώμα τα σχόλια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στην ζωή, είναι μέσα στην επιχειρηματικότητα, είναι μέσα στην πιάτσα, όπως συνήθιζα να λέω εγώ. Έχει εικόνα από το τι συμβαίνει και στην τσέπη του Έλληνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φίλες και φίλοι, δεν φτάνουν τα μισθά, όπως έλεγε και η Άιμνη Σαπφωνοταρά στην ταινία «Χαυτή η γυναίκα μου». Σε ποιον το είχε πει? Στο Γιάννη Μιχαλόπουλο. Που είχε πει, λέει, όταν εσείς πάτε, λέει, ταβέρνα, κινηματογράφο, διασκέδαση, ο Δημήτρης είναι εδώ στη δουλειά και λέει Σαπφωνοταρά, δεν πάμε, δεν φτάνουν τα μισθά. Έχουμε και Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα τον βγάλω μια φορά και τέλος, αυτό είναι για 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε τον Ολυμπιακό, έχει φιλικό στο μπάσκετ. Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρ στην Τουρκία, φιλικό. Ο Χριστός και η Παναγία στην Κρήτη παίζουνε. Στα δύο ωράκια νομίζω, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μόνο εκεί μπορεί να φιλοξενηθείτε το γήπεδο. Ο Τόλης 7 λέει, Γεώργιε, καλή σεζόν να έχουμε, μόνο θρύλος. Το διάβασα, να ξέρεις, Τόλη. Αλλά τώρα εγώ να λέω μόνο θρύλος, ρε φίλε, είναι λίγο σχήμα οξύμορο. Τι τραβάω. Δεν πειράζει, ρε, όλοι ευπρόσδεκτοι είστε. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και αν ακούτε λίγο γρέζι στην φωνή μου, δεν φταίει τίποτα. Ένα καθήκη διευθυντής του Σκλαβενίτη, ο οποίος πήγε να μου χειραγωγήσει την πρωινή μου εργασία. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε και αυτά. Και τον άρχισα στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα μπινελίκια κοντολογής. Τα άκουσα το σχολιανά του. Γιατί είναι αυτό, ρε φίλε, να πούμε. Μερικοί κάθονται σε μια θεσούλα και νομίζουν ότι εξουσιάζουν τον κόσμο. Κάτσε, ρε φίλε. Τράβα, ρε φίλε, στη γωνία να δεις αν ερχόμαστε για 10η φορά. Τράβα, ρε φίλε, στη γωνία να δεις αν ερχόμαστε για 12η φορά. Λοιπόν, Viber, ό,τι γουστάρετε, στέλνετε το όλοι σε φθέγανε την αρχή. 6939-943-943. Στα social media με βρίσκεται ως εξής. Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά μόνον μένει για να οξυγονώνει το εγκέφαλος. Στο Facebook και στο Messenger, παιδιά, όλα τα διαβάζω, όλα τα μήνυματα δέχομαι και όλα τα απαντάω. Ακόμα και τα υβριστικά που μέχρι στιγμής δεν στέλνετε, δεν ξέρω. Αλλά στείλτε, γουστάρω, θα γίνει τζέρτζελο. Είχε βγει ο άλλος από με τις προάλλες και πει θα πω στο τζαμπαλιάρι να σε διώξει. Τον είχες ακούσει αυτόν, σε ποιον το λέω τώρα, τρομάρα μου. Τον είχες ακούσει αυτόν, ακροατή μου. Που είχα πει, ρε φίλε, οκ, να πω εθνικός, ουσιαστικά, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εκπαραθυρώθηκε το Καρισκάκης, οκ, εντάξει. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, σου πω, θα νοικιάσουμε από κοινού μια βίλα, εσύ παίρνεις 1000 ευρώ μισθό, εγώ παίρνω 5000 ευρώ μισθό, αλλά τα έξοδα μισά-μισά. Τι είναι, σαν να σου λέω, ρε φίλε, ευγαμίζεις το σπιτάκι του σκύλου. Σπίτια σκύλου με 25 ευρώ. Είμαστε κάτι ταμπέλες παλιά, ειδικά στα Μεσόγεια. Σπίτια σκύλου με 25 ευρώ. 69-39-943-943. Όχι, αυτό είναι το Viber σταθμού. Λοιπόν, Γιώργος Τσουράκης, είπαμε, κεφαλαία ελληνικά, Facebook και Messenger.
George78 στο Instagram και MacTour στο TikTok. Καλησπέρα στον αδερφό μου, στον πάλε ποτέ αδερφό και συμπαραγωγό Χρήστο Φατή. Κατά κόσμο Kitchen's the best. Παιδιά, ψήνω και το αντίπαλο εδώ του Άκη Πετρετζίκη, την Πετρούλα Ακιτζίκη, να βγαίνει εδώ να μας λέει αποδομημένες συνταγές. Την ψήνω σιγά σιγά, που θα πάει θα βγει. Λοιπόν, και πάμε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος βρίσκεται στα δύο αωράκια, ειδική αποστολή του Interveten Ελλάδα Sports στην Κρήτη. Σε ζηλεύω, Γιώργο, να ξέρεις αν ακούς τον αέρα, γιατί εγώ είμαι από την Κρήτη, αδερφέ, και δεν έχω καταφέρει να πάω εδώ και χρόνια.

0: Λοιπόν, για να πάμε στο Γιώργο τον Ιωάννου τώρα που είναι στα δύο αράκια. Γιώργο,
1: καλησπέρα. Καλησπέρα για τους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Φενέρ 11-11 μέχρι τώρα.
0: Έχει κόσμο το κήπεδο.
1: Έχει αρκετό κόσμο. Εντάξει, έχουν έρθει να δουν το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρ για το Crete International Basketball Tournament.
0: Crete International. Πω ρε φίλε. Μπασκετόφιλοι οι Κρητικοί, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι δεν έχουν και κάθε μέρα την ευκαιρία να δουν δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι, ο Χόρτον Τάκερ έκανε μία στις δύο βολές και έδωσε προβάδισμα στην Φενέρ 11-12. Ο Ολυμπιακός παίζει με την κόκκινη εμφάνιση, Φενέρ με την λευκή. Επαιτειακές οι εμφανίσεις της Φενέρ, Γιώργο, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ενώ ο Φουρνιές σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος. Και μένει το 12-11, ο Χόρτον Τάκερ γλιστράει και ο Τζόζεφ παίρνει την μπάλα και τρέχει στον εφηδιασμό για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ θέλει να κάνει μια διείσδυση, θα τελειώσει τη φάση με lay-up. Ωστόσο έχει σφυριχτεί φάουλ χαμηλά. Οπότε και δεν θα μετρήσει το καλάθι του Τάισον Γουόρντ.
0: Το πέρασα για τον Τζόι Ντόρσεϊ χωρίς να έχει πια στο μαλλί, να ξέρεις. Εν τω μεταξύ αυτό το γλίστημα του Τάκερ ήταν αυτό που λέγαμε παλιά σαβούρδα.
1: Εντάξει, τα περνάνε και αυτά οι αθλητές, Γιώργο μου, τι να κάνουμε. Παράλληλα να αναφέρουμε ότι στο παρκέ έχει μπει και ένας παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού και αναφέρομαι στον Brian Dunston, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο 11 χρόνια μετά την τελευταία του θητεία. Πραγματικά, έφυγε και επέστρεψε για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στα φιλικά προετοιμασίας. Και φυσικά για να κάνει και αυτό την προετοιμασία του, ευκαιρία, μια και είναι ελεύθερος.
0: Έχουμε κανένα κορίτσι ελεύθερο να το δώσουμε, αφού είναι ελεύθερος. Έχω καμιά ξαδέρφια απάντρευτη. Να τον βάλουμε γαμπρό στο σπίτι, σόγαβο.
1: Το θέμα είναι ότι είναι και παντρεμένος ο άνθρωπος.
0: Τώρα δεν είπες, είναι ελεύθερος.
1: Χωρίς ομάδα αναφέρουμε, Γιώργο μου. Μην βάζεις τέτοιες ιδέες και μας ακούνε και γυναίκες. Λοιπόν. 13-12 να αναφέρουμε ο Ολυμπιακός, ενώ έχει κάνει βήματα ο Κρις Σίλβα. 13-12 προηγείται με τις δύο βολές του Γουόρντ και έχει ξανά την μπάλα. Ο Φουρνιέ κατά το καλάθι βλέπει Ενδιαγέ, ο οποίος έδωσε μια πάσα στον Φουρνιέ, ο λιγόντι ανορθόδοξη. Στα 10 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα με το φλότερ, θα σκοράρει για να δώσει προβάσμα τριών στους Πειραιώτες. Και τώρα η Φενέρ στην επίθεση με τον Τάκερ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Σαριούνας τον σταμάτησαν με φάουλ οι παίχτες του Ολυμπιακού. Να αναφέρουμε ότι παίζει και ο NDI σήμερα στο παιχνίδι, το αναφέραμε νωρίτερα. Και έχει μπει και ένας επίσης παλιός γνωρίμος, ο Τζόρτζ Πάπας. Και αυτός ήταν στον Ολυμπιακό μέχρι και τις αρχές, νομίζω, τη σεζόν 23-24.
0: Ανιψιός του Τόμ Πάπας με τα πετρέλαια. Όπως καταλαβαίνεις, έχω έρθει με λίγο εύθυμη διάθεση απόψε, έτσι.
1: Και πολύ καλά κάνεις. Στο μεταξύ σου
0: έχει βαβούρα, έχει αρβάλα κάτω στην κρυφή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, έγινε, Γιώργο μου, θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι έχουμε τα ημάτια, έχουμε τα βολές.
1: Έχει βολές. Ο Σαριούνας τις βάζει 15-14. Okay. Στα 1-64.
0: Έγινε, Γιώργη μου, να είσαι καλά, αδερφέ. Αυτό ήταν ο Γιώργος Ιωάννου από τα δύο ωράκια, από το Ηράκλειο. Είπα και εγώ στην αρχή στην Κωνσταντινούπολη, μα είναι δυνατόν. Και έχει τίποτα, θα βγουν και τίποτα περίεργη, θα πούνε να πούνε ότι στείλαμε την Κρήτη στην Τουρκία, είναι δυνατόν. Παιδιά, η Κρήτη είναι άπαρτο κάστρο αεροπλανοφόρο κανονικό μες στη Μεσόγειο. Έχουμε όπλα εκεί. Μη μου κουνάς το δάχτυλο, μη σώσω. Λοιπόν, για τους φίλους του στοιχήματος, ενώ να πούμε ότι την ραδιοφωνική σκητάλη την παράλαβαμε από τον αγαπητό, τον ερήτημο, τον αξιέραστο και χαριτόβρητο Σάκη Μπουσδούνη. Αγαπημένος φίλος, εξαιρετικός. Είδωλο. Έχουμε και αγώνες, παιδιά, οι οποίοι είναι πώς το λένε, εν εξελίξει. Έχουμε και τελικά, έχουμε και αγώνες που είναι σε αναμονή. Στις 10 θα έχουμε μάτς για την Premier League, Ipswich Liverpool. Στη Γαλλία στο 22ο λεπτό η Lyon, Lyonnais με την Auxerre 3-1.

Τρία γκολ λοιπόν για τους Λιονέ. Ο Φέλιξ Μάχερ, ο Αυστριακός, το πρώτο γκολ. Ο Ατεκάμε το δεύτερο και ο Νουάμα το τρίτο. Ενώ στο πρώτο γκολ ο Νουάμα έκανε και την ασίστ στον Αυστριακό. Στο 42 μείωσε η Οσέρ με τον Άρτσερ. Άρτσερ, τι προφορά. Οξφορδιανή. Εντάξει παιδιά, εγώ πήρα το Lower, το Cambridge, όχι το Φλόριο, το Michigan. Ντροπή. Καλησπέρα Ντίνα. Καλησπέρα μου λέει η Ντίνα που μας έστειλε μηνυματάκι στο Viber. Έχουμε καραλή χωρίς ντουμπλάντης. Σοβαρά. Για να το τσεκάρω λίγο.

Μεταξύ άλλων, η Τουρκία διαμαρτύρεται για την επέκταση του φράχτη στον Εύρο. Όχι, θέλω να το αφήσουμε ξεχρόνια ο Αμπέλ το μαγαζί. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρε, εσείς εκεί απέναντι, τώρα τελευταία έχετε κάνει, δώστε ρεστάλ να πούμε. Περίεργο. Ξυνώστε λίγο στην κλίτσα του Τσοπάνη, μου φαίνεται. Ναι, αστεία ένταση, λέει, στα ελληνοτουρκικά ο φράχτης στον Εύρο. Δηλαδή, εσύ τώρα να έχεις το σπίτι σου, να θες να φτιάξεις μάντρα στον γήπο και να μην σε αφήνει ο γείτονας. Κάτσε να ψάξω να ρωτήσω την παραγωγή για το Στίβο Καραλή χωρίς ντουμπλά της.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 90,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στον Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Βεβαίως μας ακούτε στα RGNA στους 94,3 σε Αττική και Βιωτία. Μας ακούτε με τα πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα καθάπασαν την ελλαδική επικράτεια. Μας ακούτε βεβαίως και από το διαδίκτυο, από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες, το Live24 και το Radio Live. Αλλά μας ακούτε και κατά κύριο λόγο από την, από το site του σταθμού, από τον ιστότοπο 943sports.gr. Κάνετε κλικ στο κουμπάκι που λέει Radio Live και μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στο Ράδιο Γέφυρα, στον αγαπητό μου κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, συντοπίτης, κριτικός από το Αμάρι, ο οποίος πολλές φορές εκεί αναμεταδίδει τις εκπομπές μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις σχατιές του πλανήτη, παιδιά, στην Ήπειρο της Οκεανίας, στο Down Under. Όπως όμως είχα προαναγγείλει στην έναρξη εκπομπής, θα έχουμε κάθε Παρασκευή ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο ένθετο με κοινωνικό σχόλιο από τον πολιτευτή, μάλλον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Δυτική Αθήνα, τον αγαπητό φίλο δικό μου προσωπικό αλλά και του σταθμού, τον Χάρα Λαμποκαρπούζο, αναπληρωτής γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Χάρα Λαμπέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που μου κάνεις. Είναι τεράστια τιμή που θα είμαι με κάθε Παρασκευή.
0: Δική μας είναι, μπαμπίνο μου, δική μας είναι, φίλε.
1: Να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Αμήν, αμήν, αμήν. Εγώ ξέρεις τι, πέραν της προσωπικής σχέσης, και αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κρύψει, έτσι κι αλλιώς εδώ έχουμε κάνει πολλές φορές μαζί εκπομπές στο στούντιο και απολαυστικές εκπομπές. Και αυτό πέραν της προσωπικής σχέσης, ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μέσα στην επιχειρηματικότητα, μέσα στην κοινωνία, είσαι πάρα πολύ κοντά στους συμπολίτες μας και βλέπεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Πραγματικά, χωρίς υπερβολή, δεν φτάνουν τα μισθά, φίλε Μπάμπη.
1: Όχι, δεν φτάνουν και είναι ξεκάθαρο ότι δεν φτάνουν, γιατί ο κόσμος πιέζεται πάρα πολύ οικονομικά, ο πληθωρισμός έχει βαρέσει κόκκινο και μην ξεχνάμε ότι και στην χώρα μας η αγοραστική δύναμη της χώρας μας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τελευταία ή προτελευταία, δεν κάνω λάθος, μετά το Μιλάνο είμαστε. Που αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι εάν δεν γίνει πραγματικά κάτι άμεσα, δυστυχώς πιστεύω ότι θα βουλιάζουμε οικονομικά και ο κόσμος θα πηγαίνει και θα οδηγείται σε μια οικονομική δυσχέρεια. Αλλά πριν από αυτό, Γιώργο, θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στον Γιώργο και τον Θοδωρή και την Ανδρονίκη.
0: Μας ακούνε τώρα, έτσι είμαι σίγουρος.
1: Μας ακούνε, ναι, μας ακούνε, είναι live, μας ακούνε.
0: Επειδή ακούει η Ανδρονίκη και επειδή είμαστε, θέλω να της πω αυτό το δικιά μας την ατακά. Φίλοι μου! Μπάμπη, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου δώσεις τη δική σου προσωπική εκτίμηση. Γιατί δεν γίνεται τα κυβερνητικά στελέχη να μην βλέπουν την δυστοκία που

0: Δεν το ξέρω. Να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πάμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παιδάκι μέχρι 2 ετών θα πρέπει να πάρει το γάλα, το βρεφικό για το μωρό του και να πάρει και τις πάτες. Χρειάζεται 30 ευρώ. Αυτό το χρειάζεται 2 φορές τη βδομάδα. Άρα χρειάζεται 60 ευρώ τη βδομάδα για αυτό το πράγμα. Άρα το μήνα είναι 240 ευρώ. Αν θέλει και για ένα ενίκιο να δίνει 6-7 εκατοστάρικα στα δυτικά, στο δυτικό τομέα αθηνών που είμαστε, εμείς στο Περιστέρι, στο Ήλιο, στο Γαλλικό, στο Άγιο, στο Καμαντερό, στην περιοχή μας, τότε τι του μένει. Ένα ζευγάρι, αν εργάζονται και δύο άνθρωποι, θα παίρνουν 1.000-1.500 ευρώ. Πώς θα ζήσουν? Δεν ζουνε. Δεν θα πληρώσουν το ρεύμα τους, δεν θα πληρώσουν το νερό τους, δεν θα πληρώσουν το τηλέφωνό τους, δεν θα πληρώσουν τις μετακινήσεις τους. Δεν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν. Μιλάμε για οικονομική ανέχεια.
1: Η βενζίνη πάλι πάνω από τα 2 ευρώ, Μπάμπη.
0: Είναι βαθύτατα πολιτικό το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι και βαθύτατα κοινωνικό πλέον.
1: Η βενζίνη πάλι πάνω από τα 2 ευρώ,
0: Βέβαια.
1: Το παρατήρησες, φαντάζομαι.
0: Είναι σοκαριστικό το ότι εμείς δίνουμε βενζίνη στην Κύπρο. Ο κόσμος αυτό μπορεί να το ξέρει. Όσοι μπορεί να πηγαίνουν στην Κύπρο και δεν το ξέρει, μπορεί να το ψάξει στο ίντερνετ τώρα να πει να το δει. Δίνουμε εμείς βενζίνη ουσιαστικά στην Κύπρο και η Κύπρος έχει χαμηλότερες τιμές από ό,τι έχουμε εμείς. Που τους δίνουμε εμείς στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Σοκαριστικό. Πρέπει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση να γίνει κάτι. Τέλος. Δεν γίνεται να πάει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και στα είδη πρώτης ανάγκης. Πρέπει κάποια πράγματα, τα βασικά είδη ανάγκης, να έχουν ένα ανώτατο όριο. Δεν γίνεται αυτό να συμβαίνει σε όλα τα προϊόντα. Θα σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το μπουκαλάκι με το νερό. Το μπουκαλάκι με το νερό έχει εδώ και 20-30 χρόνια πόσο έχει 50 λεπτά. Δεν μπορούν να βρουν 5 προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιεί κατά ρυπάς ο κόσμος. Τα αγοράζει γιατί είναι το ψωμί, το γάλα του. Το βρεφικό γάλα. 5 προϊόντα βασικά.
1: Ναι.
0: Να τα έχει σε ένα όριο και όλα τα υπόλοιπα θα αυξήσει. Αν θέλει κάποιος να πάρει ένα ποτό ή δεν ξέρω εγώ να πάρει δοντόπαστα που να στα κάνει να λάμπουν τα δόντια σου, δεν ξέρω εγώ τι είναι, να το καταλάβω, να είναι και μια τιμή παραπάνω. Αλλά 5 βασικά αγαθά τα οποία είναι για να ζήσει ένας άνθρωπος. Είναι για τη ζωή, είναι θέμα ζωτική σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν σε μια αλληλογική, σε οικονομικό επίπεδο.
1: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, για να σου δώσω το μέγεθος του παραδείγματος που έδωσες. Είναι πολλές φορές που είμαι στο δρόμο και αντί να πάω στο περίπτερο να δώσω 50 ή 60 λεπτά να πάω ένα μπουκαλάκι νερό, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ να το πληρώσω 15 λεπτά. Δεν είναι τσιγκουνιά, αδερφέ.
0: Το ξέρω.
1: Δεν είναι τσιγκουνιά. Είναι ότι με το 5 λεπτό που θα δώσω το περίπτερο, στο σούπερ μάρκετ θα πάρω 3 μπουκαλάκια νερό.
0: Γιώργο μου, το καταλαβαίνω. Θες να σου πω τρία πράγματα τα οποία επηρεάζουν τη χώρα μας. Πριν ανέφερες εθνικά ζητήματα, άκουγα πολύ προσεκτικά. Ωραία. Δημογραφικό, υπογεννητικότητα, οικονομία, οικογένεια. Αυτά τα τέσσερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Πώς οι άνθρωποι θα κάνουν οικογένεια αν δεν βγάζουν κάποια χρήματα, δεν μπορούν να συντηρηθούν? Πώς θα μεγαλώσουν ένα παιδί? Πού θα μείνουνε? Πώς θα ζήσουν αφού θα φτιάξουν οικογένεια? Γι' αυτό δεν υπάρχουν νέες οικογένειες εύκολα πλέον. Γι' αυτό βλέπουμε την υπογεννητικότητα να καλπάζει. Γι' αυτό δεν γεννιούνται νέα παιδιά. Γι' αυτό κλείνουν σχολεία.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Όλο αυτό, να ξέρεις, είναι μια συνεπαγωγή. Γι' αυτό χρειάζεται άμεση απάντηση. Χρειάζεται το κράτος, χρειάζεται η πολιτεία να δράσει άμεσα. Αν δεν το κάνει, θα καταστραφούμε σαν έθνος.
1: Τώρα ξέρεις τι, λες μια λέξη, είπες μια λέξη η οποία τα τελευταία χρόνια είναι λίγο ταμπού.
0: Δεν είναι τίποτα ταμπού, Γιώργο, δεν είναι τίποτα ταμπού. Εγώ είμαι πατριώτης της Ελλάδας, δεν καταλαβαίνω το κακό, δηλαδή δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κι
1: όχι, όμως, κι όμως φίλε, δυστυχώς.
0: Ταμπού για μένα δεν είναι, τώρα για άλλους σας είναι, δεν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πάντως να σου πω κάτι, όχι ότι εμένα τώρα με ξέρεις, θέλω την εδαφική ακυρότητα της χώρας και η εδαφική ακυρότητα της χώρας τι σημαίνει? Εξοπλιστικά, όπλα, νέα, αμυντικής κυρίως φύσης και τα λοιπά. Γιατί αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Λακεδαιμόνοι, δια την ειρήνη προπαρασκεύαζε τον πόλεμο. Έτσι. Και ρητό του 142ου σχολείου υβοροχείων καταστροφών, να ξέρεις, της ΜΙΚ. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Εν τούτης όμως βλέπουμε, θεωρείς ότι είναι υπερβολικές οι δαπάνες στα εξοπλιστικά?
0: Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να

0: θεωρώ ότι η χώρα
1: να θωρακίζεται
0: πρέπει,
1: η χώρα.
0: Πρέπει να θωρακίζεται, mm-hmm. ξεκάθαρα. Για μένα είναι ξεκάθαρη άποψη. Ναι. Αλλά θεωρώ πλέον ότι πρέπει να γίνεται με έναν άλλο τρόπο, Γιώργο. Και θες να σου πω και να δώσω. Πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει αμυντική βιομηχανία και γενικότερα να αναπτύξουμε τις
1: τεχνολογίες. Είχαμε αμυντική βιομηχανία, φίλε, κάποτε.
0: Και είμαστε πολύ πίσω. Τα έχουμε καταστρέψει όλα. Δηλαδή ναι. πρέπει να παράξουμε. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι πρέπει να παράξουμε. Ναι, για την ειρήνη, εγώ δεν είπα για τον πόλεμο, αλλά πρέπει να παράξουμε εμείς. Πρέπει να έχουμε δική μας δυναμική σε πολλά επίπεδα. Και άλλα προϊόντα, όχι μόνο όπλα, και άλλα προϊόντα.
1: Ναι. Κοίτα, ζούμε πλέον σε μια χώρα η οποία έβγαζε τα καλύτερα κυπευτικά και πλέον τρώμε πατάτα Βελγίου και ντομάτα
0: και σε λίγο καιρό
1: Αργεντινής,
0: έτσι. Με τη Mercosur, τη συμφωνία της Mercosur. Θέλω να ξέρεις, και αυτό είναι σημαντικό να το ακούσει ο κόσμος, ότι το λάδι μας θα έχει πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα παράγουμε λάδι, θα είναι ασύμφορο. Θα παίρνουμε λάδι από την Τινησία. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, φίλε. Τώρα, γιατί η Ελλάδα είναι ελαιοπαραγωγός χώρα, ξεκάθαρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Να ξέρεις, το ξέρεις τι σου λέω τώρα. Τι, στέλνουμε λάδι στην Ιταλία και βάζουν την ταμπέλα της και το πουλάνε Ιταλικό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λες, κάτσε, όπα. Μάλιστα. Μπάμπη, 3 Σεπτέμβρη θα σε ξανάβρω στις μπαξέδες που λέει και το, και το λαϊκό άσμα. Λοιπόν, ήσουνα στο Ηράκλειο.
0: Ναι, με τον πρόεδρο τον Νίκο Τανδουλάκη και μάλιστα συντρόφους με τον Θοδωρή τον Μαξούρα.
1: Να στείλουμε στο Θοδωρή μας τη θερμότερη μας καλησπέρα.
0: Ναι, στον υποψήφιο δήμαρχο Αγίων Αργύρων Καματερίου, το φίλο μου. Το Θοδωρή, ο οποίος τα πάει
1: περίπου. Θα είναι ο δήμαρχος, ο αυριανός δήμαρχος της καρδιάς μας, να ξέρεις.
0: Εγώ αυτό θέλω να είναι.
1: Θα είναι. Το πιστεύω αυτό.
0: Εγώ αυτό θέλω.
1: Για δώσε μου έτσι λίγο κλίμα, έτσι δώσε μου λίγο...
0: Κόσμος, πάρα πολύς κόσμος. Γεμάτη η πλατεία Ελευθερίας, ναι. Ο Φλάκης πάρα πολύ δυναμικός. Νομίζω ότι η Κρήτη θα είναι πράσινη και είναι το ένταγμα ώστε να πάμε πάρα πολύ δυνατά το Πασό και να είμαστε η δύναμη ανατροπής και αλλαγής σε αυτού του τόπου.
1: Ήταν όλοι μπλε όμως προηγούμενες εκλογές.
0: Δεν ήταν, τώρα θα είναι όλοι πράσινοι, κράτησε το αυτό. Κράτησε όλοι πράσινοι όμως.
1: Ξέρεις τι μου έτσι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Θυμάσαι την ταινία «Για πρώτη φορά νονός»?
0: Ναι, πώς.
1: Η οποία είναι μια, ουσιαστικά είναι μια, βασίζεται σε έργο του, μάλλον σε βιβλίο του, του γιου του Ανδρέα Παπανδρέου, του Νίκου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ναι. Η οποία παρουσιάζει τρόπον την άρα, παιδί μου, τη ζωή τους, έτσι.
0: Ναι, είναι πραγματικότητα, δεν είναι ψέματα.
1: Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο,
0: ναι,
1: σε ρόλο κομματάρχη, τρομερός, με Ελένη Καστάνη, με πολύ ωραίο cast. Με τον ηθοποιό τον... ξεχνάω το μικρό, το θυμάμαι το επιθέτω, το Γαβρά, τον... Νίκος Γαβράς ή Γιώργος, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, πολύ ωραίος ηθοποιός, γενικά με πολύ ωραίο cast και νοσταλγία. Νοσταλγίες ταινίες εποχής βγάζουν μια νοσταλγία. Λοιπόν, οπότε είδες έτσι μια ιδιαίτερα αυξημένη δυναμική, έτσι.
0: Ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικός, δηλαδή και οι προτάσεις που και στη δεύτερη, την επόμενη εβδομάδα θα είμαι και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα δώσουμε και κλίμα από τη Θεσσαλονίκη την επόμενη Παρασκευή.
1: Ως γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, έτσι, Μπάμπη μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και θα είμαστε στην έκθεση, θα είμαστε πολύ έτσι. Εκεί πέρα που χτυπάει η καρδιά της επιχειρηματικότητας και του τόπου. Άρα θα βγούμε και ζωντανά από τη ΔΕΦ.
1: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία συγκυρία. Μας μεταφέρεις και το κλίμα
0: βέβαια, εκεί.
1: Στη συμπρωτεύουσα. Βέβαια. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει συμπρωτεύουσα, ρε φίλε. Και όμως είναι ωραίο σαν χαρακτηριστικό, έτσι.
0: Εγώ θα ήθελα να πρωτοτυπήσουμε και να έχουμε δύο πρωτεύουσες. Θα έχουμε και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μας ξέρεις, είναι η Βασίλισσα του Βορρά. Είναι η Θεσσαλονίκη, είναι εκπληκτικός τόπος. Εκπληκτικοί άνθρωποι και φοβερό φαγητό.
1: Είναι ωραία, ρε φίλε. Είναι ωραία.
0: Τελευταία
1: φορά που πήγα ήταν τον Μάιο του 2019.
0: Α, ωραία. Εγώ πριν λίγες μέρες.
1: Εντάξει, όχι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε και παρέα εκεί πάνω, έτσι, στο Βορρά.
0: Εννοείται και βέβαια.
1: Λοιπόν, Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή έτσι την πρώτη παρέμβαση. Ξέρεις τι, θα μπορέσουμε, εμείς οι δύο τώρα έχουμε τη δυνατότητα να κάτσουμε όλη την εκπομπή μέχρι και τις 12 να μιλάμε στον αέρα. Αλλά θέλω να σε κρατήσω πεινασμένο και ζεστό για τις επόμενες Παρασκευές μας, όπου θα βγαίνεις πάντα για το κοινωνικό σου σχόλιο, Μπάμπη.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, αδερφέ. Καλή συνέχεια και σε περιμένω στην Αθήνα. Έτσι. Να είσαι καλά, Μπάμπη μου, να είσαι καλά. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ο Χαράλαμπος Καρπούζος, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Δυτική Αθήνα. Αλλά και πάλι σας λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην επιτυχότητα, μέσα στην πιάτσα, και γραμματέας μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Και θα σας πω ένα πράγμα, θα το πω ευθαρσώς στον αέρα, γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Εγώ, παιδιά, ΠΑΣΟΚ δεν είμαι. Αλλά εδώ με τον Μπάμπη έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γεννηθεί στην ίδια γειτονιά. Τον ξέρω, με ξέρει. Και έχω διαβλέψει κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ σωστό, κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε λες, πέρα από κομματικά κριτήρια, γιατί όχι, γιατί να μην στηρίξουμε έναν φίλο ο οποίος πραγματικά έχει πράγματα να δώσει. Πέραν τούτου όμως, θα έχουμε εδώ τις Παρασκευές την κουβέντα μας και θα τον έχουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή, έτσι, διαζώσεις.

0: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943 και το Viber του σταθμού το 6939-943-943. Να στείλω όλη την αγάπη μου και την πιο θερμή μου καλησπέρα, παιδιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κόσμημα για το λειτουργήμα του, για τη δημοσιογραφία, Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι. Και αν όχι ο Μάνος στα διεθνή, τότε ποιος άλλος. Βλέπεις τώρα το Μάνο στα social, ανεβάζει φωτογραφίες με Infantino, ανέβαζε παλιά με τον συγχωρεμένο τον Beckenbauer, με κάτι Ροναλντίνιους, κάτι περίεργους, και λες τώρα ποιοι είναι αυτοί δίπλα στο Μάνο. Και όμως παιδιά, αυτός ο Μάνος, ο παγκόσμιος Μάνος Σταραμόπουλος, είναι δικός μας άνθρωπος και μπορώ να λέω ότι είναι και φίλος μου. Είμαι φίλος του μάλλον, γιατί το να πω είναι φίλος μου ακούγεται λίγο υπερβολικό, λες αυτός ο άνθρωπος ανήκει στον κύκλο σου. Όχι, εσύ ανήκει στο δικό του κύκλο, έτσι. Πάμε στο φίλο του Παναγιώτη που έχει πάρει τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα. Παναγιώτη μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας φίλε. Από ποια περιοχή μας ακούς, Παναγιώτη?
1: Τώρα σας ακούω από Εύβοια.
0: Αγαπημένη Εύβοια.
1: Ναι.
0: Για πες, μέρος.
1: Κοντά στην Ερέτρια.
0: Κοντά στην Ερέτρια. Μια χαρά, εδώ απέναντι.
1: Ευωϊκός. Καλά είναι, εντάξει.
0: Ευωϊκός, υπέροχα. Ωραία. Είναι όντως ακριβές οι ταβέρνες στην Ερέτρια, έτσι τώρα?
1: Καλοκαιριάτικα, ναι.
0: Ναι.
1: Κάπως, ναι.
0: Πρέπει να πάρεις ερετριο δάνειο για να φας ταβέρνα στην Ερέτρια.
1: Εντάξει. Δεν βρίσκεις τώρα καλοκαιριάτικα, δηλαδή Αύγουστο, να φας τελεπορήσε λίγο, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο ειδικά φέτος.
0: Ναι.
1: Και Ερέτρια και Αμάρινθος.
0: Κοίτα,
1: πολύ νοτιέβια βασικά.
0: Η Εύβοια γενικά. Από πάνω, από το βορρά μέχρι το νότο κάτω, έχει πάρα πολλά μέρη, πολύ ωραία μέρη και διαμαντάκια, τα οποία πολλοί δεν τα γνωρίζουν.
1: Είναι.
0: Εγώ, ας πούμε, πρόπερσι έκανα διακοπές στα ελληνικά, στον Άγιο Νικόλαο. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στα ελληνικά και δεν είναι η πρώτη φορά που πήγα Βόρειο Εύβοια, ας πούμε, και σαν παιδί και σαν ενήλικος. Έμεινα κατενθουσιασμένος και τα παιδιά μου φέτος με τη μαμά τους πήγαν Κάριστο. Υπέροχη και Κάριστος.
1: Κάριστο, ωραία, πολύ ωραία. Έτσι,
0: υπέροχη.
1: Και εγώ γενικά δεν είμαι από εδώ, είμαι σύζυγος, εγώ από Τρίκαλα είμαι.
0: Ωραίος, Τρίκαλα Κορινθίας ή Θεσσαλίας?
1: Τα γνήσια που λέμε.
0: Τα γνήσια, έτσι, έτσι, τα βεριτά μπλεχτά εμιτασιών.
1: Ωραία είναι, ωραία, και εδώ είναι πολύ ωραία. Και τώρα μου έχει μια και το είπαμε και άκουγα τον κύριο πριν που μιλούσε, που έλεγε για την ακρίβεια και αυτά, γι' αυτό πήρα.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Πολύ.
0: Το θέλω εγώ, το κοινωνικό σχόλιο το θέλω 100%
1: αυτό,
0: να ξέρεις.
1: Μας πονάει λίγο τώρα.
0: Βέβαια ρε φίλε, είναι δυνατόν.
1: Πάρα πολύ, και εγώ να φανταστείτε στα Τρίκαλα που πήγα, μου μιλήσαμε με ένα επιχειρηματία που έχει κάτι νοικιαζόμενα. Μου λέει, εγώ δεν μπορώ να βρω, λέει, αυγά, λέει, φέτα, λέει, που θέλω να κάνω πηγή της χυλοπίτης μου, να βρω φέτα να πάρω αρκετή που έχουμε τα πρωινά μας εδώ, γιατί πλέον οι παραγωγοί έχουν μειωθεί πάρα πολύ.
0: Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω πολύ στον κόσμο. Ειδικά τα τυροκομικά μας και τα γαλακτοκομικά μας, τα παράγωγα δηλαδή του γάλακτος, το καλοκαίρι τα στέλνουν κυρίως εξωτερικό.
1: Ναι,
0: θα σου πω ένα πράγμα, επειδή τυχαίνει να εργάζομαι στον τομέα αυτό, η πρωινή μου εργασία, έτσι. Συμφέρει πολύ τις εταιρείες, γιατί στέλνουν το προϊόν στο εξωτερικό, είναι προπληρωμένα συμβόλαια, προπληρωμένα, να ξέρεις, όχι επιταγή εξάμηνη, και άνευ επιστροφής. Όπερ σημαίνει, φίλε, κέρδος σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αν και δεν ξέρω, εγώ βλέπω θα μειωθούν και άλλο και τα... Τώρα, προχθές άκουγα κάποιον κύριο εκεί στην πολιτική που είπε για το μοσχαρίσιο κρέας ότι δεν φτάνει, λέει. Και αυτό ανέβηκε η τιμή από τα 9,80 έχει ο κιμάς ο μοσχαρίσιο και έχει πάει στα 10, τα διπλάσια, 18 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια, ανάλογα τι κομμάτι θα κόψει, αλλά και πάλι.
1: Λόγω Ουκρανίας. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Μετά την Ουκρανία, με τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία, τότε ανέβηκαν όλα αυτά.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κάθε τρεις και λίγο κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει πραγματικά. Και μας παραμυθιάζουν ότι το ένα γίνεται για τον πόλεμο, το άλλο γίνεται για την σύραξη.
1: Το άλλο
0: γίνεται
1: για τη διαμάχη. Πριν, μόνο η κουνιάδα μου, μόνο
0: αδερφέ, μόνο στην Ελλάδα αυτό το σανό, μόνο οι Έλληνες το δρόμε. Μόνο εδώ, αυτό το κουτόχορτο, μόνο εδώ στην Ελλάδα φυτρώνει. Πουθενά άλλο.
1: Προχθές, να σας πω τώρα, ειδηρήθηκε, πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα φιαλάκι για ένα γκαζάκι μου συγκεκριμένο, μην πω τη μάρκα τώρα, δεν θυμίσω.
0: Εντάξει,
1: το οποίο κάνει 4,65 στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και σε άλλα σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Και το είχαν 6,40. Μίλησα εκεί με τα κεντρικά εγώ. Του σούπερ μάρκετ και μου λέει όχι 4,65. Και έκανα μια ερώτηση και μου λέει αυτό έχει 6,40 μου λέει και όχι 4,65 γιατί είναι απ' έξω το design λέει με τα λουλουδάκια και τις πεταλούδες. Δηλαδή και το έχουν σε ετικέτα και λέω ρε παιδιά δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, είναι απλά είναι το design. Και γιατί δεν φέρνετε και τα άλλα, λέω τα μπες και τα καρό που λέτε που έχουν 4,65. Ναι. Δεν τα παίρνουν λέει. Δηλαδή ο κόσμος πεινάει με λίγα λόγια και δεν τα φέρνουν, παίρνουν το design. Ναι. Τέλος πάντων είναι λίγο κοροϊδία και δεν υπάρχει έλεγχος γενικά. Τώρα τι να πούμε και. Είναι αυτό που πριν ο κύριος Μουλούς ήταν πολύ καλά και για τα μωρά, γιατί και εγώ έχω μωρά παιδιά και είναι όλα πανάκριβα, τιμές σταθερές δεν υπάρχουν, ανεβάσαν τις τιμές μετά τον Ιούλιο και φτάσανε, ξέρω εγώ, να πας να πάρεις κάποια πράγματα 30 ευρώ, ποτά πνες 25 και τώρα τα κάνουν 27 και λέει κάναμε μείωση.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα να γελάσεις, επειδή μπαίνω σε όλες τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και ειδικά στις πολύ μεγάλες. Συνέχεια, όποτε μπαίνω, βλέπω τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ. Θα δεις τα παιδιά με τις λευκές ποδιές. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ με ένα μάτσο ταμπελάκια στα χέρια. Όσα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ακόμα το ηλεκτρονικό ταμπελάκι, γιατί όταν μπει το ηλεκτρομπελάκι σε όλους, δεν θα χρειάζεται. Τσακ, τσακ, με ένα, από το πληκτρολόγιο θα αλλάζει η τιμούλα. Φίλε, εδώ το παίρνουμε χαμπάρι. Λοιπόν, ναι. Τους βλέπεις κάθεται σε λίγο με ταμπελάκια στα χέρια, αλλάζουν τιμές. Συνέχεια, αδερφέ. Συνέχεια. Μάτσο
1: και
0: το ταμπελάκι.
1: Και βέβαια είναι δυσαρεστημένοι.
0: Και
1: βλέπεις και λες. Κάποια στιγμή έλεγα, δεν πάω στο ταμείο, είναι η κυρία αυτή, δεν μπορώ να τη βλέπω με αυτό το πρόσωπο, να το πω έτσι κόσμια. Αλλά τελικά τους βλέπεις είναι όλοι, γιατί κάτι συμβαίνει, δεν πληρώνονται καλά.
0: Όχι βέβαια,
1: υποαμοιβόμενοι
0: είμαστε όλοι, οι επιχειρήσεις αυτές όλες είναι υποστελεχωμένες, Παναγιώτη μου, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ακόμα και οι μεγάλες αλυσίδες, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, υποστελεχωμένα. Α, τι να λέμε, ρε φίλε. Οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
1: Αυτό γίνεται και πάμε χειρότερα. Και όταν βλέπουμε τη βενζίνη τώρα και το πετρέλαιο που έχουν πάει στα ίδια, δηλαδή έρχεται χειμώνας.
0: Πάλι, πάλι η βενζίνη πάνω από 2 ευρώ. Πάλι.
1: Είναι 2,079 σε ένα πρατήριο, είδα. Ναι. 2,079, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό, ποιος θα βάλει καύσιμα.
0: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό ποιο είναι. Ότι όλοι έχουμε έναν γνωστό, ένα συγγενή, έναν φίλο, ο οποίος ζει στο εξωτερικό.
1: Έχω εγώ και, τα αδέρφια και μου, πολλοί... τρία τα αδέρφια μου και τρεις είναι κουνιάτη μου.
0: Και πολλοί μας τα λένε έτσι, και για τους μισθούς, ναι. Και για το κόστος ζωής να τα λέμε και αυτά, αλλά και για τις τιμές.
1: Οι τιμές τώρα... να έρθει η αδερφή μου με τρία παιδιά από τη Γερμανία που δεν πληρώνουν φροντιστήρια εκεί και τα γνωστά, όπως εδώ.
0: Ναι, ναι,
1: βέβαια. Τα φροντιστήρια από πάνω και παιδεία και λοιπά, τέλος πάντων.
0: Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε αυτό το κόλπο με τα φροντιστήρια με την παραπαιδεία, έτσι.
1: Αυτό, ναι. Και τώρα ήρθε ο γαμπρός και μου λέει. Εντάξει, τι γίνεται, μου λέει, έχει να δει δύο χρόνια με τα σούπερ μάρκετ. Τι τιμές είναι αυτές, ξέρω εγώ. Έπαθε σοκ.
0: Αδερφέ, πάμε στο σούπερ μάρκετ για μία σακουλίτσα, μία τσαντούλα πράγματα, η οποία θα περιέχει μισό κιλό τυρί, έτσι, ένα γάλα, ένα χυμό για τα παιδιά μας, δύο κιλά φρούτα.
1: Ναι, ναι.
0: 2 κιλά φρούτα, 6 μπριζόλες χοιρινές, γιατί μοσχάρι δεν τρώμε, έτσι, 2 πακέτα μακαρόνια.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, δεν βγαίνει να φας μοσχάρι. Λοιπόν, 2 πακέτα μακαρόνια, ψωμί είπα, ένα και σε γιαούρτι, θα πλήρωσε ένα σαραντάρι. Έτσι, χαλάρα, πολύ χαλάρα, Παναγιώτη. Πολύ χαλάρα.
1: Έτσι,
0: πρόσεξε, χωρίς απορρυπαντικά, χωρίς σαμπουάν, χωρίς.
1: Ναι, χωρίς αυτά. Και εκεί πάμε στην προσφορά. Και το άλλο είναι ότι και το ψωμί που είπες πριν και αυτά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ανεβήκαν όλα. Όλα ανεβήκαν, δεν έχει πέσει τίποτα. Δεν είχαμε ζωοτροφές, δεν είχαμε σιτάρια, δεν ξέρω τι. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οι ντομάτες που είπατε πριν είναι Γερμανίας που εισάγουμε. Ντομάτα Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι. Εντάξει, είπαμε.
1: Τώρα να τριλαθούμε λίγο. Δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα. Τι παράγει αυτή η χώρα. ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Τι παράγει.
0: Φόρους.
1: Ένα λογιστής είναι. Έχουμε πρωθυπουργό ή λογιστή έχουμε. Δεν κατέχω καταλάβει εγώ τώρα.
0: Εντολόδοχο.
1: Ξέρω, ναι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Δηλαδή παράγουμε μόνο ΦΠΑ. Δηλαδή εισπράττει το ΦΠΑ από τον τουρισμό. Ποιος τουρισμός. Εγώ σας βρήκα φέτος στην Εύβοια. Είχαν έρθει κάποιοι πρώτη φορά γιατί λέει τι τακτοπλοϊκά. Λέει πού να πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πρόβλημα.
1: Όσοι γνωστοί μου πήραν αν έχει δωμάτια, σπίτια, ψάχνανε χαμός γιατί είναι ο δικός.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή δεν παράγει τίποτα στην χώρα. Τα ζωντανά φεύγουν. Δεν εμβολιάζουν. Εμείς όλοι εμβολιάζανε για την ευλογία. Πάνε για αυτά. Αν πάει κάποιος να κάνει μια αίτηση, να πάρει μια επιδότηση, να το βοηθήσει να γίνει, όχι παιδί, όπου και πέκε λοιπά, να γίνει ένα νέο παιδί μοσχάρια, γιατί εγώ κτηνοτρόφες είμαι και ο πατέρας μου και λοιπά, τα έχω ζήσει και τα ζω. Να πάρει μοσχάρια, τα ελευθέρια, αυτά τα λιμουζίν που λένε, να παράγει, να κάνει, γιατί έχουμε έλλειψη, ναι. Δεν θα το βοηθήσει το κράτος όμως.
0: Όχι,
1: να του πει εδώ, Έλα εδώ, σε δεσμεύω για τόσα χρόνια, πάρτα, πάρε τόσα, έναν θέση ελέγχω κάθε μέρα.
0: Με τον αυτό διπυρότητα είδε, άδερφε, με τα κοπάδια τώρα και στη Λέσβο, τι έγινε και τα λοιπά. Τι να λέμε τώρα, αδερφέ.
1: Τώρα δεν ξέρω, κάτι υπάρχει... δεν ξέρω αν ισχύει. Είδα και για το στρατό κάτι λέει. Να...
0: Ναι, θα αναλάβει, τη... θα αναλάβει ο στρατό την διαδικασία όλη αυτή. Μάλιστα.
1: Να πω κάτι εγώ. Δεν ξέρω να αναλάβω.
0: Για δεν βγάζουν να... τα τάγκ.
1: Ξέρω εγώ. Άντε, τότε μπορεί να είναι και καλύτερα από ότι είναι τώρα βάση να έχει ο κόσμος να φάει, όχι κάτι άλλο.
0: Αδερφέ, υπάρχει πρόβλημα. Τεράστιο, υπάρχει δυσκολία. Δεν θέλω
1: και ποιος
0: τώρα.
1: Ποιος μας καταλάβει, αυτός που μίλησε και ο κύριος πριν, ο κύριος, ποιος μας καταλάβει. Αυτός, όχι ο κύριος που μιλούσε, λέω αυτός που βγάζει τις τιμές που τα κάνουν ή από πάνω, οι πολιτικοί που κυβερνούν τώρα. Που παίρνουν 10.000 το μήνα και 8 και 7 και πόσα παίρνουν.
0: Δεν θα
1: καταλάβει αυτό που παίρνει το ζευγάρι.
0: Ο πολιτικός που παίρνει 6, 7, 8.000 μισθό συν τα benefits, δεν θα σε νιώσει εσένα, αδερφέ, που παίρνει 1.000.
1: Δεν θα με νιώσει.
0: Και χαρό παλεύει να ζήσει. Δεν θα σε νιώσει. Τι να σου πω τώρα. Δώσε μου ένα λεπτάκι, ένα λεπτό.
2: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφή στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
7: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας, Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
8: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Παιδιά, επιστρέψαμε. Μπήκαν λίγο από το μα διαφημίσει. Έχουμε τον Παναγιώτη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Να στείλω καλησπέρα και στον κύριο Στράτο. Πλατεία δική μα πήρε τηλέφωνο. Έχασε και τα δελτία τώρα εδώ πέρα. Κύριε Στράτο μου, στεναχωρήθηκα γιατί θα ήταν καλό. Θα είχε καλή ρέφα. Παναγιώτη, είσαι
1: ναι,
0: εδώ κοντά μα.
1: Ναι, κάτι τηλεφωνικό.
0: Sorry, το σφαξα τη γραμμή γρήγορα. Έπρεπε να ρίξω τι διαφημίσει. Για πε.
1: Είναι αυτό που λέει, δεν θα μας νιώσει κανένας. Εγώ να σου πω ότι προβλέπω άσχημες καταστάσεις, δεν συνεχίζει αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει φτάσει στο προχωρητό. Έχουν κάνει μια κοινωνία εδώ στην Ελλάδα, σαν και κοινωνία.
0: Είσαι τρελός να χάσουμε τα hashtag στο Facebook και στο Instagram. Παλάβωσες. Τι άσχημες καταστάσεις, είσαι τρελός να μην έχουμε μετά να αποστάρουμε.
1: Αυτό εντάξει, γιατί τώρα όπως να κοιτάξουμε πώς είπε και ο φίλος μας πριν που το είπε πολύ ωραία, τις τιμές στην Κύπρο μπείτε στο ίντερνετ, μας το κόψουν το ίντερνετ. Σου λέει αυτοί ενημερώνονται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα τα κλεδώσουν. Ναι, δεν είναι. Γιατί εντάξει, το μόνο που τους νοιάζαν είναι τώρα να βγάλει ο κόσμος ταυτότητες. Βγήκε ο Χρυσοκοίδης, έλεγε, πώς το είπε. Για να βγάζουμε τα αυτό για να μπορούμε να λέει να ταξιδέψουμε στην Αμερική.
0: Δεν με ενδιαφέρει να ταξιδέψω στην Αμερική.
1: Είμαι αρτών. Ο κόσμος πεινάει. Όντως πεινάει ο κόσμος.
0: Δηλαδή να ταξιδέψουμε στην Αμερική. Ρε φίλε, δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε στην Τρίπολη. Να πάω στο χωριό της μάνας μου τώρα.
1: Αυτό λέει, δεν μπορούμε να πάμε μέχρι τα Φάρσα, αλλά πολύ ο λόγος. Θα πάμε στην Αμερική. Εντάξει, οι άνθρωποι δεν
0: εντελώς, να σου πω κάτι, εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, φίλε.
1: Εντελώς, ναι.
0: Έτσι τρώνε με χρυσά κουτάλια, χαβιάρια, μπρικ. Και πίνουν σαμπάνιες, να πούμε το 75.
1: Τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Ο άλλος δεν είχε απολυτήριο πουθενά. Έχει δηλώσει ένα πανεπιστήμιο πριν λίγους μήνες. Ποιος ήταν,
0: Ναι, ξέρω, κατάλαβε. Δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά κατάλαβε.
1: Τώρα ξεχνιόνται και ο λαός, ο Έλληνας, θα την πάθει άσχημα. Γιατί ξεχνάει εύκολα. Έχει ξεχάσει πάρα πολλά.
0: Βραχιά μνήμη. Κοντή μνήμη ο Έλληνας, φίλε.
1: Κοντή μνήμη. Και δεν ξέρω κομματικά, δεν είμαι ούτε δεξιότερο. Θέλω να σου πω ότι δεν θα κάτσω να φαγωθώ με κάποιον δεξιά-αριστερά και αυτά. Να, μακάρι να βρισκόταν ένας να μας κυβερνήσει και ας ήταν και Γερμανός.
0: Να ξέρεις ότι η Ελλάδα, θα σου το πω ευθαρσώς, η Ελλάδα πλέον έχει χάσει την εθνική της κυριαρχία, αδερφέ.
1: Καλά,
0: είσαι
1: ναι,
0: κομμάτι
1: σίγουρα
0: μιας ένωσης και κάνεις ό,τι σου πούνε αυτοί. Αυτό.
1: Α, και το άλλο. Συγγνώμη,
0: συντεκοπιέτα,
1: για τις ελιές που είπε και για τα λάδια, που τα βάλανε τώρα με τελειοτριβία να αποδείξεις και λοιπά και ιστορίες που θέλουνε, είχαν υπογράψει επί μνημονίων, επί κρίσης τα είχαν υπογράψει. Αυτά τα οικόσιτα, τους κήπους. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι. Μα να σου πω κάτι,
1: κήπο,
0: ο Έλληνας είχε κήπο πάντα το περιβολάκι του, φίλε.
1: Θα το κόψουν, θέλω να το κόψουν, όπως και το λάδι μας, θέλω να μας το κόψουν. Εμείς πέρυσι μαζέψαμε λάδι, 150 κιλά για πόσα άτομα είμαστε.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, γιατί δεν είχε η παραγωγή. Και αυτό που θα σου λέει, δήλωσέ το, δήλωσε ελιές, δήλωσε. Δεν ξέρω, παιδιά. Είπαμε, μας τα φυτέψατε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι άλλο θα πληρώσω, το νερό ιδιωτικό.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, άμα το πιάσουμε δεν τελειώσουμε ποτέ. Απλά δεν ξέρω, μήπως ξυπνήσει ο λαός, μήπως ασχοληθούν με κάτι άλλο, πως πούμε με ταυτότητες.
0: Δεν θα ξυπνήσει ο λαός.
1: Με τα πόσα είναι τα φύλλα, λες και είναι δέντρα, ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, τα πετάνε αυτά να τον αποβλακώσουν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν θα ξυπνήσει ο Έλληνας, μ' ακούς.
1: Α, και κάτι που είναι θλιβερό. Ένα σαλουταπό, σε θυμάμαι ποια χώρα ήταν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Άλλο πείνα και άλλο φτώχεια. Εδώ έχει φτώχεια τώρα, δεν έχει πείνα. Τακτική
0: ναι,
1: πείνα.
0: Ναι, όντως.
1: Και εγώ καλό βράδυ.
0: Αδερφέ, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Φορά, θα
0: να σε ακούμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Υγεία να έχουμε όλοι.
0: Να σε καλά πάνε, γιατί μου, για χαρά. Καλό βράδυ, αδερφέ, να σε καλά.

0: Με αυτά και με αυτά δεν έστειλα την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όσους μας ακούτε από τη δουλειά σας, έτσι, από την εργασία σας. Όσοι είστε στο αυτοκίνητο και επιστρέφετε σπίτι, πάτε βολτούλιτσα. Μας ακούτε βεβαίως από τα ραδιοφωνάκια σας. Και εννοείται στους επαγγελματίες που είναι στον δρόμο αυτή την ώρα, έτσι. Ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα πούλμαν, στα λεωφορεία, στα τρολέι, στους μηχανοδηγούς, στους σειρμούς του μετρό, του προαστιακού, αλλά και του τραμ. Εννοείται στους οδηγούς των ταξί, στην κίτρινη φυλή. Εσείς που βοηθάτε τον κόσμο να πάει από το α σημείο στο β, όλοι εσείς λοιπόν. Αλλά και σε όσους είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, τους οδηγούς φορτηγών, τα αδέρφια μου. Λοιπόν, για πάμε στον επόφυλλο. Έλα, σ' ακούω, αρχηγέ μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λαμιώτης, Λαμιώτης.
1: Λαμιώτης, ο φίλος του Τζορτζ Μαγκάρετ.
0: Τζορτζ Μαγκάρετ, μη σε νοιάζει.
1: Ο Μαγκάρετ ταξιδεύει να πάει στο Αγρίνιο τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Πανηγυρί.
1: Έχει μια μεγάλη συναυλία με ένα πολιτικό κόμμα εκεί.
0: Εντάξει,
1: και το πώς και πώς.
0: Ωραίος. Είναι ωραίος Μαργαρίτης, ρε φίλε. Γιατί έχει καταφέρει να κρατηθεί αϊθαλής, αδερφέ, παρόλο που είναι μεγάλος ηλικία πια. Είναι πριν 80 ο Γιώργος. Δεν το πάμε για την πρώτη φορά.
1: Μπράβο. Αλλά άμα τον δεις από κοντά.
0: Είναι κοτσονάτος, αδερφέ.
1: Ξέρεις ότι δεν έχει φάει ποτέ παγωτό.
0: Έλα ρε. Είναι, τον βλέπεις στεγνός, ωραίος, κοτσονάτος. Δεν έχει φάει παγωτό ο Μαργαρίτης ποτέ. Εγώ να σου πω κάτι. Α σου πω να γελάσεις. Είμαι από τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να ζουν με παγωτό. Δεν τρώω άλλου τύπου. Άλλου τύπου γλυκά. Άλλου τύπου γλυκά δεν τρώω. Δεν θα πω ποτέ, αχ, να είχαμε ένα γαλακτομπούργο, ένα καταΐφι ή μια πάστα. Όχι. Αλλά το παγωτό, φίλε, και επειδή είναι και η πρωινή μου εργασία.
1: Τώρα το είπα έτσι, δεν θέλω να επιστρέψω στα προσωπικά του Γιώργου.
0: Όχι.
1: Θα τα πούμε στο δεύτερο κομμάτι.
0: Για τα παγωτά μιλάμε τώρα, δεν είναι.
1: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είπες την προηγούμενη, καταρχάς πέρασε πολύ καιρός νομίζω, μια εβδομάδα, πρέπει να κάνεις και ενδιάμεσα μια κομπή αν μπορείς, γιατί χανόμαστε λίγο.
0: Το ξέρω, φίλε, μου είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχω και υποχρεώσεις
1: προσωπικές. Δεν θέλω να τα πούμε τώρα,
0: όχι, εσύ σιγά.
1: Εγώ θέλω να πω χαιρετισμού στο μεγάλο κοντογκό, στο φίλο μου, το Θέμη τον Παλιούρα.
0: Θέμης Παλιούρας.
1: Χωρίς να τον ξέρω, εμφανισιακά τίποτα.
0: Αδερφός μας.
1: Τον θαυμάζω.
0: Είναι ωραίος.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή την προηγούμενη Παρασκευή είπες ότι το παιδί στο γιο σου μαθαίνει ένα όργανο από τον πεσκριτικό.
0: Όχι, δεν μαθαίνει ακόμα. Θα τον στείλω να μάθει όμως. Εδώ ή στο Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης, μεγαλώνησε στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μουρτζάνο ή στην Ένωση Κριτών Ηλίου.
1: Όχι, πώς και δεν τον πας στο Θοδωρή τον Καμπουρίδη που είναι εκεί κοντά σου να μάθει μπουζούκι. Συγγνώμη που σε ρωτάω.
0: Το Θοδωρή τον Καμπουρίδη δεν θέλει μπουζούκι. Ναι. Θέλει λίρα.
1: Α, δεν θέλει μπουζούκι.
0: Μεγάλος. Ναι, θέλει λίρα.
1: Το λέω επειδή είσαι και άνθρωπος της μουσικής.
0: Είμαι του λαϊκού ρεπερτορίου. Έτσι. Τραγουδιστής είμαι. Δηλαδή δεν κρυβόμαστε.
1: Όχι, τι να κρυφτούμε. Γιώργο, καταρχάς θα μας πεις πού θα ξεκινήσεις να είσαι και εγώ θα έρθω να σε ακούσω.
0: Ωπορε μαγκά. Θα μου κάνεις τέτοια τιμή.
1: Μπορεί και να σε έχω ακούσει σε κανένα μαγαζί.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Και μια δεύτερη ερώτηση, στην προηγούμενη κομπή που ήταν ο άλλος ο παραγωγός, βγήκε μια, εγώ την πέτυχα στο τέλος, μια κοπελά η οποία ήταν τραγουδίστρια νομίζω, έτσι.
0: Στην προηγούμενη ώρα, ο Σάξο Μπουζούρ λογικά πρέπει να ήταν.
1: Ναι, είχε μια κοπελά η οποία μίλησε πολύ ωραία
0: ναι.
1: Και νομίζω ότι αν σε μια συναυλία θα πάει με τον Τερλέγκα κάπου στη Λιβάδια. Τι είναι επαγγελματία τραγουδίστρια, ήταν η κοπελά.
0: Θυμάσαι το όνομά της, γιατί δεν τον άκουσα το Σάκη σήμερα.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, μην τα μπλέξουμε τα πράγματα. Ήταν μια ελευθερία. Η οποία θέλω να της πω να μάθει ένα τραγούδι της Στανίση, ήρθε το κουτούκι του Γιαβρή και ένα από τη...
0: Καμιλιέρικο, ωραίο.
1: Και ένα της Μαρμαρινού, ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα.
0: Ανέτα Μαρμαρινού, δύναμη έτσι.
1: Πω φίλε. Φοβερή. Ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα, μια ιδέα είναι όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να βγει κάποια στιγμή στον αέρα να μας πει πού θα εμφανιστεί το χειμώνα, να πάμε να την απολαύσουμε. Έκανε φοβερές τοποθετήσεις. Και για τη φύση, κοπέλα. Ναι.
0: Το ξεκόλα φίλε μου, ξεκόλα, ωραία ζεϊμπεκιά, γυναικεία ζεϊμπεκιά της δεκαετίας του 2000.
1: Εντάξει. Γλέντια στην Αγία Παρασκευή, στην πλατεία σε ένα μαγαζί εκεί πάνω με την Ανέτα Μαρβαρίνου πριν πολλά χρόνια.
0: Πού ρε φίλε,
1: λοιπόν, φίλε Γιώργο, με καθυστερώ γιατί θα περιμένει κόσμος στις γραμμές.
0: Όχι, θέλω να. Σε ποιο μαγαζί το θυμάσαι?
1: Στην Αγία Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Όπως κατεβαίνουμε τη Μεσαιγία, περνάμε λίγο την πλατεία της Αγίας Παρασκευής δεξιά.
0: Το οποίο να ξέρεις το συγκεκριμένο, αμέσως μετά την πλατεία της Αγίας Παρασκευής δεξιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: να έχει γίνει γυμναστήριο αυτό, φίλε.
1: Έτσι, μέσα είσαι, γιατί ζει ανιψιά μου τώρα.
0: Αγόρι μου γλυκό.
1: Ναι. Είσαι διαβασμένος πολύ, ρε. Έχεις κάνει πολλά χιλιόμετρα κι εσύ.
0: Την έχω την περπατησιά μου.
1: Όπως ο φίλος μας ο Χάρης που βγαίνει στον Ghost.
0: Την έχω, λοιπόν, να ξέρεις ότι την περπατησιά μου την έχω σαν το Σάκη τον Μπουσδούνη, φίλε. Ο Σάκαρος είναι ο πρώτος διδάξας εδώ σε αυτό το
1: Ο προηγούμενος.
0: Σάκης Μπουσδούνης, αδερφέ, πολλά χρόνια μες στο κουρμπέ.
1: Είχα δουλειά, γι' αυτό τον άκουσα και πέτυχα την ελευθερία. Αν μας ακούει η ελευθερία να μας πει πού θα είναι, και τώρα λέει θα πάει στη Λιβαδιά με τον Τερλέκα.
0: Ωραία, αν μας ακούει η ελευθερία, μας πάρει ένα τηλέφωνο. Εσύ.
1: Α, ωραία, εντάξει. Δεν
0: μπορεί και να ακούει.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ ξέρεις, έχω ασχοληθεί με τρία θέματα στη ζωή μου. Την αγάπη,
0: μία ερώτηση. Μαμά, ήθελα να την κάνω και την προηγούμενη
1: εβδομάδα.
0: Social media έχεις?
1: Με ακούς καλά, με ακούς?
0: Τέλεια σε ακούω, όχι απλά καλά.
1: Γιώργο, δυστυχώς εγώ με την τεχνολογία μείνα πολύ πίσω, φίλε.
0: Εντάξει, οκ, okay, φίλε.
1: Έχω ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, μόνο με παίρνουν.
0: Με κουμπιά.
1: Παίρνω και στέλνω μηνύματα. Δηλαδή, να φανταστείς, επειδή ήθελα να ξέρω εμφανισιακά όλους πώς είστε, αλλά ναι. πιο πολύ το φίλο μου τον Κόζη, το θέμα τον Παλιούδα. Και τον πορτιέρο το Βολάνιο.
0: Νεαρά παιδιά, ωραία παλικάρια, ευθυτενή σα τηλιάρια. Λες και είναι, λες και είναι κλαρινιτζίδες.
1: Ναι, δηλαδή έχω μείνει λίγο πίσω.
0: Εντάξει, φίλε, okay.
1: Κοίτα,
0: δεν είσαι εσύ.
1: Ότι την τελευταία χρονιά που ήταν η λαμιάρα μου στην Αλφα Εθνική, δεν μπόρεσα να πάω να δω στο γήπεδο, γιατί δεν έβγαλε ηλεκτρονικό εισιτήριο. Δεν μου βγάζαν ηλεκτρονικό εισιτήριο.
0: Να σου πω κάτι, δεν είσαι μεγάλο ηλικία, αδερφέ.
1: Εγώ είμαι 67.
0: Δεν είσαι μεγάλος ηλικία.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μάθω ένα κινητό και δεν τον μπορώ.
0: Πρόσεχε, 64 είναι η μάνα μου, 69 είναι ο πατέρας μου.
1: Κάθε και λίγο.
0: Ο πατέρας μου είναι 57, μάμα μου είναι το 62. Λοιπόν, κάθε
1: 59 Ιούλιο, καρκινάκι με εγώ. Να φανταστείς ότι δεν είμαι θέμα στην κουνιά.
0: Κάθε τρεις και λίγο, όλο και κάτι θα αποστάρουν οι influencers.
1: Ναι, δηλαδή έχω και επιδόρηση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Σου είχα πει την άλλη φορά ότι η ζωή μου είναι μοιρασμένη σε τρία θέματα. Την αγάπη για τη μαμά μου, την οποία τη φρόντιζα, έφυγε από τη ζωή.
0: Εντάξει, να ζήσεις να τη θυμάσαι.
1: Και την αγάπη για τον Μαργαρίτη σε τρία μεγάλα κομμάτια.
0: Ωραίος.
1: Η ζωή μου. Λοιπόν, θα σου πω τώρα καταρχάς, είχα πει ότι θα σου πω κάτι μακάβριο, το οποίο είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά δεν είναι και του θανάτα. Ας πούμε, τέλος πάντων, από θάνατο όλοι έχουμε περάσει.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Δεν ήθελα να πω στο φίλο μου το Θέμη τον Παλιούρα, τον Γκόζ, γιατί το γεγονός έγινε κοντά στην περιοχή του, στον ομό Καρδίτσας. Είναι η εποχή του 1994. Δεν ξέρω, είχες γεννηθεί.
0: Το 94. Αδερφέ, 48 χρονών είμαι.
1: 32 χρόνια πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Η Λαμιάρα είναι σε έναν όμιλο, πάμε δηλαδή για να βγούμε πρωταθλητές, με τον Ατρόμητο Παλαμά. Ο Παλαμάς είναι μια περιοχή, δεν ξέρω αν την έχεις ακουστά.
0: Το γνωρίζω τον Παλαμά Καρδίτσας. Είχα θεία εξαχιστίας από τον Παλαμά.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μια περίεργη λίγο περιοχή, έτσι. Λίγο παράξενη.
0: Για ρίχτω μου έτσι, για κάτω μου λίγο φραγκοδίφραγκα αυτό.
1: Δεν θέλω τώρα να πω. Δηλαδή σε ένα λέμε, ξέρω εγώ, μια περίεργη περιοχή. Τέλος πάντων.
0: Σαν τα Ζωνιανά, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Όχι ακριβώς, εντάξει.
0: Λιγότερο παράξενο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Παίζεται ένα πρωτάθλημα εκεί μέσα, Ατρόμητος Παλαμά Λαμιάρα, και υπάρχει μεγάλη ένταση. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια εκδρομή, έχουμε 16 λεωφορεία. Πρόσεξε, 16 λεωφορεία είναι πομπή, έτσι.
0: 16 λεωφορεία, αν τα λεωφορεία ήταν 50, ήσασταν 800 άτομα, ρε φίλε.
1: Ναι, για να πάμε στον Παλαμά.
0: Ναι.
1: Είναι μια εβδομάδα πριν, μετά το Πάσχα, του Θωμά, Κυριακή, 1994, 32 χρόνια πριν. Αυτά καταρχάς θέλω να στα πω, γιατί μου έχει πει και ένας φίλος μου ο οποίος ζει στο Λονδίνο και άλλος και ο αδερφός του εδώ στο Παγκράτη, ότι μου είπαν φυγές μια φορά να τα πεις. Και θα ακούν μάλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ καλό φίλο εκείνη την εποχή, ο οποίος είναι παπάς, συγχωρεμένος τώρα, ονόματι Παπατέλιας. Σήμα κατά τεσσάρων, σαν φίλο της Ισλαμίας, δηλαδή σαν να λες όπως ο Παναθηναϊκός, όσο να ξεκινήσει. Δεν πάει ένας ιερέας
0: είναι του Παναθηναϊκού. Παλιά ήταν ένας ιερέας, το θυμάμαι έτσι πολύ χαρακτηριστικά, που ήταν εφημέριος σε μια εκκλησία που ήταν ακριβώς απέναντι από την Παιανία. Ακριβώς απέναντι, λίγο πριν.
1: Κάτι πήγαινε. Είχαμε και εμείς τη Λαμία, τον Παπατέλεια, ο οποίος έκανε και μεγάλο κοινωνικό έργο στην πόλη και στην ομάδα. Τέλος πάντων, βέβαια έφυγε πολύ σύντομο από κοντά μας. και μέσα στο λεωφορείο μου με τον Παπατέλια. Φτάνοντας λοιπόν, Γιώργο μου, στην... στον Παλαμά, ούτε αστυνομική δύναμη τίποτα, λοιπόν μας περίμεναν στην πόρτα. Εμείς αποφασισμένοι να μπούμε μέσα σε ένα γήπεδο, το καταλαβαίνεις, γήπεδο σε επαρχία.
0: Ναι.
1: Και τι είχαν κάνει. Στην είσοδο της πόλης, για να περιμένει της πόλης, λέω, του γηπέδου, μια μικρή είσοδο, είχαν βάλει ένα καπάκι από ένα φέρετρο.
0: Τι λες ρε φίλε τώρα.
1: Ναι, θέλω να το ακούσει και ο φίλος μου, ο κ. Θανάσης, στους Αιγείους του Θεοδόρου που ασχολείται με το ερασιτικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τι κατάσταση επικρατούσε. Ένα καπάκι από φέρετρο, το οποίο ήμασταν αναγκασμένοι να περάσουμε δίπλα και να μπούμε στο γήπεδο, στο μέσα, στο νομιστικό, στις κερκίδες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο μακάβριο.
0: Δεν είναι, φίλε, τώρα πλάκα κάνεις, εννοείται.
1: Λοιπόν, εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα μόνο τη μαμά μου, σαν να μου είπε, μπες Κυριάκο μου, ευχές μαζί σου, πιάνω αγκαλιά το συγχωρεί από πατέλια και μπαίνω μέσα. Μόλις βλέπω τον παπά στο γήπεδο μέσα, χαμός. Τον πιάνω αγκαλιά και βγαίνουμε έξω και να μην στα πολύ λόγο, ότι είδαμε τον αγώνα, βέβαια χάσαμε και την κατηγορία, αν θυμάμαι καλά, 42 χρόνια πριν. Είδαμε από μια αναγυρώμενη οικοδομία αγκαλιά με τον Παπατέλια, τον φίλο μου, τον αγώνα. Θέλω λοιπόν να σου πω και θέλω να πω σε όλους τους φιλάθλους που με ακούν, ότι κάθε ένας σε παιδιά αγαπάει την ομάδα του.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, ξεκάθαρα. Και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε.
1: Συμφωνώ,
0: αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Και δεν το σεβόμαστε.
1: Συμφωνώ με όλους που βγαίνουν στο Θέμη και δείχνουν την αγάπη, είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε Παναθηναϊκοί, είτε είναι Παόκια, είτε είναι Αεκτζίδες. Λοιπόν, αλλά εμείς παρόλο που είμαστε μικρή ομάδα, δεν μπορεί τώρα να μου πει κάποιος Ολυμπιακός, και επειδή σου λέω γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, ότι ένας Ολυμπιακός αγαπάει πιο πολύ τον Ολυμπιακό από μένα. Καταλαβαίνεις τι πέρασα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το απαγγελματίο, σου είπα την περασμένη εβδομάδα, θα σου πω κάτι μακάβριο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Το έχεις ξανακούσει αυτό.
0: Να σου πω κάτι, να γελάσεις.
1: Ναι.
0: Εγώ γενικά, ρε φίλε, είμαι πάνω απ' όλα φιλάθλος.
1: Ναι. Εγώ είμαι οπαδός της Λαμίας.
0: Καλά εξηγήσεις. Είμαι πάνω απ' όλα φιλάθλος. Δεν γουστάρω να χάνουν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά μάτς. Θέλω να ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά με ενοχλούν κάποια πράγματα τα οποία καταλαβαίνεις για ποια εννοώ. Λοιπόν, τα οποία ο καθένας όταν είναι στην πρωτοκαθεδρία, όταν έχει τα ενία, φτιάχνει το έδαφος για πάρτι του. Βέβαια, άλλοι το κάνουν απροκάλυπτα, άλλοι λιγότερο. Λοιπόν, θα σου πω ένα σκηνικό. Και γενικά δεν ήμουν ποτέ των συνδέσμων, ποτέ να φανατιστώ, ποτέ του γηπέδου. Ήμουν πάντα έτσι χαλαρός αφιλάθλος. Λοιπόν, είμαι στην πρωινή μου τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ασχολούμαι, δραστηριοποιούμουν παλιά στον χώρο των μεταφορών. Και...
1: μέρα νύχτα στο τιμόνι.
0: Έτσι ακριβώς. Και την περίοδο που ήμουν παραγωγός του Sport FM, φίλε, από το 6 στο 10 βρισκόμουν εκεί, την περίοδο εκείνη που βρισκόμουν στο Sport FM, ένας ακροατής μας είχε κάνει εμένα και του συμπαραγωγού μου δύο φούτερ με κουκούλα με τη μασκότ των Cockneys, σύνδεσμος φιλάθλων του Παναθηναϊκού παλιά, ένα bulldog.
1: Ναι,
0: και είμαι στην πρωινή μου τη δουλειά, εδώ στην περιοχή μου κιόλας, στο Ήλιον. Το οποίο Ήλιον είναι ολυμπιακοκρατούμενο. Άλλωστε υπάρχει και ο Ολυμπιακός Λιωσίων. Πάλι ποτέ κραδαία ομάδα εδώ.
1: Βέβαια, φίλε, ιστορία. Λοιπόν, Ολυμπιακός Λιωσίων.
0: Βεβαίως. Και υπήρξε πρόεδρος και ο φίλος μου, ο κύριος Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, τον οποίο τον έχουμε έτσι συχνά και εδώ ακροατή. Και είμαι με το επαγγελματικό μου όχημα στο κέντρο του Ηλίου, σε κατάστημα και ξεφορτώνω προϊόντα. Και φοράω αυτό το φούτερ, το οποίο μας το έχει κάνει δώρο ακροατής. Και περνάνε δύο τύποι από δίπλα μου, θα σου πω τη στοιχομηθεία όπως ακριβώς έγινε, χωρίς τα βρυσίδια, έτσι. Περνάνε δύο τύποι από δίπλα μου, πιο ψηλοί από μένα. Λοιπόν, εγώ είμαι αρκετά σωματώδης και από μικρός, ήμουν γυμναστηριακός παλιά, πολεμικές τέχνες, εντάξει, βαστιέμαι ακόμα, παρόλο που
1: κοντεύω
0: 50. Τότε ήμουν και πιο νεαρός, καταλαβαίνεις. Και περνάνε από δίπλα μου δύο τύποι και λένε: «Οχ, Βάζελος λέει στα Λιώσια». Άκου τώρα, με το που περνάνε από δίπλα μου και το λένε αυτό, τις ψηλιάζουμε τη δουλειά. Και μου έρχονται, μούρι με μούρι, και μου λένε: «Βγάλτε». Και τους λέω: «Να μου τι βγάλετε εσείς». Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Χωρίς να ενοχλήσεις τον άλλον, ρε φίλε, που περνάει από δίπλα σου. Χωρίς να τον ενοχλήσεις. Χωρίς να προκαλώ εκείνη την ώρα τη δουλειά μου έκανα. ούτε να προκαλέσω ούτε τίποτα. Η τρέλα των ανθρώπων, αδερφέ, σχετικά με τον οπαδισμό, είναι κάτι το αθεράπευτο, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Δεν την ελέγχω όμως την αγάπη για τη Λαμία, αυτό να καταλάβεις, είμαι 67 χρονών.
0: Ναι ρε φίλε, πρόσεξε τώρα, το αντίπαλο δέος της Λαμίας, εκεί, στην περιοχή, ποιο είναι?
1: Ποια αντίπαλη ομάδα ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει, μόνο η Λαμία ήταν δηλαδή, εντάξει τώρα...
0: Με ποια ομάδα ρε φίλε είχαν
1: αντιπαλότητα?
0: Με την Νίκη Βόλου είχαν αντιπαλότητα. Δηλαδή αν εσύ πέρναγες δίπλα από έναν άνθρωπο που φόραγε ένα φουτεράκι που έγραφε Νίκη Βόλου επάνω.
1: Όχι ρε φίλε, καταρχάς παίζει ο φίλος μου ο Γιάννης Λουκίνας, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Τον ξέρεις ο Γιάννης Λουκίνα?
0: Δεν μου λέει κάτι σαν όνομα, δεν πας περίπτωση.
1: Πρώτος σκόρερ στη Β' Εθνική. Τέλος πάντων, μη σε κάτσε, Γιώργο, ήθελα να σου το πω αυτό με το καπάκι από το φέρετρο, για να σου δείξω, δεν ξέρω αν το πιάνει το νόημα μου, ότι ρε φιλαράκια, εσείς που είστε άλλο εθνική, την αγαπάτε τις ομάδες. Κι εγώ όμως την αγαπάω τη Λαμία, άρα παρόλο που είμαστε εκεί, γιατί εντάξει, και έφτασα μέχρι σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή βαρύναμε πολύ τη συζήτηση, θα σου πω, επειδή είσαι καλλιτέχνης, θα σου πω και την τελευταία. Μια εμπειρία που είχαμε με το φίλο μου τον Γιώργο τον Μαργαρίτη,
0: ναι.
1: Και δεν θα ξαναμιλήσουμε για τον Γιώργο γιατί είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και εντάξει, δεν θέλω, ο κόσμος τον απολαμβάνει τον Μαργαρίτη. Πριν πολλά χρόνια, εγώ έκανα, μ' ακούς?
0: Ναι, εννοείται ρε φίλε, με προσοχή κιόλας.
1: Εγώ παραφέριζα με τη σύντροφό μου, μια φίλη μου, φυσιολόγο, στο Ξυλόκαστρο. Ναι. Τέλος πάντων, ο Γιώργαρος δεν έχει ούτε μάνατζερ, ούτε έχει ένα φίλο μου τον Παναγιώτη, φίλος του, ο οποίος είναι οδηγός και τον πηγαίνει από εδώ και από εκεί και εγώ έχω το θάρρος και τον παίρνω τον Παναγιώτη, του λέω πού βρίσκονται κτλ. Τέλος πάντων, τον παίρνω τηλέφωνο ένα Σάββατο από το Ξυλόκαστρο, του λέω θα εμφανιστεί πουθενά, έρχονται στα απόψε. Μου λέει Κυριάκο, είμαστε στο Ιτωλικό. Ξέρεις που είναι το Ιτωλικό, πάνω από το Μεσολόγγι.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Το ξέρεις, ε?
0: Ναι,
1: λοιπόν, λέω στην κοπελιά, λέω γουστάρεις να πάμε Μαργαρίτη στο Ιτωλικό από το Ξυλόκαστρο. Φύγαμε, μου λέει, μέσα στο κέφι για χθες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Ήταν λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο και εκεί γιορτάζουν ένα... Έχουν μια γιορτή εκεί του Αγίου Γεωργίου, νομίζω. Βγάζουν τα άλογα, κάτι πολύ ωραία άλογα, τα οποία έχουν φύγει από τον υπόδρομο και τα βγάζουν σε πανηγύρι. Γίνεται πανηγύρι.
0: Ναι. Υπάρχει αυτό το έθιμο, υπάρχει σε αρκετά μέρη στην Ελλάδα.
1: Ναι, μιλάμε, εγώ βγήκα βόλτα στο χωριό εκεί στην Κωμόπολη και είχε κάτι αλογάρες και τρελάθηκα. Γιατί έχω και αδυναμία στα άλογα γενικά. Λοιπόν,
0: ωραίο, μεγαλοπρεπές ζώο.
1: Ναι. Δεν είχα ξανά διάλογο από τόσο κοντά. Του υποδρόμου, υποδρόμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη συναυλία. Ένας τεράστιος χώρος ήταν φραγμένος, ξέρεις, εκεί με τέντες κτλ. Δεν ήταν τίποτα, ξέρεις, συναυλιακός χώρος μεγάλος. Και λάδισε ο Άρχοντας μέχρι το ξημέρωμα. Έφτασε 5 ώρα, μπουζού και καμπουρίδες. Τον έχεις ακούσει το Θοδωρή?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, και εντάξει. Τον θεωρώ και φίλο μου, ξέρω, και αυτός με θεωρεί.
0: Λοιπόν, να σου πω, έχει στείλει ο συμπέθερος μου Αλέξανδρος και φίλος εδώ της εκπομπής. Τον τύπο που μιλάει τώρα, λέει, μπορώ να τον ακούω όλη μέρα, φοβερός.
1: Ναι, τον ευχαριστώ, Αλλά τώρα είπαμε για τον Μαργαρίτη, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχει πάει η ώρα, 5 η ώρα το ξημέρωμα, στο γλυκοχάραμα που λέμε. Ο Γιώργος με την ορχήστρα του έχουν σταματήσει. Του έχουν φέρει κάτι στους φλάκες όλη την ορχήστρα. Θέλω να σου πω δηλαδή τι εστί Μαργαρίτης. Λοιπόν, τους έχουν φέρει κάτι στους φλάκες, ο Γιώργος δεν πολύ τρώει. Η άλλη ορχήστρα τρώει. Και όπως τρώμε, ψιλοτσιμπάμε εκεί λίγο όλοι διακριτικά. Έρχεται ρε φίλε ένας τύπος, 2 μέτρα, ο οποίος τα είχε πιει το παιδί, είχε έρθει στο κέφι και τον κράταγε ένας άλλος. Και του λέει, κοιτάει τον Μαργαρίτη και του λέει, ρε Γιώργο, όλα τα τραγούδια τα έπες απόψε, σε ευχαριστώ. Αλλά δεν είπες το αγαπημένο σου, το αγαπημένο μου. Τον κοιτάει ο Γιώργος, του λέει ποιο είναι ρε φίλε κοινό. Του λέει ένα τραγούδι, συγγνώμη δεν το θυμάμαι ποιο το είπε και τι κάνει ο άρχοντας.
0: Το είπε ακαπέλα. Του το είπε
1: ξεκίνητο που. Φωνάζει το Θοδωρή τον Καμπουρίδη, ο οποίος είναι φοβερός και σαν παίκτης και σαν άτομο. Ο μπουζούκαρος πιάνει τον μπουζούκι. Και αρχίζει και τραγουδάει ο Άρχοντας και του λέει το τραγούδι και χορεύει ο τύπος ανάμεσα σε σουφλάκια και τέτοια. Καταλαβαίνεις το σκηνικό?
0: Αυτά μένουν να ξέρεις. Αυτό
1: και φύγαμε όλοι ευχαριστημένοι.
0: Πρόσεξε με λίγο. Αυτό θυμάσαι. Από εκείνη τη βραδιά.
1: Αυτός φόρτωσε για 2 χρόνια τη χαρά του.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τον αγκάλιασε, του λέει ευχαριστώ. Δηλαδή πιστεύω ότι λίγοι άνθρωποι το κάνουν. Και παίρνουμε λοιπόν τα αυτοκίνητα 5-6 ώρα να περάσουμε. Ήταν τότε Ρίο Αντίριο, περνάγαμε το καράβι.
0: Ναι,
1: το πρόλαβε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: το καράβι από το Αντίριο για το Ρίο. Μπαίνουμε μέσα με τα αυτοκίνητα, εγώ να πάω για το Ξυλόκαστρο. Και τι γίνεται, μόλις μπαίνουμε με τα αυτοκίνητα, βλέπει ο καπετάνιος στο Μαργαρίτη και βάζει φουλ Μαργαρίτη. Λέει ο άρχοντας, όχι ρε παιδιά, κλείστε το λίγο να ησυχάσουμε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η ιστορία που μπορώ να σου πω με όλη μου την αγάπη και σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Ωραίος ο Μαγκάρετ, άρχοντας.
1: Ο Μαγκάρετ είναι άρχοντας, έμαθα και εγώ το Θοδωρή τον Καμπουρίδη σαν Μπουζούκαρο και το φίλο μου το Δημητράκη και το Λιόλιο.
0: Να στείλουμε τώρα, επειδή λέμε για Μπουζούκα, να στείλουμε μια καλησπέρα στον Σωτήρη τον Κάτσο, το Μπουζούκι της Νατάς Θεοδωρίδου, εδώ ο δικός μας Λιωσιώτης. Ωραίο Μπουζούκι,
1: ναι,
0: και φωνάρα.
1: Ναι, είπες όμως κάτι προχθές, ότι κάποια στιγμή θα φέρεις τον Μπουζούκι εκεί να μας παίξεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το... όχι να παίξουμε, θα κάνουμε έτσι κουβέντα πάλι μουσικίστικη και μπουζουκίστικη, ναι, και θα στολί εδώ παρίτσα.
1: Θα μπορέσω εγώ από εδώ να πω το κύριε 33.
0: Εννοείται, ρε φίλε, εννοείται.
1: Έλα, ρε φίλε, μην μου το λες.
0: Έτσι, πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή. Γεια σου, Κυριάκο μου.
1: Θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Χρόνια θέλω να το κάνω. Δεν μου το έχει και δεν το έχω κάνει ποτέ. Σε όλους τους φυλακισμένους και όλες τις φυλακισμένες.
0: Την άλλη Παρασκευή θα το ρίξουμε εδώ ακαπέλα.
1: Όχι, δεν σε πιέζω.
0: Όχι, είσαι τρελός. Εδώ ακαπέλα. Ακαπέλα μπορούμε, μην αγχώνεις.
1: Ναι. Να πες να κάνει καμιά πρόβα σε αυτό το τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, αξίζει ο Μπουζουκλής που έχω φίλο Αποστόλης ο Παπαγιάννης.
1: Ναι.
0: Παίζει τον άμμο της θάλασσας.
1: Τον άμμο της θάλασσας.
0: Τον άμμο της θάλασσας.
1: Πού έχει παίξει, ρε φίλε, δεν τον έχω ακούσει.
0: Είναι παιχταράς, ωραίος, δικός μου. Δικός μου. Είναι ο Μπουζουκλής μου.
1: Παίζει κανονικά ή παίζει ανάποδα.
0: Τι εννοείς, αν αριστεροχειράς, όχι δεξιόχειράς.
1: Ναι.
0: Δεξιόχειράς.
1: Πού, σε ποιο μαγάζι έχει παίξει.
0: Σε πολλά μαγαζιά τώρα, εσείς να παριθμίσω. Λοιπόν, Κυριάκο, όχι, τα λέμε την άλλη Παρασκευή.
1: Γιώργο, φιλιά, έλα. Θα είσαι σε κάποιο μαγαζί.
0: Κάπου θα είμαι, κάπου θα είμαι, θα το πούμε. Θα το πούμε
1: όταν, ωραία,
0: θα
1: έρθει η ώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μ' άκουσες.
0: Φιλάκια πολλά, αδερφέ. Γεια σου, Κυριάκο, να είσαι καλά.

Λοιπόν, εδώ, παιδιά, το Κυριάκο τον γουστάρω και εγώ σαν συνομιλητή. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη από τους Αγίους Αργύρους. Μας πήρε τηλέφωνο τώρα εδώ. Παναγιώτη μου, όπως σου είπα, θα δω αν ο Αργύρης Αντινόπουλος κάνει τα πρωινάδα σε εμάς. Ωραίος. Μεγάλος δημοσιογράφος, πρώην δήμαρχος στα Μελίσια, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Αργύρης Αντινόπουλος. Τεράστιο όνομα. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπο 94,3. Μας ακούτε σε όλη την Αττική Βιωτία στους 94,3 αλλά και στο 943sports.gr για όλο το πλανήτη.

94,3. Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, τώρα το τσέκαρα στο site του σταθμού, φίλε Παναγιώτη, από τους Αγίους Αναργύρους. Ναι, ο Αργύρης Δινόπουλος κάθε πρωί 7 με 9. Ωραίος, δυνατός. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,3, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, όλα ίδια και όλα... Το έλεγε ο Ιάν παλιά, όλα αλλιώς και όλα παραλλιώς, δεν ξέρω. Δώσε και με ένα μπάρμπα την έννοια την εκπομπή. Κάτι περίεργα τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει εδώ με την Φενέρ Μπαχτσέ. Στα δύο αωράκια στο Ηράκλειο. Ωραίο θέαμα παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Παρόλο που είναι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αγωνιστική χρονιά. Βλέπουμε και ωραίες φάσεις, δυνατές μονομαχίες. Εντάξει, δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός την χρονιά που μας πέρασε κατέκτησε και την Ευρωλίγκα.

Ένα φιλικό παιχνίδι, κορυφής όπως και να το κάνουμε. Της Φενέρ, αλλά νομίζω ότι εντάξει τώρα σε τέτοια παιχνίδια δεν νομίζω ότι μετράνε και τόσο πολύ τα σκορ. Πάμε να πούμε 2-3 ματσάκια που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, για τους φίλους του στοιχήματος πάντα, για την Premier League το παιχνίδι αυτό, στο 32ο λεπτό, Ipswich Liverpool 0-2. Η Liverpool γρήγορα ευτύχησε να πετύχει 2 γκολ. Και τα 2 με τον Isak στο 6ο και στο 9ο λεπτό, και τα 2 ύστερα από assist του Gakpo.

Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετισμούς, τους θερμότερους χαιρετισμούς εδώ όλοι του σταθμού. Στην αγαπητή φίλη τη Φλωρεντία που μας ακούει μαζί με τον σύζυγό της, τον Αλέξανδρο. Λογικά είστε στο αυτοκίνητο και μας ακούτε. Γεια σου ρε Φλόρενς. Γεια σου ρε Αλέξανδρε. Λεβέντης, συμπεθερός μου. Να στείλω μια καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Έχω πολλούς Παναγιώτηδες ρε παιδιά σε αυτήν την εκπομπή. Καλό, όχι ότι με χαλά, δεν έχω τέτοια θέματα. Αλέξανδρε, να σου πω, έχω μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη Φλωρεντία, την οποία όλος ο οικογενειακός της κύκλος και τα λοιπά τη λέμε διάφορα έτσι χαϊδευτικά, αλλά θεωρώ ότι το Φλωρεντία είναι ένα πάρα πολύ αρχοντικό όνομα, όπως είναι το Κωνσταντίνα, το Αλεξάνδρα, το Θεοδώρα. Έχει μια αρχοντιά, ένα κύρος και μια επισημότητα. Αχ, με ακούει και το αγόρι μου, ο γιος μου. Ρε τσουράκι, άλλη δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Παλικάρι μου. Παιδιά, έχω ένα γιο, Μαΐντα γιο. Και έχω και μια κόρη, Μαΐντα κόρη.

Εντάξει, είναι υπέροχα. Έχουμε τελικό για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, την Ligue 1. Τη Ligue 1, πώς ακούγεται έτσι. Τέλος πάντων, Λιόν Οσέρ 3-1. Στο 31ο λεπτό η Paris Saint-Germain με τη Μονακό είναι στο 0-0 ακόμα. Έχουμε ημίχρονο για την Bundesliga. Η Stuttgart με την Köln. Παιδιά, είμαι γερμανομαδής και μου αρέσει να τα λέω. Είμαι γερμανική προφορά. Λοιπόν, η Stuttgart με την Κολονία βρίσκονται στο 1-0. Στο 31ο λεπτό ο Ελκανούς ύστερα από ασίστε του Βάνομαν. Ευτύχησε λοιπόν η Κολονία, η Stuttgart μάλλον να προηγηθεί. Για την Primera Division, La Liga τη λέτε εσείς εδώ οι φρέσκοι, εμείς οι μπαγιάτοι τη λέμε Primera Division. Η Betis με την Real Madrid στο 35ο λεπτό είναι στο 0-0. Στη Serie A, τη Serie A, Campionato. Έχουμε ημίχρονο στο Genoa Como 1-3 η Como, παιδιά. Η Como δεν έχει μόνο λίμνη, έχει και βάζει και γκολ. Και μου λέει το παιδί μου, από την ώρα που άνοιξες ακούω, δεν έχω κι άλλη δουλειά, λέει άρρωστος άνθρωπος. Το παλικάρι μου είναι συναχωμένο. Εντάξει, οκ.

Παιδιά, εγώ κάθε εκπομπή που κάνω μπαίνω πάντα στον πειρασμό να βρίσκω ομάδες με περίεργα, για εμάς περίεργα, ονόματα. Εν τω μεταξύ, Ολυμπιακός στο 57-66 εσείως στην τρίτη περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει την περίοδο. Θέλει πόσο, 9 δευτερόλεπτα ή 9 λεπτά. Θέλω να δω λίγο το ρολόι να τρέχει. Να δω, τρέχει γρήγορα, τρέχει αργά. Πώς τρέχει, τρέχει, δεν τρέχει, τι κάνει. Ναι, τελειώνει την τρίτη περίοδος, 57-58. Ο David River κατέβασε για τον Ολυμπιακό. Ποιο David River, σε φίλε, είσαι λίγο μπροστά, είσαι λίγο πίσω, λέει, 30 χρόνια. Τι παιχταράς ο David River, σε μαγκές. Έκανε όλο το γήπεδο coast to coast σε 2,5 δεύτερα. Λοιπόν, για την Αίγυπτο στη δεύτερη κατηγορία, Έλντα Κλέη για Φάρκο 0-0, Ισμαήλια Λάστρεν 1-1, Μπαλαντιγιάτα Ελμαχάλα Δέλτα United 1-0, Πρόξι Τερσάνα 2-0, Τάντα Μοζάρ 0-1. Η Εγνατία με την Σκέντερμπεου ήρθαν στο 2-1 για την Super League της Αλβανίας. Ελά, ρε κοπέλια, δεν τα δηλώνω κιόλα. Αυτό, κύριε, κάνω πως δεν το άκουσα. Για την Αλγερία, η Κέντσελα με την Αλζέρ είναι στο 0-0, τελικό. Όπα, Τζακ, έχουμε Τζακ Σχίζα, ο οποίος έστειλε σοντονάκι, ωραίο. Καλησπέρα, κύριε Γεώργη. Ελπίζω να μην σας χαλάω στο νυχτιάτικο, αλλά ελέγχει κανείς τις διαφημίσεις που ανεβάζει ο σταθμός ή τουλάχιστον την αποδοχή τους. Εταιρεία Πολύπορτης Ασφαλείας στην αδιάρρηκτη παρασβίαστε και στο καπάκι η κλειδοτεχνική που διατυμπανίζει όλα τα ανοίγει, όλα τα ξεκλειδώνει. Και κάτι ακόμη. Σφίριξα στον κύριο Εντινόπουλο να μην αναφέρετε στο κοινό ότι εσείς πληρώνετε τους φόροι. Όλοι εσάς, ναι, όλος εσάς σας κάνουν να πληρώνετε το μάρμαρο για τους πόλεμοι. Όχι, ρε φίλε, αυτός δεν. Γιατί έχει τον ποφτό του αλλού και μπορεί να τα αποφεύγει τα παραπάνω. Λίγο hold your horses, κύριε Αργυρώνητε. Αυτά. Ρε Σιτζάκ όμως. Πάντως έχω μία έτσι ισχυρή πεποίθηση ότι είσαι ο οικονομάκος. Δεν είσαι ο οικονομάκος, αλλά έχεις λίγο φυσικό οικονομάκου, ρε παιδί μου, στον τρόπο που εκφράζεσαι. Αλλά είσαι ο Ιάκωβος μας, τέλος. Δεν πιστεύω να κάνεις απιστίες και να βγαίνεις και σε άλλες εκπομπές, να στέλνεις και να γράφεις. Μόνο σε εμάς εδώ, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή 9 με 12.

0: Λοιπόν, για πάμε. Έχουμε γραμμούλα στον αέρα. Καλησπέρα, η Κολομάκος εδώ.
1: Ναι, Ιάκωβος εδώ.
0: Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση γιατί είμαι της πρόεδρος της αντιβαγγελαγικής, αντιιακωβικής ενώσεως.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι ο πρόεδρος Πούτιν, κάτι τέτοια λέει αυτό, τον πρόεδρο Πούτιν.
1: Δεν ξέρω.
0: Έβγαινε και έλεγε Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Ναι. Ρε Τζακ.
1: Λοιπόν, ούτε αλλού με άλλους ταραβερίζομαι.
0: Έτσι, μ' αρέσεις εδώ. Σε θέλω σκληρά εδώ κοντά μας.
1: Βαριέμαι να δω τους σταθμούς.
0: Έτσι.
1: Α, και οι άλλοι όχι είναι καλύτεροι, δηλαδή άσε.
0: Εντάξει φίλε. Καλοί είμαστε κι εμείς. Καλοί είναι κι οι άλλοι.
1: Οι άλλοι, άσε τώρα.
0: Ναι.
1: Θες να σου κάνω ανάλυση ή όχι.
0: Για ρίχτη.
1: Άσε τώρα.
0: Για πες ρε φίλε.
1: Άστο.
0: Όχι. Δεν θέλω να το αφήσω. Θέλω να μου πεις.
1: Θες να μας πάνε σηκωτή ή μέσα.
0: Σοπάρε που θα μας πάνε σηκωτή μέσα. Σιγά το πολυέλαιο να πούμε.
1: Άστο.
0: Όχι.
1: Πες μου όμως κάτι πρώτο και μετά σου πω.
0: Ναι, για πες.
1: Διαφωνείς με αυτά που σου λέω, που είπα πριν.
0: Όχι.
1: Τον Αργύρη τον ακούω όσο καιρό έρχεται στο σταθμό και δεν είναι πολύ.
0: Είναι πολύ σπάνια που θα ακούσω γιατί ακούω το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ραζιά, ρε φίλε, απέναντι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βαγγελάκης, αδερφός. Ακούω νεραζιά και στο καπάκι Τσουβέλα και μετά Πουρναρά Γεωργιάδη.
1: Γεωργιάδη.
0: Πουρναράς Γεωργιάδης εδώ πέρα είναι πολύ δυνατό δίδυμο, φίλε.
1: Και αυτούς τους ακούω, ρε.
0: Πολύ ωραίοι.
1: Συγγνώμη για τώρα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για, με το τους ακούω παρεξήθηκα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι Γεωργιάδη. Σκιάτο και πρέπει να πεις Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Μπορούσα να πω και
1: με το σύρωμο, ρε.
0: Γιώργο Γεωργιάδη του Σάβα ή του Χαραλάμπου. Θες, γουχού ή γουσού.
1: Δεν το λέει ο Πουρναρά δύο φορές.
0: Αυτό δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω, αν είμαι βέβαιος και ανυπόστατες οι φήμες.
1: Ρώτησε τον να δεις.
0: Θα τον ρωτήσω.
1: Και λέει, το λέω δύο φορές, μην νομίζω ότι μιλάω με τον Άδωνη.
0: Α, τον Γιώργο Γεωργιάδη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Γιατί τον λένε Γιώργο, Σπύρο τον λένε, ξέρω εγώ.
1: Ποιο είναι, μωρέ.
0: Τον Άδωνη.
1: Σπύρο τον λένε οι δικοί του.
0: Αυτοί που δεν είναι δικοί του τον λένε Γιώργο.
1: Όχι βρε, το Γεωργιάδη που είναι μαζί με την στο σταθμό. Μιλάνε δυο τους μεταξύ.
0: Εγώ λέω για τον Άδωνη.
1: Βρε, δεν μιλάνε μεταξύ τους και λέει.
0: Θα να πω και εγώ καλησπέρα. Εγώ βρίσκομαι εδώ εδώ στον αέρα. Είμαι στον Ελλάδα Sports. Καλησπέρα. πραγματικά δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι είναι αυτό που σας πρόκειται να μην θέλετε την παρουσία μου. Είμαι ο πιο πετυχημένος υπουργός.
1: Ναι, εγώ δεν σου μιλάω για τον Σπύρο, είπαμε, μιλάω για το δικό σας το δίδυμο.
0: Το Γιώργο Γεωργιάδη, βεβαίως.
1: Ναι, που ένας θα λέει και ο άλλος δεν τα λέει ποτέ.
0: Όχι, τα λένε και οι δύο, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί.
1: Δεν έχει ακούσει που λέει αυτό δεν τα λέει.
0: Όχι, τα λένε.
1: Ρε, ξέρω τώρα, αφού...
0: Μήπως είχαν, λέει, είχε τσακωθεί ο Καρεμπέ με τον ΟΚΑ. Ήταν μαλωμένοι.
1: Και του κάθε μια ΟΚΑ νεύρα, μούτρα.
0: Δύο ΟΚΑδες.
1: Α.
0: Με δύο δεκάρες στην ΟΚΑ, οπότε
1: τώρα πήγε στο Γιώκαρες τώρα που πήγε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Πες μου, Τζακ, τι άλλα νέα. Θέλω να μου πεις τα νέα σου. Πώς πέρασε την εβδομάδα. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο.
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, ωραία.
1: Και το ένα και το άλλο.
0: Και το ήσυχα καλά είναι, ρε φίλε.
1: Ναι. No news, good news.
0: Ναι, το λένε οι Αμερικάνοι και καταλαβαίνεις.
1: Όχι, το χωριό μου το λένε.
0: Από ποιο χωριό είσαι, από το Τέξας.
1: Όχι. Τις τέσσερις γωνιές τις ξέρεις.
0: Πώς?
1: Τέσσερις γωνιές.
0: Τις δύο ξέρω, δεν τις έχω μάθει. Τις υπόλοιπες δύο τις χρωστάω.
1: Τέσσερις γωνιές, μωρέ, εκεί που περιορίσαν τους Ινδιάνους.
0: Ναι,
1: ο
0: για πες.
1: Οκλαχώμα, Ντακότα,
0: ναι.
1: Και είναι οι άλλες δύο, περίμενε. Η Νεβάδα και άλλη μια, ο Ιοχάιο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και αν δεις εκεί που συναντιόνται είναι κάθετες τα σύνορα. Τα σημαδίνουν σταυρό. Και γι' αυτό το μέρος σου λένε τέσσερις γωνίες.
0: Εντάξει, εγώ ήξερα τις τέσσερις γωνιές όταν αναφέρονται σε σπίτια.
1: Α, πάει καλά που δεν αναφέρεις το δεκάρικο.
0: Το δεκάρικο, φίλε, έχει γωνία, να ξέρεις.
1: Ξέρω, δίεδρη όμως είναι.
0: Και από την πάνω και από την κάτω μεριά.
1: Ναι, δίεδρη λέω είναι.
0: Αλλά μερικοί προσπαθούν να τη βρουν τη γωνιά στο προφίλ, ένα στο αμφάς του δεκαρίκου.
1: Ξέρεις το άλλο, ε. Ο Θεός λέει, λυπήθηκε τον Αδάμ και ναι. Που δεν τα πήγαινε καλά με την Εύα.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Του λέει ρε εσύ, θα σε κάνω τόσο τυχερό.
2: Ναι, ναι.
1: Κάθε γυναίκα σε όλες τις γωνίες του κόσμου, της γης.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό την έκανε στο γυλί μετά.
2: Έλα.
1: Αμέ.
2: Δεν το γνώρισα. Το έβρισες
1: με τις προκοπής.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τι σου λέω τώρα, ε.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν έχω, από ό,τι έχεις καταλάβει, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ακούω τα πάντα. Ό,τι και να μου σερβίρεις, εγώ το ακούω.
1: Δεν σερβίρω, απλώς ανακοινώνω.
2: Ωραίος. Απλά λέει, με απειλείς, όχι λέει, σε ενημερώνω.
1: Έτσι μπράβο, ακριβώς. Έτσι μου πήγε η γυναίκα μου και πήγε από εκεί που ήρθε. Με απειλείς μου λέει.
2: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, ετεροντροπή.
1: Οχ, οχ,
2: οχ, οχ.
1: Ναι, καλά.
2: Μάλιστα.
1: Δεν με έχει ζήσει, γι' αυτό δεν με έχει.
2: Όχι, Παναγιά βοήθα.
1: Άντε να δούμε πού θα βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά.
2: Εγώ το έχω ανακοινώσει από εδώ ότι εντάξει, να χειμωνιάσει λιγάκι, να συμμαζευτούμε όλοι και θα έχουμε και Βασίλη από Μέγαρα που θα πάω να τον πάρω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Είναι Λιμπονάκης κι αυτός.
2: Πώς?
1: Είναι κι αυτός ένας από τους Λιμπονάκηδες.
2: Είναι.
1: Ένας από τους Λιμπονάκηδες.
2: Ποιοι είναι οι Λιμπονάκηδες?
1: Αυτοί που μιλάνε στον Θέμη και το δαλοπερούν το παιδί.
2: Ναι.
1: Αρχίζουν με στόχο. Λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Και λοιπόν και λοιπόν. Τι λοιπόν ρε. Ας να μιλάς.
2: Λοιπόν, λοιπόν, είσαι απόν. Λοιπόν, Τζακ, την αγάπη μου, φιλιά πολλά.
1: Και το έχω βγάλει Λιμπονάκηδες.
2: Να σου πω.
1: Έλα.
2: Με έχεις κάψει απόψε, φιλιά, να είσαι καλά.
1: Τι κάνω, λέει.
2: Έχω κάψει φλάντζα μαζί σου απόψε. Να τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Να κάνω λίγο regenerate τα κύτταρα. Γεια σου, Τζακ.
1: Γεια, καλό βράδυ.
2: Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλέμαι.

0: Λοιπόν, χάθηκα λίγο. Ήθελα να σε αφήσω να ακούσω λίγο μουσικούλα. Λίγη μουσικούλα, μάλλον. Διάβαζα κάτι μηνύματα από φίλους που στείλανε κυρίως στα social. Σας είπα, γενικά στα social έχουμε μεγάλη αλληλεπίδραση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 11 και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ωρίτσα περίπου με μουσικούλα, σχολεία κτλ. Εδώ, Interveten Sports, Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργος Τσουράκης, όλα ίδια και όλα αλλιώς.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παιδιά, δεν έστειλα καλησπέρα απόψε στο φίλο μου, το διαμαντίο Πεπέτα, τον Μπετ Πεπέ. Καλησπέρα και στο Βασίλη από το Καματερό που μας έστειλε μηνυματάκι τώρα. Καλησπέρα στον αδερφό, τον Ευδόκιμο, τον Σαμαρτζίδη, τον στρατιωτικό μας που ζει στα Χανιά. Ποντιάρας ο Ευδόκιμος όμως. Αδερφέ μου, φιλαράκι μου, καλό. Καλησπέρα στη Σόφη, μας ακούει από την Καλυθέα. Καλησπέρα στην Πανωρέα. Γεια σου ρε Πανωρέα, με τα μηνύματά σου να σε καλά. Καλησπέρα και στα Λένια στη Μεταμόρφωση. Η Κρυσταλένια, παιδιά, ακροάτριά μου από, από τα χρόνια του κριτικού ραδιοφώνου. Να είναι καλά. Το καλό με τα social media είναι ότι πλέον έχουμε εικόνα. Παλιά ακούγαμε έναν παραγωγό. Γεια σου ρε Τσαπαλιάρη. Μάριο Τσαπαλιάρης, παιδιά. Είναι η αυριανή ημέρα του σταθμού μας. Λοιπόν, το καλό, μάλλον καλό, κάποιοι το θεωρούν αρνητικό, εγώ δεν τα δαιμονοποιώ τα social media, το έχω ξαναπεί άλλωστε. Κάποτε ακούγαμε ένα παραγωγό, ακούγαμε μια φωνή, λέγαμε τώρα αυτός πώς να είναι, να είναι κοντός, να είναι ψηλός, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Λοιπόν, ακούγαμε μια ωραία φωνή και εντάξει, οκ, okay, μέναμε με την απορία. Με το μυστήριο. Πλέον, παιδιά, με τα social media και με το διαδίκτυο γενικότερα, έχουμε εικόνα, άλλωστε και παραγωγή, το προωθούμε και αυτό, γιατί διαφημίζουμε τις δουλειές μας. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και πλέον ξέρουμε πώς είναι ο άλλος, ξέρουμε πώς τα σουσούμια του προσώπου του. Χάνει λίγο το μυστήριο η όλη αυτή η ιστορία. Αφαιρεί πάρα πολύ από τη γοητεία που έχει κάτι το οποίο είναι άγνωστο για σένα, τη γοητεία του αγνώστου. Αλλά οκ, okay, είναι, πώς το λένε, σημεία των καιρών αυτά. Και θέλει πάρα πολύ κόπο ώστε να τα αποφύγεις. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή και να καταβάλω προσπάθεια να μένει η φάτσα μου άγνωστη στον κόσμο. Άλλωστε τα λέω στα social media, Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, εκεί θα με βρείτε. Η φωνούλα μου, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Γκάζω σαν ένα ξεφτύλα διευθυντή σήμερα σε σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη κιόλας, το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζουν ότι μερικοί έχουν κάτι θεσούλες τώρα, διευθυντή σε σούπερ μάρκετ. Μπακαλόγατος είναι τρομάρα σου, μπακαλόγατος είσαι. Μπακαλόγατος, εσύ είσαι ο αρχιμπακαλόγατος. Και νομίζω ότι είναι διευθυντής σε όλη την περιοχή εκεί, στην ευρύτερη περιοχή ο καθένας. Υπάρχουν και διευθυντές, παιδιά, που τους βλέπεις, τραβάνε παλέτες, φορτώνουν, ξεφορτώνουν διευθυντές, έτσι, που δεν είναι η δουλειά τους. Αλλά με βάση την υποστελέχωση των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, βλέπεις πολλούς διευθυντές και τραβάνε παλέτες, κουβαλάνε, λερώνουν τα χέρια τους. Και είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι το παίζουν διοικητές. Ρεάει από εδώ πέρα. Ρεάει από εδώ. Τα γάρια.

Να στείλουμε μια καλησπέρα στη φίλη μας την Πέγγι. Πέγγι μου, να σου πω κάτι. Νομίζω τελείωσε ο διαγωνισμός για το Μεγανήσι. Ήταν ως τις 2 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, και έχουμε 4. Δεν πειράζει πάντως, ευχαριστώ που έστειλες μήνυμα. Έστειλες το στίγμα σε ό,τι ακούς τουλάχιστον. Να σε καλά. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Βασίλης από το Καματερό. Δεν έχει άλλη υπομονή ο κόσμος του Παναθηναϊκού. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πάρα πολλά για ένα τέτοιο μεγάλο σύλλογο σαν την Πανάθα. Αδερφέ, βεβαίως και είναι πάρα πολλά. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να είμαι άγγελος επών κακών σε καμία περίπτωση. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, γιατί είναι συμπαθήκη φυσιογνωμία. Στο σημείο που μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά τον Νίστρουπ δεν τον βλέπω να βγάζει 28η παρέλαση. Δεν τον βλέπω, παιδιά, να βγάζει παρέλαση 28η. Παίζει ένα πολύ αφελές ποδόσφαιρο, κυρίως από το κέντρο και πίσω. Αυτός νομίζω ότι είναι στην Κοπενχάγη, στην Κοπενχάβεν. Και θα έπρεπε, ας πούμε, ο Τάκης Φίσα, ξέρω εγώ, που είναι διοικητικός τέλεχος πλέον της ΠΑΕ, να τον πιάσει μια μέρα, να του πει: αδερφέ, εδώ που ήρθες. Εντάξει, δεν είσαι στη Ριάλ Μαδρίτης, ούτε στην Μπαρτσελώνα, ούτε καν στη Γιουβέντους, ούτε καν στη Μίλαν, αλλά εδώ που ήρθες έχει πόλεμο. Πόλεμο ποδοσφαιρικό εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Έχει πόλεμο όμως, φίλε. 16 χρόνια ο σύλλογος δεν έχει να πάρει πρωτάθλημα. Τα έχουν τα ίνοι, οι άλλοι προσπαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, κάντε του κάτι, ρε παιδιά. Έχει πάρει τους παίχτες που έχει ζητήσει. Έχουν δοθεί ένα σωρό χρήματα. Την Κυριακή, λέει, μπορεί να παίζει και το κεφάλι στον τον Ίστρουπ. Αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα, έχει θέμα ο Δόνος. Βασίλη μου, είμαι μαζί σου 100-0. 100-0 είμαι μαζί σου. Φυσικά και θα έχει θέμα, ρε φίλε. Φυσικά και θα έχει θέμα. Γιατί, θα σου πω, δεν περιμένεις από την ομάδα αρχές της σεζόν να παίξει υπερμπαλάρα, αλλά κάτι να σου δείξει, ρε φίλε, κάτι να σου δείξει, κάτι ελκυστικό. Εδώ να με κερδίζεις με προσωπικές ενέργειες τώρα, είναι δυνατόν? Και οι προσωπικές ενέργειες θα σου βγουν μία, θα σου βγουν δύο, θα σου βγουν πέντε, θα σου βγουν 10. Μέσα στη σεζόν δεν έχεις 10 μάτς μόνο. Έναν αυτοματισμό, κάτι, ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν πείθει. Δεν πείθει. Θα μου πεις, έπεισε η ΑΕΚ, είστε ένα-ένα η ΑΕΚ της φράλης. Δεν γίνεται, λέει, να έχει τέτοια εικόνα με ομάδα σαν την Νίκη Βόλου και μάλιστα εντός έδρας. Βέβαια και δεν γίνεται. Βασίλη, κοντεύουμε στο, ειδικά στο κύπελο, να γίνουμε πελατόνια όλων των επαρχιακών ομάδων. Κάποτε είχαμε δαίμονα τη Λαμία. Κακό δαίμονα τη Λαμία όμως. Μιλούσαμε και με τον Κυριάκο πριν, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Κάποτε ήσουν ένα πελατάκι, πελατάρα μάλλον της Λαμίας. Σε είχε μέσα έξω, σε πέτσωνε. Ξυπνήστε λιγάκι εκεί πέρα. Τι γίνεται?

Στο 52ο λεπτό στην Premier League, για αγώνα για την Premier League, η Ipswich με τη Liverpool παραμένει στο 0-2. Πάω και κοντά στην οδόνη γιατί έχω βγάλει τα γυαλιά μισό λεπτά και θα τα ξαναφορέσω. Δεν είμαι γκαβούλιακος πολύ, η μοιοπία και στιγματισμό έχω και παρόλα τα 48 έτη μου δεν έχω πρεσβειοπία. Τα κουστούράκι παιδί μου, ο μπαμπάς δεν έχει πρεσβειοπία ακόμα. Είναι ελικόπουλο. Αλλά εντάξει, για τα από απόσταση πρέπει να φορά γυαλιά. Δεν είναι. Από κοντά βλέπω και τα πιο ψηλά γραμματάκια. Ακόμα και αν είναι γράμματα συμβολέου δανείου της Eurobank. Που λέει ότι αν δεν πληρώσει μια δόση θα σου κόψουμε τον από αυτό. Εν τούτης όμως, για μακριά, έθελε τα γυαλιά μου. Λοιπόν, μας έστειλε η Πέγγι, δεν πειράζει που δεν πρόλαβα τη συμμετοχή, καλή καρδιά και καλή βραδιά. Πέγγι μου, σε ευχαριστώ θερμότατα, καταρχάς για το μήνυμα. Αλλά να ξέρεις ότι ο σταθμός βγάζει συχνά τέτοια δωράκια, τέτοιους διαγωνισμούς, τέτοιες κληρώσεις. Και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά και θα προλάβεις. Και ελπίζω να κληρωθείς για το δώρο στο οποίο θα συμμετέχεις, για την κλήρωση στην οποία θα συμμετέχεις. Είναι ωραία, ξέρετε, όταν σας έρχεται ένα ανέλπιστο δωράκι, γεμίζει ντοπαμίνη ο οργανισμός, η ορμόνη της χαράς είναι αυτή. Εντάξει, ας πάρουμε και λίγη χαρά τώρα στην εποχή που ζούμε. Α, παιδιά, και ο φίλος μου Κωνσταντίνος ο Γεωργακόπουλος, που είναι και ακροατής της εκπομπής, ναι, έχει γάμο και βάφτιση απόψε, να του στείλουμε όλη την θετική μας ενέργεια. Δύο είναι ανθόσπαρτον, αδερφέ μου. Και μου λέει ο Βασίλης, μ' αρέσει που είπαμε τον Ταμπόρτα για φευγά του και είναι βασικό γρανάδι της ομάδας. Βάζει γκολ, κάνει ασίστ, παίζει παθιασμένα. Το κυριότερο, Βασίλη, είναι ότι παίζει παθιασμένα. Το παλικάρι με τους Τσέχους με ένα πόδι έπεσε και τον έπεσε. Απλά το γκολ των Τσέχων ξεκινάει από φάση που δεν κυνήγησε ο Ταμπόρδα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν τον τραυματισμό του. Πριν ήταν τρεις κεφαλιές που έκανε ο Κοντούρης που έδιωξε. Πήγε πάλι προς τον Ταμπόρδα, δεν την κυνήγησε. Κέρδισαν οι Τσέχοι και ξεκίνησε η φάση που βάλανε τον γκολ της ισοφάρισης. Ήταν αρκετά τυχερός ο Παναθηναϊκός, αλλά ξέρετε κάτι ρε παιδιά, πρέπει να έχεις λίγη τύχη ρε γάμο το. Αν έχεις τύχη λέει διάβαινε. Είναι αλήθεια, οι περισσότερες παροιμίες που λέγανε πάλι ήταν πέρα για πέρα αληθινές και είχαν ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Γιατί στο Τετάρτη και Παρασκευή, αν είχε σου μην κόψει και Κυριακή να μιλήσει, γιατί δεν θα προκόψει. Αυτό που το πας.

Καλησπέρα στη Σιρούλα μου, στον Παναγιώτη του Μπαρμπερίου, εκεί στη Χερόνια της Λιβαδιτής Βιωτίας. Και λέει ο Βασίλης, και θα συμφωνήσω 100% μαζί του, ο Νίστρου πάντως δεν καταλάβει τι ακριβώς καλό βλέπει στον Καμαρά και τον αφήνει εντεκάδα. Ο Κοντούρης είναι πολύ καλύτερός του. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, μήπως τον μπερδεύει με τον Αριστίδη Καμάρα, δεν ξέρω, δεν εξηγείται αλλιώς. Ενώ τον βλέπεις τον Καμαρά, ψηλό παλικάρι να πούμε και τα λοιπά, λες αυτός θα δαγκώνει λαρίγκι. Μη σου πω τι κάνει. Είναι soft παίχτης. Εσύ θες το κέντρο εξάρι που να μασάει τα σίδερα. Δεν στρίβει, λέει, δεν με βάλει. Άρε Βασίλη.

0: χίλιες φορές Ραϊμόντα Ζουτάουτας Βασιλή. Πού τον θυμήθηκα το Λιθουανό ρε μάγκα, πού τον θυμήθηκα όμως. Τον οποίο τον είχαμε πάρει από τη Μακάμπι Τελαβίβ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν παίχτης του Γιτζάκ Σουμ. Η Paris Saint-Germain με τη Μονακό είναι στο 1-0, στο 52ο λεπτό. Για τους φίλους του στοιχήματος πάντα, το μάτς στην Αγγλία παραμένει 0-2 στο 58ο λεπτό. Για την Bundesliga, η Στουτγκάρδη με την Κολονία είναι στο 3-1. Στο 25ο λεπτό αυτό. Η Μπέτις στο 41ο λεπτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κουλούρια ακόμα. Η Ρεάλ τι γίνεται εκεί πέρα, ρε Μουρίνιο.
1: Μουρίνιο ρε, τελειώσατε, φοβερός.
0: Και το καμπιονάτο, Τζένο ακόμα 1-3. Λοιπόν, έχουμε FA Cup για την Αγγλία προκριματικά. Τώρα αυτές οι ομάδες λογικά είναι εκεί τοπικά. Μπειραρίες. Adelaide Chestnut, Three Bridges, Kingstonian, Quorn, Sepsend, Osset United, Pontefract και Flakwell, Hanwell Town. Να ξέρετε ότι όλα αυτά κατά κύριο λόγο είναι κελτικά τοπονύμια. Σωστά θυμάσαι. Μου γράφει εδώ, όπως το πες θέλουμε, έναν Σιμάο Μάτε Ζούνιο. Φίλε, ο Σιμάο ήταν. Ήταν δυνατός. Ρε εσύ και ξέρεις ποιος άλλος ήταν έτσι ωραίος. Ένα αμυντικό χαφ που είχαμε, ένας έτσι ξανθούλης γάμο, το προσπαθώ να το θυμηθώ πώς το λέγανε, που είχε ένα περίεργο όνομα και έκανε και ωραίο λογοπαίγνιο. Σωστά θυμάσαι, λέει, είχαμε πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο με Λουτσιάν Σαν Μαρτεάν και Ραϊμόντα Ζουτάουτας. Ο Σαν Μαρτεάν, φίλε, τριπλάρισε, πώς το λένε, τέσσερις τηλεφωνικό θάλαμο. Ήταν παιχτούρα δυνατή. Και μάλιστα θυμάμαι τότε που τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός για ηγέτη, είχαν βγει διάφοροι πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν γνώστες του ποδοσφαίρου, μεταξύ άλλων και ο αείμνηστος και τεράστιος Γιάννης Διακογιάννης. Και βγήκε ο άνθρωπος και είπε: εγώ δεν την έχω ξανακούσει, λέει, τόσα χρόνια, λέει, είμαι στο ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου και τα λοιπά, δεν τον έχω ξανακούσει αυτόν τον παίχτη. Τελικά ήρθε ο Λουτσιάν, βέβαια επιρρεπεί στους τραυματισμούς πάρα πολύ. Παιχταράς μεγάλος και βάλει και την κολλάρα στη Νέα Σμύρνη. Ναι ρε φίλε, με προσωπική ενέργεια το θυμάμαι. Τους είχε χορέψει, είχε κάνει γιογιό. Λοιπόν, και είχε πει και ο Γιάννης Διακογιάννης ότι δεν το ξέρω αυτό τον παίχτη. Παρ' όλα αυτά, παρόλο και τους πολλούς τραυματισμούς του, προσέφερε. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ ευκίνητοι, μιλάνε στην μπάλα, είναι τριπλέρ, είναι έτσι είναι αλλιώς, να ξέρετε ότι σίγουρα θα έχουν ένα ελάττωμα, ένα μειονέκτημα. Το κυρίως μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι πολύ δυνατά κορμιά, γιατί ακριβώς έχουν αυτή την πλαστικότητα στις κινήσεις τους, γιατί είναι τρίπλα αδόροι. Λοιπόν, και τραυματίζονται πάρα πολύ εύκολα. Lonely road, it's all I know. Empty wall. Και ο τέτοιος ήταν. Όχι τον Ιβανσιτς, ο Ανδρέας Ιβανσιτς, φίλε, τι παιχτούρα. Τσάμπα έφυγε αυτός ο παίχτης του Παναθηναϊκού και μετά παλεύαν να τον ξαναγυρίζουν πίσω. Τον Μάτος, λέω, Βασίλη, τον Μάτος, αν τον θυμάσαι.

Παίζει ακόμα μπαλίτσα, φίλε. 42 ετών και παίζει στην Μποταφόγκο. Έπαιξε στο Παναθηναϊκό από το 7 ως το 11, 4 γεμάτα χρονάκια. 51 συμμετοχές, 4 γκολ. Και έχει παίξει Μυρασόλ, Φίκα Πατόκιο, Όιτα Τρινίτα, Σάο Καϊτάνο, Κορίνθιας Παουλίστα, Παναθηναϊκό, Κορίνθιας Παουλίστα, Μποταφόγκο, Ρεγκάτος και από το 11 πάλι είναι στην Μποταφόγκο, Ρεγκάτος μέχρι τώρα. Μαρτσέλο Μάτος, ωραίος παίχτης, έτρωγε σίδερα, ωραίος. Μα να σου πω κάτι, και τον Ταμπόρδα, γιατί τον εκτιμά ο φύλαθος του Παναθηναϊκού? Γιατί το παλικαράκι ξέρει μπάλα. Εντάξει, δεν είναι εκεί Γκοντζάλες, γιατί πολλοί έτρεξαν να το πούνε και αυτό, μεγάλη αεροσυλία. Σαν τον Εζέκιελ, νομίζω, δύσκολο να ξαναρθεί παίχτη του Παναθηναϊκού Αργεντινός. Όχι Αργεντίνος, παιδιά, Αργεντινός. Ο τόνος πάει στη λίγουσα. Αν μας ακούει καμιά φιλόλογος, Σάλβιε να ακούς, πάρε τηλέφωνο να μας διορθώσεις. Ο τόνος πάει στη λίγουσα. Δεν λέμε Γερμάνος, λέμε Γερμανός. Δεν λέμε Ιτάλος, λέμε Ιταλός. Έτσι και Αργεντινός.

0: Παιδιά, θα ήθελα την επιοικία σας γενικά και σε θέματα των άλλων ομάδων, γιατί, εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνετε ότι δεν το πολύ ψάχνω με τις άλλες ομάδες, κυρίως με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχω πει του Παναθηναϊκού, προς Θεού, εδώ μπορεί να βγείτε όλοι να πείτε για την ομάδα σας, είναι ευπρόσδεκτο εννοείται. Κάθε σχόλιο, κάθε γνώμη και τηλεφωνήματα στον αέρα, έχετε καταλάβει ότι δεν παίρνουν χαμπάρι με τίποτα. Ο καθένας μπορεί να βγει εδώ και να πει ό,τι θέλει, χωρίς να βρει, εννοείται βεβαίως. Άρε Μάνο Σταραμόπουλε, άρε Μάνο, άρχοντας είσαι, φίλε, άρχοντας, με όλα τα γράμματα κεφαλαία και καλλιγραφικά και τονισμένα όλα, άρχοντας. Ο Μάτος ήταν σκυλή στο κέντρο, πολύ, πολύ εγκεφαλικός όμως. Ο Σιμάο Μάτε Ζούνιορ ήταν λίγο πιο κινητικός, πιο aggressive, αλλά και εκείνος πολύ αποτελεσματικός. Αλλά ρε παιδιά, το κέντρο θέλει το εξάρι σου και το οχτάρι σου να είναι aggressive παίχτες. Aggressive το λέμε και στο χωριό μου. Να έχουν μια επιθετικότητα ρε φίλε. Πρέπει ο άλλος να είναι στο κέντρο και να καταλαβαίνει ο αντίπαλος μέσος ή ο αντίπαλος επιθετικός ότι δεν θα περάσει καλή βραδιά μαζί του. Να μην είναι αντιαθλητικός προς Θεού, έτσι. Αλλά να καταλαβαίνει ότι δεν θα περάσει καλή βραδιά μαζί του. Και αυτό που ξεκίνησα να λέγω τα μπόρδα και το έκοψα γιατί θυμήθηκα τον Έκι Γκονζάλες, Αργεντινός γάρ και εκείνος, όπως και ο Χώτα Χώτα, φίλες και φίλοι, ο Μπορέλη. Αυτό λοιπόν που εκτιμά ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού, θα σας πω εγώ, είναι αυτό το πάθος που βγάζει αυτό το παιδί. Δεν πουλάει παναθηναϊκοφροσύνη, δεν πουλάει οπαδηλίκη, δεν. Μπαίνει μέσα, get the job done, τέλος. Θα κάνει και την προσωπική του ενέργεια, θα κάνει και την assist, θα βάλει και τον κολάκια. Τον βλέπεις όμως, είναι ρε παιδί μου, δίνει το 101% το παλικάρι αυτό. Αυτό θα εκτιμήσει ο φιλάθλος. Ο Σιμάου είναι πολύ ξύλο. Ήτανε σκυλί του πολέμου, Βασιλή. Ο Ταμπόρ θα είναι πολύ φιλότιμος. Είναι πολύ φιλότιμος παίχτης και ξέρεις ποιος άλλος είναι πολύ φιλότιμος και δεν τον και δεν φαίνεται. Δεν δείχνεται γιατί είναι σαν γλυμμένος ο φουκαράς. Ο Αντίνο. Τον βλέπεις και τον Αντίνο που είναι μισοριξιά, αδερφέ. Δηλαδή είναι το παλικαράκι, λες να τον φιλοξενήσω ένα μήνα σπίτι μου να ζομπάς και πάρει κανένα κιλό. Τον βλέπεις, μπαίνει στη φάση, έχει το καλώς εννοούμενο τσαμπουκαλίκι του, το ποδοσφαιρικό. Καλός παίχτης, ωραίος. Εμένα μου αρέσει. Δεν άρεσε σε πολύ κόσμο ο Αντίνο. Ταχύς, ωραίος. Πώς έλεγε ο Αναστόπουλος, είναι και ταχύς και γρήγορος. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ο Νίκος Αναστόπουλος δεν μπορεί να σου κάνει μια τέτοια ανάλυση ποδοσφαιρική. Είναι ταχύς αλλά αποτελεσματικός. Από την άλλη έχει τον Πελίστρι, παιδιά, επίσης φιλότιμο παιδί, πανγρήγορος, μπουκαδόρος. Αλλά στο τέλος φτάνει στο τέρμα μπροστά και δεν ξέρει τι να την κάνει τη ρημάδα την μπάλα. Σου λέει τώρα τι να την κάνω. Άσε να τη ρίξω στα Περιστέρια. Αλλά να σας πω κάτι, με τέτοια τεχνική κατάρτιση που είχε ο Πελίστρι και τέτοια ταχύτητα, αν είχε και την τελική ενέργεια, την τελική φάση, δεν νομίζω να βρω στο Παναθηναϊκό, παιδιά, και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την ευκαιρία που είχασε με την Πέτσο Πελίστρι πήγα να σπάσω τηλεόραση, αδερφέ, ναι. Έχει ένα θέμα, δεν ξέρω, στο τέλος θολώνει. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί στο Κοροπή, στο Απήλιο, στο Καλαφάτης να τον πάρει και να του κάνει ατομικές προπονήσεις, να του πει αγόρι μου έλα εδώ. Εδώ, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν ξέρω. Και τώρα που είπα για ατομικές προπονήσεις, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο πλήρωσε, όπως σας το λέω, πλήρωσε τον Χακίμ Ολάζουον, αυτόν τον τεράστιο πεντάρι, το οποίο Νιγηριάνος ο Λάζον και εκείνος, όπως και ο Γιάννης στην καταγωγή, τον πλήρωσε για να του μάθει τα μυστικά της θέσης, γιατί ο Χακίμ Ολάζον, ένα από τα κορυφαία πεντάρια που πέρασαν από το μπάσκετ, έτσι, από τους Houston Rockets. Δηλαδή έκανε χαζούς πεντάρια της κλάσης του Patrick Ewing και του David Robinson, παρακαλώ. Πολλοί παίχτες έχουν αδυναμίες σε πολλά, αλλά δεν δουλεύουν πάνω σε αυτά, δυστυχώς. Δεν δουλεύουν γιατί δεν υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι να δουλέψουν. Προφανώς έχεις, ρε παιδί μου, 2-3 παίχτες οι οποίοι βγαίνουν φάτσα με το αντίπαλο τέρμα παραπάνω από 2-3 φορές μέσα σε έναν αγώνα. Ρε φίλε, πάρε έναν παλιό παίχτη, έναν παλέμαχο, και πες του, αδερφέ, μάθε τους τα μυστικά, να κάνουν 1000 τελικές ο καθένας κάθε μέρα. Κάτι, ρε παιδί μου, να κάνουν όμως. Ρε παιδιά, ο Δημήτρης ο Παπανικολάου, που το παλικάρι είναι εδώ από την περιοχή μας, ο παλιός ο Παπανικολάου που έπαιξε σε Παναθηναϊκό, σε Ολυμπιακό αρχικά, αν θυμάμαι καλά, έχει παίξει ΑΕΚ, έπαιξε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και νομίζω και Κίντερ Μπολόνια, αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος μπασκετικός. Συμπασκετικός. Τον θυμόμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα από την περιοχή, κάτω σε κάτι γηπεδάκι κοντά στη γειτονιά του, μέχρι τις 2-3 ώρα τη νύχτα, και έκανε σουτάκια. Ερχόταν η αστυνομία, την καλούσαν οι γειτόνες, ερχόταν η αστυνομία, κρυβότανε. Μόλις έφευγε το περιπολικό, ξανά ο Μίτσος. Ντάπα ντούπα, ντάπα ντούπα και καλάθια. Ένα νίντζαθον στον Παναθηναϊκό, τον Καλτζάκη στα ποδητήρια. Δεις πως θα σώσουν όλοι χαρακτήρα. Αδερφέ, σε μια συνέντευξη είχε πει ο Νίντζα, όταν χάναμε, λέει, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να ισιώσω για 2-3 μέρες. Εντάξει, δεν χάναν και συχνά εκείνες οι ομάδες, δεν χάναν συχνά, αδερφέ. Τώρα μην με κάνει να ψάξω, ας πούμε, εντεκάδα Παναθηναϊκού επί εποχής που έπαιζε ο Καλτζάκης στον Παναθηναϊκό, έτσι. Με Αντωνίου μέσα, με Μαυρίδη, με Σαραβάκο στα καλά του, με Βαζέχα μετά, με Χρήστο Δημόπουλο, με Κολιτσιδάκη δίπλα του, με τερματοφύλακες δυνατούς, με Βάντση Νικοπολίδη κτλ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Λέγαμε τώρα πριν και τις διαφημίσεις για παίχτες του Παναθηναϊκού εκεί μέσα δεκαετίες 90, αρχές, την εποχή που έπαιζε ο Καλιτζάκης. Γιατί μήπως ο Ολυμπιακός δεν είχε παιχταράδες τότε εκείνα τα χρόνια, ας πούμε. Με Τσαλουχίδη μέσα, με Καραπιάλη μέσα, με Μινά Χατζίδη μέσα. Με Αλέκο Αλεξανδρή, παιδιά, Τσιαντάκη. Τι παιχτούρε ήταν αυτός ο Τσιαντάκης, ρε φίλε. Ντάνιελ Μπατίστα που είχε πάει μετά την ΑΕΚ, Ήλια Ήβιτς, δηλαδή παιχταράδες, ας πούμε, έτσι. Δεν... Και ξέρετε, τότε οι ποδοσφαιριστές ήταν κατά βάση ποδοσφαιριστές, πρώτα και μετά αθλητές. Αυτός ο Καραπιάλης, παιδιά, τις μίλαγε τις μπάλας. Και ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο Γκόνιας, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, τον Τάκαρο, έτσι. Ωραίος παίχτης και ωραίος τύπος. Έχω τη χαρά, τον είχα γνωρίσει και μια φορά. Πολύ ωραίος τύπος. Τις μίλαγε τις μπάλας, ρε φίλε. Λοιπόν, θυμάμαι κάποτε εκεί, στα μέσα δεκαετίας του 90, ο Ολυμπιακός είχε φέρει έναν Νιγηριανό φορ, κοντοσβέρκι, θεριό, τον Ρασίδ Γεκινή. Και όταν πρωτοήρθε εκείνο ο παίκτης, ήταν μέλος της πολύ καλής ομάδας της Εθνικής Νιγηρίας δεκαετία του 90. Στο Pro Evolution, παιδιά, παίρναμε όλοι Εθνική Νιγηρίας, γιατί είχαν όλοι, ο πιο αργός είχε 92 στο τρέξιμο. Ο πιο γρήγορος παίκτης του Pro, παιδιά, τη Ζάνη Μπαμπαγκίτα. 100 ξέρω, 101. Όταν οι άλλοι είχαν 99. Και είχε έρθει, παιδιά, λοιπόν, η Γεκινή, το θυμάμαι σαν τώρα, τότε το 94, πόσο ήμουν εγώ, ήμουν 20, τι λέω, μορτή, 20, 15 χρονών ήμουνα. Και είχε έρθει η Γεκινή, κοντοσβέρκης, μιλάμε, θυμάμαι, στο μαγαζί του πατέρα μου, ο πατέρας μου έχει επιπλοποιείο, λοιπόν, στο μαγαζί του πατέρα μου είχε έρθει ένας προμηθευτής του, ένας μεταφορέας, κάτι, και του λέει, θα πάρουμε, λέει, ένα παίχτη, του λέει, Γιάννη, λέει, Νιγηριανό. Το Γεκινή, λέει, αυτός λέει, δεν έχεις βέρκο. Εντάξει, πέρασε και δεν κόλλησε βέβαια ο Γεκινή, όπως αρκετοί παίχτες σε αρκετές ομάδες που ήρθαν έτσι με τύμπανο κρουσίες, αλλά δεν κάνανε κάτι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον ταξιάρχη τον Παπαδέλη, τον συμμαχητή μου, όχι συμμαθητή, συμμαχητή.

Ρε παιδιά, ξέρετε τι έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Έτσι μια εκδρομούλα, να φύγω έτσι κάπου, να πάω για δύο μέρες κάπου. Να πάω για δύο μέρες κάπου και να χαθώ τελείως εκεί, να μείνω αυτό. Αυτό, να πάω για δύο μέρες κάπου, μια εκδρομούλα. Μια εκδρομούλα κάτι, για δύο, για τρεις μερούλες, δεν θα φτάσουν. Για δύο διανυκτερεύσεις, γιατί οι δύο μέρες λέει είναι μια διανυκτερεύση. Για δύο διανυκτερεύσεις, φίλε, να κοιμηθείς το ένα βράδυ και να ξυπνήσεις την άλλη μέρα και να πεις, όπα, έχω άλλη μία, άλλο ένα κανονάκι. Έχω άλλη μια βραδιά με εξοχικό σεξάκι. Να το πεις αυτό, ρε φίλε, να μην πεις, θα γυρίσουμε Αθήνα. Τουλάχιστον να έχουμε early, μάλλον late check out. Όχι, την άλλη μέρα, την άλλη μέρα, δεν πειράζει. Όλα καλά.

Europa League που λέμε σήμερα. Ο πρόθεσμος λοιπόν του κυπέλου UEFA ήταν το κύπελο διεθνών εκθέσεων, που σημαίνει τι, ότι δικαίωμα είχαν ομάδες από τις πόλεις οι οποίες διεξήγαγαν διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, παρακαλώ.

χωρίς να παίζει ρόλο η θέση τους στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ομάδες από πόλεις οι οποίες διοργάνωναν, διεξήγαγαν αδόκιμος όρος, διοργάνωναν διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε εκείνο το τουρνουά.

Και να ξέρετε την εποχή που δεν υπήρχε τώρα το ίντερνετ, τα περιοδικά ας πούμε ήταν λίγα, είτε εφημερίδες που έπρεπε να είναι εξειδικευμένος τύπος για να πάρεις και να ενημερωθείς. Εγώ αυτό για το κύπελλο εκθέσεων, το οποίο ήταν ο πρόδρομος του κυπέλλου UEFA, το έχω ακούσει παιδιά από τον τεράστιο και αείμνηστο για πολλούς από εμάς που είχαμε και την τύχη να τον γνωρίσουμε έστω και επιφανειακά, αλλά όμορφα, ένας άνθρωπος bon vivant πάνω απ' όλα, από τον Γιάννη τον Διακογέννη. Έτσι. Από αυτόν το έχω ακούσει ότι κάποτε διεξήγε και αυτό το τουρνουά, αυτό το κύπελο, το οποίο ήταν πρόδρομος του UEFA, το οποίο πλέον είναι το Europa League. Το conference έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι σαν το κύπελο κυπελούχων, όπως ήταν παλιά. Γιατί παλιά είχαμε κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, πρώτου Champions League. Είχαμε κύπελο UEFA και κύπελο κυπελούχων ομάδων. Και εκτός από το Champions League, το οποίο από μόνο του έχει παιδιά μια απίστευτη έγκλη, είναι η κούπα με τα μεγάλα αυτιά που έλεγε ο αείμνηστος ο Χρήστος ο Χαραλαμπόπουλος. Όσοι τον ακούγαμε στο Sport FM και όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε και από, και από κοντά, αυτό το μεγαθύριο της δημοσιογραφίας αλλά και της πνευματικής ζωής, έλεγε έτσι την κούπα του Champions League, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Εκτός από το Champions League λοιπόν, που έχει μια άλλη έγκλη η ονομασία του, αλλά παλιά στο κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης αγωνίζονταν μόνο οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε χώρας. Τώρα πλέον στο Champions League, επειδή έχουν διευρυνθεί τα οικονομικά μεγέθη και έχει ανοίξει πάρα πολύ η ψαλίδα, και για να έχουμε μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση έχουμε βάλει μέσα και τους δεύτερους και τους τρίτους και τους τέταρτους ανάλογα με την βαθμολογία που έχει κάθε ομάδα. Συνεχίζει το κύπελο UEFA, το οποίο σαν ονομασία για εμένα, για τα δικά μου έτσι τα αυτιά, είχε πολύ μεγαλύτερη έγκλη από ότι αυτό το Europa League που λέμε. Το τι Europa League, ρε φίλε? Κύπελο UEFA. Και το conference, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο του κυπέλου κυπελούχων, αλλά και αυτό πάλι με πάταξη που θα πάρεις το πρωτάθλημα προκρίνεσαι σε αυτό, ώστε να παίξεις προκριματικά και να συμμετέχεις στην League Phase. Και όλα αυτά, όλη αυτή η διεύρυνση, όλη αυτή η συμπερίληψη έχει γίνει γιατί? Για την Κονόμα.

Μέχρι να μου ανοίξει η σελίδα, έχουμε και τρίτο τραυματισμό στον Παναθηναϊκό. Φιλάρισε ο Ρογκαβόπουλος. Τι γίνεται, ρε μάγκες εκεί πέρα. Εμμανουήλ Καραλής, νικητής στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Μπράβο, ρε Μανόλο. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επικοντό στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και έγραψε ακόμη μια σημαντική σελίδα στην καριέρα του. Το δικό του διαμάντι πρόσθεσε στη συλλογή των διακρίσεων του ο Εμμανουήλ Καραλής.

καθώς αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του Diamond League που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία τελικά, όπως μας το είπε η φίλη μας η ακροάτρια. Λοιπόν, να σας πω ποια μας το είχε στείλει, η φίλη μας η Ντίνα. Γεια σου Ντινάκη μου, να σε καλά. Εκμεταλλεύτηκε την απουσία του, παιδιά. Πραγματικά το παλικάρι αυτό δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει, ο μόνο ντουμπλάντης. Κατάφερε λοιπόν απουσία του μεγάλου του αντιπάλου να ανέβει στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο τη φετινή του παρουσία στη διοργάνωση. Η πολύ αναμενόμενη νέα μονομαχία με τον παγκόσμιο ρέκορντμαν τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο ντουμπλάντης αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τον τελικό λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Ο Καραλής, ωστόσο, έμεινε προσιλωμένος στο στόχο του και πανηγύρισε μια ιδιαίτερη σημαντική νίκη, προσθέτοντας το τρόπο των Diamond Leagues μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του. Με τη νίκη του Βρυξέλλες, ο Μανουήλ Καραλής πέρασε την ιστορία ως ο πέμπτος Έλληνας αθλητής που κατακτά την πρώτη θέση σε τελικό των Diamond League, παρακαλώ. Και παράλληλα έγινε ο τρίτος μόλις Έλληνας αθλητής του Επικοντό πάντα που πετυχαίνει τη συγκεκριμένη διάκριση. Πριν από τον Καραλή, νίκησε τον τελικό Diamond League και είχε πανηγυρίσει η Νικόλ Κυριακοπούλου βεβαίως το 2015 και η Κατερίνα Στεφανίδη, πολύ αγαπημένη μας, η οποία έχει κατακτήσει την κορυφή 4 συνεχόμενες χρονιές από το 2016 έως το 2019. Για τον Χάλκινο Ολυμπιονίκη, η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό σταθμό σε μια ήδη εντυπωσιακή πορεία στο παγκόσμιο επικοντό. Βεβαίως, εντυπωσιακότατε, εγώ θα σας πω, φίλες και φίλοι. Αν και εγώ, εντάξει, δεν είμαι πολύ φαν του Στίβου, να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Εννοείται ότι χαίρομαι για τις επιτυχίες τώρα και του Μανόλο και του Μίλτου, του Τεντογλου. Αλλά δεν είμαι φαν του Στίβου, τι να κάνουμε τώρα. Το άρθρο που σας διάβασα έχει αναρτηθεί επακριβώς έτσι στο site του 943 Sports, του Interveten Ελλάδα Sports 943.

Λοιπόν, Κύργιε λέει, ένα Fairs Cup πήρε η Leeds United, κέρδεψε τη Juve και η καλομήρα η Tottenham κέρδεψε τη Wolves. Για σπασάν και τα κουκιά μπαγλάν. Λιτζάρα μωρέ. Από την Leeds, ο μόνος παίχτης που θυμάμαι και νομίζω αυτό ήταν αρχές δεκαετίας του 2000 ήταν ο Γκάρι Κέλλι, αδερφέ, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον. Αλλά να κάνεις παρέα με τον σχεδόν συνομήλικό σου Κίτσους The Best, τον παλιό μου συμπαραγωγό, που και αυτός κάτι τέτοια παλάβα μου λέει. Κάτι Leeds United μου λέει, κάτι τέτοιες αηδίες. Ρε πάτε καλά, τόσες ομάδες υπάρχουν, Leeds. Σαν να σου πω εγώ τώρα που είμαι Μίλαν από το Ιταλικό Πρωτάθλημα ότι είμαι και Λέτσε. Τι Λέτσε και Τριλέτσε. Εν τω μεταξύ Λέτσε, να ξέρετε, σημαίνει γάλα. Και το φημισμένο γλυκό Τριλέτσε, το οποίο το φτιάχνουν πάρα πολύ στην Αλβανία, είναι ισπανικό ή ιταλικό αυτής της προελεύσεως είναι, και Τριλέτσε σημαίνει τρία γάλατα. Όποιος δεν έχει φάει Τριλέτσε, παιδιά, αν φάει, είναι πάρα πολύ ωραίο.

Την Οδύσσια θέλω να πάω να δω και δεν έχω παρέα, ρε παιδιά. Θέλω να πάω να τη δω όμως. Θέλω να κρίνω από μόνος και να ξέρετε ένα πράγμα τώρα, οι ταινίες δεν παρουσιάζουν τα γεγονότα τώρα με ιστορικές ακρίβειες και τα λοιπά. Είναι αυτό που λέμε για το δημιουργό ποιητική αδεία, έτσι. Μπορεί κάθε δημιουργός να προσαρμόσει τα stories και όλα αυτά στην δική του σκηνοθετική ματιά. Έτσι, και το ότι έχει βάλει μαύρη Ελένη και τρανς Αχιλλέα είναι το πρόβλημα. Ο καθένας κρατάει αυτό που θέλει, αυτό που νομίζει. Αλλά γενικά στη συγκεκριμένη ταινία, παιδιά, τα λεφτά είναι στην οθόνη. Προσωπικά προτιμώ την ταινία Οδύσσια με τον Αρμάντα Σάντε, παλιά ταινία, πάρα πολύ ωραία, με σπουδαία έτσι σκηνοθεσία και ωραίο cast ηθοποιών. Παίζει και ο αδερφός της Τζούλια Ρόμπερτς, κάνει τον Αντίνο. Ψάξετε αυτήν την ταινία, Οδύσσια, με τον Αρμάντα Σάντε, πρωταγωνιστή. Ψάχτε και δείτε τι αξίζει το διωράκι που θα περάσετε. Εξαιρετική, εξαιρετική. Για εκείνη την εποχή, εξαιρετική ταινία. Και ο Αρμάντα Σάντε, ωραίος ηθοποιός κιόλας.

Να καλησπέρα και τον Χρήστο τον Σούτο. Μεγάλη προσωπικότητα στα ραδιόφωνα και στα μίντια γενικά. Έχει περάσει και από το ραδιόφωνο. Μας τίμησε με την παρουσία του και μας τιμά και με την υπέροχη φιλία του. Γεια σου Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ. Η Μανούλα μου σχολίασε, παιδιά. Γεια σου ρε Μανούλα. Κυρία Γελικούλα.

Να στείλουμε και μια καλησπέρα, να μαζί και καλή νύχτα στη φίλη μας την Πέννη που ήταν εδώ στην ακρόαση μαζί μας. Όποιος άλλη παιδιά μπορεί να πάρει τηλεφωνάκι να πούμε μια καλή νύχτα στον αέρα έτσι για κλείσιμο. 2-12-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι ανοιχτό για όλους εσάς και όλες, εννοείται. Και το Viber, το τηλεφωνικό μας, ο τηλεφωνικός μας τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων. Το 69-39-9-43-9-43. Είπαμε παιδιά, τα πάντα διαβάζονται. Και όλοι βγαίνετε στον αέρα να πείτε ό,τι μα, ό,τι γουστάρετε.

Λοιπόν, πάμε για αποφώνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είμαστε όλοι καλά, όλοι και όλες καλά. Την άλλη Παρασκευή πάλι ραντεβουδάκι, 9 με 12. Θέλω να είστε όλοι καλά και πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνος θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε και τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν ανωνοί σε φωτογραφίες, χωρίς όμως να αφαιρείτε κάτι από την αγάπη που έχετε εσείς σε εσάς. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό, να πάτε κανένα μπανάκι, παιδιά. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Τα δέοντας τη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Ραντεβού όπως προείπαμε την άλλη Παρασκευή, 9 με 12, Θεού θέλοντες και καιρού επιτρέποντος. Την υγειά μας να έχουμε. Κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!